Έτσι μεγάλωσε και έτσι ανέθρεψε τα παιδιά της. Αυτά που αναφέρονται μέσα στο συναξάρι. Και αποφασίζει μετά την κοίμηση του συζύγου της, του ανδρός της, που ήταν ιδωλάτρης, μαζεύει όλα τα είδωλα και τα πητάει μέσα σε μια λίμνη στον παρακείμενο ποταμό. Απόμενον ήταν να την καταδώσουν, να την συλλάβουν και να τις αρχίσουν φρικτά βασανιστήρια. Την κρεμούν, πότε ανάποδα, πότε από τα χέρια, και την γδέρνουν με σιδερένια νύχια. Καταλαβαίνετε τι φοβερό θα ήταν το μαρτύριό της. Και πολλά άλλα που γίνονταν τότε που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει και που μερικές φορές την αγριότητα αυτή την είδαμε να επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία όλων των αιώνων μέχρι και σήμερα. Τέλος, αποκεφαλίζεται. Τα δυο της τα παιδιά, δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ηλικία τους, όταν επρόκειται να την αποκεφαλίσουν, φώναζαν «μην μας αφήσει να καθούμε σε αυτή τη γη και όπως μας έθρεψες με το γάλα σου, έτσι να μας πλουτίσεις με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να ομολογήσουμε κι εμείς Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και Θεών αληθινών». Και μετά βέβαια ασφαλώς έδωσε ο Θεός πολύ τη χάρη και πολύ τη δύναμη και έτσι συνελήφθησαν κι αυτά. Βασανίστηκαν λίγο, αλλά επειδή ήταν μικρά παιδιά δεν άντεξαν, τέλος τα έκοψαν το κεφάλι. Και έτσι λοιπόν σήμερα είναι της Αγίας ανωνύμου μητέρα της και των δύο τέκνων. Επίσης σήμερα έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι στην Κέρκυρα. Γιορτάζει η Αγία Θεοδόρα η Βασίλισσα, της οποίας το σκήνωμα υπάρχει, Θεοδόρας της Αυγούστου, κόρη επιφανών και ευσεβών γονέων και ήταν σύζυγος του οικονομάχου βασιλέα Θεοφύλου. Διακρινόταν για την ευφυΐα της, την οποία χρησιμοποιούσε προστήρηση της ιερής παραδόσεως και της πίστης των εαυτών της, μαζί με τα 6 παιδιά της. Φύλαγε με στοργή και προσοχή τις ιερές εικόνες, αψηφώντας βέβαια τη μανία του συζύγου της, του Θεοφύλου. Μετά το θάνατό του ανέλαβε αυτή την βασιλεία της μεγάλης αυτής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ανεστήλωσε τις εικόνες. Καθιερώθηκε μάλιστα και γιορτή στις 13 Μαρτίου του 843, η οποία επανεκκύρουσε τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Καθαιρέθη ο προηγούμενος Πατριάρχης που ήταν λάτρης και οικονομάχος και ανερήθη στο θρόνο ο Μεθόδιος. Στα σδισμάς του βίου της δυστυχώς γεύθηκε την αγνωμοσύνη του ιού της, Μιχαήλ, και εξορίστηκε μαζί με τις 4 κόρες, τις οποίες ανάγκασε να γίνουν μοναχές στη Μονή των Γαστρίων. Αυτό βέβαια το εκμεταλλεύτηκε η ευσεβής Θεοδόρα για τον ειδικότερα καταρτισμό, τον πλέον ειδικό καταρτισμό της ψυχής της, με ενδύοντάς την με πλήθος αρετών. Και μετά το οσιακό τέλος της και την εκταφή της βρέθηκε άφθορο το τίμιο λείψανό της το 867.
Σήμερα αυτό το λείψανο ευρίσκεται στην Κέρκυρα. Αυτά γιορτάζουμε και την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν λείπει από μας τίποτα. Τις προϋποθέσεις μας τις δίδει ο Θεός, όπως τις δίδει σε όλους. Έχουμε και εμείς το δικό μας ανέμακτο μαρτύριο. Εσείς με τους άντρες σας, εσείς με τις γυναίκες σας, οι δυο σας με τα παιδιά σας, τα παιδιά σε σχέση με τους γονείς, όλοι μαζί με την διεφθαρμένη κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε σήμερα, και όλοι κάνουμε τον αγώνα μας, τον δίνουμε τον αγώνα μας. Τώρα πόσο το δίνουμε αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά τον αγώνα μας τον κάνουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι ο γάμος και η οικογένεια δεν αποτελούν εμπόδια για την καλλιέργεια των αρετών, την αύξηση των αρετών, την προκοπή των αρετών. Και μάλιστα αναφέρεται σε έναν στίχο από το βιβλίο της Γενέσεως, το οποίο και αναλύει εκτενώς. Εμείς δεν θα αναφερθούμε, θα πούμε μόνο λίγα λόγια από αυτόν τον στίχο. Όταν ο Ενόχ ήταν 65 ετών, τότε εγέννησε η σύζυγός του βέβαια τον Μαθουσάλα και εξακολουθούσε να ζει ευάρεστα στον Θεό. Αυτό αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 21-22 από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, από τη Γέννηση. Ας το ακούσουν, φωνάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άνδρες και γυναίκες που έχουν οικογένεια με παιδιά, ότι ο γάμος δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για να ευαρεστήσουν το Θεό και οι δύο σύζυγοι, και σαν σύζυγοι και σαν γονείς. Η συναναστροφή μεταξύ τους γεννά τον αμοιβαίο σεβασμό, αλλά και την κατά Χριστόν ανατροφή των παιδιών τους. Για να ανατρέψεις όμως ένα παιδί θα δώσεις πρώτα το παράδειγμα. Λίγα λόγια και πολύ παράδειγμα. Αν θέλετε κάντε μία βόλτα στον Άγιο Πρόδρομο τον Μακρινό και ρωτήστε εκεί τον εφημέριο, τον έγγαμο εφημέριο, πώς και τα 7 παιδιά του έγιναν ιερείς και μοναχοί. Αν τα πίεσαν, αν τα έκαναν πλήσια εγκεφάλου, αν έγινε το ένα, αν έγινε το άλλο. Απολύτως τίποτα. Έδιναν μόνο το καλό παράδειγμα, σαν σύζυγοι και σαν γονείς. Γονατιστεί με προσευχή και το μεσημέρι να συζητούν μπροστά στα παιδιά τους, οι δυο τους, χωρίς να υποχρεώνουν τα παιδιά να λαμβάνουν μέρος, έμπαιναν σιγά σιγά και αυτά στο νόημα και άρχιζαν τις ερωτήσεις να συζητούν περιστατικά από τα γεροντικά ή να μελετούν Καινή Διαθήκη. Και αργότερα τώρα αυτός στα γεράματά του, αφού όλα τα παιδιά αξιώθηκαν να φοράσουν το ράσο, αγόρια και κορίτσα, έγινε και αυτός έγγαμος ιερεύς. Έτσι λοιπόν μεγαλώνουν και πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους οι χριστιανοί γονείς σύμφωνα με αυτά που καθορίζει ο νόμος του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο, γιατί έτσι μόνο προσφέρεται η στοργή, η αγάπη, η καλοσύνη, η υπομονή, η κατανόηση, η θυσία και τόσα άλλα που είναι όλα πολύ ευάριστα στο Θεό. Ο Ενόχ είναι ένα μεγάλο παράδειγμα προς μίμηση, διότι δεν δίστασε στα 65 του χρόνια να κάνει παιδί τον Μαθουσάλα. Και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό, ο Ενόχ έχοντας την ίδια αμαρτωλή φύση με εμάς,
χωρίς να του έχει δοθεί νόμος. Δεν του έδωσε κανένας νόμος. Υπήρχε ο έμφυτος νόμος της συνειδήσεως μέσα. Χωρίς να υπάρχει διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Ούτε παλιά, ούτε νέα. Χωρίς κάποιος άλλος να τον έχει οδηγήσει στην θεϊκή αληθινή φιλοσοφία. Από μόνος του, ακούγοντας τη φωνή της συνειδήσεώς του και με τη δική του ελεύθερη προαίρεση, έδειξε τόση ευαρέσκεια και τόση αγάπη προς τον Θεό μαζί με την οικογένειά του, τη σύζυγο και τα παιδιά του, ώστε ο Θεός να τον καταστήσει όχι μόνο προφήτη, μας λέει και η καθολική επιστολή του Ιούδα ότι ο ενόχλητο προφήτης, αλλά και να μην γνωρίσει θάνατον, διότι μετέστησε αυτόν ο Θεός. Είναι εκείνοι οι δύο που, όπως αναφέρουν αργότερα οι πατέρες, και μας λένε ότι ο προφήτης Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας, οι οποίοι μετέστησαν ως εις ουρανών, θα επανέλθουν για να μαρτυρήσουν τότε από τον Αντίχριστο. Πότε θα γίνει αυτό δεν το ξέρουμε. Μη σας έχει πει κανένας τώρα ότι θα έχουμε τώρα Δευτέρα παρουσία και αρχίζετε και μαζεύετε τρόφιμα. Όχι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο γάμος με τη συζυγία και τα παιδιά δεν είναι εμπόδιο για πνευματική προκοπή και σωτηρία των ψυχών. Αντιθέτως, μάλιστα, βάζοντας μέσα στο γάμο τον νόμο του Θεού, τώρα πλέον, την Εκκλησία του Χριστού και τα μυστήριά της, τότε θα βασιλεύσει η ειρήνη μέσα στο σπιτικό, η αγάπη, η αλληλοεκτίμηση, η αλληλοϋπομονή, η αμοιβαία κατανόηση, η πίστη και η θυσία της αγάπης. Η προσευχή, τα μυστήρια, ο πνευματικός αγώνας και τόσα άλλα θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Χριστιανοί μου, κάποτε ένας μεγάλος ζωγράφος θέλησε να ζωγραφίσει έναν πίνακα, μια εικόνα. Η επιθυμία του ήταν να γίνει η ωραιότερη εικόνα του κόσμου. Του κάκου όμως έσπαζε το κεφάλι του να βρει το θέμα που έπρεπε να ζωγραφίσει. Ένα πρωί αποφάσισε να βγει έξω στην πόλη και άρχισε να ρωτά διαφόρους ανθρώπους τι είναι για αυτούς το ωραιότερο πράγμα στη ζωή τους. Πάει σε έναν παπά και του λέει, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή, πάτερ? Η πίστη, λέει. Έχεις πίστη στον αληθινό Θεό, εξασφάλισες και τη σωτηρία. Κατόπιν χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού και βγαίνει η νοικοκερά του σπιτιού και 3-4 κουτσούβελα από γύρω να τη τραβάνε το φουστάνι. Ρωτά τη γυναίκα, λοιπόν, τι είναι το ωραιότερο πράγμα για σένα? Λέει, η αγάπη. Την ευχαρίστηση, και έφυγε συλλογισμένος. Πίστη και αγάπη. Τι άραγε θα μπορούσα να ζωγραφίσω? Τι θέμα θα διάλεγα με αυτές τις δύο λέξεις, με την πίστη και την αγάπη? Έτσι αναρωτιόταν. Κόντευε να φτάσει στο σπίτι του και βλέπει στον δρόμο ένα στρατιώτη. Α, λέει, ας το ρωτήσω και αυτόν να μου πει ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα. Συγγνώμη, μου λέει, έτσι σας παρακαλώ, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή για σας? Και ο στρατιώτης, βέβαια, που βόταν τους πολέμους και τόσα άλλα δεινά που φέρνει τον πόλεμο, λέει, η ειρήνη. Πίστης εις τον Θεόν των Τριαδικών, πίστης των ενανθρωπίσαντα Κύριων, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, και ό,τι συνεπάγεται με την πίστη. Αγάπη και ειρήνη. Υπάρχει ύμνος της αγάπης. Στο 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής, της πρώτης, το διαβάστε. Και η ειρήνη.
και επαναλάμβανε διαρκώς μέσα του, πασχίζοντας να βρει το θέμα για τον πίνακα που ήθελε να ζωγραφίσει. Κουρασμένος από τη σκέψη του, όπως ήταν, ήδη είχε φτάσει στο σπίτι του, χτύπησε το κουδούνι και σε λίγο του ανοίγει η γυναίκα του. Και πίσω χαρούμενα τρέξανε τα 4, 5, 10 παιδιά πόσα είχε για να τον καλημερίσουν. Πρόσεξε τότε ο ζωγράφος ότι στα μάτια της συζύγου υπήρχε βαθύ το βλέμμα της αγάπης. Στα μάτια των παιδιών είδε την αθώα πίστη, την αληθινή πίστη, την πίστη που ζητά ο Κύριος να είναι σαν των παιδιών. Αυτά τα δύο όμως έφερναν την ειρήνη μέσα στο σπιτικό του. Άρα λοιπόν ο καλύτερος πίνακας που πρέπει εγώ να ζωγραφίσω το θέμα μου θα είναι η οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά. Με αυτή λοιπόν την οικογένεια θα ήθελα να ασχοληθούμε. Αλλά για να ασχοληθούμε όμως πρέπει να βρούμε 32 εβδομάδες. Τόσο διήρκησαν τα κηρύγματα αυτά για την οικογένεια, το σπίτι, την ανατροφή των παιδιών. Και μάλιστα στις ημέρες μας που τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, πιο δύσκολα είναι, από ό,τι ήταν το 1959, θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τα νέα δεδομένα και με τα νέα στοιχεία να πούμε κάτι. Τώρα πότε θα τα πούμε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Θα χρειαστεί να παρακαλείτε τον Θεό να έχω καλή υγεία πρώτον και δεύτερον φωτισμό, γιατί ένα κύτταρο του εγκεφάλου αν με πειράξει σήμερα το βράδυ ο Θεός, αύριο το πρωί θα λέω λα. Όπως όλοι μας. Στον καθένα μας μπορεί να συμβεί αυτό. Ο Θεός, χριστιανοί μου, στην αυγή ακόμα της ανθρώπινης ζωής δημιούργησε το πρώτο ζεύγος των ανθρώπων, τον Αδάμ και την Εύα, την πρώτη δηλαδή οικογένεια, και θεμελίωσε στη γη τον ωραιότερο δεσμό, κατασκεύασε την πιο ευγενική, θα έλεγα, δεξαμενή, η οποία για σκοπό της είχε να τροφοδοτεί την κοινωνία με νέο αίμα, με καινούργιες υπάρξεις, αλλά και με το να δώσει Αγίους στην κοινωνία. Τώρα πόσους Αγίους δίνουμε? Την οικογένεια ο Θεός την ευλόγησε, την παρομοίασαν με δέντρο πολύ ψηλό που έχει τις ρίζες σου στη γη και τα κλαδιά του αυτού του δέντρου φτάνουν στον ουρανό. Την ονόμασαν φυτώριο, την ονόμασαν θερμοκήπιο και πολλές άλλες ονομασίες. Την οικογένεια ο Θεός την περιέβαλε με το κύρος του μυστηρίου. Κάναμε κάποιες ομιλίες με θέμα την ανάλυση των στίχων του Αποστολικού Αναγνώσματος που διαβάζουμε στο μυστήριο του γάμου. Και εκεί είπαμε πάρα πολλά και για την προετοιμασία και για τον αραβόντα και για το μυστήριο και για τα σύμβολα και για το σκοπό που έχει ο γάμος και η οικογένεια και πολλά άλλα πράγματα. Μέσα στο γάμο δεν έχουμε μια απλή ένωση δύο σωμάτων. Είναι μια ιερή υπόθεση που φέρει τη σφραγίδα του μυστηρίου, αλλά και το υπέρτατον κύρος του Αγίου Θεού, διότι ο Θεός μας ενώνει ή ο Θεός μας ένωσε. Γι' αυτό και ο Κύριος περιφρούρησε τον γάμο με το αδιάλυτον στοιχείο, με τον ισόβιον δηλαδή δεσμόν. Μόνον ο θάνατος θα πρέπει να χωρίσει το ζευγάρι, και μόνον ο θάνατος να είναι αυτός ο οποίος θα διαλύσει τον δεσμό.
Εάν υπάρξουν κάποια λάθη, με τη συγγνώμη και την μετάνοια τα πάντα διορθώνονται. Τόσο λοιπόν υψηλό τον θέλησε ο Θεός τον γάμο, και ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι αποτελεί το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός για τον άνθρωπο η δημιουργία της οικογένειας. Ποιος μπορεί να το αρνηθεί αυτό? Δυστυχώς στις ημέρες μας αρνούνται το γάμο και τον αρνούνται ως μυστήριο που σφραγίζεται από την Εκκλησία, ευλογείται από τον Παράγιον Θεό. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον κατέρχεται πώς? Αυτό ορισμένοι μονάχα το έχουν δει και το έχουν ψηλαφίσει, όταν λέγει ο ιερεύς στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με τον γάμο συγκροτούνται τελώς καινούργιοι κόσμοι, πατέρας, μητέρα, παιδιά, αδέλφια, παραχωρούν κατόπιν τα δικαιώματα στη νέα οικογένεια που πρέπει να την αγαπήσουν και ο νέος και η νέα πριν ακόμα την δημιουργήσουν. Πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και για να την αγαπήσουν πρέπει να την δουν στη ζωή των γονέων τους. Αν δεν την δουν, δεν θα κάνουν γάμο κατά Θεόν και ευτυχισμένων, στερεών και δυνατών τα παιδιά, τα παιδιά μας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο γάμος είναι μια συναισθηματική επανάσταση? Δεν είναι έτσι. Είναι ένα μυστήριο. Φυτεύεται στη γη και μεταφυτεύεται στη βασιλεία των ουρανών. Πλέον ως άγγελοι. Έτσι τα ιεράδεσμα του γάμου αγιάζονται, εξαϊλώνονται, οπότε ούτε ο θάνατος απειλεί την χαρά της οικογένειας, ούτε άλλοι κίνδυνοι μπορούν να κλονίσουν την ευτυχία της. Αυτά τα λέμε, αλλά η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική, όπως ακριβώς την βιώνουμε σήμερα. Διότι δυστυχώς κυριαρχούν τα πάθη μας και πολύ γρήγορα ό,τι ιερό και καλό υπάρχει μέσα στο γάμο και στην οικογένεια να διαταράσσεται η ισορροπία της από όσα γίνονται μέσα σε αυτήν, από όσα λαμβάνουν χώρα. Τώρα υπάρχει επιπολαιότητα, υπάρχει αδιαφορία, υπάρχει άγνοια, όλα μαζί, αλλά υπάρχει ψυχική διαστροφή. Αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό που κλονίζει τα θεμέλια του γάμου και σήμερα δεν έχουμε στερεές οικογένειες. Και έτσι λοιπόν αυτές οι ψυχικές διαστροφές και η καλλιέργεια των παθών που φέρει τεράστια ασυνεννοησία μεταξύ των συζύγων και κατόπιν των γονέων με τα παιδιά, δημιουργούνται χάσματα όπως τα λένε γενεών, ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν. Ό,τι έχουν θα λυθούν μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς, παρατηρημένο και από την προσωπικά θα πω, μας λείπει και ο διάλογος. Δεν κάνουμε διάλογο μεταξύ μας και δεν κάνουμε διάλογο με τα παιδιά μας. Δεν αντέχουμε την συζήτηση με τα παιδιά μας και είμαστε και ακατάρτιστοι. Δεν κάνουμε και προσευχή, προπαντός αυτό. Δεν συμμετέχουμε στην εκκλησιαστική μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, επομένως δεν έχουμε και αντοχές. Και δεν μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας αυτό που αυτά έχουν ανάγκη. Λοιπόν, άμα ρίξουμε μια ματιά
το τι γίνεται γύρω μας. Σήμερα δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας πληροφορούν για πολλά κακά που συμβαίνουν στον κόσμο. Δηλαδή μας δίνουν τις εικόνες της διαστροφής με όλες τις βρωμιές και τις διαλυγμίες που υπάρχουν και που δημιουργούνται από τους ανθρώπους της αμαρτίας. Και έτσι τα πληροφορούμεθα. Όχι ότι ο κάθε αιώνας που πέρασε δεν είχε τα δικά του. Με ξεχνάτε ότι είχαμε Σόδομα και Γόμορα κάποτε. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε μια ολόκληρη πόλη οι άνθρωποι εκείνοι που ήσαν σωστοί ήταν 3-4. Ο Λότη, γυναίκα του και οι δυο κόρες. Και η γυναίκα στράφηκε πίσω στην αμαρτία και έγινε στήλη άλλοντος. Και σώθηκαν 3. Μην ξεχνάτε ότι πόσοι ήσαν στην οικογένεια του Νόε. Καταστράφηκε όλος ο κόσμος και σώθηκε μόνο μια οικογένεια. Σήμερα αν θελήσει ο Θεός να καταστρέψει τον κόσμο, πώς οικογένειες θα σωθούν? Ας έχουν μαζέψει τις αποθήκες τους όσα τρόφιμα θέλουν, πόσοι θα σωθούν? Έτσι λοιπόν βλέπουμε κάθε σπίτι και γκρίνια. Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Έλεγε ο Ντοστογεύσκι. Να τον αναφέρουμε και αυτόν, δηλαδή μην πούμε μόνο οι πατέρες, γιατί οι πατέρες βέβαια θα πούν το σωστό. Τι μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος, τι μας είπαν οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων. Αλλά να πούμε και τι μας λέει και κάποιος συγγραφέας που είναι ο Χριστιανός. Είπε ότι αυτό που καταστρέφει τα σπίτια, τις οικογένειες και τα ζευγάρια είναι η γκρίνια. Εκεί οφείλεται η δυστυχία όλων των οικογενειών. Και ιδιαιτέρως, με συγχωρείτε, το μεγαλύτερο βάρος της γκρίνιας πέφτει στη γυναίκα. Όχι ότι και εμείς είμαστε, πέφτουμε, πάμε πίσω. Κάθε οικογένεια και διαφωνία, κάθε δεσμός και συμφωνία και παραφωνία. Σήμερα δεν υπάρχουν και δεσμοί. Όχι μόνο πολιτικός γάμος, τώρα θα έχουμε και συμβόλαια. Τα πάντα έχουν καταστραφεί και ο Θεός έφυγε από τα σπίτια μας, έφυγε από τις οικογένειές μας, έφυγε από τη συζυγία μας. Άμα ακούσετε γνώμες ιατρών, κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, θα φρίξουμε. Ιστοσελίδες, ίντερνετ, πώς το λένε, τηλεόρασες, θέατροι, κινηματογράφοι, τα διάφορα κλαμπ, τα χιλιάδες πάσης μορφής, νυχτερινά κέντρα, εφημερίδες και τα περιοδικά, όλο βρωμιά. Τίποτα που να στέκεται όρθιο. Ό,τι κρατάει, κρατάει η Εκκλησία. Ό,τι καλό προσφέρει, μας το προσφέρει εκείνη. Η διδασκαλία του Χριστού, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, που δεν τη διαβάζουμε και προπαντός δεν την εφαρμόζουμε. Λοιπόν και έτσι έχουμε μια εικόνα η οποία είναι πολύ θρυβερή, που διαλύει τα σπίτια μας, που σκοτώνει τα παιδιά μας, μα και η κοινωνία των σχολείων δεν είναι καλύτερη. Ρωτήστε ένα παιδάκι μικρό που πάει πρώτη δημοτικού και το οποίο το παίρνετε εσείς
και το πηγαίνετε στην εκκλησία και το κοινωνάτε. Και όταν γίνει και 7-8 χρονών, ίσως και πιο νωρίς μερικές φορές, το λέτε να πάει και στον παππούλι να πει δύο αλεξούλες, ότι μελών με το αδελφάκι του, με την αδελφούλα τους, με την αδελφούλα της, ότι δεν ακούει τον μπαμπά και τη μαμά και τα λοιπά. Πώς από τα παιδιά της τάξεως πηγαίνουν στην εκκλησία? Κανένα. Κανένα. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί και πώς θα σταθεί στα πόδια του αν και εμείς είμαστε διαλυλημένοι μέσα στο σπίτι? Δεν είμαστε και πάρα πολύ ευχαριστημένοι ούτε από τον εαυτό μας, ούτε από τα μέλη της εκκλησίας, από τον τρόπο με τον οποίο ζουν σήμερα μέσα στο σπίτι τους. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες διαστροφές και στα παιδιά μας και στα αγόρια μας και στα κορίτσια μας. Διαστροφές που καταστρέφουν μια για πάντα την ευτυχία τους και τον προορισμό τους στη ζωή και αυτή τους την ίδια τη ζωή. Διότι θα καταλήξουν εκεί που καταλήγουν, να μην τα λέω, τα ξέρετε, και από εκεί καμιά φορά και σε αυτή τη φυλακή. Σάπισε οι οικογένειές μας από τον μολυσμένο αέρα που εκπνέουν τα κακά παραδείγματα της αρρωστημένης σήμερα ελληνικής κοινωνίας. Σε όλους τους βαθμούς η ελληνική μας κοινωνία βρωμάει. Από την πιο φτωχιά και εγκαταλελειμμένη οικογένεια, από τον τελευταίο βοσκό που είναι πάνω στα βουνά και τον γεωργό και τον εργάτη, μέχρι αυτούς που μας κυβερνούν. Όλα βρωμάνε. Τίποτα δεν στέκεται όρθιο. Και μην ξεχνάμε όμως ότι όλη αυτή η βρώμα που ήρθε μέσα από σπίτια, μέσα από την οικογένεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σπίτια, έχουν οικογένεια, έχουν σύζυγο, έχουν παιδιά. Όταν ο άνθρωπος χριστιανή μου έχει μολυσμένο αίμα, έχει εξανθήματα στο πρόσωπο και στο δέρμα. Παρατηρούνται όμως φρικτά εξανθήματα και στο πρόσωπο της σύγχρονης κοινωνίας, της πατρίδος μου. Διότι το αίμα της είναι μολυσμένο, είναι χαλασμένο. Δεν τρέφεται σωστά. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, ως ποιμένες και ταγοί της Εκκλησίας. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν. Όμως έχουν ευθύνη και τα ποιμενόμενα πρόβατα, διότι δεν είναι άλογοι αγέλη, αλλά είναι λογική ποίμηνη. Και έχει μυαλό και μπορεί να κρίνει ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λανθασμένο, ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος και ποιος είναι ο ψεύτικος, για να ακολουθήσουμε το σωστό. Το να θεραπεύσουμε μια πληγή είναι καλό. Δεν θα ήταν όμως καλύτερα να θεραπεύσουμε την αιτία που δημιούργησε την πληγή? Πολλοί διαμαρτύρονται σήμερα, το βλέπουμε σε εφημερίδες, το ακούμε και στις συζητήσεις τις διάφορες που γίνονται στις οθόνες των τηλεοράσεων, ότι όλη αυτή η κατάντια οφείλεται στο κράτος, στην ανεργία, στις διάφορες κυβερνήσεις που μας κυβερνούν, άλλοι λένε στους δασκάλους και στους καθηγητάς στα σχολεία, άλλοι λένε στα πανεπιστήμια, άλλοι λένε στην αδιαφορία της Εκκλησίας, άλλοι στα έντυπα, άλλοι στα θεάματα κτλ. Δεν λέω ότι αυτά δεν είναι σωστό.
είναι όλα σωστά. Αλλά αυτοί όμως που διευθύνουν και υπαλληλεύουν, διδάσκουν και διδάσκονται, που διδάσκουν και διδάσκονται, που διευθύνουν και διευθύνονται, δεν βγήκαν από σπίτια, δεν βγήκαν από οικογένειες. Άραγε πώς μεγαλώσαν, τι τους φίδευσαν οι γονείς τους όταν ήταν μικρά παιδιά, πότε τους είδαν άραγε γονατιστούς μπροστά στα εικονίσματα, όχι και τους δυο μαζί κατά ανάγκη, πότε τον έναν και πότε τον άλλον. Η Εκκλησία με την πείρα της ιστορίας των 2000 ετών θα μας ανοίξει τον δρόμο που θα πρέπει η ελληνική οικογένεια να ακολουθήσει μέσα από την διδασκαλία του Ευαγγελίου και μέσα από την πείρα των πατέρων της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία είναι η μόνη, ουδέν άλλη το πρόβλημα για την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο της. Μπορεί να μας δώσει τόση πείρα ώστε δεν μπορούν να μας την δώσουν ούτε οι πιο ηλικιωμένοι, ούτε οι πιο παλιοί, ούτε οι πιο νέοι, ούτε οι πιο σοφοί. Αν θα θέλαμε, αδελφοί μου, να συνοψίσουμε σε τρεις λεξούλες το τι είναι εκείνο που εξασφαλίζει μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή, θα προτιμούσα πρώτα τη λέξη πίστη. Αλλά την έμπρακτη πίστη, την πίστη με τα έργα της, την αγάπη με τα έργα της, την εντεργουμένη αγάπη, την προσφορά, την αφοσίωση και προπαντός την ομόνοια μέσα στο σπίτι. Βέβαια, αν θα εκλέγαμε οικογένειες, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αν θέλετε, τρεις πόλεις, για να διαλέγαμε και τις τρεις οικογένειες πάνω στις οποίες θα στηριχθεί και το κήρυγμα. Και τρεις πόλεις αυτές είναι η Κανά, η Ναζαρέτ και η Βιθανία. Σε μια κομμόπολη νηφεύεται ένα νεαρό ζευγάρι, στην κομμόπολη της Κανά, άγνωστο ζευγάρι. Αυτό όμως το ζευγάρι καλεί τον Κύριο στο γάμο τους. Και ο δάσκαλος πηγαίνει πρόθυμα και παραλαμβάνει μάλιστα μαζί του και την Παναγία Μητέρα του και τους Αποστόλους του. Και επειδή βέβαια πήγανε 12, 13, 14 πόσοι, πιθανόν και κάποιοι άλλοι, και για να μην βάλει σε αμηχανία εκεί το ζευγάρι, γιατί θα ήσαν πολλοί που ενώ κάλυσαν μόνο τον Κύριο ήρθαν αρκετοί σαν προσκεκλημένοι, κάνει και το πρώτο θαύμα. Αυτή η ιστορία διαβάζεται κάθε φορά που τελείται το μυστήριο του γάμου. Εάν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε με αυτή την εικόνα, θα βρούμε πάρα πολλά πράγματα ουράνια και διδακτικά. Δεν είναι κάτι το ασήμαντο το ότι βρέθηκε, τότε παρευρέθη ο Κύριος στο γάμο αυτού του ζευγαριού. Έτσι με την παρουσία του αγίασε το γάμο. Αγίασε αυτή την ένωση. Έδωσε μια καινούργια αρχή. Και έκανε την ένωση αυτή μυστήριο, αγιασμένο με την παρουσία του. Και όταν λέμε στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη, ή στέφεται ο δούλος του, η δούλη του Θεού των δούλων, εκείνη την ώρα είναι παρόν ο Κύριος. Είναι αυτός που ενώνει τα χέρια του νέου ζεύγους.
Είναι αυτός που εύχεται να έρθουν παιδιά στον κόσμο και να ανατραφούν.

θα καλέσουμε ακόμα και τη ράφτρα που μας έραψε το θόρυβο, θα καλέσουμε όλο τον κόσμο. Και έναν μόνο δεν καλούμε. Τους φωτογράφους, βέβαια, απαραίτητοι είναι αυτοί, αυτοί που παίρνουν τώρα και το κάνουν και φιλμ, και έτσι έχουμε και μία ωραία ανάμνηση να το δούμε ύστερα από 20-30 χρόνια, πώς ποιοι ήμασταν στην τελετή του γάμου και τα λοιπά, να έχουμε μία γλυκιά ανάμνηση και ούτου καθεξής. Ο Χριστός που είναι όμως? Τον Χριστό τον καλέσαμε, τον φωνάξαμε, γονατίσαμε την παραμονή του γάμου μας, κάναμε νηστεία, κάναμε προσευχή. Το νέο ζευγάρι μιλάω, ο ένας στο δικό του σπίτι και η άλλη στο δικό του σπίτι. Κάναμε αυτή την προετοιμασία για να πούμε: Κύριε, πρώτα εσύ θα έρθεις στο γάμο μας και ύστερα όλοι οι άλλοι. Αν δεν προηγηθείς εσύ, να μην γίνεις τέψεις. Όταν δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σωστά που υπάρχουν πριν από το γάμο, πώς θα αντιμετωπιστούν ύστερα μετά το γάμο? Αυτή είναι η αλήθεια. Οι περισσότεροι από εμάς δεν δίνουμε καθόλου καμία ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός αυτό, ότι προετοιμαζόμενοι για το μυστήριο του γάμου, εμείς σαν γονείς να σκεφτούμε ότι θα πάμε στην εκκλησία να μας ευλογήσει ο Θεός τον γάμο, αλλά τον καλέσαμε? Οι περισσότεροι σήμερα έχουν μια μνηστία που κρατάει και 10 χρόνια. Μνηστία να την κάνει ο Θεός. Με φοβερά εγκλήματα μεταξύ τους. Και εκτρώσεις παίρνουν και δίνουν. Πώς θα έχουμε κατόπιν εξασφαλισμένη η οικογενειακή ευτυχία? Δεν διαφωτίζονται σωστά, δεν τα διαφωτίζουμε σωστά τα παιδιά μας από μικράς ηλικίες, γιατί όταν θα μεγαλώσουν και θα γίνουν και αυτοί οι γονείς, μπαμπάς και μαμά, και ότι μέχρι που να φτάσουν σε εκείνη την ηλικία πρέπει να κάνουν μια προετοιμασία που θα αρχίσει από τώρα, την καλλιέργεια δηλαδή των αρετών στις πηγές τους. Και αυτή τη θράσους είναι, γιατί έλεγα τότε εκείνη τον καιρό. Αλλά αυτές είναι όμως οι αλήθειες. Γι' αυτό λοιπόν ήταν παρατηρημένο τότε, όπως τα μελετούσα εκείνη την εποχή και βλέπω ότι δεν άλλαξαν και σήμερα, είδα με πόση ευκολία και με πόσες αβαρίες προσβάλλεται ο ιερός δεσμός του γάμου πριν από την τέλεση του μυστήριου. Και το λευκό πέμπλο της αρετής τις περισσότερες φορές είναι κουρελιασμένο, ματωμένο, σχισμένο. Έτσι δεν κυλιδώνεται μόνο η μυστεία, αλλά βεβηλώνεται και ο γάμος. Και προπαντός και ιδιαιτέρως προσβάλλεται ο Θεός. Υπάρχει μια παροιμία, δεν ξέρω πώς να σας την πω, την οποία μου την έλεγε η μητέρα μου. Εμείς λέει στη Ρουμανία έχουμε μια παροιμία, την εξής. Ταξιδεύεις, θέλεις να ταξιδέψεις, να κάνεις μια προσευχή. Αν ταξιδέψεις με την ξηρά. Αν θέλεις να ταξιδέψεις από τη θάλασσα, θα πρέπει να προσευχηθείς 2 φορές. Αν θέλεις να ανοίξεις μια δουλειά καινούρια για να κάνεις αύριο μεθαύριο το δικό σου νοικοκυριό, θα πρέπει να προσευχηθείς 3 φορές, 4 και 5. Αν όμως πρόκειται να παντρευτείς, δεν θα προσευχηθείς 100 φορές,

αλλά θα προσεύχεσαι για όλη σου τη ζωή. Και είναι ωραία παροιμία. Μάλιστα. Η οικογενειακή ζωή απαιτεί μια μεγάλη θυσία και ο τόπος της θυσίας είναι το Άγιον Βήμα. Μόνον ο Χριστός που θυσιάζεται επί της Αγίας Πνευματικής Τραπέζης μπορεί να μας διδάξει τη θυσία που απαιτεί το σπίτι και η οικογένεια. Στα χαρτιά που κρατούσα τις σημειώσεις όπως είναι αυτές, κάθε τόσο στα χαρτάκια έγραφα τη λέξη ρολόι. Κοίταζε το ρολόι σου. Με το σκουράσεις από κάτω, γιατί τα λόγια είναι εύκολα, αλλά τα έργα είναι δύσκολα. Μόνο λοιπόν ο Χριστός που θυσιάζεται εδώ στην Αγία Τράπεζα μπορεί να μας διδάξει την θυσία που απαιτεί το σπίτι, που απαιτεί η οικογένεια, που απαιτεί ο Κύριος από εσάς και από εσάς. Μπορεί να έχετε μόνο να λέτε παράπονα, μα ο άντρας μου ξέρεις εκείνο. Και αρχίστε και τα λέτε και στην εξομολόγηση, αυτό είναι το κακό. Παράπονα. Δεν ακούω τίποτε άλλο από παράπονα. Παράπονα οι άντρες από τις γυναίκες, παράπονα οι γυναίκες από τους άντρες, παράπονα οι δυο τους από τα παιδιά, παράπονα των παιδιών από τους γονείς, όλου παράπονα. Πού είναι η θυσία, πού είναι το καθήκον, πού είναι η προσφορά, πού είναι η νηστεία η πνευματική, η νηστεία των αισθήσεων, η νηστεία των λογισμών. Πού είναι η προσευχή, πού είναι η μελέτη, πού είναι το κομποσχοινάκι, πού είναι το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με. Πού είναι αυτά. Μόνο παράπονα ξέρουμε να κάνουμε. Πάτερ μου, ξέρεις τι, συμβαίνουν πολλά στο σπίτι μας. Πολλά συμβαίνουν στο σπίτι μας. Πολλά. Πολλά συμβαίνουν. Αλλά για όλα αυτά είναι οι αμαρτίες μου. Και στραπές οι αμαρτίες μας. Πρώτα θα πεις το προσωπικό και ύστερα τον κάνεις πληθυντικό. Η συμβουλή του πνευματικού ποια θα είναι, πρώτα να αφού ομολογήσεις και ομολογήσω το βάρος και τα λάθη που έκανα, να πάρω την άφεση και να πάρω τη συμβολή για την αντιμετώπιση του πράγματος που είναι μόνο μία. Κάνε προσευχή. Κάποτε έλεγα κάντε υπομονή, τώρα δεν το λέω. Κάντε και λίγη υπομονή, λέω, γιατί ξέρω ότι η υπομονή έχει τα ωραία της. Κάποτε πιστεύω ότι η υπομονή δεν έχει ωραία, αλλά τώρα το πιστεύω. Η πείρα της ζωής βλέπετε. Αλλά ποιος αυξάνει όμως τα όρια της υπομονής? Ο Θεός. Αλλιώς δεν θα είχαμε μάρτυρες. Δεν θα είχαμε Αγίους. Λοιπόν, ο Θεός θα αυξήσει τα όρια της υπομονής και όλα όσα χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τις ιδιοτροπίες που έχει ο σύντροφος της ζωής μας, είτε αυτός είναι άντρας, είτε αυτή είναι γυναίκα. Αν προσέξουμε όμως τις δικές μας ιδιοτροπίες και τα δικά μας λάθη, να μην τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Διότι λέμε τα άλλε κουάλε, ίδιος φτιστός ο μπαμπάς του. Έτσι, η ίδια φτιστή η μητέρα, ας πούμε, η μάνα. Να είναι στο πρόσωπο καλά είναι. Αλλά άμα είναι και στα κουσούρια, άμα είναι στον κακό χαρακτήρα, στις αρετές ευλογημένο να είναι. Γιατί κληρονομούμε τις αρετές, αλλά κληρονομούμε όμως και τον κακό χαρακτήρα. Και ό,τι άλλο στραβό και ανάποδο υπάρχει μέσα στους γονείς μας, στους γονείς των γονέων μας, στους γονείς των γονέων των γονέων, και αυτή η κληρονομικότητα μεταβιβάζεται μέσα μας. Έχουμε και το διάβολο από πάνω, έχουμε τη διαφθαλμένη φύση μας που ρέπει προς τα πονηρά από τότε που γεννιόμαστε. Έχουμε και την κακία του κόσμου, με όλη τη διαφθορά η οποία υπάρχει γύρω μας. Ξέρω ότι βγαίνοντας τα παιδιά μας από το σπίτι, μπαίνουν στο στόμα του λύκου.
αλλά να κάνετε πολύ προσευχή και να παρακαλάτε τον Θεό να γλιτώνει τα παιδιά μας από αυτά τα στόματα των λύκων. Να τα φυλάγει ο καλός Θεός. Εάν μη Κύριος φυλάξει οίκον, εις μάτιν οι φυλάσσοντες. Και αν ο Κύριος δεν φυλάξει την πόλη, εις μάτιν οι φυλάσσοντες. Και αν δεν οικοδομήσει ο Θεός την οικογένεια, εις μάτιν οι οικοδομούντες. Γιατί δεν οικοδομούμε η οικογένεια με στραβά και με εγωισμό, προπαντός εγωισμό. Τι εγώ έχουμε εμείς οι άντρες μέσα στο σπίτι, αλλά και εσείς οι γυναίκες παρακάτω την πέφτετε. Εγωισμός, εγωισμός, εγωισμός. Πέστε στον παππό είμαι εγωίστρια, όλα μου φταίνει και όλα τα παίρνω στραβά. Οργιάζει φαντασία εδώ μέσα. Και ακούστε ρατώδη πράγματα να λένε οι γυναίκες για τους άντρες τους, οι άντρες για τις γυναίκες, τα οποία δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Τόσο πολύ τα διαστρέφει. Και ο διάβολος που θέλει το κακό μας, θέλει τη δυστυχία μας, θέλει να μας κάνει παιδιά του, παιδιά στην κόλαση, όχι παιδιά της Βασιλείας του Θεού. Γονατίστε να κάνετε λίγη προσευχή. Ας γονατίσω πρώτα εγώ. Αυτά ήθελα να σας πω. Βέβαια χρειάζεται άλλη μία ώρα για να πω και τα υπόλοιπα που είπα στο πρώτο κήρυγμα στη Νέα Μηχανιώνα το Σεπτέμβριο. Μετά του Σταυρού ήταν η πρώτη Κυριακή βράδυ. Μετά τις 14 Σεπτεμβρίου εννοώ, του 1959. Συμπληρώνεται 50 χρόνια. Δεν άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή. Απλώς πλήθυνε η αμαρτία, αλλά πληθαίνοντας η αμαρτία υπερπερισσεύει και η χάρις του Αγίου Θεού και όλα. Και σε όλα μπορεί να μας βοηθήσει ο Θεός. Αν λοιπόν βλέπουμε ότι η μια οικογένεια, η Α, η Β, η Γ, η Δ, η Ε, τα παιδιά τους πάνε καλύτερα, πρέπει να ρωτήσουμε γιατί. Το γιατί να το ρωτήσουμε στον εαυτό μας, όχι να ρωτήσουμε τον ίδιο. Ρωτήσουμε γιατί. Τι φταίω εγώ και πάει το πράγμα στραβά. Εγώ τι φταίω. Και τότε θα δω τις ελλείψεις μου και τότε θα δω τα λάθη μου και τότε θα δω την κακία μου, θα δω και τη ζήλια μου. Αμάν αυτή η ζήλια. Σαν σαράκι κατατρώει τις ψυχές μέσα στην οικογένεια. Η ζήλια. Φοβερό πράγμα η ζήλια.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λέγει ο Άγιος Οικουμένιος για τη δημιουργία και την πλάση της γενεκώς από την πλευρά του Αδάμ τα εξής. Ρώτησε και απάντησε. Γιατί δεν πλάστηκε η Εύα από το κεφάλι του ανδρός? Για να μην την έχει ο Αδάμ από πάνω του σκληρή αφέντρα. Γιατί όχι από τα πόδια? Για να μην μπορεί ο Αδάμ να την πατάει σαν τύραννο. Γιατί όχι από μπροστά του? Για να μην είναι δούλος ο Αδάμ. Γιατί όχι πίσω από την πλάτη? Για να μην είναι δούλη και σκλάβα εκείνη του Αδάμ. Αλλά από την πλευρά, ο ένας πλάι στον άλλον, στον ίδιο ζυγό, εξού και σύζυγοι, πιασμένοι χέρι με χέρι στον ίδιο δρόμο, στην πορεία της ζωής, αλλήλων τα βάρη βαστάζονται. Αυτή τη θέση του Αγίου Οικουμενίου ήθελα να την πω στο περασμένο μας, την περασμένη μας ομιλία, και το ξέχασα. Επαναλαμβάνω τώρα κάτι που σας είπα την περασμένη φορά και το επανατονίζω. Εσείς οι έγκαμες γυναίκες μπορείτε να αρνηθείτε υποταγή στον άντρα σας σε 4 πράγματα, τα οποία και επαναλαμβάνω. Πρώτος, στην έκτρωση. Δεύτερος, στην πορνεία. Τρίτον, στην απιστία και στα θρησκευτικά σας καθήκοντα. Δεν μπορεί να σας απογορεύσει, παραδείγματος χάρη, να εκκλησιάζετε, να εξομολογήσετε, να κοινωνείτε των αχράντων μυστηρίων. Σε αυτά μπορείτε να κάνετε ανυπακοή. Και τέταρτον, στην αίρεση. Δεν μπορεί να μας εξαναγκάσει αν αυτός έπεσε στα δίκτυα αιρετικών να μας κάνει και εμάς ομοίους. Πριν προχωρήσουμε όμως, αδελφοί μου, στην ανάλυση των στίχων από το Αποστολικό Ανάγνωσμα του Γάμου, πρέπει να πούμε και τα εξής. Όπως θα δούμε πιο κάτω, ο γάμος είναι μυστήριο και μάλιστα μέγα. Έτσι ο γάμος σαν μυστήριο είναι πράξης ιερά και αγία. Στηρίζεται στο φυσικό δεσμό, τον οποίο δημιουργεί η αμοιβαία συγκατάθεση ανδρός και γυναικός. Αυτός ο δεσμός ο φυσικός γίνεται ιερός και πνευματικός όταν αγιάζεται και εξυψώνεται στην αξία του μυστηρίου με τις ευχές και την ιερολογία της Εκκλησίας. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, έπλασε πρώτα τον άντρα, τον Αδάμ, κατ' εικόνα αυτού και κατ' ομοίως. Στη συνέχεια κοιμίζει τον Αδάμ και από την πλευρά του δημιουργεί την Εύα, ώστε το πρώτο ζευγάρι υπήρξεν άρσεν και θήλη. Ξυπνώντας ο Αδάμ και βλέποντας δίπλα του την γυναίκα, είπε προφητικά «Τούτον ειν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου» και προσθέτει «Αυτή κληθήσετε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυ». Γένεσης, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 27. Έτσι έχουμε δύο πρόσωπα, τον Αδάμ και την Εύα, που αποτελούν μία σάρκα. Για αυτή την ενότητα που πρέπει να είναι μία, ισόβιος και αδιάλυτη, προφητεύει ο Θεός στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, στίχος 24, τα εξής. «Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθείστε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκαν μία». Τα λόγια αυτά τα επαναλαμβάνει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 19ο κεφάλαιο, στίχος 5. Ο Θεός λοιπόν ένωσε το πρώτο ανδρόγυνο και ιερούργησε το γάμο τους μέσα στον παράδεισο όταν προσήγαγε τη γυναίκα στον Αδάμ, όπως αναφέρεται στο 2ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στίχος 22. Και τότε ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον: αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακαιριεύσατε αυτής. Γέννησης α 28. Προηγείται δηλαδή η ευλογία του Θεού, ύστερα ακολουθεί η εντολή: αυξάνεστε. Αυτό το ευλόγησεν αυτούς είναι η ευλογία του γάμου Αδάμ και Εύας μέσα στον παράδεισο. Οι πατέρες όμως της Εκκλησίας μας κάνουν έναν διαχωρισμό και μας λένε ότι ενώ πραγματοποιείται υπό του Θεού η ευλογημένη ιερουργία του γάμου, δεν υπάρχει όμως η ένωση των σωμάτων. Η μίξη και η συζυγία σε μια σάρκα έρχεται μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Με την πτώση όμως χάνεται η ειδική ευλογία του Θεού και η συζυγία και οι συζυγικοί σχέσεις Αδάμ και Εύας εκτροχιάζεται, συμπαροσύροντας όχι μόνο τους απογόνους του, αλλά και ολόκληρη τη φύση γύρω του. Έπεσαν αυτοί, έπεσαν όλοι οι άνθρωποι, αλλά έπεσε και η φύση στη κτήση. Έτσι άντρας και γυναίκα ζουν μέσα στην αρρωστημένη πλέον κατάσταση της αμαρτίας, της τωράς και του θανάτου, αλλά και του μίσους. Ο ένας αποστρέφεται τον άλλο. Λέγει ο Θεός κάτι πολύ σημαντικό προς την γυναίκα μετά την πτώση: και προς τον άντρα σου η αποστροφή σου και αυτός σου κυρία. Γένεσης γάμα 16. Ύστερα όμως από χιλιάδες χρόνια έρχεται ο Θεάνθρωπος Κύριος και αγιάζει τον φυσικό δεσμό των ανθρώπων. Ο αγιασμός και εξύψωση της γαμικής σχέσεως γίνεται στο ιερό μυστήριο του γάμου, το οποίο συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι επαναφέρει την πρώτη ευλογία που δόθηκε στους πρωτοπλάστους για να ακολουθήσει κατόπιν η ένωση των σωμάτων. Πρώτα η ευλογία του Θεού μέσα στο μυστήριο του γάμου και ύστερα έσονται οι δύο η σάρκα μία. Μετά την ιερουργία του γάμου η φυσική ένωση των σωμάτων βρίσκεται πια κάτω από την επίρρεια της χάριτος του Θεού. Ξεφεύγει, θα λέγαμε, από το αρρωστημένο κύκλο της αμαρτίας που γεννά φθορά και θάνατο και επανέρχεται στην πρώτη της φυσιολογική καθαρότητα, εξυψώνεται και αγιάζει. Ο πατήρ Αλεβιζόπουλος γράφει κάπου τα εξής: στην Καινή Διαθήκη ο γάμος πραγματοποιείται εν Κυρίω και προσλαμβάνεται στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, με παρόμοιο τρόπο και ο άντρας είναι κεφαλή της γυναίκας. Όλοι είμαστε μέλη του σώματος αυτού, εκ του σαρκός αυτού και εκ των αισθέων αυτού. Αυτά θα τα αναλύσουμε στην επόμενη ομιλία μας. Ο δεσμός της μιας σάρκας ενισχύεται από την ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού, αφού ο χριστιανικός γάμος αναφέρεται εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Γι' αυτό και το μυστήριο του γάμου που τηρείται στην Εκκλησία δεν είναι ιδιωτική ή οικογενειακή υπόθεση μόνον των νεονύμφων, αλλά είναι γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας που έχει αναφορά στην ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Σε αυτό το γεγονός αναφέρεται και ο ύμνος της Εκκλησίας. Ισαΐα χόρευε η Παρθένος έσχεν εγκαστρή και έτεκεν ιόν τον Εμμανουήλ θεόντε και άνθρωπον Ανατολή όνομα αυτό, όν μεγαλύνοντες την Παρθένον μακαρίζουμεν. Αυτό το τροπάριο συμβολικά μεταφέρεται και αναφέρεται στο γάμο ανδρός και γυναικός και είναι υπόθεση χαράς, γιατί η ψυχοσωματική τους ένωσης αναφέρεται στην εικόνα της ενώσεως του Ιησού Χριστού με την ήμφη Εκκλησία. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο γάμος είναι μεγάλη παρηγοριά για την θνητότητα των ανθρώπων, γιατί στο γάμο πραγματοποιείται η διαδοχή του γένους των ανθρώπων, η διαδοχή των παιδιών. Με αυτό το δώρο του γάμου, ο Θεός θέλησε να καταπραίνει τη σκληρότητα της τιμωρίας και αφαίρεσε το φοβερό προσωπείο του θανάτου και προεικόνησε την νίκη κατά του θανάτου, δηλαδή την ανάθεση. Αναμφίβολα, ο γάμος είναι ακόμα λιμάνι σοφροσύνης για εκείνους που θέλουν να κάνουν καλή χρήση, γιατί όπως λέγει ο ίδιος πατήρ της Εκκλησίας μας, δεν αφήνει τη φύση να εξαγριώνεται. Όταν αυτή επαναστατεί, γαλινεύει μέσα στο λιμάνι της συζυγίας. Ο γάμος δηλαδή αποτελεί κυματοθράφτη της επιθυμίας, αφού εκεί υπάρχει η νόμιμος σαρκική μίξη, δηλαδή η ευλογημένη ένωση. Με αυτή την έννοια ο γάμος γαλινεύει τον άνθρωπο, μόνο με αυτή την έννοια. Εάν προσέξουμε και μελετήσουμε όπως πρέπει, ορθόδοξα και με βάση την ερμηνεία που κάνουν οι πατέρες, τους στίχους από το 1 έως το 5 και ειδικότερα τον δεύτερον, του ζήτα κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, θα διοπιστώσουμε ότι αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η συζυγική κοινωνία δεν έχει μόνον σκοπό την παιδοποιία, αλλά για να αντιμετωπιστεί κυρίως ο πειρασμός του σατανά. Θα τα πούμε και στην ερχομένη ομιλία μας, όταν θα αναλύσουμε ότι ο έκαστος δια τας πορνείας την εαυτού γυναίκα εκέτο και μόνον μέσα στο γάμο. Ακόμα ο γάμος υπηρετεί την αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων. Ο ένας βοηθάει τον άλλον μέσα στο σύνδεσμο της αγάπης και έτσι δημιουργούνται οι πνευματικές προϋποθέσεις αλληλοοικοδομής και σωτηρίας των ψυχών. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα οικοδομείται η κατοίκον Εκκλησία με τη σωστή κατά Θεόν ανατροφή των παιδιών. Περιληπτικά, ο σκοπός του γάμου είναι η εν Χριστώ Ιησού ψυχοσωματική ένωση των συζευμένων και ειδικότερα σε τέσσερα πράγματα. Πρώτον, η αλληλοσυμπλήρωση και η αλληλοβοήθεια των συζύγων. Δεύτερον, η χαλιναγώγηση και η ηθικοποίηση των επιθυμιών μαζί με την τήρηση των ευαγγελικών εντολών. Τρίτον, η τεκνοποίηση. Και τέταρτον, η κατά Θεόν ανατροφή των παιδιών. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική ομιλία ή μάλλον ειδικές ομιλίες, αναλύοντας, αν είναι δυνατόν, λέξη προς λέξη όλο το μυστήριο του γάμου. Γιατί περισσότεροι είμαστε έγγαμοι, αποτελούμε την έγγαμη κοινωνία μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ίσως επανέλθουμε και πάλι στο σκοπό του γάμου, αφού όμως τώρα προχωρήσουμε στην ανάλυση του στίχου 25 από το 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Λέγει ο στίχος αυτός: «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής». Η ερμηνεία του στίχου: «Οι άνδρες πρέπει να αγαπάτε τις γυναίκες σας μέχρι θυσίας, όπως ακριβώς ο Χριστός που αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε για το χατήρι της τον εαυτόν του σε σταυρικό θάνατο». Τα σχόλια. Την πρώτη θέση σε αυτόν τον στίχο την έχει η αγάπη. Στους προηγουμένους στίχους 22, 23 και 24, ο Απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στα καθήκοντα της γυναικός απέναντι στον άντρα της. Μέτρο δι' αυτών των εκαθηκόντων είναι η υπακοή. Αλλά ακριβώς όμοια με την υπακοή που έχει η Εκκλησία σαν σώμα απέναντι του Χριστού που είναι κεφαλή. Ό,τι υπακοεί οφείλει η Εκκλησία σαν σώμα Χριστού στον Χριστό, ακριβώς όμοια πρέπει να είναι και η υπακοή της γυναικός προς τον άντρα, όχι άλλη, όχι αλλιώτικη, μόνον τέτοια, πνευματική. Με το στίχο όμως 25 ορίζει ο Απόστολος Παύλος και τα καθήκοντα των ανδρών πλέον συζύγων. Μέτρο δι' αυτών των καθηκόντων είναι η αγάπη. Αγάπη όμως την πράξη της που φτάνει μέχρι θυσίες. Και τέτοια δεν την έχουμε. Γιατί αυτή και μόνο μοιάζει με την αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία του, χάρη της οποίας παρέδωσε εκείνος τον εαυτόν του σε σταυρικό θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί μόνο ο άντρας σύζυγος να απαιτεί από τη γυναίκα του ταλαιπωρίες, φροντίδες και υπακοή, αν προηγουμένως και αυτός ο ίδιος δεν έχει δείξει τη δικιά του αγάπη με θυσίες πολλές. Πρότυπο της αγάπης είναι ο Χριστός. Αγάπησε την Εκκλησία παραδίδοντας τον εαυτόν του για τη σωτηρία, για τη σωτηρία της μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Ο Κύριος αγάπησε όλη την ανθρωπότητα και της έδωσε τη δυνατότητα να γίνει Εκκλησία, να γίνει σώματα, να γίνει ένα με αυτόν. Έτσι λοιπόν και ο άντρας, σαν εικόνα που είναι του Χριστού, είναι, πρέπει να προσφέρει ολόκληρο τον εαυτόν του στη γυναίκα με τέτοια μεγάλη αγάπη που να φτάνει μέχρι θυσίες και θανάτου. Μόνον έτσι μπορεί να ζητά την υποταγή της εμπαντή, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ας ακούσουμε όμως τι μας λέγει και πώς ερμηνεύει αυτόν τον στίχο ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι άντρες, λέει, να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Είδες το μέγεθος της υπακοής, άκουσε και το μέγεθος της αγάπης. Θέλεις να υπακούεις εσένα η γυναίκα σου όπως η Εκκλησία στο Χριστό, φρόντισε και εσύ για αυτήν όπως ο Χριστός φροντίζει για την Εκκλησία του. Είτε πρέπει να δώσεις τη ζωή σου για το χατήρι της γυναίκας σου, είτε πρέπει να πληγωθείς χίλιες φορές, είτε να υποφέρεις και να πάθεις οτιδήποτε, να μην τα αποφύγεις. Κι αν όλα αυτά και άλλα πολλά πάθεις, τίποτα δεν κατόρθωσες όπως ο Χριστός. Διότι εσύ μεν τα κάνεις αυτά επειδή μαζί της έχεις δεθεί με τα δεσμά του γάμου, ο Χριστός όμως τα κάνει για εκείνη που τον αποστρέφεται και τον μισεί. Όπως λοιπόν οδήγησε κοντά του ο Χριστός ολόκληρη την ανθρωπότητα που τον αποστρέφεται και τον μισεί και τον μάχεται, ζώντας άσωτη και έκφυλη ζωή, με τη μεγάλη του αγάπη που έφτασε μέχρι θυσίες, χωρίς απειλές, ούτε με βρισχές και φόβο, ούτε με κατάρες και παρόμοια, έτσι και εσύ να συμπεριφέρεσαι τη γυναίκα σου. Είτε συμπεριφρονεί, κοιτάξτε δεν είναι δικά μου αυτά, είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είτε σε περιφρονεί, είτε σε γκρινιάζει, είτε σε ατιμάσει μια φορά ηθικά με την άσωτη ζωή, είτε σε συμπεριφέρεται συνεχώς, ο υπερηφανεύεται συνεχώς, εσύ θα την φέρεις στη σωστή κατά Θεόν υποταγή με την πολύ σου φροντίδα και στοργή και τρυφερότητα και αγάπη. Αλλά αυτό δεν είναι μονόπλευρο. Αν ο άντρας σύζυγος πρέπει να δείχνει τόση μεγαλοκαρδία, υπομονή και αγάπη, αριτός πρέπει να δείχνει και η γυναίκα σύζυγος, αν ο άντρας της είναι νευρικός, οξύθυμος, απότομος, υψηλόφρον, ανελεήμων, σκληρός, θα το δούμε στο σύζυγο της Αγίας Σουσάνικ, ή αν έχει κάποια άλλα βαριά ελαττώματα ή αν κάποια φορά λερώσει το στεφάνι του. Η συμπεριφορά του άντρα όπως του Χριστού στην Εκκλησία του και η συμπεριφορά της γυναίκας όπως της Εκκλησίας στο Χριστό. Άλλο μέτρο δεν υπάρχει. Άμα λείψει η αμοιβαία αγάπη, η αμοιβαία ανοχή και υπομονή, τότε τα δεσμά του γάμου γίνονται τυραννικά. Σωστό, καθημερινό, ψυχικό μαρτύριο. Τη σύντροφο τη ζωή σου, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, την μητέρα των παιδιών σου και το θεμέλιο της κάθε ευφροσύνης μέσα στο σπίτι, δεν πρέπει να την καταδυναστεύεις με φόβο και απειλές, αλλά με αγάπη, με στοργή και καλή διάθεση. Διότι ποια σύζευξη μπορεί να υπάρξει όταν η γυναίκα τρέμει από φόβο με τη σκέψη πώς θα γυρίσει ο άντρας μου στο σπίτι. Μάθε λοιπόν να συμπεριφέρεσαι όπως ο Χριστός στην Εκκλησία του. Αυτές είναι σε ελεύθερη απόδοση οι βαθιστόχαστες σκέψεις του Ιερού Χρυσοστόμου για την κατά Χριστόν συμπεριφορά του ανδρός προς τη γυναίκα του. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πνευματικό αγώνα με συμμετοχή στα μυστήρια, με νηστεία, γρυπνία, προσευχή, εγκράτεια, μετάνοια, ταπεινό φρόνημα κλπ. Ο δε πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς, γι' αυτόν τον στίχο 25, μας λέγει περίπου τα εξής. Η υπακοή μας στην Εκκλησία και η τήρηση των ευαγγελικών εντολών του Χριστού δεν γίνεται μηχανικά και αυτόματα, αλλά καλοδιάθετα, συνειδησιακά και θεληματικά. Η υπακοή στο Χριστό εν παντί είναι μόνο από αγάπη. Και αυτό είναι ο πιο μεγάλος νόμος στη θεανθρώπινη ζωή της Εκκλησίας. Το ίδιο και στο γάμο. Η αμοιβαία αγάπη είναι ο σπουδαιότερος κανόνας της ζωής του ανδρογίνου μέσα στη συζυγία. Το παν λοιπόν μέσα στο γάμο οφείλει να οδηγείται και να χειραγωγείται μόνο με την αγάπη. Μόνο με την αγάπη. Η ευτυχία, η πρόοδος και η χαρά μέσα στην οικογένεια μετριέται μόνο με την αγάπη. Η αγάπη αυτή έχει μέσα της κάτι το θεϊκό, γι' αυτό και δεν έχει τέλος. Όταν δε η αγάπη στο ανδρόγυνο είναι η αμοιβαία, ολόψυχη και ολόκαρδη, τότε φτάνει μέχρι θυσίας και θανάτου με χαρά. Θυσιάζει δηλαδή ο ένας για τον άλλον, για να εξασφαλιστούν οι ανάγκες της παρούσης ζωής, τροφής, ρούχων, ζεστασιάς του χειμώνα, στέγης και άλλων πραγμάτων, αλλά πολύ περισσότερο στην ηθική και πνευματική στήριξη της ψυχής για τη σωτηρία. Και όλοι ο παράδειγμα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όλη η ζωή του Κυρίου από την γέννησή του, την υπέροχη διδασκαλία του, τα θαύματά του, τη σταυρική του θυσία, την ταφή, την ανάσταση και την ανάληψή του, είναι μια αδιάκοπη θυσία για την Εκκλησία του που παρατείνεται εις τους αιώνας. Έτσι και στο γάμο. Η κατά Θεόν θυσιαζομένη αγάπη του συζύγου ανδρός προς τη γυναίκα είναι το ιερό θεμέλιο του ευτυχισμένου γάμου. Το θεμέλιο του σπιτιού και της οικογένειας. Το θεμέλιο της κατοίκουν εκκλησίας με τα παιδιά και τα εγγόνια. Με την αμοιβαία αγάπη, την υπομονή και την μακροθυμία, οι σύζυγοι κατορθώνουν και υπερβαίνουν τον εαυτό τους και δίδονται ο ένας τον άλλον μέχρι θυσίας και έτσι προετοιμάζονται για την πληρότητα εκείνης της ουράνιας αγάπης που καλούνται να ζήσουν στους αιώνες των αιώνων. Αυτά κάτω τον πατέρα Ιουστίνου. Όταν ο Παύλος στο στίχο 25 λέγει «Οι άντρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτών» δεν ομιλεί για την φυσική αγάπη, αλλά για την προαιρετική και την ουράνια που μοιάζει με την αγάπη που είχε ο Χριστός για την Εκκλησία του. Με τη δημιουργία του ανθρώπου ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μια αγαπητική δύναμη που λέγεται φυσική αγάπη. Έτσι οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους γονείς, τα αδέλφια μεταξύ τους, όπως και οι συγγενείς. Αλλά και οι φίλοι αγαπούν τους φίλους των και ούτω καθεξής και οι πνευματικοί αδελφοί τους πνευματικούς αδελφούς. Αυτή όμως η φυσική αγάπη που τόσο βοηθάει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους πρέπει να πνευματοποιηθεί, να γίνει πνευματική και ουράνια, όπως ακριβώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Αυτό όμως κατορθώνεται όταν ξεπερνούν οι σύζυγοι των εαυτών τους, παραμερίζουν ελαττώματα, αδυναμίες, κουσούρια, πάθη και δίνονται ένας τον άλλον μέχρι θυσίες για τη σωτηρία της ψυχής. Το επαναλαμβάνω, για τη σωτηρία της ψυχής του άλλου συντρόφου. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι μέσα στον στίχο 25 διαγράφεται ο πιο βασικός σκοπός του γάμου, η πνευματική πληρότητα της αγάπης, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Ο άντρας για να φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής της γυναικός του και η γυναίκα για τον άντρα. Και πάμε στο στίχο 26. Είναι αυτή να αγιάσει καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι. Δηλαδή, για να την αγιάσει την Εκκλησία καθαρίζοντάς την με το λουτρό του βαπτίσματος εν ρήματι. Τι θα πει εν ρήματι? Θα πει με την ομολογία της πίστεως. Της μιας πίστεως στον ένα τριαδικό Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Ο στίχος 26 δικαιολογεί το στίχο 25, διότι λέει «Και παρέδωσε τον εαυτόν το Χριστός στο σταυρικό θάνατο υπέρ της Εκκλησίας για να την αγιάσει αφού την καθαρίσει». Άρα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν ακάθαρτη, είχε ντροπή, ήταν κακάσχημη και ευτελής. Οποιαδήποτε και να πάρεις γυναίκα ή ο άντρας, δεν θα πάρεις ποτέ τέτοια νύφη όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, ούτε θα απέχει τόσο πολύ από σένα όσο απήχε η Εκκλησία από τον Χριστό. Αλλά όμως δεν την αποστράφηκε εξαιτίας της υπερβολικής ασχήμιας της, ούτε και τιμήσισε για την κακότητά της. Εσύ όμως τι κάνεις? Την κακομεταχειρίζεσαι και την προδίδεις. Και απευθύνομαι και στους δυο, και στον άντρα και στη γυναίκα, λένε οι πατέρες. Ξέχασε ο σύντροφός σου κάποια επέτειο? Δεν πειράζει. Σε αδικεί μπροστά στα παιδιά, συγχώρεσέ τον. Σε περιφρονεί, να προσεύχεσαι. Σε κατηγορεί, σου γκρινιάζει, να κάνεις υπομονή και να μην αντιλογείς. Σου αφαιρεί τον λόγον, μη λυπάς. Σε κοροϊδεύει, μην απαντάς. Σε κακολογεί σε συγγενείς και φίλους, μην αντιμάχεσαι. Σε ειρωνεύεται, να μακροθυνείς. Σε εκνευρίζει, μη ταράζεσαι. Κάμη προσευχή. Και θα έλεγα κι εγώ, λέγε την εφούλα. Αυτές οι αγιασμένες προτροπές των πατέρων της Εκκλησίας μας, που απευθύνονται και στους δυο συζύγους χωριστά, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την ειρήνη και την αγάπη μέσα στο σπίτι. Πρώτα ανάμεσα στο αντρόγυνο, ύστερα μέσα σε ολόκληρη την οικογένεια. Μήπως θέλετε να τα επαναλάβω? Θα τα ακούσω όταν πάρετε την ομιλία ηχογραφημένη. Είναι η απάντηση του Ιερού Χρυσοστόμου στα όσα πολλά και ευλογημένα θεϊκά και σωτήρια έκαμε ο Χριστός για την Εκκλησία Του, προκειμένου να την αγιάσει και να τη σώσει. Το ίδιο θα κάνεις και εσύ, είτε άντρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι. Κι αν σε ξεχνά, κι αν σε αδικεί, κι αν σε περιφρονεί, κι αν σε κατηγορεί, κι αν σου γκρινιάζει, και αν σου αφαιρεί το λόγο, και αν σε βρίζει, και αν σε κακολογεί, και αν σε κοροϊδεύει, και αν σε ειρωνεύεται, εσύ πάντα θα αγαπάς. Θα υπομένεις, θα συγχωρείς, θα μακροθυμείς, θα προσεύχεσαι, θα νηστεύεις, θα γρυπνείς. Όσο και αν πονάς, εσύ θα αγαπάς και θα προσεύχεσαι του Αγίου Φιλήμωνος. Αυτή είναι η χριστιανή μου η αληθινή συζυγία. Αυτή όμως η αξιοθαύμαστη κατά Χριστόν διαγωγή συνιστά και το χριστιανικό μαρτύριο, διότι οι σύζυγοι είναι μάρτυρες. Γι' αυτό άλλωστε και ψάλλεται στο μυστήριο του γάμου και το τροπάριο. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Αυτό σημαίνει ότι ο έγγαμος άντρας ή γυναίκα φέρει την ευθύνη ενός μάρτυρα της Εκκλησίας. Ο μάρτυρας αφού χύσει το αίμα του με χιλιαδιό βασανιστήρια για τον Χριστό και την Εκκλησία του, στεφανώνεται στους ουρανούς με πολλή δόξα και τιμή. Έτσι και ο άντρας και η γυναίκα που χύνουν το αίμα της καρδιάς τους για τη σωτηρία του συντρόφου και των παιδιών και το κάνουν με πολλή αγάπη και αγόγγιστη υπομονή και πάντοτε στο όνομα της μιας Αγίας Πίστεως του Κυρίου μας και Σωτήρου μας Ιησού Χριστού, λογίζονται και στεφανώνονται οι σύζυγοι σαν μάρτυρες. Άλλωστε αυτό τονίζεται και στην ιερολογία του γάμου όταν αυτή αναφέρεται στους στεφάνους δόξης και τιμής. Στα στέφανα των αιωνίων. Ο στεφανούμενος με το στεφάνι του γάμου μοιάζει με το μάρτυρα της πίστεως όταν οι πράξεις του μέσα στην οικογένεια είναι ευαγγελικές και σταυροαναστάσιμες, όταν δηλαδή διακρίνονται από αρετές και ειδικότερα από την Αγία Υπομονή, από το ταπεινό φρόνημα και τον ματημένο ιδρώτα. Έτσι ο γάμος, ο χριστιανικός γάμος, δεν είναι μόνο μυστήριο, αλλά και σιωπηλό μαρτύριο. Ένα συνεχές, αδιάκοπο, ισόβιο, σιωπηλό μαρτύριο. Είναι αυτή να γιάσει καθαρίσας το λουτρό του ύδατος εν ρήματι. Ας ακούσουμε τι μας λέγει για το στίχο αυτόν ο πατήρ Ιωστίνος Πόποδες. Όλη η ζωή του ανθρώπου, όλη η ζωή του θεανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο από αγώνας για τη σωτηρία του κόσμου από την αμαρτία, από το θάνατο και τον διάβολο με τη δημιουργία και την διατήρηση της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Έτσι πήρε την ανθρωπότητα τη γεμάτη ακαθαρσία, αμαρτία, φθορά και θάνατο και τη γέμισε με τις δικές του άγιες θεϊκές δυνάμεις, δηλαδή την εξαγίας. Και αυτό το έκαμε με τη σταυρική του θυσία και την Ανάσταση. Αλλά στον καθένα από μας αυτό πετυχαίνεται μέσα από το Άγιον Βάπτισμα, διείδατος και πνεύματος. Άλλωστε αυτό θα πει το λουτρό του ύδατος εν ρήματι. Ο Λόγος του Θεού αγιάζει το νερό για το Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι το αόρατο, αλλά το νερό είναι ορατό. Δίδεται το ένα, δίδεται και το άλλο, γιατί ο άνθρωπος είναι διπλός στη φύση του. Αποτελείται δηλαδή από αόρατη ψυχή και ορατό σώμα. Όταν λοιπόν ο Θεός αγιάζει το νεκρό υλικό στοιχείο που είναι το νερό, πώς δεν θα εξαγιάσει και την ζωντανή ψυχή, την θεοειδή και την αθάνατη? Έτσι και η σύζυγη άντρας, η γυναίκα, αφενός μεν με το Λόγο του Θεού και την προσευχή και αφετέρου με το πλήθος των δακρύων, οφείλουν να λυτρώσουν τον άλλο σύντροφο από τα σκληρά δεσμά της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου, οδηγώντας αυτόν στα μυστήρια της Εκκλησίας και στη σωτηρία. Αυτή είναι η αληθινή συζυγία. Και προχωράμε στο στίχο 27, που είναι συνέχεια του προηγουμένου. Ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσα σπήλων η ρητίδα η τι των τιούτων, αλλά αλίνα η Αγία κι άμα. Ερμηνεία. Και αυτό για να καταστήσει την Εκκλησία, για να τη βάλει δηλαδή δίπλα του, σαν ύμφη ένδοξη και άσπηλη, χωρίς πλέον να έχει καμιά κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι παρόμοιο από κείνα που βρωμίζουν και ασχημίζουν, αλλά να είναι Αγία και άμεμπτος. Σπήλος είναι η κοιλίδα, ο λεκές, η βρωμιά, που λερώνει τα ρούχα ή τα αντικείμενα. Εδώ δεν λέγεται με τη φυσική έννοια, αλλά με την ηθική. Έβαλε δηλαδή ο Χριστός την Εκκλησία δίπλα του σαν ύφη, αφού προηγουμένως την καθάρισε από κάθε ηθική βρωμιά και ασχήμια. Ρητίδα. Η ρητίδα υπάρχει στο πρόσωπό μας και είναι το καθαρό σημάδι ότι άρχισαν να έρχονται τα γυρατιά. Υπάρχουν όμως και ηθικές ρητίζες. Αυτές προξενούνται στην ψυχή μας από τις αμαρτίες. Οι αμαρτίες που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα δημιουργούν τις κακίες και οι κακίες τα πάθη. Τα πάθη εκμαλωτίζουν και κατατυρανούν την ψυχή. Σκλάβους πλέον των παθών του άνθρωπος γυράσκει. Αποτέλεσμα αυτού του πρόωρου ηθικού γύρατος είναι οι πνευματικές ρητίδες, οι ηθικές ρητίδες της ψυχής. Αυτός όμως που γυράσκει είναι και πιο κοντά στο θάνατο. Προσοχή λοιπόν. Μπορεί να είμαστε νέοι στην ηλικία, αλλά γέροι από μέσα, εξαιτίας των ρητίδων που προκαλεί μέσα μας η αμαρτία. Πώς όμως ο Ιδίος Χριστός εξαφανίζει τους λεκέδεις και τις ρητίδες? Κατά πρώτον λόγο με το Άγιον Βάπτισμα και μετά το Άγιον Βάπτισμα με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Μέσα λοιπόν από το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος ο Σωτήρας Χριστός έπλυνε και καθάρισε τις ηθικές ακαθαρσίες και τις βρωμιές των αμαρτιών και αφήρισε και εξαφάνισε τις δυσμορφίες και τις ασχήμιες των παθών από όλους εκείνους που πίστεψαν στο θεανθρώπινο πρόσωπό του, στο Ευαγγέλιο του, στη σταυρική του θυσία και στην Ανάστασή του. Από όλους εκείνους που αποτελούν την Εκκλησία του, που τρέφονται από το Πανάγιον σώμα του και το τιμιότατον αίμα του, που και πάλι καθαρίζονται μέσα στο λουτρό των δακρύων της μετανοίας. Αυτή λοιπόν την Εκκλησία την έκαμε σώμα του και την περιέβαλε με δόξα και τιμή βασιλική, λαμπρά και επιφανή, Αγία και περικαλή. Είναι φράσεις που χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ή τι των τιούτων, δηλαδή κάτι παρόμοιο με τον σπήλο ή τη ρητίδα. Όχι δηλαδή μόνο με τις φανερές ασχήμιες και βρωμιές της ψυχής, αλλά και με τις κρυφές, όπως είναι οι αισχρές σκέψεις, οι πονηροί λογισμοί, οι διαστραμμένες επιθυμίες, οι σατανικές φαντασιώσεις, οι κακές διαθέσεις και το κάθε τι κακό και αμαρτωλό που είναι εσωτερικό και κρυμμένο. Αλλά και από τα μικρά και τα ασήμαντα, αλλά αμαρτωλά, όπως είναι το μικρό ψέμα, η μισή αλήθεια, η δικαιολογία στην πτώση, ο δισταγμός να κάνεις το σταυρό σου, η φοβία σου να ελέγξεις αυτόν που βρίζει τα θεία και αμαρτάνει ξεδιάντροπα, η δειλία σου στο να υπηρεσπιστείς την αλήθεια της πίστεως, όλα αυτά και άλλες πολλές αφανέρωτες, κρυμμένες, μικρές αδυναμίες. Όλα αυτά λερώνουν και ρητιδώνουν την ψυχή μας. Προσοχή λοιπόν. Μέσα όμως αναλύσαμε για τον στίχο 27, δηλώνουν όλα εκείνα που έκαμε ο Χριστός για να εξαφανίσει την ασχήμια της νύμφης που θα την έκαμε εκκλησία του. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο άντρας για τη γυναίκα του και η γυναίκα για τον άντρα της. Να παραβλέπει τις ασχήμιες του σώματος, του προσώπου και ιδιαίτερα της ψυχής με τα 1000 ελαττώματα και να φροντίζει εξ ονόματος της αγάπης να διορθώνει, να συμβουλεύει, να υπομένει, να μακροθυμεί, να υπερασπίζεται, να θυσιάζεται. Δεν αποστρέφεσαι τον άνθρωπό σου, αλλά δίπλα σου τον τιμάς και τον δοξάζεις. Και ο άντρας τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα της. Όταν υπάρχει αληθινή αγάπη, όλα γίνονται. Όλα είναι κατορθωτά. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στον χριστιανό άντρα που ψάχνει για σύζυγο γυναίκα, του λέγει, όσους είναι ελεύθεροι τώρα, να μην ζητάς από την γυναίκα να έχει, να ζητάς από την γυναίκα να έχει πλούτο ψυχής, πλούσια δηλαδή ψυχικά χαρίσματα, όπως είναι η αγαθή διάθεση, η σεμνότητα, η σοφροσύνη, η μέτριο φροσύνη, η αγάπη, η καλοσύνη, η ντροπαλότητα, η υπομονή και άλλα. Αυτά είναι τα αληθινά γνωρίσματα του καλού. Μη στέκεσαι μόνο στην ομορφιά του σώματος ή στην ωραιότητα του προσώπου. Μη ζητάς χρήματα, σπίτια και κτήματα. Και μη παρασύρεσαι από την εξωτερική ευγένεια, ούτε από τα κοπλιμέντα, ούτε από την κοσμική γνώση. Να ψάχνεις για ευγένεια ψυχής. Και όταν με το καλό παντρευτείτε, να βοηθάει ο ένας τον άλλον για να καθαρίσετε από μέσα σας τελείως τους λυκεύες της ψυχής και ας αφαιρείτε συνεχώς τις εσωτερικές ρητίδες της κακίας και ας εξαφανίζετε καλά τα ψεγάδια των αμαρτιών που φωλιάζουν μέσα στις καρδιές σας. Τέτοιο κάλος και τέτοια ομορφιά ζητάει και από τους δυο σας ο Θεός. Προσπαθήστε να φανείτε αρεστοί μόνο στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αυτά σε ελεύθερη απόδοση από τον Ιερό Χρυσόστομο. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα στους στίχους 25, 26 και 27 φανερώνουν ότι η ορθόδοξη πίστη μας στην ένωση ανδρός και γυναικός με την ιερολογία του γάμου προσδίδει σε αυτήν χαρακτήρα μυστηριακό. Και είναι ο γάμος μυστήριος, μυστήριο γιατί έχει βάσεις εκκλησιολογικές. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι στο μυστήριο του γάμου ο άντρας ενώνεται τόσο βαθιά με τη γυναίκα του και τόσο εσωτερικά, όσο βαθιά και εσωτερικά ενώθηκαν ο Χριστός με την ύμφια εκκλησία. Άρα ο γάμος δεν είναι ένα απλό κοινωνικό γεγονός ή ένα κοινωνικό συμβόλιο που το υπογράφεις στο Δημαρχείο ή στο Μπακάλικο ή στο Συμβολιογραφείο, αλλά ιερότατο μυστήριο. Δηλαδή είναι θεϊκός θεσμός και βρίσκεται κάτω από την σκέπη της Θείας Ευλογίας. Και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός, δηλαδή τους πρωτόπλαστους Αντάμ και Εύα, και είπεν αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τον έκτισε τον γάμο ο Θεός και τον ευλόγησε. Άρα βρίσκεται μέσα στη χάρη και στην ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Είναι θεσμός ιερός και μυστηριακός. Αυτή είναι η θέση και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και αυτά πρέπει να πιστεύουμε και ανάλογα να ενεργούμε. Άρα οι προγαμιαίες σχέσεις, ο πολιτικός λεγόμενος γάμος και η ελεύθερη συμβίωση των δύο φύλων είναι καμώματα ανθρώπων που δεν πιστεύουν στο Χριστό και που δεν είναι καν χριστιανοί. Μπορεί να είναι βαπτισμένοι, μπορεί να λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά με την ελεύθερη αυτή ζωή καταργούνε τους ευαγγελικούς και θεϊκούς νόμους, διαγράφουν το γράμμα σαν μυστήριο, χάνουν τη Θεία Χάρη και ξεπέφτουν σε ζώδη κατάσταση. Μόνο μια ένωση σε

και που το κατέστησε μετά το Άγιον Βάπτισμα Ναών του Παναγίου Πνεύματος. Άρα το σώμα μας είναι τιμημένο, άξιο και δεδοξασμένο, και μάλιστα όταν κοινωνάμε των ακράντων μυστηρίων. Για να διατηρηθεί όμως η ιερότητα του γάμου, πρέπει και οι δύο σύζυγοι να το πάρουν απόφαση ότι έχουν μπροστά τους μια μαρτυρική πορεία γεμάτη από θλίψεις, πόνους, δυσκολίες, στενοχώριες, αντιθέσεις, απογοητεύσεις, πρόωρους θανάτους, αναπηρίες καμιά φορά, ατυχήματα και πολλά άλλα τα οποία συνιστούν την ζωή των μαρτύρων, δηλαδή καθημερινό σταύρωμα και πόν. Μόνο η μεταξύ τους αγάπη και αλληλοκατανόηση μαζί με τον Ευαγγελικό Λόγο και μέσα από τα δύο σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, μετανοίας και Θείας Κοινωνίας, δροσίζεται ο κάψωνας της ζωής. Τα ζευγάρια που δεν θέλουν να σταυρώνουν κάθε μέρα την εγωπάθειά τους και τις μικρότητές τους, δεν θα μπορέσουν να ζήσουν ποτέ ευτυχισμένοι και εν Χριστώ Ιησού. Η πορεία του ανδρογίνου μαζί με τα παιδιά, αν βέβαια υπάρχουν, είναι πορεία προς την Βασιλεία του Θεού. Τα τραγικά λάθη μέσα στην οικογένεια δεν είναι μόνο η μοιχεία, η πορνεία και η ασυμφωνία των χαρακτήρων ή η βαναυσότητα του ενός προς τον άλλον, αλλά κυρίως η παντελής αποσία εκκλησιαστικής και μυστηριακής ζωής, η αποσία της προσευχής και της Θείας Λατρείας, η αποσία πνευματικού αγώνος και ενδιαφέροντος. Όταν ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, όλοι μαζί σαν οικογένεια, πάβουν να υπάρχουν και να ζουν για την δόξα του Θεού, είναι αξιολείπητοι και δυστυχισμένοι. Τραγικά ναυάγια στο πέλαγος της αιωνιότητος. Χριστιανοί μου, σαν σύζυγοι και σαν ζυγονείς, πρέπει να ζούμε μόνον για τη δόξα του Θεού. Στις 28 Αυγούστου γιορτάζει η Αγία Σουσάνικ η Βασίλισσα, θυγατέρα του στρατηγού Βαρδάν της Αρμενίας και σύζυγος του άρχοντα της Γεωργίας Βαρσκέν. Η Σουσάνικ από μικρή ή το πολύ θεοφοβούμενη. Γι' αυτό πολύ την αποσχολούσε ο ασεβής τρόπος του σύζυγου της, με τον οποίο βέβαια την είχαν παντρέψει διαβίας. Έτσι παρακαλούσε συχνά τους χριστιανούς να προσεύχονται γι' αυτόν για να τον φωτίσει ο Θεός. Μα μετά από ένα ταξίδι του στην Περσία αρνήθηκε την χριστιανική του πίστη και έγινε ειδωλολάθος. Επέστρεψε μάλιστα με την προϋπόθεση να αλλαξοπιστήσει και τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ήταν τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Έτσι άρχισαν τα φρικτά μαρτύρια από τότε από τον ίδιο τον άντρα της. Τη φυλακίζει και την δένει με αλυσίδες. Τα υπομένει όλα με ερωισμό για την αγάπη του Χριστού. Πληγωμένη στη φυλακή δεν πάβει να προσεύχεται με δάκρυα, να αρνείται και το λίγο φαΐ που της πηγαίνουν, να αγρυπνεί συνεχώς προσευχομένη. Ο πνευματικός της, ο πατήρ Ιάκωβος, που κρεφά την επισκέπτει το στη φυλακή και που είναι ο βιογράφος της, σημειώνει τα εξής. Έγινε πνευματικό λιχνάρι που ομόρφινε και φώτιζε τη σκοτεινή φυλακή. Όταν έμαθε πως και τα παιδιά της παρασύρθηκαν από τον πατέρα της στην ειδωλολατρία, ενέτεινε τις ημερήσιες και ολονύκτιες προσευχές της. Το ψαλτήρι, συνεχώς η Αγία Γραφή, αύξησε τη μελέτη και τη μετάνοια της. 6 χρόνια έμεινε στη φυλακή και από την άσκηση και την κακοχία ασθένησε βαριά και ανεπάφθη εν κυρίου.

τα πόδια της από την ορθοστασία, τις αλυσίδες και τις γονεκκλησίες σάπισαν και είχαν ήδη να τα τρώνε σκολίκια. Όμως η ίδια έκανε πολλούς αρρώστους καλά όταν την επισκέπτοντο στην φυλακή. Ο Μητροπολίτης Νικοπόλιος εξ αφορμής αυτής του βίου αυτής της Αγίας σημειώνει τα εξής. Όταν κάποιος σύζυγος δεν βοηθάει τον άλλον στον πνευματικό του καταρτισμό, κάτι δεν πάει καλά στη ζυγική ζωή. Ο γάμος έχει ξεφύγει πλέον από το σωστό δρόμο. Δεν είναι πια γάμος χριστιανικός. Έχει καταπέσει σε υπόθεση μόνο σαρκική. Ακόμη, όταν ένας από τους συζύγους εκβιάζει τον άλλον σε πράξεις, αντίθεται στο θέλημα του Θεού και την πρέπουσα καθαρότητα, τότε ο γάμος αυτός μοιάζει σαν συγκατοίκηση λύκου με αρνή. Σιγά σιγά ο λύκος θα φάει το αρνή, δηλαδή σιγά σιγά ο πνευματικός άνθρωπος θα διαλυθεί. Στην κατάσταση αυτή η θέση του χριστιανού συζύγου είναι τραγική, γιατί πρέπει και ο γάμος να μην διαλυθεί και ο ίδιος να σωθεί και να αγωνίζεται συνεχώς να σώσει τον σύντροφό του. Χρειάζεται επομένως υπομονή πολύ, προσευχή περισσότερη και συνεχής, νηστεία και αγρυπνία και σταθερότητα και αποφασιστικότητα, ώστε να μην γίνονται ανεπίτρεπτες υποχωρήσεις. Και παράλληλα χρειάζεται γλυκύτητα και καλοσύνη για να διατηρείται ο ψυχικός σύνδεσμος. Όταν όλα αποτύχουν, τότε ο ή σύζυγος πρέπει να μην λησμονεί ότι η ψυχή είναι πάνω από κάθε άλλη αξία. Τι γαροφυλήσει τον άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Στις περιπτώσεις όπως τις απαντάμε στη χώρα μας, όλοι είναι κατ' όνομα ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν αρνούνται την ιδιότητά τους αυτή, η υπομονή, η ανοχή, η προσευχή η πολλή, η νηστεία και γενικά ο αγώνας για τη διατήρηση και τον αξιεγιασμό της συζυγίας πρέπει να συνεχίζεται μέχρι τον θάνατο. Διότι ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωτήσε. Αυτές οι σκέψεις του Μητροπολίτου. Και επαναλαμβάνω και κλείνω. Σαν σύζυγοι και σαν γονείς πρέπει να ζούμε μόνον για τη δόξα του Θεού. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, και σίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεθείων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θωμαΐδους, της Αγίας Σουσάνικ της Βασιλίσσης, της Αγίας Ενδόξου Παρθένου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Στο χώρο του σύμπαντος, το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Στο χώρο της χριστιανικής πίστης όμως, υπάρχει ένας ήλιος που δεν γνωρίζει έκλειψη εις τον αιώνα. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Μαζί του λάμπει στους αιώνες και ο ήλιος της Παναγίας Μητέρας του. Και δεν μπορεί να μην είναι ήλιος η Παναγία Μητέρα του Θεού ή μετά Θεών Θεός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, καθώς είναι εκείνη που δέχθηκε μέσα της, εκείησε, εγέννησε, γαλακτοτρόφησε και ανέθρεψε το νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Η Θεοτόκος είναι ήλιος αγνίας, παρθενίας, υπακοής, υπομονής, σιωπής, αγάπης, πίστης, σεμνότητας, καθαρότητας, διακριτικότητας, σωματικής και ψυχικής ωραιότητας. Ήλιος καλοκαιρινός, 15 Αυγουστιάτικος, που λαμπρύνει το στερέωμα του ουρανού και αποτελεί καύχημα και κόσμημα των χριστιανών.

Ας δούμε σύντομα τη μοναδική ζωή αυτής της μοναδικής γυναίκας. Κατά το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου του Αδελφού Θεού, ο ιερέας Ματθάν, 23ος απόγονος του Δαβίδ κατά το γενεολογικό πίνακα του Ευαγγελιστή Ματθαίου, παντρεύτηκε τη Μαρία και μαζί απέκτησαν τον Ιακώβ, τον πατέρα του Ιωσήφ του Μνήστορος της Παναγίας, και τρεις κόρες. Τη Μαρία, η οποία γέννησε τη Σαλόμη τη Μαία, τη Σοβή, η οποία γέννησε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, και την Άννα, η οποία γέννησε τη Μαρία, τη μητέρα του Χριστού. Η Άννα, η μνήμη της θυμάται στις 25 Ιουλίου, παντρεύτηκε σε ηλικία 20 ετών τον 30χρονο τότε Ιωακείμ, ο οποίος καταγόταν από την γενεά του Δαβίδ, όπως εκείνη. Όμως πέρασαν 40 χρόνια έγγαμου βίου και ο Ιωακείμ και η Άννα δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Η ατεκνία στην εποχή τους ήταν μεγάλη ντροπή. Αλλά αυτή την ντροπή την έφεραν πάνω τους και οι δύο τους αγόγγιστα και αδιαμαρτύρητα απέναντι στο Θεό. Υπέμειναν το θέλημά του, τον θερμοπαρακαλούσαν, πίστευαν με απλοϊκή και πηγαία πίστη στην παντοδυναμία του και περίμεναν. Απέναντι στην τόση πίστη, υπομονή και προσευχή, ο Θεός απάντησε με πολλαπλά μεγάλα θαύματα. Στέλνει τον άγγελό του και λύει την ατεκνία της Άννας. Και η γριά και στήρα Άννα, ως άλλη Σάρα, θα μείνει έγκυος στα 60 της χρόνια και θα γεννήσει, θα αποκτήσει κόρη. Και τι κόρη, τη Μαρία, τη μετέπειτα Παναγία Δέσποινα. Της έδωσαν το όνομα της γιαγιάς της, όμως το κάθε ένα από τα 5 γράμματα του ονόματός της παραπέμπει και σε ένα γυναικείο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο διακρίθηκε για μία τουλάχιστον αρετή. Η Μαριάμ για την αγνότητά της, η Αβιγαία που σημαίνει πηγή χαράς, για την ταπείνωση και τη σοφροσύνη της, η Ραχίλ που σημαίνει αμνάδα για την ομορφιά της, η Ιουήθ για την αδριοφροσύνη και την πίστη της, η Άννα που σημαίνει θεία χάρη για την υπομονή της. Έτσι το όνομα Μαρία περιγράφει και τα χαρίσματα της Παναγίας. Στο δώρο αυτό του Θεού, οι ευσεβείς γονείς της Μαρίας απαντούν με αντίδωρο. Προσφέρουν στο Θεό εκείνο που τους πρόσφερε. Φέρνουν στο ναό και αφιερώνουν στο Θεό την τρίχρονη κορούλα τους. Μεγάλη η καρδιά τους, μεγάλη η απόφασή τους, μεγάλη η πίστη τους. Ας τους θαυμάσουμε και ας τους μοιάσουμε.

Το τρίχρονο κοριτσάκι, τρέχοντας ανέβηκε τα σκαλοπάτια του ναού και έπεσε στην αγκαλιά του Αγίου Αρχιερέα Ζαχαρία. Εκείνος προφανώς, γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού για αυτό το παιδί, γεμάτος χαρά, αφού πρώτα πείθει τον λαό για το σωστό της παράδοξης απόφασής του, οδηγεί τη μικρή κόρη στα Άγια των Αγίων του ναού, εκεί δηλαδή που μόνο ο αρχιερέας έμπαινε και αυτός μια φορά το χρόνο. Εκεί φυλάζονταν από τους Ισραηλίτες τα ιερότερα των κοιμηλίων τους, η κυβωτό της Διαθήκης που περιέχει τις πλάκες με τις 10 εντολές, η ράβδος του Ααρών και το δοχείο με το μάνα. Εκεί θα παραμείνει επί 12 συναπτά έτη η πιο αγνή ψυχή από την αρχή του κόσμου, η μικρή Μαρία, ζώντας με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, υπακοή και τρεφόμενη από αγγελικά χέρια, καθώς εκείνη έμελε να αναδειχθεί μεγαλύτερη και από τα Άγια των Αγίων και να γίνει η νέα κυβωτός που μέσα της θα στέγαζε τον Λόγο του Θεού.

Στα 9 της χρόνια θα γνωρίσει την πίκρα της ορφάνιας, καθώς θα στερηθεί και τους δύο αγαπημένους γονείς της. Έτσι οι ιερείς του ναού και οι συγγενείς της, όταν πλέον ήρθε η ώρα, σε ηλικία 15 ετών, να αφήσει τον ναό και να βγει έξω στον κόσμο, αποφάσισαν να μην την αφήσουν μόνη, εκτεθειμένη στους κινδύνους της ζωής, αλλά να την προστατεύσουν. Την θέτουν υπό την προστασία του Ιωσήφ, ενός μακρινού συγγενή της, του οποίου η γυναίκα είχε πεθάνει και του είχε αφήσει ήδη 7 παιδιά, 4 αγόρια και 3 κορίτσια, τα οποία αργότερα θα θεωρηθούν από τον κόσμο και σύμφωνα με τον νόμο της εποχής ως αδέρφια του Ιησού Χριστού. Η απόφασή τους αυτή επικυρώθηκε με θαυμαστό τρόπο, καθώς κατά την εκλογή του Ιωσήφ ως μνηστήρα της Μαρίας, ένα περιστέρι βγήκε από τη ράβδο του και πέταξε πάνω από το κεφάλι του. Ο Ιωσήφ παρέλαβε τη 16χρονη Μαρία, παρά τους δισταγμούς που είχε επειδή ήταν χείρος με παιδιά και μεγάλωσε ηλικία.

Η Μαρία δεν πρόλαβε να κλείσει χρόνο στη νέα της ζωή και ένα ανοιξιάτικο κυριακάτικο απόγευμα της 25ης Μαρτίου, ενώ με το νου της και την καρδιά της ήταν προσιλωμένη στην νοερά προσευχή, με τα χείλη σιγόψελνε ύμνου στο Θεό και με τα χέρια χρυσοκένταγε το νέο καταπέτασμα του ναού, άκουσε από τα αρχαγγελικά του Γαβρίλ τα χείλη την εκπλήρωση του Πρωτευαγγελίου. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να συμβεί το ποθούμενο, καθώς αγιωτέρα και καθαρωτέρα ψυχή δεν υπήρξε μέχρι τότε, ούτε θα υπάρξει σαν αυτή της Παναγίας. Μη φοβάσαι, Μαρία, θα γεννήσεις το γιο του υψίστου. Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει». Και η απάντησή της που ακολούθησε τους πρώτους ανθρώπινους δισταγμούς της, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Η σωτήρη απάντηση που περίμενε όλος ο κόσμος δόθηκε. Η Μαρία έγκυος και μάλιστα χωρίς να την αγγίξει άνδρας. Δεν το χωράει ο νους του δικαίου Ιωσήφ. Όμως ο άγγελος Κυρίου θα τον ενημερώσει για τα συμβάντα και έτσι εκείνος μπροστά στα μάτια του κόσμου θα πάρει την ευθύνη και θα καλύψει την Παρθένο. Η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ θα γίνει μάνα όντας Παρθένος. Παρθένος πριν, κατά και μετά τον τόκο. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στις εικόνες της αγιογραφείται με τρία αστέρια, δύο στους ώμους και ένα στο μέτωπο, πάνω στην αισθήτα της και υμνολογείται ως νύμφη ανύμφευτη. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους όχι μόνο του Ιωσήφ, μα και κάθε ανθρώπου. Κι όμως η εξαδέλφη της Μαρίας, η Ελισάβετ, φωτιζόμενη από το Πνεύμα του Θεού, θα το πει. «Ήρθε σε μένα η μήτυρ του Κυρίου μου». Και το βρέφος που είχε στην κοιλιά της θα σκυρτήσει με την παρουσία της Παρθένου Μαρίας.

Ακολουθεί το ταξίδι προς τη Βηθλεέμ, τη γενέτειρα του Ιωσήφ, για να απογραφούν εκεί ο ίδιος και η Μαρία, σύμφωνα με τη διαταγή του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. «Ετοιμάζου Βηθλεέμ, ίνικτε πάσιν Ιεδέμ». Σε αυτό το άσημο χωριό, που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ, θα γεννήσει η Παρθένος ένα στάβλο και θα εναποθέσει σε ένα παχνί το κτίσατα του κόσμου όλων. Ο Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας», είναι εδώ και η μάνα του κρυφά τον καμαρώνει, καθώς απλοϊκά τζομπανόπουλα τον προσκυνούνε, άγγελοι τον ουμνούνε, άδολα ζώα τον ζεσταίνουν με τα χνότα τους, μάγοι, σπουδαγμένοι πανεπιστήμονες του καιρού τους, τον χρυσώνουν. Στις 8 μέρες ακολουθεί η περιτομή και η ονοματοδοσία του νεαρού αγοριού. Ιησούς θα είναι το όνομά του. Στις 40 μέρες οι ευλογημένοι γονείς του Ιησού, ακολουθώντας την παράδοση και τον νόμο του Μωυσή, θα φέρουν το παιδί στο ναό για να πάρουν όλοι μαζί την ευλογία του Θεού και να συνεχίσουν έτσι οι γονείς με δύναμη και φρόνηση την ανατροφή του παιδιού τους.

Θα ακολουθήσει η φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο, κατόπιν αγγελικής προτροπής για να γλιτώσει ο μικρός Ιησούς από το φωνικό μαχαίρι του Ηρώδη. Αγόγγιστα και με χαρά η Μαρία θα υποφέρει τον ξεριζωμό από το σπίτι και τον ξενιτωμό προς χάρη του παιδιού της. Δεν θα αργήσει όμως να έλθει και υποφυτεί η μέρα της επιστροφής στην πατρίδα και η εγκατάσταση της ιερής οικογένειας στη Γαλιλαία. Την Παναγία θα την ξανασυναντήσουμε στα Ευαγγέλια. Θα ψάχνει ένα γονείο στο 12χρονο πια αγόρι της που το έχει χάσει κατά την επιστροφή της οικογένειας από το ναό των Ιεροσολύμων που είχαν πάει για την εορτή του Πάσχα. Άραγε, μέσα σε τι αγωνία θα ζούσε η Αγία της ψυχή εκείνες τις 3 ημέρες που πέρασαν προτού βρει τον Ιησού να διδάσκει στο σπίτι του πατέρα του, του σοφούς αρχιερείς του ναού. Τη λαχτάρα που της έδωσε τότε ο γιος της θα της την ξεπληρώσει όταν πια 30χρονος θα αρχίσει το δημόσιο έργο του. Για χάρη της μητέρας του τότε θα κάνει το πρώτο θαύμα του, αν και ήταν παράκυρο όπως της είπε. Εν τούτης θα κάνει το νερό κρασί στον ενκανά γάμο για να συνεχιστεί τον γλέντι και η χαρά των παρευρισκομένων σε αυτό το γιορτάσι, διότι εκείνη του το ζήτησε. Σε κάποια άλλη στιγμή όμως, όταν τον αναζήτησαν η μητέρα του και τα αδέλφια του, θα πει πως μητέρα μου και αδέλφια μου είναι εκείνοι που εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Οι καλοθελητές θα σχολιάσουν πως πλήγωσε με αυτά τα λόγια τη μητέρα του. Λέτε αλήθεια να αδιαφορούσε τόσο πολύ για εκείνη ο Κύριος? Ποιος? Εκείνος ο οποίος όταν ήταν καρφωμένος πάνω στο σταυρό και φρικτά υπέφερε, εν τούτης νοιάστηκε για εκείνη για να μην μείνει μόνη και απροστάτευτη μετά το θάνατό του και την έθεσε υπό την προστασία του αγαπημένου του μαθητή του Ιωάννη? Και εκείνη λέτε να μην γνώριζε τη σημασία των παραπάνω λόγων του παιδιού της όταν ήταν εκείνη που τον γέννησε και τον ανάθρεψε? Εκείνη που τον παράστηκε σε όλες τις περιοδίες του? Εκείνη που στο Γολγοθά επάνω και κάτω από το σταυρό του παιδιού της, ανήμπορη και μόνη, παρακολουθεί τα φρικτά γενόμενα που σαν κοφτερό λεπίδι σχίζουν τα σωθικά της? Σφαγήν σου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα, όπως είχε προφητεύσει ο Άγιος Σημεών, όταν κατά την υπαπαντή του Κυρίου στο ναό είχε πει: «Και σου δε αυτή στην ψυχή διελεύσεται ρομφαία». Εκείνη που κατά την αποκαθήλωση έλουσε με τα δάκρυά της, μύρωσε και νεκροπρεπώς ενταφίασε το πανάγιο σώμα του γιού της. Εκείνη που πρωτοτίμησε ο γιος της με την αναστάσιμη παρουσία του. Εκείνη που μπροστά στα μάτια της, ο γιος της και σωτήρας του κόσμου αναλήφθηκε στους ουρανούς. Εκείνη που κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ το Άγιο Πνεύμα μαζί με τους Αποστόλους. Εκείνη που ξεκίνησε μετά από τον κλήρο που της έλαχε να πάει να κηρύξει τον γιο της στην Ιβηρία. Αλλά τελικά το θέλημα του γιού της ήταν να βρεθεί στη Χερσόνησο του Άθωνα και αυτός ο ευλογημένος τόπος να της παραχωρηθεί από τον ίδιο τον Κύριο, από τότε και ως τα τέλη των αιώνων, ως περιβόλι δικό της.

Παναγία γνώριζε από την ώρα του Ευαγγελισμού της όλα τα μελούμενα, αλλά διατήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Μία συνεχή σιωπή, προσευχή, διακριτική υπομονή και ταπείνωση ήταν η ζωή της. Και έτσι συνέχισε να πολιτεύεται και μετά την ανάληψη του γιού της στους ουρανούς. Ξενυχτούσε στην προσευχή και δεν προσευχόταν όρθια ή γονατιστή. Χρωμάτιζε την προσευχή της με τις επίμονες γονικλησίες. Έκανε τόσες πολλές μετάνιες, ώστε στα άγια γόνατά της σχηματίστηκαν κόμποι. Το δε μάρμαρο που ακουμπούσαν τα γόνατά της βαθούλωσε. Μετά την ολονύκτια προσευχή της, ξάπλωνε για λίγο, έχοντας σαν στρώμα μία πέτρα. Η δε προσευχή της έκανε θαύματα. Θεράπευε αρρώστους, έβγαζε δαιμόνια. Όμως η φιλέσπλαχνος Παρθένος δεν είχε περιοριστεί μόνο στην προσευχή, αλλά είχε ανοιχθεί και προς τον κόσμο. Δεν επικοινωνούσε μόνο με το Θεό, αλλά και με τον κόσμο. Τη νύχτα δηλαδή την είχε αφιερώσει στην επικοινωνία της με το Θεό και την ημέρα στην επικοινωνία της με τον συνάνθρωπο. Υποδεχόταν τους ξένους με πλατιά καρδιά και τους περιποιόταν. Έκανε ελεημοσύνες. Έτρεχε στα ορφανά, στις χείρες και τους καταπονημένους, στους θλιβωμένους. Η μεγάλη της εσπλαχνία ράγιζε και τις πέτρινες ψυχές.

Ως που ήλθε η ώρα σε ηλικία άγνωστη σε εμάς, άλλοι λένε 59 ετών και άλλοι 74 και κάτι, που είναι ίσως και το πιθανότερο, να πάει να συμβασιλεύσει στους ουρανούς μαζί με τον γιο της, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη. Ο Άγγελος Γαβριήλ της φέρνει την είδηση της αναχώρησής της μέσα σε 3 ημέρες στους ουρανούς, προσφέροντάς της ένα κλαδί φίνικα που είναι σύμβολο Αθανασίας. Στο διάστημα των 3 ημερών έκανε όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες που επιβάλλεται να γίνουν για αυτό το ταξίδι. Προσευχήθηκε στο αγαπημένο της Όρος των Ελαιών και εκεί τα δέντρα έκλειναν τις κορφές τους για να την προσκυνήσουν, να την τιμήσουν, να την αποχαιρετήσουν. Μα τα θαυμάσια του Θεού δεν είχαν τελειωμό. Οι Απόστολοι είχαν διασκορπιστεί στα πέρατα της γης για να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου όμως, σύννεφα τους άρπαξαν και τους μετέφεραν γεσθημανή το χωρίο, στο σπίτι της Παναγίας. Παρόντες εκεί και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και ο Ιερόθεος, πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Δεν μπορούσαν να αφήσουν μόνη της τη μητέρα του Θεού σε αυτές τις τελευταίες επίγειες στιγμές της. Και εκείνη τους μιλάει, τους νουθετεί, τους καθοδηγεί και τους παρηγορεί με την απαράμιλη γλυκύτητα που την διακρίνει πάντα. Και όταν ήλθε η ώρα, παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του ίδιου του γιού της, ο οποίος τότε εκπλήρωσε και την επιθυμία της να δει από κοντά τους τόπους όπου πήγε εκείνος για να ελευθερώσει τους προπάτορες, αλλά να δει και τους βασάνους των αμαρτωλών στην κόλαση.

φοβερό θέαμα των βασανισμένων στην κόλαση, που παρακάλεσε τον γιο της για αυτούς τους δυστυχείς. Όταν η Παναγία άφησε την τελευταία αγίαινη πνοή της, ο Πέτρος πρώτος της ψάλει επιτάφια εγκόμια και οι υπόλοιποι Απόστολοι σηκώνουν το νεκροκρέβατό της και προχωρούν προς το μνήμα για να ενταφιάσουν το Πανάγιο σκήνος της. Όμως οι Πάγκακοι Ιουδαίοι δεν σέβονται ούτε αυτή την ιερή για κάθε άνθρωπο στιγμή. Ένας από αυτούς μάλιστα, ο Ιεφωνίας, έπιασε το νεκροκρέβατο της Παναγίας με σκοπό να το ανατρέψει. Παρευθείς του κόβονται από αόρατο σπαθί τα βέβυλα χέρια του. «Μητέρα του Κυρίου και Θεού μου, συγχώρα με», φωνάζει. Και αμέσως επανασυγκολούνται τα κομμένα μέλη του σώματός του. Άλλοι από τον Ιουδαϊκό όχλο, που ακολουθούσε οργισμένος και με σκοπό να επιτεθεί στην νεκρική πομπή, τυφλώνονται. Όσοι από αυτούς πίστεψαν στον Χριστό και την μητέρα του, θα βρουν το φως τους όταν ο θεραπευμένος πλέον Ιεφωνίας παίρνει από τα χέρια του Πέτρου το φίνικα που είχε δώσει ο Γαβριήλ στην Παναγία και τους ακουμπάει στα μάτια. Όμως και πάλι κατά θεία Ευδοκία, εις εκ των 12 ο Θωμάς απουσιάζει από τα γενόμενα. Αρπάζεται από σύννεφο μόλις την τρίτη μέρα από την κοίμησή της και μεταφέρεται στη Γεστημανή. Εκεί βλέπει την Παναγία να ανεβαίνει σύσσωμη στους ουρανούς και του δίνει ως ιερό ενθύμιό της την Αγία Ζώνη της, η οποία σήμερα φυλάσσεται ως θησαυρός πολύτιμος στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Συναντά λοιπόν ο Θωμάς τους υπόλοιπους Αποστόλους, οι οποίοι επί τρεις ημέρες δεν έφυγαν πάνω από τον τάφο της Παναγίας και τους θερμοπαρακαλεί να ανοίξουν τον τάφο της, να τη δει και να την αποχαιρετήσει κι αυτός. Και ότου παραδόξου θαύματος, όταν άνοιξαν τον τάφο, διαπίστωσαν ότι αυτός ήταν άδειος από το πανάχροντο σώμα της Θεοτόκου. Στον τάφο μέσα είχε μείνει μόνο το σεντόνι, με το οποίο τύλιξαν κατά τον ενταφιασμό της το νεκρό σώμα της. Η Παναγία μετέστη σωματικό στους ουρανούς. Δεν ανέστη απλώς εκ του τάφου, όπως ο Κύριος, αλλά και μετέβη ταυτόχρονα ολόσωμη στους ουρανούς, όπως την είδε ο Θωμάς. Έτσι θα την δούνε μετά από λίγες ημέρες όλοι οι μαθητές να τους χαιρετά και να τους διαβεβαιώνει. «Χαίρετε, ότι με θυμώνει μη πάσαστας ημέρας». Και εκείνοι θα αναφωνούν «Παναγία Θεοτόκε, βοήθη

Δεν έχουμε λοιπόν μόνο Ανάσταση, την πρώτη που ενεργεί ο αναστημένος Χριστός και αυτή προς χάρη της μητέρας του, αλλά και ανάληψη συνάμα της Θεοτόκου στους ουρανούς. Γι' αυτό και εορτάζουμε το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, τον 15 Αύγουστο, όχι τον θάνατο, αλλά την κοίμηση της Θεοτόκου, πάντα υπερένεια, πάντα υπερέδοξα τα σα Θεοτόκε μυστήρια. Έτσι τίμησε ο Χριστός τη μητέρα του. Η Αγία Ελένη, για να τιμήσει την υπερέδοξη Θεομήτωρα, έχτισε ναό που υπάρχει και σήμερα πάνω στον τάφο της. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, για να τιμήσει την πάναγνη μορφή της, ιστόρισε πάνω από 70 εικόνες της Παναγίας. Την πρώτη εικόνα της Παναγίας που έφτιαξε, την έφερε στην κυρία Θεοτόκο και εκείνη την ευλόγησε. Σύμφωνα με την παράδοση, οι εικόνες της Παναγίας που έχει φτιάξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι η Μεγαλοσπηλιώτισσα στα Καλάβρητα, η Παναγία Σουμελά στη Βέρεια, η Κυκώτισσα στην Κύπρο, η Ελεούσα στη Βίρνα της Ρωσίας και η Προυσιώτισσα στην Ευρυτανία. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης πάλι, σύμφωνα με την παράδοση, όταν ακόμα ήταν εν ζωή η υπεραγία Θεοτόκος, για να την τιμήσουν, έχτισαν στην περιοχή Λίθα της Παλαιστίνης την πρώτη εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στο όνομά της, την οποία μάλιστα η ίδια η Παναγία εγγενίασε με την παρουσία της. Οι χριστιανοί, για να τιμήσουν την Γεχαριτωμένη, την έχουν κοσμήσει με πάμπολα επίθετα και χαρακτηρισμούς και της έχουν δώσει πλήθος ονομάτων. Οι Έλληνες, για να τιμήσουν την Μητέρα του Θεού, από τους 8.000 ενωριακούς ναούς της ελληνικής επικράτειας, έχουν αφιερώσει στην μνήμη της τους 2.000. Το ίδιο συμβαίνει και με τα περισσότερα μοναστήρια μας. Επίσης, το αγιασμένο όνομά της το έχουν δώσει σε αγαπημένα πρόσωπα, σε νησιά, όρη, χωριά.

Εμείς άραγε, με ποιο τρόπο θα τιμήσουμε τη μάνα μας, γιατί είναι και δική μας μάνα, αφού ο Κύριος είναι αδελφός μας? Εμείς άραγε, με ποιο τρόπο θα τιμήσουμε αυτό τον ατίμητο θησαυρό της πίστης μας, που αν και μετέστη εκ της γης, τον κόσμο ουκατέλειπε, και σκέπη και φρουρεί, πάντας όσους ευλαβώς προστρέχουν στη χάρη της? Η Παναγία δεν απαιτεί τίποτα, ενώ δέχεται τα πάντα. Δεν επιδιώκει τίποτε και κατέχει τα πάντα. Δεν ήρθε για να μας διδάξει, ούτε να αποδείξει τίποτα. Η παρουσία της όμως και μόνο, με το φως και την χαρά της, απομακρύνει το άγχος των φανταστικών μας προβλημάτων. Όταν ο Μέγας Ναπολέων μπήκε νικητής στο Λουξεμβούργο, οι κάτοικοι έτρεξαν να του παραδώσουν τα κλειδιά της πόλεως που τα είχαν φυλάξει στα χέρια ενός αγάλματος της Παναγίας. «Αφήστε τα στα χέρια της Παναγιάς», είπε εκείνος, «γιατί ό,τι φυλάει η Παναγία είναι καλά φυλαγμένο». Ο Μέγας Αλέξανδρος είπε κάποτε: «Ένα δάκρυ της μητέρας μου αθώωσε πολλούς». Αλήθεια, πόσους έχουν αθώσει τα δάκρυα και η μεσητεία της μεγάλης μάνας μας, της Παναγιάς?

0: Η αγιότητα σε μια ψυχή αυξάνει όσο πιο πολύ αυξάνει η ευλάβειά της προς την Παναγία. Αδύνατο να χάσει την ψυχή του εκείνος που τιμά την Παναγία.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, κατά την τέταρτη διαδικτυακή σύναξη με παιδιά και νέους, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά απευθείας από τον Άθωνα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.
3: Πολύ χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας. Πραγματικά έτσι είναι μια ευλογία να επικοινωνούμε και μάλιστα όταν η επικοινωνία είναι μέσα στα πλαίσια τα πνευματικά και στην ουσία εμείς τώρα επικοινωνούμε και κουβεντιάζουμε και συναυλιζόμεθα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό θέλουμε, αυτόν επιδιώκουμε, αυτό μας απασχολεί και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι είμαι θαυμαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Είμαι τα παιδιά της Εκκλησίας. Μπορεί με καμιά φορά να έχουμε αμέλεια, να έχουμε μια αδιαφορία αν θέλετε, αλλά όμως είμαι τα παιδιά της Εκκλησίας και αυτό θέλουμε έτσι να μην το ξεχνούμε. Θέλουμε να επαληθεύουμε την ιδιότητά μας ως τέκνα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και προχωρούμε, θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε να προαχθούμε πνευματικά, διότι δεν πρέπει ποτέ, παιδιά, να ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατον όν. Και ακριβώς μέσα στην αθανασία που πρέπει να βιώνει και ο ίδιος, διότι ο αληθινός άνθρωπος δεν είναι ότι είναι αθάνατος που είναι. Αυτό που μας έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ είναι ότι πρέπει να βιώνουμε την αθανασία, να ψηλαφούμε την αθανασία, διότι με τα αθάνατα όντα και πρέπει αυτό να επαληθεύεται σε εμάς ανά πάσα ώρα και στιγμή και πρέπει αυτό να το έτσι να το εκμεταλλευόμεθα, να το αναδεικνύουμε και να προχωρούμε πάνω στην πορεία αυτή και στον δρόμο αυτό που οδηγεί στην αθανασία. Διότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος όσιον αν είναι νέος, ο νέος θα γίνει γέρος χωρίς να το καταλάβει, ο γέρος θα γίνει υπεργέρος κλπ. Και βλέπετε ότι η ζωή μας περνά και συνεχώς τρέχει και συνεχώς έτσι τελειώνει η ζωή του ανθρώπου τόσο γρήγορα. Γι' αυτό και πρέπει έτσι πάντοτε να βλέπουμε τη ζωή μας υπό το πρίσμα του Ευαγγελίου. Και αυτό το οποίο έτσι σκεφτόμουν αυτές τις στιγμές για να σας μιλήσω. Βλέπετε πόσο ο άνθρωπος είναι έτσι κλεισμένος πολλές φορές μέσα στο καβούκι του που λέμε, μέσα στη φυλαυτία του και τον ενδιαφέρει να του πάνε όλα καλά του ιδίου. Αυτό θέλει, ενώ δεν είναι έτσι. Και μάλιστα πολλές φορές ενεργεί και κρίνει και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τη φυλαυτία του. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, βλέποντας πάντοτε τι θέλει ο Χριστός, τι μας είπε ο Χριστός, πώς σκέφτεται ο Χριστός, τι φρόνει ο Χριστός. Γι' αυτό βλέπετε και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πρέπει να μπούμε μέσα στο φρόνημα του Χριστού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μπούμε στο φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και πολλές φορές θυμάμαι τον μακαριστό τον γέροντα μου όταν έβλεπε κάποιον ή μοναχόν ή ξέρω εγώ και συμπεριφορόταν έτσι με έναν εγωισμό, συμπεριφορόταν με έναν έτσι με μια σκληρότητα. Μας έλεγε με αυτός άρα εδιάβασε ποτέ Ευαγγέλιο, έτσι έλεγε. Εδιάβασε ποτέ Ευαγγέλιο αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί μου, είτε είμαστε μοναχοί όπως εμείς, είτε εσείς που είστε λαϊκοί, βλέπω ότι εδώ είναι και διάφοροι μοναχοί και μοναχές που παρακολουθούν και χαίρομαι γι' αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρούμε, έχοντας μπροστά μας το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτόν Βλέπετε, το Ευαγγέλιο στην ουσία, όπως είπε και ο Χριστός, κρέμεται σε δύο εντολές στην ουσία. Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αν αυτά τα κρατήσουμε και έτσι δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις δύο εντολές, που όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται κατά το λόγιο του Χριστού μας, τότε προχωρούμε και τότε πραγματικά βρίσκουμε την αληθινή μας πορεία. Η αληθινή πορεία αυτή είναι να αγαπήσουμε με όλο το είναι μας τον Θεό και τον πλησίον ως εαυτόν. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε μία σχέση με πνευματικούς ανθρώπους. Γι' αυτό και επιβάλλεται μία επικοινωνία, αν θέλετε καλύτερα μία κοινωνία με πνευματικούς ανθρώπους. Γι' αυτό και πώς βοηθούν τα μοναστήρια αν έχουμε στην περιοχή μας, ώστε να πηγαίνουν είτε γυναικεί είτε ανδρικά και εκεί να έχουμε μία κουβέντα, μία συνομιλία πνευματική. Ώστε ξέρετε, όταν πω σε κάποιο μοναστήρι βρω τον γέροντα ή τη γερόντισσα ή κάποιον αδελφή μου μπορεί να με βοηθήσει, έναν αδελφό, τότε πραγματικά έτσι ξυπνάει ο άνθρωπος και τότε αρχίζει και βλέπει όσα μέχρι τώρα ηλίθι του εσάρρωσε και του εσκέπασε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολεμείται με τη λύθη. Πολεμείται πάρα πολύ με τη λύθη. Η λύθη τι σημαίνει? Ξεχασά. Ενώ εμείς είμαστε οι μοναχοί, σας λέμε, τώρα είμαστε στο μοναστήρι και βρισκόμαστε βλέπουμε το καθολικό στο κεντρό της αυλής, τα κελιά, τις καμάρες, όλα αυτά που δείχνουν την ιεροπρέπεια του τόπου. Και παρόλα τα αυτό το ζούμε εδώ, μας πολεμά και μας η λύθη. Και πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκουμε τρόπον να χτυπούμε τη λύθη για να μπορέσουμε έτσι να ξυπνήσουμε πνευματικά και να μην ξεχνούμε ούτε ένα δευτερόλεπτο τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής μας. Διότι ο άνθρωπος ευρισκόμενος στη μεταπτωτική ανθρώπινη φύση, όπως είμαστε όλοι μας, ξέρετε, πολλές φορές μας τραβάει εκείνο, μας τραβάει τούτο, μας τραβάει το άλλο. Και συνεχώς είμαστε με αυτά τα πράγματα, τα υλικά, τα της ύλης, τα του κόσμου τούτου, τα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος. Και προχωρούμε έτσι και ξεχνάμε το πρώτο μέλημα, το πρώτο καθήκον, την πρώτη μας υποχρέωση που ο Χριστός πάντα λέει: ζήτητε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσθετήσετε εμεί. Είναι μεγάλο πράγμα να χωνέψει ο άνθρωπος ότι το πρώτο μέλημά του, η πρώτη του έγνοια, το πρώτο του καθήκον, η πρώτη του υποχρέωση είναι να αναπαύσει Κύριον Ιησούν. Και ακριβώς όταν αναπαύουμε Κύριον Ιησούν, τότε θα αναπαύουμε και τον αδελφό μας. Και τότε ζούμε σε μια κοινότητα. Είτε αυτή η κοινότητα λέγεται μοναστική, είτε αυτή η κοινότητα λέγεται, ας πούμε, το εργοστάσιο, η υπηρεσία ή, ας πούμε, μια εταιρεία που δουλεύουμε. Οφείλουμε να αναπαύσουμε τους αδελφούς που συνεργαζόμεθα. Οφείλουμε να αναπαύσουμε τους αδελφούς που κατά ανάγκη έχουμε έστω υπηρεσιακή δοσοληψία, διότι πρέπει έτσι να κάνουμε για να αναπαυθούμε κι εμείς. Γι' αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να αναπαύεις τον αδελφό. Και πότε τον αναπαύεις τον αδελφό? Όταν δεν κινείσαι φιλάφτος, όταν δεν κινείσαι ιδιωτελός, όταν δεν κινείσαι εγωιστικός, όταν δεν κινείσαι με το δικό σου θέλημα, τότε τον αναπαύεις. Και πότε τον αναπαύεις? Τον αναπαύεις όταν του κάνεις το θέλημά του. Όταν ξέρεις ότι του αρέσει κάτι και σου το ζητάς και εσύ το κάνεις με ενθουσιασμό, το κάνεις με πόθο, το κάνεις με καλή διάθεση, το κάνεις με χαρά, γιατί ο σκοπός σου είναι πώς εσύ ο ίδιος θα μπορέσεις έτσι να αναπαύσεις τον αδελφό σου, ένα και Ιησού Χριστού του Σταυρωμένου. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος και πόσο έτσι ανέπαυσε τους τελώνες, τους Φαρισαίους, τους αμαρτωλούς, και βλέπετε ότι ο Κύριος μας επήγαινε στην οικία των αμαρτωλών και των Φαρισαίων. Και πολλές φορές τον κατηγορούσαν ήδη οι Φαρισαίοι, βλέπετε ότι με τα αμαρτωλών και των λενών εσύ ο διδάσκαλος ήμουν. Και όμως δεν τα έβαζε υπόψη. Αυτός έκανε το καθήκον του και όμως του υπαγόρευε η συνείδησή του. Και πήγαινε στους αμαρτωλούς και έλεγε: ού χρειάν έχουν είναι ισχύοντες αυτοί δηλαδή που είναι καλά. Αλλά οι κακούς έχοντες έχουν χρειάν ιατρού. Και πήγαινε σε αυτούς και πραγματικά έτσι έκανε το καθήκον του, ώστε να διακονήσει τον άνθρωπο και να γίνει ο Χριστός Θεός και άνθρωπος και να έρθει ως άνθρωπος να διακονήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό έχει σημασία μεγάλη το να είμαστε επιεικοί στον εαυτό μας, επιεικοί στους άλλους και αυστηροί στον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να, αυτό για να το πετύχουμε, πρέπει να υπάρχει η ταπείνωση στην καρδιά. Γι' αυτό όταν λέει ο Απόστολος Παύλος «Τούτο δε φρονίστο εν ημίνω και Χριστώ Ιησού», δηλαδή να φρονείται όπως φρονεί ο Χριστός, ο χαρακτήρας του Χριστού, η εσωτερική ποιότητα του Χριστού τι ήταν? Ήταν όταν, όπως ο ίδιος είπε, «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία». Είναι μεγάλο πράγμα να μάθεις και να αφουγκραστείς δια του Αγίου Πνεύματος ότι ο Χριστός ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία, και τότε τι επιτυχάνεις? Το είπε ο Χριστός, «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και τότε βρίσκεται ανάπαυση δε ψυχές ημών». Πότε βρίσκει ο άνθρωπος ανάπαυση? Όταν έρθει η χάρη στην καρδιά του. Τότε αναπαύεται ο άνθρωπος. Τότε πραγματικά πληρώνεται μέσα του και αισθάνεται ένα πλήρωμα και δεν του λείπει τίποτα, όταν είναι η χάρις μαζί του. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, το παν για μας, είτε είμεθα στην ακολουθία, είτε είμεθα στην κατηδία προσευχή μας ή στο σπίτι μας, στο δωματιό μας, είτε είμεθα στην υπηρεσία μας, συνεχώς ο νους μας πρέπει οπωσδήποτε να απασχολεί το όλον, την όλη πολιτεία μας, ώστε να αναπαύσουμε τον Χριστό και κατ' επέκταση να αναπαύσουμε τον αδελφό μας. Βλέπουμε οι άνθρωποι σήμερα πολλές φορές, ενώ είναι άνθρωποι της ακολουθίας, της εκκλησίας κλπ, πόσο και αυτοί, ας πούμε, είναι, δεν ξέρουν την αποστολή τους, δεν ξέρουν το καθήκον τους. Μια μέρα ήμουνα έτσι έξω και ήμουνα σε μια υπηρεσία και είδα δύο ανθρώπους και τσακωνόντουσαν. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν πιο μακριά, είσαι σε ένα γραφείο, είχαν τζαμαρία και φαινόταν. Λοιπόν, φώναζε ο ένας, φώναζε ο άλλος, βλέπω αυτός είναι γνωστός μου, λέω. Ποιος ήταν? Ένας ευλαβέστατος εντός εισαγωγικών άνθρωπος, ο οποίος δεν έκανε ακολουθίες, δεν έκανε εκκλησία, δεν έκανε αγκριπία και φώναζε εκεί με τον άλλο. Μα τι να σας πω. Εγώ μου δίπλα εκεί πέρα δεν εφανερώνω, δηλαδή, λέω εφανερωθώ και με δει αυτός, μπορεί να πάθει σοκ τώρα ότι έκανε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων δεν εφανερώθηκα καθόλου. Τον παίρνω ένα τηλέφωνο μετά από μερικές ώρες, του λέω «Μα πού ήσουν σήμερα? Πού ήσουν?» Λέω «Μα ήμουν σε μια τράπεζα και λοιπά». Και... Μα λέω «Μα τι έγινε?» του λέω, «Ήσουν έξω φρενών έμαθα», του λέω. Φώναζες, έβριζες, έκανες, τι ήταν αυτά που έκανες? Λέει, με ρέθησαν αυτός ο υπάλληλος και μου έλεγε διάφορα πράγματα που ήταν απραγματοποίητα για μένα να τα κάνω και φωνάζαμε. Λέει, ποιος σου είπε κανείς τίποτα? Λέει, σου τηλεφώνησε κάποιος? Του λέω, το έμαθα. Λοιπόν, μετά επέμενε, του λέει, μου εγώ δίπλα. Σοβαρά, μου λέει. Και του λέω, δεν ήρθα να σας χωρίσω, διότι είσαστε έτοιμοι να τσακωθείτε και με τα χέρια. Αλλά έτσι έκανα προσευχή να σας βοηθήσει ο Θεός να κατεβάσετε τους τόνους σας. Και τέλος πάντων, ευτυχώς δεν μαλώσετε κάμπος, αλλά δεν τσακωθήκετε στα χέρια. Θέλω να πω ότι δεν είναι, αδελφοί μου, ότι μπορεί να είμαστε άνθρωποι που προσευχόμεθα. Μπορεί να είμαστε άνθρωποι που αγαπούμε τις ακολουθίες. Μπορεί να είμαστε άνθρωποι που κυρνούμε τακτικά. Αν δεν μελετήσουμε επακριβώς τη συνείδησή μας και να ζούμε σύμφωνα με το ότι μας υπαγορεύει η συνείδησή μας και να βιώνουμε την ακρίβεια συνειδήσεως, δεν πρόκειται να θεραπευτούμε. Διότι βλέπετε ο άνθρωπος πόσες φορές, ενώ πάμε στην εκκλησία να εξομολογούμε, θα κοινωνούμε κλπ, αλλά κάνουμε τα ίδια. Γιατί? Διότι ακριβώς είμαστε εχμαλωτισμένοι σε μερικά πράγματα που λέγονται πάθη. Είμαστε εχμάλωτοι. Και πολλές φορές λέμε αυτό δεν θα το ξανακάνω. Και σε λίγη ώρα το κάνω. Ό,τι σύντηθε τούτο και δεν δούλωτε. Σε αυτό που ητάται κανείς, αυτό και είναι δεδουλωμένος. Και αυτόν όσο μπορούμε, για να έχουμε και τη ζωή μας σωστή, για να είμαστε στο σπίτι μας και να περνούμε σωστά και ειρηνικά, πρέπει ήδη να είμαστε ειρηνικοί. Πότε θα είμαστε ειρηνικοί? Εάν πράγματι εποπτεύουμε την καρδία μας και βλέπουμε πώς κινείται η καρδία, πού κινείται η καρδία, πώς αντιδρά η καρδία, και τότε με τον ανάλογο πνευματικό αγώνα, τότε προσέχουμε και τότε προσπίπτουμε στον Χριστό μας και τότε και τη χάρη και μας σκεπάζει και μας φυλάτει, ώστε πραγματικά ποιος είναι ο πρώτη επιτυχία στο θυμό. Πώς λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο θυμός είναι ένα πάντα που το έχουμε όλοι. Να έρθει, λέει, μέχρι το λαιμό και να με βγει έξω. Αυτό είναι η πρώτη επιτυχία. Και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Πότε? Όταν πραγματικά με πόνο παρακαλούμε τον Χριστό να μας βοηθήσει και να θέλουμε να αναπαύσουμε τους αδερφούς μας. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι εκεί παρόν και να αναπαύεις τον αδερφό σου, να του δίνεις χαρά, να του δίνεις αυτό που θέλει, να του δίνεις αυτό το οποίο τον εξυπηρετεί, να του δίνεις αυτό το οποίο χρειάζεται. Παρεκτός αμαρτίας. Παρεκτός αμαρτίας. Γι' αυτό είναι μεγάλο σημαντικό πράγμα να αγωνιζόμεθα και να προσέχουμε να απέχουμε από αμαρτίες. Γι' αυτό βλέπετε σε όλες τις ακολουθίες και στον Όρθρον και στον Εσπερινόν και στο Απόδειπνον και σε όλες τις άλλες ακολουθίες συνεχώς προσευχόμεθα κατά αξίωσον Κύριε αναμαρτήτους φυλακτήν εμάς. Είναι μεγάλο πράγμα, αδελφοί μου, έτσι να προχωρούμε, να έχουμε μια ανάμεση κοινωνία με τον Χριστό, να αυτή η κοινωνία να γίνεται πιο στενή, και όταν γίνεται πιο στενή έχουμε και τον καρπόν αυτής της οικίας έτσι σχέσεως με τον Χριστό, τότε πράγματι έρχεται μέσα μας η χάρη του και τότε αισθανόμεθα μια δύναμη, αισθανόμεθα ένα πλήρωμα, αισθανόμεθα ας πούμε κάτι, μια ολοκλήρωση μέσα μας που είμαστε πάντοτε έτοιμοι να πέσουμε κάτω, να περάσουν όλοι από πάνω μας, να μας πατήσουν, διότι ακριβώς αυτή παγορεύει η ταπείνωση του Χριστού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, είναι μεγάλο πράγμα όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τότε εκείνος που είναι κάτω από όλους, λέγει ο Βάης Άγκος Ήρος, ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, στην ουσία είναι πάνω από όλους. Είναι πάνω από όλους. Διότι ο ταπεινός άνθρωπος λύει όλα τα προβλήματα. Δεν έχει παράπονο από κανένα. Δεν παίρνει τίποτε από κανένα. Δεν κρίνει κανένα. Αλλά θεωρείται ότι είναι ένοχος όλων και είναι κάτω από όλους. Γιατί μιμείται την ταπείνωση Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όταν ζούμε με αυτές τις προδιαγραφές, τότε λύνουμε όλα τα προβλήματά μας. Διότι έρχονται διάφοροι όταν και μου λένε, ξέρεις γέροντα, ο τάδε δεν μου μιλά. Ο τάδε δεν με προσέχει. Ο τάδε δεν με συμπαθεί. Ο τάδε δεν μου δίνει σημασία. Και λέω και εγώ σε κάποιον που μου λέει αυτά τα πράγματα, εσύ άραγε δίνει σημασία? Λέεις ότι ο τάδε με λύπησε, ας πούμε, και όντως το λύπησε. Εντάξει, σε λύπησε και σε πιστεύω ότι σε λύπησε. Εσύ πόσες φορές λύπησες ανθρώπους? Πόσες φορές λύπησες? Σε άλλα πτέεις, σε άλλα παιδεύεσαι. Γι' αυτό οι πατέρες που ήταν φιλόσοφοι, κατά Θεόν φιλόσοφοι, διότι ήταν φίλοι της σοφίας, που η σοφία είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και ο ναός της Αγίας Σοφίας που γίνεται μεγάλος δώρος τώρα τελευταία, η Αγία Σοφία είναι αφιερωμένη στον Χριστό, που είναι η σοφία του Θεού, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Άρα λοιπόν πρέπει να μην έχουμε ένα απέτηση από τον αδελφό μας, αλλά εμείς να μας απασχολεί. Εμείς αγαπάμε τους αδελφούς, εμείς προσέχουμε τους αδελφούς, εμείς βοηθούμε τους αδελφούς, εμείς συμπαριστάμε τους αδελφούς. Διότι αν το βλέπεις όπως ο άλλος δεν μου έκανε, δεν με ανέπαυσε, δεν μου έδωσε σημασία, βλέπεις τον κάθε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική σου φιλαυτία. Και ακριβώς η φιλαυτία, η οποία είναι μεγάλο πάθος, είναι ο βασιλέας των παθών, δεν μπορείς ποτέ ούτε να ειρηνεύσεις, ούτε να ησυχάσεις, ούτε να αναπαυθείς, αλλά και ούτε να μπορέσεις να συναντήσεις τον άλλον με μια αγαθοκαρδία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ένας ο οποίος συνεχώς είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα των Αγίων Πατέρων, γι' αυτό και οι πατέρες είπα, θες το πτέσμα επάνω σου και δέχω πειρασμόν έως εσχάτου αναπνοής. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Όλα να το θέτεις το πτέσμα επάνω σου, εσύ φταίς. Και πάνω σε αυτόν το θεμέλιο να περπατάς. Και τότε επειδή θέτεις το πτέσμα επάνω σου, τότε είναι πρακτική ταπείνωση και τότε ο Θεός πληροφορεί τους αδελφούς ότι πράγματι εσύ θέλεις να τους αναπαύσεις και θέλεις να τους διακονήσεις και θέλεις να τους υπηρετήσεις. Είναι μεγάλο πράγμα κανείς να αναπαύει τον αδελφόν, και αυτό και στο γεροντικό μου. Το γεροντικό είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι για τους μοναχούς, αλλά όπως είπα και άλλη φορά, το θέτω ότι πολύ βοηθάει τους εντοκόσμου ανθρώπους, διότι υπάρχουν πρακτικά παραδείγματα από τους γέροντες, τους αβάτες, που πάρα πολύ μας βοηθούν. Τι λέει στο γεροντικό? Ανέπαυσες τον αδελφό σου, ανέπαυσες τον Θεό σου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και ξέρεις, αισθανόμεθα πάρα πολύ χαρά όταν αναπαύονται οι αδελφοί μας εξαιτίας μας. Είναι και αυτή, θεωρείται πνευματική ελεημοσύνη. Δεν είναι μόνο η ηλική ελεημοσύνη που κάνει κανείς διότι έχει κάτι και δίνει εκ του περισσεύματός σου, και αυτό καλό είναι. Αλλά νομίζω ότι παραπάνω απ' όλα είναι η πνευματική ελεημοσύνη να αναπαύσεις τον αδελφό. Είναι μεγάλο πράγμα να παρηγορίζεις τον αδελφό. Είναι μεγάλο πράγμα σε αυτήν την δυστυχία που βρίσκεται, σε αυτήν την μελαγχολία, σε αυτήν την λύπη, σε αυτήν την απορία. Έρχεσαι εσύ σαν άγγελος Κυρίου και τον παρηγορείς και αναπνέει και παίρνει ανάσα και ξεκουράζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου που εύχομαι ήδη να το θέσουμε υπόψη στην καρδιά μας και αυτό να μας απασχολεί και αυτό να το επιδιώκουμε. Είναι μεγάλη χαρμονή και μεγάλη χαρά και μεγάλη πνευματική ικανοποίηση να αναπαύουμε τους αδελφούς. Αμήν.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, κατά την τέταρτη διαδικτυακή σύναξη με παιδιά και νέους, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά απευθείας από τον Άθωνα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
4: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
5: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
8: Μακάρι η άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ο μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθίασε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
8: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
9: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
8: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάντα λόγιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι σι, κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, που γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου, βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
7: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μορισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξε ο μημών το στόμα και πλήρωσον αυτό ότι εσύ ενέσιος, όπως αν δημηθώμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
8: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

0: των συγχώρησον, ουδείς γαρ αναμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων Σου, εν Θαού και έσυ πόνος Σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίους Σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών. Και αίτησε η να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην Σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.

0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός Σου. Διό δεόμεθά Σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού Σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Κυριαρέσον, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, καλήν εκ δύο πάσης Χριστώ ημών, αδελφότητος.
2: Κυριαρέσον.
1: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκια οίκος αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίων και ζωπιό και δηρέ το Τριάδι πάντοτε νίκαια οίκος αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύδησαν οι θλίβοντες με, πολύ πανίσθενται επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και σωτηρία το αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρου μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Ονή μου προσκύρωνε και έκραξα και επί κουσώ με εξωρούς Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους έξι και έρθειν ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε που μοιράδω λαού των κύκλους είναι επιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου Θεός μου, τι εσύ επάταξες πάντα σου εχθρέοντας ματέως. Οδόντας αματωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επιτολών σου ευλογίου σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνους έξι και έρθειν ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξει με μηδέν την οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγια σαν μη και επιστήρεξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστειν ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστειν ειρήνη σου εστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοίω πυρήν την κεφαλή μου σύ φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ μου. Προσώησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι ψώοι με πλήστην εμπεγμάτων και ουκ έστειν ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα ριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίο σου πάσω επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό οκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου ξαναδεί με ίγκυσαν και έστησαν, και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου κήκον και ω άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα ταυτού ελεγμού. Ό,τι πει η κυρία ήλπη σα, ει ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι ύπουν μήπω ότι επιχαρώσει με εχθρή μου και εντό ελευθεί είναι πόδο με βεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηγα έτοιμο και αλγιδών με ενώπιό μου στην διαπαντό σου. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύδεσαν οι μισού τη με αδίκου. Για τα παιδότη μου κακά αντιεγαθών, ενδιαβαλώ με επί κατά δύο κανένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία αποστή απε μου πρόσκει στη βοηθιά μου κύριο τη σωτηρία μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστήση απ' εμού πρόσκει στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζουν, εδίψεις η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξουμε γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως είναι Αγίου όφθηση του τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λέω σου περζουά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνοματί σου έρωτας χείρος μου. Ως εξτέτος και ποιότητος σε πληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέσει το στόμα μου. Η μνημόνευμα του επί τη τρομή μου εν τη όρτισε μελά τον Ισέ. Ότι γεννήθες βοηθός μου και εν τη σκέπη του εμπτερίγου σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν λάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάται να ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρες μου θέας, μερίδες ολοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσου μου αυτό την εφράγη στο μαλλον τον άδικα. Εν τη όρτισε μελέτουν εισέ ότι γεννήθες βοηθός μου και εν τη σκέπη του εμπτερίγου σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, ότι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, ότι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μένασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντα σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγκυσε. Προσελογίστε μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγνήθηνε ως άνθρωπος αβοήθητο ως ενεκρής ελεύθερος. Ουσί τραυματίοι καθέθονται σεν τάφο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθέντο μελάκου κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρολισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνες τους νοστούς με επ' εμώ έθεντο αμυδέλημα η αυτής. Παρεδόθην και ο ξυπορυπόμενη φθενή μου εις εν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριο την ημέρα διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς τα μάσια, γιατρή αναστήσου και εξομολογήσοντα εσύ. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστής εν το σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριο και έκραξα και του πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριο ποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπη συχνότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δε έρθουν οι οργές σου εφημερισμοί σου ξεταραξάμε. Εκύκλωσάμε ως είδωλ την ημέρα πηρέσουμε άμα. Εμάκρυνας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεό της σωτηρίας μέρα σε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνοντα σου εις τη θέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πειραθάνουν πάση την αποδόση αυτού. Τον ευελατεύοντα πάση τη ανομία των ιών πάση τη νόσου. Τον λυτρούμπνε εκθρά τη ζωή του στεφανώντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπρόντα να αγαθεί την επιθυμία σου να κενιστεί του αϊτού νιώτη σου. Ποιον ηλίμου είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώριστε ούτω αυτό το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρη μου και ηλίμου είναι ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλληνο. Ούκη στέλο οργιστή σε τεουδέη στον αιώνα μην είναι. Ού κατά τα σανομία ημών επίση ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψο λαλούν από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλειο σου αυτού ψηφοβουμένου αυτών. Καθώ να απέχω στον τρελέπο δεσμό, η μάκρη να φημώνει τα σανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήρη ου σου κτήρισε Κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω η χώρα του σήμερα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού του εξαλθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και ούπει γνώση των τόπων αυτών. Το δέλειο του Κύριου από το αιώνα και ω το αιώνα ψηφοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιώνα τη φελά του διαθήκη αυτού και μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν ουρανό, η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε σε άγγελα αυτού δυνατή ισχύ. Πήγονται στο λόγο αυτού του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργεί αυτού υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέσή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και μετά το δούλο σου, του δικαιωθεί στον οποίο σου βάζων. Ότι κατεδέξουν εκτό την ψυχή μου ταπείνωση για την ζωή μου. Εκάθεσε με να σκοτεινήσουν νεκρού αιώνου και κηδίασε να επεμέτω πνεύμα με μη ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε μερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα του χειρών σου μελέτου. Διαπέτασε προ τα σκύρα μου ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσουμε τι καταβαίνουν ει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου την πισήλπισα. Γνώρισό μου, κύριε, εδώ εμπορεύσουμε προ ήρα την ψυχή μου. Εξολούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ σε κατέφυγον. Δίδαξό μου το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία μου. Ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψου στην ψυχή μου. Και το ελέη σου εξωθρέφει στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα στο στυλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ αδούλο σου είμαι. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και ποιή έλθει και σε μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και ποιή έλθει και σε μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί σε μεριά ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου της ταφίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών καλλιεργ Ανίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου, δεηθώμεν.
2: Κυρία Δέησον.
1: Υπέρ το ευσεβούσιμον έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, ότι καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου, δεηθώμεν.
2: Κυρία Δέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία Δέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία Δέησον.
1: Υπέρ πλέον των αδικορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία Δέησον.
1: Υπέρ του εστίν εμάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία Δέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κυρία Δέησον.
1: Της Παναγίας αχράτου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας
2: με τα πάντων των Αγίων
1: ημώνευσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
2: Συ Κύριε
1: ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την Ιν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Εξομολογήστε Κύριο τ' αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτούν. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη και πλώσσαμε και τα ονόματι Κυρίου ημίν, άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Παρά Κυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθανής ημών. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εν τη γεννήση την Παρθενία, ανεφύλαξας εν τη κοιμήση των κόσμων ουκατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωή μη την υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες θεσές λυτρωμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών
5: νοσίων.
2: Χωρίς δόξα. Ποσίων την άσκησιν διέναρε του ζωής
4: εν Θεός εν ζήλωσας εν δίες χάτης κερίς αρσένη εγώ ασίεν σίγαρεν την ίσο πάρου εις αγγέλους ασκήσας Ήλυφας ουρανόθεν το θαυμάτων την χάρη, παρέχουν τη ετοιμός εν χάρη και έλεος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευσεβίας της τρόπης εγυμναζομένη, του μαρτυρίου την τρίβων διαπεράτε καλώς ως ο μέμονες λαμπρή Χριστόν δοξάσαντες, όθεν γενερωμένη μας ως γενναίος αθλητάς φλόρε και λαυρευόντες, από παντίας ανάγκης ρίσαστε πάντας ημάς Άγιοι.
4: Και εν καινήν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, εν τη γεννήση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωή μη την υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς
1: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία Δέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κυρία Δέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κυρίε.
1: Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια.

0: μένει ο αιρός, ελευθερωσύνη κραβάζει σε χέρε παρθένε, Χριστιανόν το κάθημα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: νυν και Υι και εις τους αιώνες των αιώνων να μην.
1: Τι ενδόξα μνήμη σου οικουμένη το Αγίο Πνεύματι, πεπί

0: σωτήσει, ιδέστη μετάσταση, όθερ και μεταδόξης και πολλής ευφροσύνης, εκείδευσαν ανυπνούνται στο Πανάχαντον σώμα, της εις μακαριότητος μύτη Χριστού του Θεού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Και λέψη του Χριστού σου του γεννήθεντος εξ σου, νεφέλη συνήθισα στους Αποστόλους την συν, ιδέστε μετάστασιν, όθεν και μεταδόξης και πολλής ευφροσύνης, εκείδευσαν ανυμνούνται στο Πανάχραντον σώμα της εις μακαριότητας μύτην Χριστού του Θεού.
0: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλαιος, κατά το πλήθος του νυκτηριμός σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επί πλοίο πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμα με ήμαρτο και το πονηρόν μαθιό σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νεκρής σου το πληνεστές. Ιδού γάρ να νομίσεις αλήθιν και να αμαρτίες εν κύσεις έμει ημίτην. Ιδού γάρ αλήθιν αγάπησε τα άτελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάζουν. Κρατείς με σώπου και καθαριστήσουμε, πλήνεις με και με χρόνια λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλία σε και φροσύνη να γαλιάσουν τα στέλνα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και βάστα ανομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά αν κτίσουν εν μία ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίρισον της εγκάτη μου. Μία απορρίψιμο του προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιο μία αντανέλησα πέμπ. Απόδες μου να γαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα την κοιμονικό στήριξόν. Διδάσκω νόμους τα σωδού σου και σε μη σε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησες θυσία να δω καλό καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου, εξουδενός. Αγάθρον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκία στη Σία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι η θυσία σκλήρη όλη σου μόνο.
1: Πεμπικυλμένη τη θεία δόξη, ιερά και ευκλεή, παρθένε μνήμη σου πάντα συνεγάγει το προσευχό σύνδε Χριστού εξαρκούση Μαριά με τα χωρών και την πάνοντο ο άδοντα μονογενή εν δόξο ό,τι δεν δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι. Αν πεπονεί το αήλον τάξη σου, να βάβουν εν σύον το θείον σώμα σου, άφνα δε σειρεύσα των Αποστόλων. Υπηρεθεί εκ περά των Θεοτόκηση παρέστησαν άρδιν. Με τον άχραντε σου τη σερτίν παρθένη μνήμη δοξάζομεν. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι. Νικητικά μεν βραβεία ήρω κατά τη φύση ω αγνή Θεών και ίσασα. Όμω μη μου μένει δε τον ποιητήν σου και ιών υπερφύσιν υποκύπτη τη φύση ω νόμη. Διότι νίσκουσα συν το ιό εγύρητη αιωνίουσα. Άγιοι του Θεού πρέπει στην περιμόντες ποταβιές στην αστραπές του πνεύματος περιλαμβόμενοι τα ζωφερά νέφη της ψυχής μου λύσε τη φωτοφόρον Άγιοι και σε πτύνει μόνο ήμινο όπως υμνήσω γεθόμενος μάρτυρης Χριστού γενναιότατη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι επί την πέτραν της αμόμου πίστεως οικοδομήσεται διαρετών θείων εαυτός μακάρι περικαλείς ενδύθεται και τερπνότατος οίκος ενώ Πατρί και της κίνησης και Υιός και Πνεύματο Άγιον και νύν και αίγης αιώνος τον αμήν. Παρθενικής απογαστρός ευλάστησας ρίζα απότιστε των φυτουργών πάντων άνθρωπων γενόμενων και πάθη που μείναν τα όν ποθούνται στη θήκη πιστό ενήθισαν μάρτυρε, άχρετε παρθένε επανήμνητε. Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμη σαν κρινία κράτων την εκκλησία να στηρίξουν Χριστέ μόνο γάρι άγιο εν αγίη αναπαυόμενο δόξα ή ο Θεό μόνο δόξα. Γυναίκα εθνητή να λυπερφυό και μητέρα Θεοειδό τη Παναμά με κρινή Απόστολη Περφική εσύ τον το χερσί δόξη αποστάτου ενό Θεοδόχου κίνο θεόμενη. Δόξα ή ο Θεό μόνο δόξη υπέθεσε. Χέρσι τις ευαισθητικές του αυτού το μήνυ δίκαιε επάξα του Θεού φυλάξοντος του σεβαστή εμψύχο κυβωτό, δόξη της Θεότητος εν ίω λόγος σάρξ εχρημάτισεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Νόμων θείων πληρούντες πανευκλαιείς μάρτυρες παίρνεις πλουσίες των άρτων εχορηγήστε για προσεύς έβαινε καθοδηγές τη Αθήνα σωτηρίας πρόξενη τούτης γενόμενη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νηπιάζοντα δίμονο πανευσεβώς μάρτυρες, θείες υποθήκες προς Θεού, Θεό γνώσεως, καθοδηγήσατε και τους υπομούς των δαιμόνων ψευχή μακάρι και διθεφίσετε και νύν και αίγης αιώνος να μην. Απειρώμε κορυδίες ημίν έλαμψε λόγος σου επέκει να πας αρχής νόμενος σώζει την πόλη και πας απόλυν και χώρα να πας περιστάσετε οχαρίδεται. Ουρανία σαψίδο, σωρόφουργε κύριε, και τη εκκλησία δομήτων συμμεστερέωσον, εν τη αγάπη τη ή των επαιτών η ακρότη, τον πιστόν το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Συγκεδαίησον.
2: Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυριαδαίησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μιμονέσανδε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκυρίεν.
2: Ότι εσύ ο Θεός ημών Χριστή δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νίκια ήκαιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν του σοφούς αριστεάς και αθλητάς, ενώ δέος και δαρέος μαντες πιστή, πλότον εφημίσομεν και τον πάν σοφολά, αύνον των καθιστών εκήρυξαν Θεών του αιώνιων, και των ειδών την πλάνη να θρήσει κατήργησαν ούθεν τους τυράννους και δεσκήναν τες πίστη της δόξης επέτυχον της αθάτου τη χάρη τη δια τούτο ο Ιησόμεν. Πρεσβεύσα δε Χριστό το Θεό των τεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της εορτάς υπόθω την Αγία Μνήμην ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Θεόν συλλαβούσα ανεσποράς, ακοθέντα τεκούσα διχαθοράς, την νέα να πιένησε αυθασίαν του Πνεύματος, ως γαζωή συνήτη και πάντων βασίλισσα, ως την ζωή μετέστης παρθένε την άγγελον ούθεν επαξίως αληθούς ανεδείχθης. Νεφέλη πηγάζουσα τη ζωή συμμονάματα Θεόμητων πανάμωμε, πρέσβευε το σωείο και Θεό των πτεσμάτων αφεσυντορήσαστε της προσκυνούς εν πίστη την θείαν σου κοιμήσιν. Η λάστη τη μισοτήρ πολέγαρε ανομίε μου και εκ βυθού των κακών ανάγαγε δέομαι προσέγαρε βοήθεια.

0: Ελέησον.
1: Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ουρέσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Κύριε.
1: Σιγάρο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν την ερπρεσβείσα κοιμή των Θεοτόκων και προστασίασα μετά τον ελπίδα τάφος και νέκλωση σου και κράτησεν ως γα ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον. Τη 18η του αυτού μηνός την ημί των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. Τη αυτή μέρα η Αγία των Πενήτων πληθύσει τα είδωλα συντρίψα απειλή ετελειώθη. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Έρμου, Σεραπίωνος και Πολύ Ένου. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής πλησίων του Στροβίλου και του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος ως ήφθησε παρά την θάλασσαν πλησίων μύρων της Λυκίας. Τη αυτή μέρα η εντιερή μου τέσσερες ασκείται εν ερήντριονται. Η αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Πατριαρχών Κωνσταντινούπολης, Ιωάννου και Γεωργίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, επταπλασίως καμήνων των Χαλδαίων, ο τύραννος της Θεός ευέσιν εμάνος εξέχαψε. Την άμυ δε κρήτων υπερισωθέντας τούτου σιδών το δημιουργό και νητρωτή ανεβώα. Υπέδες ευλογείται ιερείς ανημνείται λαός υπερήψούται εις πάντας τους αιώνας.
1: Τη Θεοτόκο και

0: Innomen.
1: Ότι επέβλεψεν επί τα πύρουσιν της δουλής αυτού, η δούχαρα από τον ειν μακαριούσιν με πας έγενε, την τιμιότερον των χερούβιν,

0: Κέν δοξοτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εξέστη επί τούτο ο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα, ότι Θεός σώθη της ανθρώπη σωματικός, και ήγαστη σου γέγονεν ευρύ χωροτέρα των ουρανών, Διός Θεότοκε αγγέλων και ανθρώπων ταξιαρχίε μεγαλύνουσιν.
0: Άξιον εστίν ως αληθώς με καρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερούβιμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα.
0: Πραγία Θεού και σώσον ημάς.
1: Και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ τη δόξα να βέβαια με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και η πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και η πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονο Γενέσου, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός σου, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έλων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έλων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ο τσίμωνος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθηκάστην με έναν ευλογή σου και νέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήν εν γενιά και γενιά μου. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ιέσι την ψυχή μου, τι μαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το πίν του θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτρινον το ελαιό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου, ει του αιώνα, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά καθά περιπίσαι μεν επισέμ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα κατέργο των χειρών σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει έλνους, συ πρέπει ύμνους, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσαμε την οθυνή δέηση ημών το Κύριο.
0: Ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
0: Ελέησον.
2: Την ημέρα πάσα τελεία να γίνει ελληνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Ελέησον.
2: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Ελέησον.
2: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Ελέησον.
2: Τα καλά και συμφέροντα ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Ελέησον.
2: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
2: Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα
0: του Αγίου ημών
2: και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ό,τι Θεός ελέους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχει, okay. Και στη δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την οικιάει. Και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση.
0: Και το πνεύμα τη σου.
2: Τα σκεφαλάσιμον τον Κύριο κλείνομαι.
0: Συ
2: και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Χαίρε γενσημανή το τέμενος των θείων της πόλης Θεοτόκου, ενώ περάν εκδίθη απάντων η βασίλισσα, αναστηθή Κύριε στην αναβαυσή σου σύ και κυβωτός του αγιάσματός σου, η μύτη του Θεού η μόνη Θεοτόκος υπερευλογημένη, με θυστασέ δόξος εγείς προς τα ουράνια, όμως ο Κύριος του Δαβίδ αλήθειαν και ομοία θετήσει αυτήν. Πάσε τον ουρανόν ημνήσατε χωρίε η γαλπαρθένος μύτη. Μετές

0: Αγαθόν το εξομολογήσετε, Κυρίο, και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί, το ελαιό σου και την αληθιά σου, κατά νύχταν.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ενέσαι ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ενέσαι ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ενέσαι ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας τρίων αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, δέσου τες ηχώρας της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και Υιές της ασθενείας ημών, για το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας τρίων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, σε έναν όγκη της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσει μην σημερών και άφησε μην τα πηδήματα ημών. Ως και ημείς αφίε με τις μελέτης ημών, και ημείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: πάντα πίστεως ευλαβίας του φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικού των εναυτές του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου για υπαρθένου Μαρία.

0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και άει και ως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αλλαλάξατε το Θεό πάσα η γη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Εξομολογήστε αυτό είναι τι το όνομα Αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας θέλω να μην, τες πρεσβείες της Θεοτόκου.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αφράβη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε
1: αυτούς
0: και και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικιάει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαπά Κύριος τα σπινασιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ, σώσον ημάς Ιε Θεού εν Αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια.
2: Δεδοξασμένη εν αλήθη περί σου η πόλης του Θεού, σώσον ημάς Ιε Θεού ο εν Αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Ο Θεός εδεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, σώσον ημάς Ιε Θεού ο εν Αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια.
2: Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουν στην πόλη του Θεού, υγείας το σκήναμα αυτού ύψιστος, όσον ημάς Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίο Πνεύματι,
2: και μην και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον.

0: Ίσον.
1: Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
0: Κυρία ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ονέζαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συκυρίε.
1: Ό,τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε τη δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδιά σου με και ψαλώ εν τη δόξη μου, εν τη γεννήση.

0: Εις εν Θεός εζήλωσας εν της εσχάτης κύρις Αρσένιε όσιε σίγαρ εν την ισοπάρω εις αγγέλος ασκήσας ήλυφας ουρανόθεν των θαυμάτων την χάριν παρέχοντης ετοιμώσει χάριν και έλεος.
1: Τον βασιλίδον το κλαίος εσχυτριόντε απλά εις πάτης ακαναλίας το έλεος.

Πόσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτερη εν άρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν,

0: την εν πρεσβείεσα κινητών Θεοτόκων και προστασίεσα μετάθετων ελπίδα, τάπος και νέκρωση σου και κράτησεν ως γαζοής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον.
1: Κυρίου δεηθούμεν,
0: Κύριε δεήσον,
1: ότι Άγιος ή ο Θεός

0: τους Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδερφοί, Χριστός υπερπάντων απέθανεν οι ναοί ζώντες μη και τι αρτιζούσιν. Αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι και γερθέντι. Ώστε εμείς από τον ίνου δένα είδαμεν κατά σάρκα είδε και γνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νίνου και τη γινός γόμεν. Ώστε ήτης εν Χριστό και νυκτήσεις τα αρχαία παρήρθεν, ιδού γέγονε

πάντα, τα δε πάντα εκ του Θεού, του καταλάξαντος ημάς σε αυτό, δια Ιησού Χριστού και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλάγης, ως ότι Θεός είναι Χριστό κόσμον, καταλάσσον εαυτό, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών και θέμενος εν ημίν το λόγον της καταλάγης, υπερ Χριστούν πρεσβεύομενος του Θεού παρακάνοντος τιμών, δεόμεθα υπερ Χριστού καταλάγητε το Θεό τον γάρ μη γνώντα αμαρτίαν υπερ ημών, αμαρτίαν επίσε. Είναι αημής και νόμεθα δικαιοσύνη.

0: Του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο περιπατών ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Είδε Σίμωνα και Ανδρέα τον αδελφό αυτού βάλλοντας αμφίβληστρον τη θαλάσση εις αν γαραλείς. Και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς γενέστε αλείς ανθρώπων. Και ευθέως αφέντες στα δίκτυα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε κήθεν ο λίγων, είδεν Ιάκωβο τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη τον αδελφό αυτού, και αυτούς εν το πλοίο καταρτίζοντας τα δίκτυα. Και ευθέως εκάλεσεν αυτούς, και αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μισθωτών, απήλθον ο πίσω αυτού. Και εισπορεύονται εις Καπερναούμ και ευθέως τη Σάββαση εισελθών εις τη συναγωγή εδίδασκε και εξεπλήττοντο επί τη διδαχή αυτού ή να γάρ διδάσκων αυτούς

Πάλι και πολλά και συγκροσπίπτω μεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις σας επικηδέει συνμών, καθαρίσει ημών τας ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Εδώ εις μην ανένοχο και κατάκον την παράσταση του Αγίου Συαστηρίου. Χάρισε τον Θεός και τη συνευχομένη σε μην, προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, ως αυτής πάνω του με τα φόβου και αγάπης λατρεύεσαι ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Συμυστηρίων και της Οπουρανίων σου Βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο Θεός είναι προς όλους μας, ο

Πατρός Αρχιεπισκόπη μόνο Καλλινίκου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετ' πόλη και νωρία ταύτη μετά των οικείων αυτών και πάντων ημών των προσεθόντων στη θεία και ιερά μυσταγωγία ταύτην, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών του και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου, των ηρωικώ αγωνισαμένων και φιλαιό πεσόντων, τη θεία και ιερή του έθνου μοναγό υπάλληλων και πεσχάτων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου, και γεμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και όντων ονόματα μνημονεύσαμε τη θεία και ιερά προθέση ζώντων και τεθνεόντων,

0: Ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνης.

0: Ελέησε παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Πράσχο Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετησόμεθα.
1: Πράσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων γονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε Θεός, ο Πατροκράτορ Μόνος Άγιος, ο Λεχόνης σαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένης εν όλη καρδία πρόσδεσε και μόνο αμαρτωλών τη δέηση, την προσάγει το Υιό σου εστηρίο και κάνωσον ημάς προς ανεκίνηση δώρα του και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και το του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρυχάρι ενώπιόν σου, του γενέσαι η πρόσδεκτον θυσίαν ημών και μισκυνός το πνεύμα της χάριτός του αγαθών εφημάς, και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα το λαό σου. Διά των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

0: Βαστήρα, σταυστήρα, εν σοφία προσκομέν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορωτώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την μετέρου σωτηρίαν, κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπ' ημών υπ' ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείας σου και στε θέλους, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ, εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

το φανερό και φανούν ευεργεσιών των ησυμάζει γεννημένο. Ευχαριστούμε σύγχυση λειτουργία τάφτη των χειρόνιμων δέξη κατεξίου σα και τη υπαρεστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων τα χειροβίων και τα σεραφίμων εξαπτέρυγα από λιώματα μετάρση από τα

0: και ον έκαθος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ιστώματι και μια καρδία δοξάζειν και άνυμνην το πάτημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού

Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δωρών του Κυρίου όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψην ημίν την Θείαν Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενη αυτού.

0: κυριοτάου τη Ιεράς Πνευματικής Επιτραπέζης με τον Καθόλου Συνοδότος, Ισάβος Σταματιώνης χώρος πλημμυρμάτων στην Όλης Αγίου Κοινωνίας Βασιλείας των Ανώτερων Ομίας Παρισίων του Προσέ, μήνες κρίμα εις κατάκριμαν. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, εν τη ώραν είσαι Αγία, θείο το όνομά σου, ελθέ του βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων, μόνο τον οποίο σε οδώσουμε τη σύμπηρον και άφηση, μην το οφείλει με τα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους φυλαίτες ημών και μη είσαι να έγκυσαι ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

αρκή και αίμα, τέλος φοβερό Θεό. Σύον δε στο προκείμενο πάση, μην είσαι αγαθόν εξομάλιστο για να κάνει τη διανθρία. Τη πλέουσα σύμπλευση με του οδηπορού συνόδευσαν, του νοσυντασίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη τη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού, ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

Oh.

σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μη γάρτης εχθροί σου το μυστηριόν είπω, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, καλώς ολίστη.

Güvenlik Kurslu'nun açılışı olmak üzere.

0: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων, αχράτων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων εκεισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ, Δέσου, τα φιλάνθρωπα Πεπεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατεξίωσον ημάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο του πάντα, σφούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξης του Οτόγου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιάη, και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, με τεράγει ευλόγησον.
0: Ο ευλογόμενος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας σε επισυπεμπιθώντας, όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη δική σου δυνάμει και μία καταλήψη μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους, ηλμών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: του Κυρίου δεηθούμεν. Ευλογία Κυρίου και ελέος αυτού έλθει φημάστη αυτού Θεία Χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείς Παναχράου και Παναμώ Αγίας Πνητρούς, εις την κοίμηση νορτάζομαι, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτ προδρόμου και οπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων Πατρών Σιμών, Ιωάννου και Επισκόπου Αντινοπόλου και Χριστό μου Θεία, της αγωγή να επιτελέσαμε, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας Βασιλίσης, των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου, όλη τη μνήμη επιτελούμε και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάδα σε φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
3: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος αν και μένα ευτυχής αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις». Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κομποσκήνι μου. Με ρώτησε, ποιο είναι το καλύτερο? Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλιού δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός. Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο. Φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ. Να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου. Να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει Αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα. Να πω, μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό. Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει, ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό? Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά. Άστα, μου λέει. Το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες. Αν εις τα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν εις τα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσιος Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ' το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτη όπου έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του, μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας, «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «Περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω. Θέμα ενός λεπτού».

Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον Καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσείται, λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμο ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα, γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί, γέροντα, δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ, ο υποτακτικός του. «Καλά έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» «Γιατί δεν μου είπε, γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη?» «Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ

0: Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα. Έτσι έπρεπε να πει. Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει. Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν. Τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω, έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής, πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα, να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση. Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε, όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία, όλα θα τα πληρώσω. Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεωριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμηγκολέων, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό. Με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ 2. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου. Πού είναι η αδυναμία σου και πού είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου.

Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής «Τιμίο Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου». Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 18 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου και των συναυτής. Ο Άγιος Φλόρος και ο δίδυμος αδελφός του Λαύρος έζησαν επί βασιλείας Αδριανού, 117 με 138 μετά Χριστόν. Ασκούσαν την τέχνη του λιθοξόου, την οποία είχαν μάθει στην Κωνσταντινούπολη από τους Αγίους Πάτροκλο και Μάξιμο. Έχοντας λάβει επίσης από τους διδασκάλους τους τα σπέρματα της Ευσεβίας, έθεσαν την τέχνη τους στην υπηρεσία του Θεού και όταν πελεκούσαν την πέτρα για να της δώσουν μορφή και χάρη, είχαν επίγνωση ότι εργάζονταν στην πραγματικότητα πάνω στην ψυχή τους, με σκοπό να την εκλεπτύνουν αφαιρώντας τα πάθη της και να την κάνουν να λάμπει με την θεοίδειά της, δια των Αγίων Αρετών. Όταν οι δασκαλοί τους, Πάτροκλος και Μάξιμος, μαρτύρησαν, εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη και πήγαν να εγκατασταθούν σε μία πόλη, Ουλπιανά καλουμένη, στην επαρχία της Ιλυρίας. Φτάνοντας εκεί, ζήτησαν από τον διοικητή Λύκωνα την άδεια να εκμεταλλευτούν τα λατομεία και να βγάλουν πέτρα κατάλληλη για λάξευση. Απέκτησαν καλή φήμη με τη δουλειά τους και κλήθηκαν από τον Λυκίνιο, γιο της Αυτοκράτηρας, για να τους εμπιστευτεί σημαντικό χρηματικό ποσό, προκειμένου να κτίσουν ένα ναό προς τιμήν των ειδώλων, τον οποίο είχε σχεδιάσει ο ίδιος. Οι Άγιοι προσποιήθηκαν ότι δέχθηκαν την πρόταση, αλλά μοίρασαν ευθύς τα χρήματα στους φτωχούς. Περνώντας τις νύχτες τους προσευχόμενοι, εργάζονταν την ημέρα στην ανοικοδόμηση του ναού, βοηθούμενοι από έναν άγγελο σταλμένο από τον Θεό και έναν ιερέα των ειδώλων, τον Μερέντιο ή Αλέξανδρο, τον γιο του οποίου είχαν θεραπεύσει οι Άγιοι από το τραύμα που του είχε προκαλέσει στο μάτι ένα θράψμα πέτρας. Το έργο προχώρησε γρήγορα και ολοκληρώθηκε ενώ τα αγάλματα των θεών εγκαταστάθηκαν στο εσωτερικό του ναού. Οι Άγιοι συγκέντρωσαν τότε τους φτωχούς που είχαν ωφεληθεί από τις αγαθοεργίες τους και όλοι μαζί δένοντας χοινιά στα αγάλματα τα γκρέμισαν. Κατόπιν αφού καθαγίασαν το ναό, τον μετέτρεψαν σε εκκλησία του Χριστού. Μόλις έμαθε το νέο ο Λυκίνιος, εξοργισμένος διέταξε να ανάψουν ένα μεγάλο καμίνι και να κάψουν ζωντανούς τους φτωχούς που είχαν συνεργαστεί με τον Φλόρο και τον Λαύρο. Όσο για αυτούς τους τελευταίους, πρόσταξε να τους δέσουν στις ρόδες ενός άρματος και να τους μαστιγώσουν ανελαίητα. Μπροστά στην καρτερικότητα των Αγίων, οι 10 στρατιώτες που τους βασάνιζαν μεταστράφηκαν στην πίστη και εκτελέστηκαν. Ο Λυκίνιος έστειλε κατόπιν τους δύο Αγίους τον διοικητή Λύκωνα, ο οποίος πρόσταξε να τους ρίξουν σε ένα βαθύ πηγάδι, όπου οι Άγιοι Μάρτυρες παρέδωσαν την γενναία ψυχή τους στον Χριστό, ευχαριστώντας το Θεό και προσευχόμενοι για τους χριστιανούς. Μετά τον διωγμό, τα σώματά τους βρέθηκαν άφθορα, αναδίδοντας ουράνια ευωδία. Θεράπευσαν από την τύφλωσή του τον ανιψιό του τότε διοικητή, ενώ επιτέλεσαν κατόπιν και άλλα θαύματα.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ερμού, Σεραπείωνος και Πολιένου των Ρωμαίων. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος, ως ήθλησε κατά την θάλασσα πλησίων μοίρων της Λυκίας. Οι Άγιοι τέσσερις ασκητές εν ειρήνη τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Πατέρων Γεωργίου Πρώτου και Ιωάννου Πέμπτου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης Ιωάννης Πέμπτος ήταν χαρτοφύλαξ του Πατριαρχείου και σκευοφύλαξ της Αγίας Σοφίας, όταν κλήθηκε να αναλάβει τον Πατριαρχικό θρόνο. Κατά τα 6 έτη της Πατριαρχίας του, αγωνίστηκε για την υπόθεση της Ορθοδοξίας, χάρη στην υποστήριξη του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου IV. Ο Άγιος Γεώργιος ο Πρώτος διεκρίθηκε επίσης για την προσήλωσή του στην Ορθόδοξη πίστη και έλαβε μέρος στην 6η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έβαλε τέλος στην αίρεση του μονοθελητισμού.

0: Μνήμη του Οσίου Μακαρίου Κωνσταντινουπόλεως. Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Βαρνάβα και Σοφρονίου, των κτητόρων της Μονής Παναγίας Σουμελά και του Οσίου Χριστοφόρου, του ανακοινιστού αυτής. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σοφρονίου, της ενάθος κήτης της Αγίας Άνης. Γεννημένος από ευσεβή οικογένεια της Υπήρου κατά τον 18ο αιώνα, ο Όσιος Σοφρόνιος διακρίθηκε από πολύ νωρίς για την αρετή και τη θεοσέβειά του. Οι γονείς του τον πάντρεψαν παρά τη θέλησή του, αλλά τη στιγμή που έμπαινε στον νυμφικό κοιτώνα, εγκατέλειψε τη νέα σύζυγό του και μετέβη κατευθείαν στο Άγιον Όρος, το περιβόλι της Αϊπαρθένου. Υποτάχθηκε αρχικά σε έναν γέροντα της Κήτης της Αγίας Άνης, ο οποίος τον ενέδισε στο αγγελικό σχήμα και έζησε 50 χρόνια σε μια άθλια καλύβα, επιδιδόμενος σε γενναίους ασκητικούς αγώνες και στην αδιάλειπτη προσευχή. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και τελούσε τα ιερά μυστήρια με ταπείνωση, φτάνοντας σε τέτοιο βαθμό απάθειας, ώστε έδειχνε σαν άγγελος εν σαρκή. Απλός, γλυκής, γεμάτος αγάπη και σοφία, υπήρξε υπόδειγμα για όλους τους μοναχούς της Κήτης και του Αγίου Όρους εν γέννη. Αφού υπηρέτησε άξια την Παναγία, ο Άγιος Σοφρόνιος εκοιμήθη ειρηνικά εν Κυρίω. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου, του Νέου, του εν Πάρο. Γεννημένος στα Ιωάννινα από ευσεβείς γονείς τα 1800, ο Όσιος Αρσένιος έμεινε ορφανός σε ηλικία 9 ετών και τον ανέλαβε ο ιερομόναχος Γρηγόριος, διευθυντής της Σχολής των Κιδωνιών στη Μικρά Ασία. Κατά το 5ο και τελευταίο έτος σπουδών του, τον παρουσίασαν στον πατέρα Δανιήλ τον Ζαγοραίο, έναν από τους πιο φημισμένους πνευματικούς πατέρες της εποχής, στον οποίο και προσιλώθηκε. Όταν ο Δανιήλ αποφάσισε να αποσυρθεί στο Άγιον Όρος, ο νεαρός μαθητής του τον παρεκάλεσε να τον πάρει μαζί του, παρά τους κανονισμούς που απαγόρευαν την είσοδο ανηλίκων στο Άγιον Όρος. Προκόβοντας γρήγορα στις θεμελιώδεις αρετές της αποκοπής του ιδίου θελήματος, της ταπεινοφροσύνης και υπακοής, ενεδύθη το μοναχικό σχήμα με το όνομα Αρσένιος. Μετά από 6 χρόνια, οι δύο άνθρωποι του Θεού υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τον άθο εξαιτίας ταραχών και διχοστασιών που προκάλεσε η έρηδα για τα κόλυβα και τη συχνή μετάληψη. Ο διωγμός αυτός κατά των υπερασπιστών των αποστολικών παραδόσεων απέβει τελικά προς όφελός τους, διότι εκτοπισμένοι σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος και συγκεκριμένα στα νησιά, οι κολυβάδες συνετέλεσαν σε μια αφύπνιση του πνευματικού βίου στον λαό που παραμένει αισθητός μέχρι σήμερα. Οι δύο Άγιοι μας εγκαταστάθηκαν αρχικά στη Μονή Πεντέλης της Αττικής. Καθώς όμως ετοιμαζόταν να ξεσπάσει η Επανάσταση, ο Δανιήλ διέβλεπε ότι η Μονή θα καταστρεφόταν από τους Τούρκους και έτσι κατέφυγαν στις Κυκλάδες. Στην Πάρο έγιναν αδελφικά δεκτοί από τον ηγούμενο της Μονής Λογκοβάρδας Φιλόθεο, ο οποίος τους έστειλε κοντά στον περίφημο ιεροκήρυκα Κύριλο Παπαδόπουλο, που διέμενε στη Μονή του Αγίου Αντωνίου μαζί με άλλους αγιορείτες μοναχούς της ομάδας των Κολυβάδων. Κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της Φολεγάνδρου που επιθυμούσαν να έχουν μια στοιχειώδη εκπαίδευση, ο Αρσένιος χειροτονήθηκε διάκονος και ορίστηκε διδάσκαλος. Το καθήκον του δεν περιοριζόταν στη διδασκαλία των ελληνικών, αλλά προσπαθούσε κυρίως να εμπνεύσει στους μαθητές του τον σεβασμό απέναντι στις εντολές του Θεού και την αγάπη της αρετής. Με τον Δανιήλ να εξομολογεί τους ενήλικους και τον Αρσένιο να διδάσκει τα παιδιά, τα ήθη του λαού άλλαξαν γρήγορα και έφτασαν σε υψηλή ποιότητα. Όταν μετά από λίγο ο Δανιήλ αισθάνθηκε ότι πλησίαζε το τέλος του, παρήγγειλε στο μαθητή του να μεταφέρει το σώμα του στο Άγιον Όρος και να περάσει τον υπόλοιπο βίο του στην ησυχία για να προετοιμαστεί για την αντάμωσή του στην Ουράνια Ιερουσαλήμ. Μένοντας πάλι ορφανός αλλά έχοντας την εμπιστοσύνη του στο Θεό, ο Αρσένιος αποχωρίστηκε τους απαρηγόρητους πιστούς του και πήρε το καράβι για τον Άθο. Έκανε στάση στην Πάρο για να χαιρετήσει τον πατέρα Φιλόθεο και να προσκυνήσει τον τάφο του πατρός Κυρίλου, που είχε προσφάτως εκδημήσει στη Μονή του Αγίου Αντωνίου. Εκεί όμως αναγκάστηκε να ενδώσει στις επίμονες παρακλήσεις των μαθητών του Εκλυπώντος και αποφάσισε να παραμείνει στο μοναστήρι. Διήγε βίο αντάξιο του Μεγάλου Αρσενίου. Έτρωγε ίσα-ίσα για να διατηρείται στη ζωή, κοιμόταν μόνο 3 ώρες τη νύχτα και προσευχόταν κατά τον υπόλοιπο χρόνο του. Οι πρόοδοι του στην τέχνη της ασκήσεως προκάλεσαν τον γενικό θαυμασμό και παρά τη θέλησή του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πνευματικός από τον Μητροπολίτη Κυκλάδων, κληθής από τη Θεία Πρόνοια να διδάξει τον λαό, προτιμούσε πάντα τα έργα του να ξεπερνούν τα λόγια του και αποδεικνυόταν ζωντανό παράδειγμα ευαγγελικής τελειότητος. Όταν στεκόταν στο θυσιαστήριο έμοιαζε με απαστράπτοντα άγγελο και τα δάκρυά του προκαλούσαν κατάνοιξη σε όλους τους παρευρισκομένους. Παρόμοιες αρετές προσήλκησαν κοντά του για εξομολόγηση όχι μόνο τους χριστιανούς της Πάρου, αλλά και άλλων νησιών, καθώς και διαφόρων πόλεων της Ελλάδος, όπως και μοναχούς του Αγίου Όρους και άλλων μοναστηριών. Τους δεχόταν με αγάπη και με λεπτή διάκριση χορηγούσε το κατάλληλο φάρμακο στα πνευματικά πάθη τους. Όταν εκοιμήθη ο ηγούμενος, οι μοναχοί τον εξέλεξαν ομόφωνα ως διάδοχό του. Ο Όσιος όμως διαπίστωσε σύντομα ότι το αξίωμα αυτό έμπαινε εμπόδιο στην ποιμαντορική δραστηριότητά του, γι' αυτό και παρετήθηκε και αφοσιώθηκε έκτοτε αποκλειστικά στην προσευχή και την εξομολόγηση. Ήταν πνευματικός πατέρας στις μονές Λογκοβάρδας και Αγίου Γεωργίου, καθώς και στη γυναικεία μονή της Μεταμορφώσεως, ενώ όταν πήγαινε στη μία ή στην άλλη, καβάλα στο μουλάρι, σκέπαζε το πρόσωπό του με το κουκούλιό του, ώστε να μένει απερίσπαστος στην αδιάλειπτη προσευχή του. Εκτός από τις εθελούσιες κακοπάθειες της ασκήσεως, ο Όσιος Αρσένιος χρειάστηκε να δοκιμάσει και θλίψεις, προερχόμενες από τους προκρήτους του νησιού, ακόμα και από τον Μητροπολίτη, ο οποίος τον έπαυσε προσωρινά από τα ιερατικά καθήκοντά του. Ωστόσο, χαιρόταν για τις θλίψεις αυτές, όπως ο Άγιος Παύλος, και προσευχόταν για τους εχθρούς του. Υπέφερε επίσης για τις ταραχές και διχοστασίες ανάμεσα στις μοναχές της Μεταμορφώσεως, σε σημείο που αφού οι επιπλήξεις του παρέμειναν άκαρπες, αποφάσισε να τις εγκαταλείψει στην κακή του θέληση. Στο δρόμο όμως συνάντησε τον μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, ο οποίος τον παρότρινε να υπομένει τις αμαρτίες και τα πάθη των πνευματικών τέκνων του, όπως ο Χριστός υπομένει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, και έτσι ο Αρσένιος αποφάσισε να επιστρέψει στη μονή. Για την Πάρο αποτελούσε πραγματική παρουσία του Θεού, καθώς έβαλε τέλος με την προσευχή του στην ξηρασία και προστάτευε τους κατοίκους από τις επιθέσεις των δαιμόνων. Αφού επιτέλεσε έτσι πλήθος θαυμάτων, το μέγιστο των οποίων ήταν η μεταστροφή πολλών αμαρτωλών, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 31 Ιανουαρίου 1877. Εστωμσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1227, πεθαίνει ο Τζένκις Χάν, Μογγόλος στρατιλάτης που άφησε στους επιγόνους του ένα κράτος μεγαλύτερο από την Ευρώπη. Σαν σήμερα, το 1904, ανταρκτικό σώμα 14 ανδρών υπό τον Ευθύμιο Καούδη εισέρχεται από την ελεύθερη Ελλάδα στη Δυτική Μακεδονία με προορισμό δράσεως την περιοχή Κορεστίων, περιοχή όρους Βίτσι. Σαν σήμερα, το 1913, ο ελληνικός στρατός εκενώνει τη Δυτική Θράκη σε εφαρμογή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου. Στις 18 Αυγούστου του 1921, η στρατιά Μικράς Ασίας συνεχίζει τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον των Τούρκων στον τομέα Σαγκαρίου και ιδίως επί των υψωμάτων Σαρί Χαλίλ και Κάρ Κουγιού. Παρά τη σφοδρή αντίσταση, οι Τούρκοι υποχωρούν συνεχώς. Ο ελληνικός στρατός περνά το Σαγκάριο και τη στενοπό του Πολατλή. Σαν σήμερα, το 1937, δίνεται η πρώτη άδεια εκπομπή στα FM, σε ραδιοφωνικό σταθμό της Βοστόνης. Στις 18 Αυγούστου του 1961, ολοκληρώνεται η κατασκευή του τείχους του Βερολίνου. Το τείχος ήταν τμήμα των ενδογερμανικών συνόρων, δηλαδή των συνόρων που χώριζαν τη Γερμανία σε δύο κράτη, στην περιοχή του Βερολίνου. Από την ανέγερσή του, από τους Ανατολικογερμανούς, τον Αύγουστο του 1961 μέχρι την πτώση του στις 9 Νοεμβρίου 1989, χώριζε το Δυτικό Βερολίνο από το Ανατολικό και τη γύρω περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας. Υπήρξε το γνωστότερο σύμβολο του ψυχρού πολέμου και της διαίρεσης της Γερμανίας ως επιστέγασμα του αποκλεισμού του Βερολίνου που είχε αρχίσει το 1948. Κατά την προσπάθειά τους να περάσουν στο Δυτικό Βερολίνο μέσα από τις καλά φρουρούμενες συνοριακές εγκαταστάσεις του, θανατώθηκαν τουλάχιστον 86 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και δύο Έλληνες, από βίαιες ενέργειες των ανατολικογερμανικών δυνάμεων ασφαλείας. Άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 238, προσμετρώντας και τα ατυχήματα, θύματα των οποίων τελικά κατέληξαν.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας όλες οι φυλές της γης θα δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται επί των νεφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πουλής και να κάθεται επί θρόνου δόξης αυτού για να κρίνει πάντα τα έθνη. Οι ύμνοι πάλι που ακούγονται στην Εκκλησία κατά την Κυριακή της Απόκρεο περιγράφουν τη φοβερή εκείνη στιγμή όταν θα φανερωθούν και θα κριθούν όλες οι πράξεις των ανθρώπων και θα πηγάσει ποταμός πύρινος πρώτου βήματος του Κυρίου που θα κατακλείσει τους πάντες, καλούς και κακούς, με την πλημμύρα της φωτιάς του. Τι ακριβώς λοιπόν είναι αυτός ο πύρινος ποταμός? Πρέπει καταρχήν να πούμε ότι πουθενά στη διδασκαλία της Εκκλησίας δεν υπάρχει εικόνα ενός Θεού τιμωρού και εκδικητικού που θα κατακαύσει εκείνους που αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν και πέθαναν αμετανόητοι. Ο πύρινος ποταμός που περιγράφεται λοιπόν είναι απλώς η απέραντη αγάπη του Θεού με την οποία θα αγκαλιάσει αδιακρίτως τους πάντες. Παράδεισος και κόλαση θα είναι αυτό που θα ζει ο καθένας μας μέσα σε αυτόν τον ποταμό της άπειρης αγάπης του Θεού. Θα είναι ο τρόπος με τον οποίο προσωπικά ο καθένας μας θα δεχθεί την αγάπη του Θεού. Αυτή είναι μία ακόμα πατερική ερμηνεία και περιγραφή του Παραδείσου αλλά και της κολάσεως. Και ας το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Ως γνωστόν έχει δύο ιδιότητες. Η φωτιά. Φωτίζει και καίει. Η φωτιά κάνει λαμπερό το χρυσάφι αλλά κατακαίει τα φρύγανα και τα ξύλα. Όλους λοιπόν θα τους αγκαλιάσει το πυρ της αγάπης του Θεού. Δεν θα το βιώσουν όμως όλοι ως φως. Στην καρδιά όσων βασιλεύει η αγάπη, η επαφή τους με το θεϊκό ποτάμι της αγάπης θα είναι χαρά, παράδεισος. Αντίθετα, στην καρδιά εκείνων που βασιλεύει το μίσος, τη στιγμή εκείνη που η αγάπη του Θεού θα τους κατακλείσει μέσα στον πύρινο ποταμό, θα νιώσουν αφόρητη δυστυχία και κόλαση. Από μόνος του τελικά ο άνθρωπος θα επιλέξει την αιώνια χαρά ή την αιώνια καταδίκη. Ο παράδεισος και η κόλαση είναι το αποτέλεσμα της δικής μας κατά πάντα ελεύθερης επιλογής. Για το πύρ αυτό της αγάπης του Θεού ας αφήσουμε να μας μιλήσει ο μαθητής του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος. Η τελευταία ημέρα της κρίσεως, λέει, θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και με φωτιά, όπως λέει ο Παύλος. Θα δοκιμαστούν τα έργα του καθενός. Αν δηλαδή κάποιου τα έργα με τα οποία οικοδόμησε τον εαυτό του είναι από άφθαρτη ουσία, θα μείνουν άφθαρτα μέσα στη φωτιά. Και όχι μόνο δεν θα κατακαούν, αλλά και θα λαμπρυνθούν, καθώς θα καθαριστούν ολότελα από καμία τυχόν μικρή κοιλίδα. Αν όμως κάποιου τα έργα με τα οποία φόρτωσε βαριά τον εαυτό του είναι από φθαρτή ύλη, θα καούν και θα καταστραφούν και θα τον αφήσουν με άδεια χέρια μέσα στη φωτιά. Αυτά και όσο ζει ο άνθρωπος φθύρονται μαζί του, καθώς αυτός φλογίζεται από τη φωτιά της επιθυμίας, αλλά και όταν χωρίζεται από το σώμα τον ακολουθούν, μα δεν μένουν για πάντα μαζί του. Αφού κατακαούν, αφήνουν τον άνθρωπο που τα έπρατε μέσα στη φωτιά να κολλάζεται αθάνατα στους αιώνες των αιώνων. Παρόμοια είναι αυτά που μας εξηγεί και ο Ρώσος Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς λέγοντας: ο προφήτης Δανιήλ, μιλώντας για τη φοβερή κρίση, διηγείται πως στις έσχατες ημέρες ο κριτής είναι στο θρόνο του και μπροστά του ένας ποταμός φωτιάς. Η φωτιά είναι ένα εξαγνιστικό στοιχείο. Η φωτιά καίει την αμαρτία, την καταφλέγει. Αν η αμαρτία έχει γίνει φυσική κατάσταση στον άνθρωπο, τότε καταφλέγει επίσης και τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτή η φωτιά θα φουντώσει μέσα στον άνθρωπο. Βλέποντας τον Σταυρό κατά τη Δευτέρα Παρουσία, μερικοί θα νιώσουν αγαλίαση, ενώ άλλοι θα πέσουν σε απελπισία, ταραχή, τρόμο. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι θα χωριστούν αμέσως. Η ίδια η κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου τον θέτει στη μία πλευρά ή στην άλλη, στα δεξιά ή στα αριστερά. Όσο πιο συνειδητά και επίμονα ο άνθρωπος αγωνίζεται να πλησιάσει τον Θεό στη ζωή του, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η χαρά του όταν θα ακούσει τα λόγια «Δε φταίει η ευλογημένη του πατρός μου». Και αντιστρόφως, αυτά τα ίδια λόγια θα προκαλέσουν τη φωτιά του τρόμου και της βασάνου σε αυτούς που δεν τον θέλουν, που τράπηκαν σε φυγή ή πολέμησαν ή βλασφήμησαν αυτόν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
0: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
2: Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί μας, γιατί τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε, και μάλιστα σκεφτόμουν σήμερα που απόψε εμείς γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, όπως ξέρετε η δεύτερη Κυριακή του Μαθαίου, μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων που είναι η πρώτη Κυριακή του Μαθαίου, είναι η Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων. Και όλο το Άγιον Όρος γιορτάζει με μεγάλες αγρυπνίες, και τα κελιά και οι καλύβες και τα μοναστήρια και οι σκήτες, όλοι γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, και για μας είναι μεγάλη πανήγυρη, είναι μεγάλη ευλογία το ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επέτυχαν ως αληθινοί δούλοι Ιησού Χριστού και πραγματικά τους έχουμε σήμερα προστάτες, τους έχουμε πατέρες πνευματικούς, τους έχουμε πρεσβευτές, και είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε το Άγιον Όρος του Άθω να είναι έναν όρος το οποίο όλοι κοιτάζουν σε αυτόν, όλοι χαίρονται γιατί υπάρχει. Και θυμούμε όταν συνάντησα τον Άγιον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που μου έλεγε ότι μια φορά που προσευχόμουν είδα πολλά φώτα που πήγαινε προς τον ουρανό, και ρώτησα τη χάρη και μου είπε και τι είναι αυτά τα φώτα, και μου είπε η χάρη ότι είναι οι προσευχές των Αγιορειτών Πατέρων οι οποίες αναβαίνουν προς τον ουρανό. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη τις προσευχές των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων, και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε με αυτή την αγωνία του κορονοϊού, ζούμε αυτή την αγωνία, άραγε θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος. Συνεχώς εδώ πέρα μας ρωτά ο κόσμος, θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, και αν θα γίνει πότε θα γίνει κλπ. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ακούμε, διότι ο άνθρωπος ευρίσκεται σε μία αγωνία, ευρίσκεται σε μία ανασφάλεια, ευρίσκεται σε μία ανησυχία, και ακριβώς αυτό που φταίει είναι η υπερπλεώναση της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που όλα αυτά και ο κρονοϊός ακόμα είναι σημείο των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ελπίδα εις τους Αγίους μας, και μάλιστα αυτούς που γιορτάζουμε απόψε, και να ξέρετε ότι όλο το βράδυ το Άγιον Όρος ολόκληρο θα είναι σε αγρυπνία, σε νυχτερινή δηλαδή προσευχή, που τη νύχτα, όπως λέει και ο ποιητής, σιωπάει ο λαός αλλά ακούει ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ σκεφτόμουν και στη Μονή Βατοπεδίου, που αν κανείς δει το Άγιον Όρος με ένα σωστό μάτι, θα δει τι ετελεσιουργείται σε αυτά τα, απεί κανείς, 1500 χρόνια, ιστορικά είναι πέρα από 1000 χρόνια, αλλά πραγματικά είναι, εμείς βρήκαμε εδώ σε ανασκαφές μια βασιλική, δηλαδή το καθολικό, το οποίο είναι από τον 4ο αιώνα. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος δεν είναι όπως λένε χίλια χρόνια μόνον, αλλά είναι πέρα από χίλια χρόνια. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς, που έχουμε εικόνα για όλους τους Αγιούριτες Πατέρες, που ευτυχώς τώρα προσθέτησαν και άλλοι, και είναι αυτοευλογία το ότι συνεχώς προστίθενται νέοι Αγιορείτες Άγιοι, που αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και όπως ξέρετε, οι νεότεροι Άγιοι είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωροπετρίτης, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος συνδεόταν με τον Άγιο Νεκτάριο. Και όπως ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, γύρισε περίπου όλο το Άγιον Όρος, αλλά έριξαν άγκυραν στα Κατουνάκια. Δεν έδειξαν άγκυρα στα Κατουνάκια ο Άγιος Νεκτάριος γιατί του άρεσε το τοπίο, που είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά έριξαν άγκυρα γιατί βρήκε έναν άνθρωπο πνευματικό να συναναστραφεί, να συναυλιστεί, που ήταν ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Και εγώ βρισκόμενος εδώ στο Βατοπέδι τώρα και βλέποντας αυτή την ιστορία της μονής αυτής, βλέποντας, όπως είπα, τι τελεσιουργεί της αυτή τη μονή, έτσι συγκλονίζομαι και βλέπω ότι αυτή η μονή ήταν κέντρο των πνευματικών ανθρώπων. Ήταν κέντρο που πραγματικά σαγίνευσε πολλούς ανθρώπους που ηγάπησαν εις τέλος των Θεών και ήρθαν εδώ και ασκήτευσαν και προσευχήθηκαν και έκλαψαν και επώνεσαν και αναστέναξαν. Και δεν αναστενάζουν οι Άγιοι μόνον για τις δικές τους αμαρτίες βέβαια, που πρώτα είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά όταν προχωρήσουν πνευματικά, όταν πραγματικά έτσι ενδυθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να καθαρίζεται η καρδία και φτάσουν στην απάθεια, τότε πραγματικά αρχίζουν και στενάζουν και προσεύχονται υπέρ του κόσμου παντός. Οι άνθρωποι είναι στελεβάτε της οικουμένης. Γι' αυτό και στο Απολυτίκιο του Αββά Αντωνίου, αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι γράφει εκεί ο Ιμνοδός «Ευχέσου την οικουμένη εστήριξας». Είναι μεγάλο πράγμα οι Άγιοι να στηρίζουν την οικουμένη με τις προσευχές τους. Και αυτό πραγματικά και μας συντρίβει και μας συγκλονίζει, αλλά και μας πείθει και μας παροτρύνει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι οι Άγιοι επέρασαν στην αφάνεια. Και αυτό το είδα, αδερφοί μου, και στους νεότερους Αγίους. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, όταν τον συναντούσα, συνεχώς μου έλεγε «Παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου», έτσι έλεγε. Πώς τα έφερε, ας πούμε, ο πειρασμός, έτσι έλεγε, και απέκτησα φήμη και έρχονται τόσοι άνθρωποι να με δουν. Και έγινε το κελίμα που εισηγαστήρων, έγινε καφενείο. Και αναγκάστηκε τότε ο καημένος και έκοψε κορμούς δέντρων. Και είχε περίπου πέρα από 50 κορμούς εκεί και ήταν σαν ένα καφενείο το κελί του, και ο λόγος που ετοίμασταν τους κορμούς ήταν τα καθίσματα αυτά τα ωραία, τα σύγχρονα, τα ειδηλιακά, για να κάθονται οι άνθρωποι αυτοί που περίμεναν να τον δουν. Πολλές φορές επερίμεναν μερικοί άνθρωποι και δεν του έλεγαν τίποτε. Και σε κάποιον είπε ο Άγιος Παΐσιος, «Ρε παιδί μου, γιατί έρχεσαι κάθε μέρα αυτές τις μέρες εδώ?» Λέει, «Αρκεί με του βλέπησε». Δηλαδή ήθελε απλώς να το βλέπει και δεν το έλεγε τίποτε. Και ξέρετε, οι Άγιοι εκπέμπουν κάτι άλλο, κάτι υπερφυσικών. Γι' αυτό και οι Άγιοι αυτοί πάντοτε ήθελαν να αφοσιώνονται στον Θεό. Ήθελαν να είναι μαζί με τον Θεό. Είχαν αυτόν τον θείο έρωτα, τον άκρα των θείων έρωτα, που πραγματικά τους βοηθούσαν να είναι μόνο το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παπα Εφραίν, ο οποίος και αυτός απέκτησε μεγάλη φήμη, μου έλεγε μια φορά που πήγα να το δω έτσι με μια αναγανάκτηση, «Με την ευχή του διαβόλου», έλεγε, «και με την κατάρα του Θεού απέκτησα φήμη». Έτσι έλεγε. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός μέσα στην πρόνοια του θέλει να προβάλλει μερικούς ανθρώπους που δεν είναι όσοι προβάλλονται αυτοί είναι ενάρετοι, αλλά μερικές φορές προβάλλει μερικούς με ένα ιδιαίτερο τρόπο για να στηρίζονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία και θέλουν σίμωνες κυρινέους για να τους βοηθήσουν στην άσκηση του Σταυρού. Εμείς εδώ στο Βατοπέδι έχουμε και γιορτάζουμε σε πανήγυρι με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου των Όσιων Ευδόκιμων. ο οποίος είναι, δεν ξέρουμε, είναι ένας αφανής Άγιος. Το 1842 οι πατέρες της Μονής μας, οι προκάτοχοι μας, απεφάσισαν τη διεύρυνση και τη στερέωση του στο φυλακείο της Μονής και έπρεπε να βγάλουν τα Άγια Λείψανα. Τα έβγαλαν και βρήκαν ένα λείψανο ολόσωμων γονατιστών να κρατεί μια μικρή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Η Βηματάρισσα είναι η εφαίστειος εικόνα της Μονής, είναι η πρώτη εικόνα που δέχεται τις περισσότερες τιμές. Είναι η Παναγία αυτή που ιδιαίτερα σκεπάζει τη Μονή μαζί με τις άλλες 6 θαυματουργές εικόνες τεστιομητορικές. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, ο Άγιος Ευδόκιμος, όταν πληροφορήθηκε την ημέρα της κοιμήσεώς του, έφυγε κρυφά και πήγαινε και γονάτισε εκεί και παρέδωσε την ψυχή του μέσα στο στεοφυλάκιο της Μονής. Βέβαια, φαντάζομαι, οι σύγχρονοί του θα τον γύρευαν και θα έλεγαν πού είναι ο πατήρ Ευδόκιμος, αλλά για αυτούς τους συγχρόνους του ήταν ένας αγνοούμενος. Δεν ήξεραν. Αλλά η χάρη του Θεού το φανέρωσαν, τα έφεραν έτσι, ώστε οι πατέρες να καθαρίσουν και να φτιάξουν εξ υπαρχής των στεοφυλάκιων, ώστε να δουν το λείψανο του εκεί, το οποίο έβγαζε άρε την ευωδία. Το έφεραν μέσα στο καθολικό της Μονής, στη Μεγάλη Εκκλησία δηλαδή, και η ευωδία έφτανε μέχρι την πύλη. Τόσο έντονη είναι η ευωδία, που και σήμερα ακόμα υπάρχει αυτή η ευωδία στα Άγια Λείψανά του. Η δεκάρα του μερικές φορές, κάθε μερικά λεπτά, και μια ιδιαίτερη ευωδία. Και τότε ήταν μερικοί επίσκοποι εδώ, ο Σμύρνης, ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος και άλλοι επίσκοποι, και είπαν τι θα τον ονομάσουμε, πώς θα τον υμνολογήσουμε, αυτός είναι Άγιος. Και είπε τότε ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος, ο οποίος ήταν και λόγιος, λέει θα τον ονομάσουμε Ευδόκιμον. Γιατί, είπαν οι άλλοι, γιατί αφενός ευδόκησον ο Θεός και το βρήκαμε, και το δεύτερον ότι ευδοκίμησεν ο ίδιος ο μοναχός. Και πραγματικά σήμερα έχουμε έναν Άγιο μπροστά μας που έχουμε τον λείψανό του το ευωδιάζον και πραγματικά δοξολογούμε τον Θεό. Και από τότε ήταν η μέρα της ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου, και από τότε, από το 1842 και πέρα, γίνεται πανήγυρη στη Μονή Βατοπεδίου, βγαίνει όλος, η όλη η Λάρνακα μετά για λείψανα και η κάρα του, και συνεχώς σε όλη την Ακρυπνία έχουμε τα λείψανα, τα ευωδιάζοντα μπροστά μας και προσευχόμεθα στον Άγιον Ευδόκιμον, ο οποίος βέβαια εφανερώθην, όπως λέει εδώ η παράδοση της Μονής, σαν να ευλαβεί βατοπεδινών μοναχών, και του λέει το όνομα μου είναι Σάββας, αλλά θα με γιορτάζετε και θα με υμνολογείτε όπως εσείς με ονομάσατε, Ευδόκιμον. Δηλαδή ο Άγιος αυτός φαίνεται κάνει υπακούη και μετά την κοιμησή του, και σήμερα είναι προστάτης. Και το παράδοξον όλων είναι ότι όποιος έρθει και τυχαίως, εντός εισαγωγικών, που δεν υπάρχει τυχαίο τίποτα, όσοι σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού έρχονται χωρίς να ξέρουν ότι η Μονή πανηγυρίζει, αυτοί τόσο πολύ αγαπούν τον Άγιον Ευδόκιμο, τόσο πολύ έτσι τον αισθάνονται κοντά τους, που κάθε χρόνο σημειώνουν την ημερομηνία και να έρθουν και να παρευρεθούν στην ολονύχτιον Αγρυπνία, που πραγματικά έτσι είναι τόση χάρη σε αυτή την Αγρυπνία, γιατί φαίνεται ο Άγιος αυτός ο αφανής, που δεν ξέρουμε το βίο του, δεν ξέρουμε την πολιτεία του, δεν ξέρουμε τα ασκητικά του κατορθώματα, αλλά ξέρουμε ένα που είναι το επιστέγασμα και το αποτέλεσμα, ότι είναι όσιος, ότι είναι Άγιος, ότι ηγάπησε τον Θεό εις τέλος και αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στον Θεό. Γιατί το κύριον χαρακτηριστικό των Αγίων, αδελφοί μου, τι είναι? Δίνονται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Δεν αφήνουν να μοιραστεί η καρδιά τους με κάτι το υλικό, με κάτι το εφήμερο, με κάτι το ανθρώπινο. Και πραγματικά δίδονται εξ ολοκλήρου και τότε παίρνουν ως ανταπόδοση το πλήρωμα της χάριτος. Έχουμε επίσης τον Άγιον Νεόφυτο των Προσμονάριων, ο οποίος είναι ένας θεοτοκόφιλος Άγιος, και αυτός ήταν στο μετόχιν που είχε νημονή τότε στην Χαλκίδα, στις λίμνες της Χαλκίδας, της Ευβίας, και τότε εκεί αρρώστησε. Και ξέρετε, οι μοναχοί θεωρούν ότι δεν είναι καλό να πεθάνει κάποιος μοναχός εκτός της μονής της μετανοίας του. Θέλουν να πεθάνουν, να παραδώσουν την ψυχή τους δηλαδή στη μονή της μετανοίας τους. Και τότε παρεκάλεσε την Παναγία, που είναι εκεί το μετόχιν τότε ήταν αφιερωμένο στην Παναγία την Παραμυθία, Κύριε Παναγία μου, σε παρακαλώ να μην πεθάνω εδώ, αλλά να τα φέρεις να πεθάνω εις τη μονή της μετανοίας μου. Και τότε του φανερώνεται η Παναγία και του λέει, θα πεθάνεις από τώρα σε ένα χρόνο. Έγινε καλά, ήρθε στη μονή της μετανοίας του και ακριβώς σε ένα χρόνο, ενώ περπατούσε έξω από το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Παραμυθίας, ακούει φωνή από την Παναγία. Πάτερ νεόφυτε, ο καιρός της εις αναλύσεως εφέστηκε, δηλαδή έφτασε η ώρα για να φύγεις. Και τότε πήγαινε, εξάπλωσε λίγο, να διαθέτησε και παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Και ακριβώς βλέπουμε πως η Παναγία φροντίζει για τα τέκνα της, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ηγουμένη του τόπου εδώ στο Άγιον Όρος είναι η Παναγία. Εμείς είμαστε οι κλητήρες της Παναγίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος είναι και λέγεται το περιβόλι της Παναγίας. Διότι τα περισσότερα σημεία της Παναγίας, τα οποία πραγματικά εδέησε ο Θεός να φανερωθούν, είναι στον τόπο του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και η Κυρία Θεοτόκος απολαμβάνει τέτοια τιμής, απολαμβάνει τέτοια έγκλης, απολαμβάνει τέτοια ευλαβίας από τους Αγιορείτες Πατέρες, διότι πραγματικά, όπως και ο Άγιος Παππούς μας, ο Ιωσήφ, μας έλεγε ο Γέροντάς μας, ελάτρευε την Παναγία πραγματικά. Να μου πεις κανείς, μα λατρεύει την Παναγία, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Ο τρόπος του λέγει, της είχε τόσο έρωτα, της είχε τόση αδυναμία, της είχε τόση ευλάβεια, που απλώς ο παππούς μας ο Ιωσήφ, αναφέροντας μόνο το όνομα της Παναγίας, το ανέφερε πάντοτε με τα δακρύων, διότι αυτή τον παρηγόρησε πολλές φορές, του εφανερώθη πολλές φορές, του εμίλησε πολλές φορές και πραγματικά της είχε πάρα πολύ ευλάβεια. Διότι ένας αγιορείτης, ο οποίος έρχεται στο περιβόλι της Παναγίας, οπωσδήποτε τον καλεί η Παναγία σαν ηγουμένη, όπως ανέφερα, του τόπου, και τότε έχει μεγάλη ευλάβεια προς την ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτό και εδώ στο Βατοπέδι, που είναι το μόνο μοναστήρι το οποίο είναι στολισμένο με 7 θαυματουργές εικόνες δικές της και με αυτήν τούτην την αγιωτάτην θεομητορική ζώνη, που φαίνεται εκ των υστέρων ότι η Παναγία εδέησεν και ηθέλησεν και ευδόκησεν να γίνει το Βατοπέδι ένα θεομητορικό παγκόσμιο κέντρο. Και πραγματικά από εδώ να εκπέμπονται οι θεομητορικές έτσι ακτίνες της και να φωλιάζουν στην καρδιά μας, ώστε να μας φωτίζουν και να μας σωθούν να αγαπήσουμε τον Υιόν της. Γι' αυτό και η Παναγία, η Παραμυθία, όπως ξέρετε, που ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, που έπαιρνε κάθε μέρα που είχαν τυπικό τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας για να ανοίξει η πόρτα, σε 21 το Ιανουαρίου, όπως λέγει εδώ η παράδοση, η χειρόγραφος, του 1321, επήγαινε ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής, να πάρει τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας που είχαν τυπικό να το έχουν εκεί, και παίρνοντας τα κλειδιά η Παναγία του μίλησε και του λέει, σήμερα μην ανοίξετε τις πύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατέ. Και την ώρα που μιλούσεν η Παναγία, ο Χριστός μας, άπλωσε το χεράκι του και το έβαλε στο στόμα της μητέρας του και της είπε, μη μήτερ, μην τους πεις αυτήν την προφητική ρίση, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μας και πρέπει τους πρέπει αυτός ο πειρασμός. Και η Παναγία κάνει παρακοή στο Χριστό με τη μητρική παρησία που τη διακρίνει, κατεβάζοντας 2 φορές το χεράκι του Χριστού από το στόμα της, και επανέλευε ακόμη 2 φορές την προφητική ναυτηρίση και ώστε εγκλήτωσε η μονή από τους πειρατές. Και διερωτάται κανείς και λέγει, μα φαίνεται ο Χριστός πιο αυστηρός από τη μητέρα του. Γιατί έκανε αυτό και εκείνη σε αυτή έμενε στην εικόνα μέχρι σήμερα και τόση πολύ έτσι εμπνέει αυτή η εικόνα όλους που την προσκυνούν και πόσοι μας συζητούν αυτή την εικόνα και την παίρνουμε σε μερικές εκκλησίες, σε μερικά μοναστήρια. Και μάλιστα όπου πήγαινε αυτή η εικόνα άλλαξε και η ζωή και της Μονής αλλά και της Ενορίας όπου έχει πάει. Γιατί όμως το κάνει ο Χριστός? Για να προβάλλει τη μητέρα του. Για να προβάλλει ότι η μητέρα του είναι το στήριγμα και είναι το στήριγμα όλης της στρατευωμένης εκκλησίας. Γι' αυτό και σπάνια βρίσκουμε εικόνες που θαυματουργούν που είναι μόνος το Χριστός. Πάντα θέλει οι θαυματουργικές εικόνες να είναι ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του για να δίνει τιμή προς τη μητέρα του. Και όπως θυμίστε από την προφητεία της Παναγίας που είπε, η ίδια η δούγαρα από τον ίν μακαριούσι με πάσια γενναία. Ο πρώτος που τη μακαρίζει είναι ο Υιός της Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος που είναι κατεξοχήν θεομητορικός χώρος, όπως ξέρετε υπάρχει εικόνα η Θαυματουργός του Άξιον Εστίν ή Άξιον Εστίν, που πραγματικά σε αυτή την εικόνα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για πρώτη φορά ανέπεψε τον ύμνον Άξιον Εστίν, διότι μέχρι τη στιγμή που εφανερώθη ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην εικόνα αυτή και είπε το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, δεν ξέραμε στην Εκκλησία γι' αυτό τον ύμνον. Ξέρουμε μόνο την ημιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Κι όμως, θέλοντας η χάρις να μας προβάλλει έτη και έτη την Παναγία και να μας πει ότι πρέπει να την υμνούμε με ωραίους ύμνους, αυτός ο ύμνος είναι θεόζωτος, είναι ουράνιος, γι' αυτό και το Άξιον Εστίν ψάλλει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιον Όρος. Και αυτό δίνει την έγκλη του Αγίου Όρου στην πνευματική, ότι όντως το Άγιον Όρος είναι καθαρά και πρωτίστως το περιβόλι της Παναγίας ως θεομητορικός χώρος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας πάρα πολύ έτσι αγάπησαν την Παναγία, και αυτό και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, που και αυτός είναι ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, είναι ο γέροντας του Άγιου Όρους, ο πνευματικός πατέρας του Άγιου Όρους, είδε την Παναγία και του είπεν έναν θέλω από σας, την τήρηση των πνευματικών σας και μοναχικών υποσχέσεων. Εγώ θα είμαι ιατρός και οικονόμος. Και αυτό το ίδιο το είπε και στον πρώτον Αγιορείτην ασκητή, τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτην, όταν του εφανερώθηκε του λέει «Εγώ θα είμαι ιατρός, εγώ θα είμαι οικηδεμόν, εγώ θα είμαι οιτροφεύς, εγώ θα είμαι οικονόμος για όλους τους μοναχούς». Και πραγματικά η Παναγία μας το απέδειξε μέχρι σήμερα, είναι αυτή που μας περιθάλπει, είναι αυτή που μας συντηρεί, είναι αυτή που μας διδάσκει, είναι αυτή που είναι παρούσα, και μέχρι σήμερα η Παναγία φαίνεται και εμφανίζεται σε αγιορείτες μοναχούς, αλλά εμφανίζεται και σε προσκυνητές που έρχονται εδώ και θέλει να τους παιδαγωγήσει, θέλει να τους παραδειγματίσει, διότι ακριβώς είναι η ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, η χάρη της Παναγίας είναι τόσο έγδυνη, αλλά και τόσοι αγιορείτες Άγιοι, που περισσότεροι Άγιοι, να ξέρετε, είναι αφανείς, είναι άγνωστοι. Γι' αυτό και ένας εκεί που λέγεται στο Αθωνικό Γεροντικό, ένας προσκυνητής βρήκε έναν ολόκληρο Άγιο Λείψανο και να ανάβει μια λαμπάδα εκεί στην Αγία Άννα, και όταν το προσκύνησε και πήγε να το πει στον Κυριακό, επιστρέφοντας πίσω για να δει τον τόπο και να πάρει τους πατέρες να το δουν αυτό το Άγιο Λείψανο που ήταν ολόσωμον, τότε δεν βρήκε τον τόπο. Και μάλιστα εφανερώθηκε αυτός ο άγνωστος Άγιος αυτόν και του είπαν «Γιατί είπες να το πεις, μαζί να αγωνιστήκαμε και έχεις δικαίωμα να πάει να με προδώσεις και να πεις στους πατέρες ότι εγώ είμαι εκεί θαμμένος». Γιατί οι Άγιοι περισσότεροι, αδελφοί μου, στο Άγιον Όρος είναι αφανείς. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό των αγιοριτών Αγίων, ότι και με τα θάνατον θέλουν την αφάνεια και την ταπείνωση. Βλέπετε ο τάφος του Αγίου Αθανασίου που είναι στη Μονή Μήκης της Λαύρας, που είναι η πρώτη μονή του Αγίου Όρους, είναι εκεί ο τάφος, απεπειράθηκαν πολλές φορές να γίνει ανακομίτη των λειψάνων, αλλά άλλες φορές ο τάφος έβγαζε φωτιά, άλλες φορές πήγαν οι πατέρες να πάρουν τα φτιάρια να ανοίξουν και τότε παρέλυαν τα χέρια τους. Και ο Άγιος δεν θέλει από ταπείνωση να φανερωθεί, διότι όπως κάποιος ενάρετος αγιορείτης μου έλεγε, πήγε κάποτε να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου Αθανασίου και είδε ότι είναι μέσα άφθορος, όπως ακριβώς σε τάφη, και μάλιστα μου είπε είναι όπως ακριβώς μετά από 3 ημέρες που εκοιμήθη. Τόσο ακριβώς είναι το άφθαρτο το λείψανο του μέσα στον τάφο, ο οποίος είναι ταμείων ιάσεως και θεραπείας για όλους όσους τον προσκυνούν. Γι' αυτό και όταν έγινε κοινόβιον τον μαστήρι σε αυτά τα χρόνια τα δικά μας, και τότε εξελέγειν ο ηγούμενος πάρει Αθανάσιος Ιερομόναχος, θυμάμαι τότε ήμουν στο Άγιον Όρος και εγώ ήμουν στη Νέα Σκήτη, τότε στην ώρα της λειτουργίας που έγινε η κοινοβιοποίηση της μονής, που επανήλθε δηλαδή το μοναστήρι αυτόν από ιδιόρυθμο σε κοινόβιον, σε όλη την λειτουργία εμυρόβλιζε ο τάφος του Αγίου. Και αυτόν είναι μια ομολογία, μια απόδειξη ότι οι Άγιοι χαίρονται όταν οι μονές τους προοδεύουν και επιστρέφουν στα πατερικά πλαίσια και στην πατερική παράδοση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, οι Άγιοι Αγιορείτες έχει ο καθένας την ιστορία τους. Εμείς έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάν, ο οποίος είναι φωστήρας της Εκκλησίας Ακίμητος, ο οποίος ήρθε εδώ και απέναντι ακριβώς σε ένα ησυχαστήριο από τη μονή μας, παρεκάθεσε στην υπακοή του γέροντος Νικοδήμου του Ησυχαστού, ενός μεγάλου Αγίου που του εδίδαξε την ιερά προσευχή. Και ακριβώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν αυτός ο οποίος κατόρθωσε μετά και με τη γραφίδα του και με το κήρυγμά του και με την παρουσία του έδειξε ότι άλλον είναι η ουσία του Θεού και άλλον είναι η άχτιστη ενέργεια του Θεού. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη δογματική διδασκαλία, διότι ακριβώς πώς ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Ενώνεται δια των αχτίστων θείων ενεργειών. Ο Θεός εμφανίζεται σε εμάς δια των ενεργειών του. Η ουσία του είναι απρόσιτος. Γι' αυτό το ετώνησε πολύ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μέσα στα βιβλία του, τα οποία πραγματικά σήμερα είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλος πλούτος της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για μας είναι και ένας άγνωστος Άγιος, ο Άγιος Αγάπιος, ο οποίος ήταν στη σκήνη της Κολυτσού και ήταν εκεί νέος μοναχός και ψάρευε κάτω

0: Όχι, λέει να πας πίσω και να του το πεις. Και πήγε πίσω περπατητός και το είπε στον αφέντη του και τόση πολύ εντύπωση έκανε στον αφέντη που ο αφέντης του που ήταν μουσουλμάνος μαζί με τα δύο του παιδιά ήρθαν στο Άγιον Όρος, ακολούθησαν τον Άγιον Αγάπιον και μαζί όλοι αγίασαν εκεί στην σκήτη του Αγίου Αγαπίου που το γιορτάζουμε με πολύ έτσι τιμή και πολύ ιεροπρέπεια όπως το αξίζει ως ένας Άγιος Μεγάλος ο οποίος έκανε υπακοή στο γεροντά του και πήγε πίσω παρόλο που η Παναγία ίδια του είπε ξέρεις εσύ ελευθερώνεσαι ο γεροντάς του τον έστειλε πίσω γιατί τον έστειλε τούτο είχε πληροφορία ότι θα έρθει και ο αφέντης του και τα παιδιά του εδώ θα εντυπωσιαστούν από την αρετή αυτού του Αγίου που επέστρεψε πίσω διότι έκανε λάθος και δεν πήρε την άδεια του αφέντη του. Αυτός είναι ο Αγάπιος, ο Άγιος, ο Βατοπεδινός που το γιορτάζουμε και μαζί μάλιστα εμείς έχουμε τον Άγιον Σάββαν, τον Αρχιεπίσκοπο Σερβίας και τον πατέρα του, τον Βασιλέα, τον Άγιο Σημειών που όπως ξέρετε ο Άγιος Σάββας έφυγε κρυφά 16 ετών από τη Σερβία ήρθε στο Άγιον Όρος και ήρθε πήγε λίγο στη Μονή του Ρωσικού αλλά μετά ήρθε στη Μονή Βατοπεδίου, έκανε αρκετά χρόνια και μετά πήρε ευλογία από τη Μονή Βατοπεδίου για να πάει να χτίσουν το χιλιαντάριμο, το μελισσομάντριο της Μονής μαζί με τον πατέρα του ο οποίος έπεισε ο ίδιος ο γιος τον πατέρα και άφησε τον βασιλικό τρίβωνα και έγινε μοναχός και αυτός και η μητέρα του. Γι' αυτό λοιπόν ο πατέρας και ο Σιμεών και Σάββας που ήταν βατοπεδινοί αδελφοί τους δίνουν οι βατοπεδινοί προκατοχή μας επιθιοστηρίκ του μοναχού βατοπεδινού τους δίνουν την άδεια και την ευλογία και χτίζουν στο μελισσομάντριο της Μονής που είναι το Χιλιαντάρι έναν αυτοδέσποτο και αυτοδίκητο μοναστήρι, τη Μονή Χιλιανταρίου που σήμερα είναι το κέντρο και το λιμάνι των Σέρβων Ορθοδόξων αδελφών μας. Και όπως αν ξέρετε από την ιστορία, ο Άγιος Σάββας ήταν και ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Σερβίας όταν έγινε αυτοκέφαλος η Εκκλησία της Σερβίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος δεν είναι ότι έχει αγίους μόνο, αλλά στέλνει και γίνονται φωτιστές διαφορών λαών. Όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο καλούμενος Γκρεκός, ο Βατοπεδινός, που πήγαινε στη Ρωσία, τον κάλεσαν τον 16ο αιώνα και πραγματικά έγινε ο φωτιστής των Σέρβων, διορθώνοντας όλα εκεί τα βιβλία που ήταν γεμάτα τις ειδαιμονίες. Γι' αυτό πραγματικά αυτός ο Άγιος εφώτισε. Οι Ρώσοι βέβαια δεν τον άφηναν να έρθει στη Μονή της Μετανοίας του, διότι πήγαινε υποτίθεται για 3 χρόνια, αλλά έμεινε σε όλη τη ζωή και κοιμήθηκε εκεί. Υπέστη πάρα πολλά βάσανα και πολλού ξυλοραδμούς από πολλούς μερικούς ανευλαβείς δρασοφόρους, εκοιμήθηκε εκεί και κάνει πολλά θαύματα σήμερα στους Ρώσους και αξιωθήκαμε κι εμείς και πήγαμε το 1991 και πήραμε ένα μεγάλο τιμάχιο από το Λείψανό του που το έχουμε εδώ, το οποίο ευωδιάζει μονίμως και είναι μια παρηγοριά για μας τους παραδελφούς του, τους βατοπεδινούς αδελφούς. Βέβαια πολλά ήθελα να πω, αλλά δεν μας προφθάνει να μιλούμε για τους Αγίους της Αγίου, πρέπει να μιλήσουμε ώρες. Γι' αυτό και δεν θέλω να σας στερήσω και τον χρόνο που θέλετε και εσείς να ερωτήσετε, απλώς να σας πω ότι είναι αναρρύθμιτοι βατοπεδινοί Άγιοι που πρέπει να τους επικαλούμεθα, να ζητούμε την πρεσβεία τους και τη βοήθειά τους και πρωτίστως η Αγιοπρότος είναι η κυρία Θεοτόκος που είναι η Αθωνήτισσα Παναγία που πραγματικά εδώ αισθανόμεθα έντονη την παρουσία της, αισθανόμεθα έντονη τη μητρική της στοργή και μπορώ να σας πω ότι απέδειξε και στις μέρες μας ότι η Παναγία όντως είναι η κηδεμόν και η τροφεύς των μοναχών του Αγίου Όρους. Η Παναγία και οι Αγίουριτες Άγιοι να είναι βοήθειά μας. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι που έρχεστε και χαίρομαι που έχουμε ένα καινούριο χώρο που θα βρισκόμαστε, που θα είναι πιο, πιστεύω, πιο άνετα και για σας. Για την τελευταία φορά είχαμε μια δυσκολία. Καλό είναι, όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερο είναι, όχι με την έννοια της ποσότητας, αλλά όντως όσο περισσότεροι άνθρωποι νοιάζονται και ενδιαφέρονται για το Λόγο του Θεού, τόσο καλύτερο αυτό είναι για την κοινωνία μας. Γιατί σήμερα υπάρχει μία, ξέρετε, υπάρχει ένα ανόρεκτο σχετικά με την κοινωνία. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για πολλά πράγματα, αλλά όχι για τα εσωτερικά, τα βαθύτερα. Συνήθως για αυτά ενδιαφέρονται όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα στη ζωή τους. Συνήθως δεν ενδιαφερόμαστε. Κυρίως όταν έχουμε την υγεία μας και αν υπάρχει μια οικονομική ευχέρεια, νομίζω το Θεό ελάχιστον σκέφτονται. Όταν όμως αρχίσουμε και χάσουμε βασικά πράγματα, τότε προσεγγίζουμε το Θεό και μοιάζουμε σαν και αυτούς που τελευταία μέρα αργία πάνε να βρουν ανοιχτό κάποιο μαγαζί. Ξέρετε, είναι κάποιοι που δεν είναι πολύ νοικοκύριδες και τελευταία στιγμή θέλουν να το προλάβουν όλα. Ένα τέτοιο πράγμα κάνουμε, αλλά αυτό για την πίστη. Ενώ για την πίστη μας πρέπει να έχουμε ένα ζήλο, καλό ζήλο όμως, όχι σαν αυτούς που λένε ουκ ατεπίγνωση, με ωραία στοιχεία, με στοιχεία αγάπης για τον Θεό, εμπιστοσύνης για τον Θεό. Είχαμε πει ότι υπάρχουν τρεις τάξεις, τρεις ομάδες χριστιανών. Είναι οι μισθωτοί, μάλλον συγγνώμη, οι δούλοι, οι μισθωτοί και οι υγιοί. Οι δούλοι είναι το πρώτο σκαλοπάτι, οι μισθωτοί το δεύτερο, οι υγιοί το τρίτο. Οι πρώτοι, οι δούλοι, είναι αυτοί που λένε φοβούνται το Θεό και από φόβο στο Θεό μην πάθουν τίποτα, πιστεύουν. Από ένα φόβο πηγαίνουν προς το Θεό. Υπάρχουν η δεύτερη κατηγορία, οι άλλοι είναι και αυτοί αρκετοί, είναι οι μισθωτοί, αυτοί ζητούν αντάλλαγμα, μισθός. Εγώ, Θεέ μου, θα νηστεύω, θα βοηθάω ανθρώπους, δεν θα λέω ψέματα κτλ. Αλλά και εσύ θα μου δίνεις υγεία, θα έχω εργασία, θα μου δώσεις τον παράδεισο όταν πεθάνω. Καταλάβατε μία σχέση δούνε και λαβήν, τη λέμε. Και υπάρχει και η τρίτη κατηγορία, η γη. Σε αυτήν ανήκουν έτσι άνθρωποι προοδευμένοι πνευματικά, οι Άγιοι κατά βάση. Αυτοί λένε, εγώ θέλω να αγαπώ μόνο το Θεό και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο? Λέει ο πατήρ Παΐσιος κάτι που είναι οξύμορο, φαίνεται οξύμορο σε κάποιον που δεν γνωρίζει. Εγώ θέλω να είμαι με το Θεό, με τον Χριστό και ας είμαι και στην κόλαση, λέει. Μα όταν είσαι με τον Θεό δεν μπορεί να είσαι στην κόλαση. Αλλά καταλαβαίνετε πως το λέει. Δεν ζητώ τίποτα. Θέλω μόνο να είμαι μαζί με τον Θεό. Και ό,τι θέλει αυτός για μένα να δώσει. Ό,τι θέλει αυτός για μένα να δώσει. Θέλει να μου δώσει υγεία. Να μου τη δώσει. Θέλει για κάποιο λόγο να μου τη στερήσει. Να γίνει. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι γιος. Θυμάστε τι λέγαμε. Ερμηνεύουμε στις συναντήσεις μας το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή. Πάτερ Ημών σημαίνει ότι εσύ τον θεωρείς πατέρα. Είσαι συλλεϊός. Είσαι γιος, για να τον πεις πατέρα. Μα γιος σημαίνει ότι έχεις όλα αυτά που λέω. Γιος σημαίνει ότι λες ό,τι πει ο πατέρας. Εμείς όμως δεν το λέμε έτσι. Εμείς πολλές φορές λέμε ό,τι θέλουμε εμείς και να έρθει ο Θεός να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς.
Δεν μπαίνουμε στην ιδέα μήπως αυτό που κάνω δεν είναι σωστό. Μήπως δεν είναι σωστό. Καταλάβατε τι λέω. Εμείς θέλουμε να έρθει ο Θεός να υπηρετήσει αυτό που θέλουμε. Χωρίς να βάζουμε κανένα ένα παράθυρο και να πεις μήπως δεν είναι ευλογημένο αυτό, μήπως δεν είναι από το Θεό αυτό. Δεν λέω να μην έχουμε όνειρα. Να έχουμε όνειρα και να έχουμε και ωραία όνειρα για τον εαυτό μας, για τους δικούς μας ανθρώπους. Αλλά πάντοτε να λέμε εγώ Θεέ μου θέλω να είναι ευλογημένο από σένα αυτό. Θέλω να είναι από σένα, θέλω εσύ να το θέλεις. Θέλω μαζί να το θέλουμε αυτό που θέλω εγώ. Καταλάβατε τι είπα. Να ευλογεί ο Θεός αυτό που θέλουμε. Το όνειρό μας, τα σχέδιά μας. Είμαστε λοιπόν στην Κυριακή προσευχή. Γιατί την είπαμε Κυριακή προσευχή, την είπε ο Κύριος. Γι' αυτό την είπαμε και Κυριακή προσευχή. Τη λέμε πάρα πολλές φορές και στην καταμόνας προσευχή. Στην καταμόνας προσευχή μας, ναι, αλλά τη λέμε και σε πολλές ακολουθίες άλλες, λέμε αυτή την προσευχή.

σχέση με το Θεό. Δεν είναι μια ιδέα ο Θεός. Μου έλεγε κάποιος σε μια προηγούμενη συνάντηση που είχαμε, μου έλεγε ότι, ξέρεις, μου λέει, διάβασε αυτό το βιβλίο και αυτό το βιβλίο είχε ωραία πράγματα. Έλεγε να μην λέμε ψέματα. Μου έλεγε ένα συγγραφέα, έλεγε να είμαι ειλικρινής, έλεγε να έχω... Καλά, λέω, από αυτό το βιβλίο περίμενες να το ακούσεις. Δεν το ήξερες αυτό, ότι δεν πρέπει να λες ψέματα. Ότι, ας πούμε, κι άλλα παρόμοια. Και μου λέει, με βοηθάει πάρα πολύ. Καλά, σε βοηθάει πάρα πολύ, του λέω, αλλά αυτές είναι ιδέες. Εμείς στην πίστη μας μιλάμε για πρόσωπο. Έχουμε σχέση προσωπική με τον Χριστό. Δεν είναι ιδέες να είμαι γενικά καλός. Ή λέει κάποιος, να σκέφτεσαι θετικά. Λέει ο ψυχολόγος, να σκέφτεσαι θετικά. Πώς να σκέφτομαι θετικά, αφού δεν μου πάει τίποτα καλά. Όλα πάνε χάλια. Έχω χάσει τη δουλειά μου, έχουμε αρρωστήσει στο σπίτι, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ μας. Τι θετικά να σκέφτομαι, έχει δίκιο. Δεν μπορεί να σκέφτεται θετικά. Αν όμως σκεφτεί τη βάση που του δίνουμε εμείς, που είναι η αληθινή, που του λέμε, ότι να σου πω κάτι, ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Ο Χριστός αναστήθηκε και δεν υπάρχει θάνατος. Μην κλαις για τον πατέρα σου, μην κλαις για το παιδί σου. Δεν υπάρχει θάνατος. Και αν αυτό ο άνθρωπος το πιστέψει, αυτή την αλήθεια την πιστέψει, τότε παίρνει ένα κουράγιο. Γίνεται δυνατός και μπορεί να βοηθήσει και άλλους. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, ιδέες, σκόρπιες, η αλήθεια, η ελεημοσύνη, σκόρπια πράγματα. Εμάς σαρκώνονται αυτά στο πρόσωπο του Χριστού. Πιστεύω στον Χριστό, τον νιώθω κοντά μου και επικοινωνώ μαζί του σαν να επικοινωνώ με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και μπορούμε, παιδιά, να τον εικονίσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να υπάρχει εικόνα. Μας ρωτούν γιατί, λέει, έλεγαν οι ειδωλολάτρες, επιτρέπεται, λέει, να έχετε εικόνες. Είστε ειδωλολάτρες, προσκυνάτε το ξύλο, προσκυνάτε τα χρώματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι εμείς ξέρουμε ότι οτιδήποτε υπήρξε ως πρόσωπο μπορεί να εικονιστεί. Εδώ μπορεί να εικονιστεί ένα δικό μας πρόσωπο, ένα συγγενής μας, τον έχουμε φωτογραφία. Και πώς είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος, κατ' εικόνα και καθομοίως, εικόνα είναι ο άλλος. Για φανταστείτε να τον βλέπεις τον άλλον σαν εικόνα, αυτόν τον δύσκολο που ήρθε δίπλα σου, θέλω να πω, που είναι δίπλα σου και δεν τον μπορείς καθόλου. Σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και γι' αυτόν σταυρώθηκε ο Χριστός. Έχω ξεκινήσει να σας, και σας λέω για το θέμα της σχέσης μας με το Θεό. Και επανέρχομαι. Έχουμε πατέρα και πατέρας μας είναι ο Θεός και είναι πολύ δυνατό αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι σας είπα την προηγούμενη φορά για τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις που ερμηνεύει την Κυριακή Προσευχή του Πάτερ Ημών, που λέει, τον έχεις πατέρα και πώς τολμάς και τον λες πατέρα. Ενώ δηλαδή τώρα το λέγαμε, ότι λέει να το λες πατέρα, λέει, και πώς τολμάς και τον λες πατέρα. Δεν μπορώ να τον λέω πατέρα. Μα είσαι εσύ παιδί, όπως σε θέλει, για να τον λες πατέρα. Αυτό είναι. Δηλαδή η ζωή μου όλη είναι, δεικνύει αυτή την σχέση πατρότητας, σχέση πατρός και Υιού. Ή δεν έχω τα μάτια καθόλου να τον δω. Τι παιδί, λέει. Το λέει καμιά φορά, το λένε και οι απογοητευμένοι γονείς. Λένε, τι παιδί έκανα. Αρνητικά. Εννοούνε βέβαια ότι είναι καλοί οι ίδιοι. Εκεί πρέπει να βάλουν ένα ερωτηματικό στον εαυτό τους. Τι παιδί έκανα. Δηλαδή κάτι εγώ δεν έκανα καλά και το παιδί μου είναι έτσι. Ενώ εκεί ρίχνουν την ευθύνη στο ίδιο το παιδί. Ένα παιδί ποτέ δεν φταίει. Κάτι λάθος έχει γίνει. Κάποιο λάθος υπάρχει. Δεν λέω μετά, έτσι. Θα πανηγυρίζουν τα παιδιά τώρα. Πάντως, από τη μία μεριά λέει αυτό, είπα ο Άγιος Γρηγόριος, λέει ότι πώς τολμάς να τον λες πατέρα όταν δεν είσαι παιδί όπως σε θέλει ο πατέρας. Από την άλλη όμως,
ό,τι και να είσαι, ό,τι και να είναι το παιδί, συγχωρείται από τον πατέρα και είναι παιδί του πατέρα. Έτσι, η σχέση μας δεν αλλάζει αυτή. Πάντοτε, ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, να νιώθουμε ότι είναι πατέρας μας. Και είναι μεγάλη, ξέρετε παιδιά, είναι μεγάλη ασφάλεια αυτό. Όχι ότι επειδή το βρήκανε κάποιοι άθεοι, κάποιοι που ονομάζουν τον εαυτό τους άθεο, λένε, να βρήκανε λέει τη θρησκεία, η οποία είναι το όπιο του λαού. Δηλαδή τι είναι, πιστεύεις κάπου επειδή φοβάσαι. Πιστεύω κάπου επειδή φοβάμαι, επειδή είναι ανάγκη κάπου να πιστεύω και πιστεύω. Όχι, δεν πιστεύω γι' αυτό. Πιστεύω επειδή ο Χριστός ήρθε να με βρει. Επειδή μου χτύπησε την πόρτα της ψυχής και με αναζήτησε, γι' αυτό πιστεύω. Και εγώ του άνοιξα την πόρτα και ήρθε. Και πλέον είμαστε μαζί. Τον πιστεύω. Μου δεικνύει, μου δείχνει σημάδια στη ζωή μου ότι είναι παρόν. Τότε η σχέση μας με το Θεό είναι πολύ υγιής. Δεν υπάρχει πρέπει. Δεν πάω στην εκκλησία επειδή πρέπει. Πάω επειδή θέλω. Τότε είναι πολύ σημαντικά. Τότε ο άνθρωπος ανεβαίνει τη σκάλα της πνευματικότητας όμορφα, ήπια, όρημα και χτίζει μια πολύ ωραία επικοινωνία με το Θεό. Και φτάνει από το φόβο και τη μισθοδοσία που έλεγα πριν, το αντιμίσθιο φτάνει στο να είναι πραγματικά γιος του Θεού. Πάτερ. Όλα αυτά για το Πάτερ, για τη λέξη Πάτερ. Ημών. Το ημών τι δηλώνει πάλι. Δεν λέω Πάτερ και να λέω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά Πάτερ ημών, Πάτερ, πατέρα μας, πατέρα μας. Έχουμε πει ότι μέσα στη λειτουργία και μέσα στην εκκλησία, αλλά και μέσα στη λειτουργία, όλοι είμαστε σε μία ενότητα. Αυτό είπα, δεν το ζούμε τώρα, γιατί στις μεγάλες ενορίες ιδίως δεν γνωρίζεις τους άλλους χριστιανούς που είναι στην εκκλησία και δεν νιώθεις αδελφό σου τον άλλο. Όμως είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε πώς ξεκίνησε η πρώτη εκκλησία. Να πάμε λίγο πίσω. Αυτό το ημών είναι πολύ δυνατό. Πώς ήταν οι χριστιανοί παλαιότερα? Πολύ λίγοι. Στην πρώτη εκκλησία λέω, μετά την Ανάσταση του Χριστού, οι Απόστολοι διαδίδουν το Ευαγγέλιο, γίνεται η πρώτη εκκλησία, λίγοι άνθρωποι. Αυτοί όμως είχανε μία καρδιά, ενώ ήταν τόσοι άνθρωποι, είχανε μία καρδιά. Ένα στόμα, πώς το είχαμε πει, ενενή στόματι και μία καρδία. Έτσι αισθανόντουσαν ο ένας για τον άλλο. Δηλαδή, και αυτό δεν το αισθανόντουσαν μόνο μες στην εκκλησία, το αισθανόντουσαν και εκτός. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι κάποιος πεινάει. Δεν γίνεται να πεινάει. Αφού είμαστε οικογένεια, είναι δυνατόν να αφήσει κάποιος στην οικογένειά του κάποιον να πεινάσει? Όλοι θα φάμε. Το ίδιο γίνεται στην ευρύτερη οικογένεια, αυτή που λέγεται εκκλησία. Έτσι, στην εκκλησία δηλαδή δεν μπορεί, δεν πρέπει να πεινάσει κανείς. Γιατί εγώ έχω και αφού έχω εγώ θα έχεις και εσύ που δεν έχεις. Άρα αυτό το ημών δηλώνει αυτό, ότι είμαστε κοινότητα, ότι είμαστε οικογένεια. Είμαστε μια ευρύτερη οικογένεια. Και να σας πω και κάτι, μια ιδέα. Ίσως με την οικογένειά μας, δεν τη διαλέξαμε την οικογένειά μας, γεννηθήκαμε σε αυτή την οικογένεια. Στην άλλη αυτή την οικογένεια, και τι μας συνδέει με την οικογένεια αυτή, μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Με την εκκλησία μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Αλλά ποιου αίματος? Του Χριστού το αίμα. Αφού και εγώ και εσείς κοινωνάμε όλοι από το ίδιο αίμα, με τον ίδιο τρόπο, όλοι με τη λαβίδα κοινωνάτε. Έτσι δεν είναι? Όλοι με τον ίδιο τρόπο κοινωνάμε. Κοινωνάμε στην οικογένεια με τον ίδιο τρόπο. Άρα αυτή είναι μια οικογένεια και θα την έλεγα ότι είναι πιο ισχυρή και από την πρώτη. Πραγματικά, μην απορρίσετε ότι με έναν πνευματικό αδελφό μπορεί να αισθανθείς πιο κοντά από έναν κατά σάρκα αδελφό.
με ένα πνευματικό αδελφό, με έναν άνθρωπο που εκκλησιάζεστε μαζί, που προσεύχεστε μαζί, κάνετε μαζί το απόδειπνο, οι καρδιές σας έρχονται πιο κοντά. Ψυχικά έρχεστε πιο κοντά. Δένονται οι άνθρωποι, γίνονται χριστόδετοι. Και δεν υπάρχει πιο δυνατός δεσμός από αυτόν. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι όταν πάνε μαζί μια εκδρομή, για παράδειγμα, ή πάνε σε μια διασκέδαση μαζί, ή επειδή θα μείνουν πιο πολλές ώρες μαζί, νομίζουν ότι έτσι θα έρθουν πιο κοντά. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να είσαι πιο πολλές ώρες και να γίνει αυτό αιτία να μαλώσεις κιόλας. Το ζήτημα είναι να είσαι χριστόδετος με τον άλλον. Σε όποια σχέση και να είναι αυτό. Και να είναι αυτό, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Να μην μας συνδέει μόνο το αίμα του γονιού που λάβαμε, αλλά του Χριστού το αίμα. Αυτή η Θεία Κοινωνία να είναι το ίδιο αίμα που κυλάει στις φλέβες όλων μας. Αυτό για τη λέξη ημών. Μία λέξη, είδατε. Θέλω να σας πω κάτι σχετικά με αυτό που έλεγα πριν. Για την πρώτη εκκλησία. Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν το ζούμε αυτό. Σας περιέγραψα πώς ήταν η πρώτη εκκλησία. Ήταν λίγοι χριστιανοί. Είχε ο ένας τη μέρημνα του άλλου. Αισθανόντουσαν ότι είναι αδέλφια. Και κάπου εκεί, στον 4ο αιώνα, ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος γίνεται χριστιανός, βαπτίζεται. Και αυτό δίνει προνόμια σε όλους τους κατοίκους αυτοκρατορίας. Όποιος βαπτίζεται, χριστιανός, παίρνει και προνόμια ως πολίτης της αυτοκρατορίας. Αυτό τι έκανε. Έφερε πάρα πολύ κόσμο μέσα στην εκκλησία. Όλοι γίνανε χριστιανοί. Και φτάσαμε σε ένα σημείο εκοσμίκευσης. Κάπου δηλαδή χάλασε αυτό το πνεύμα το πρώτο που σας έλεγα. Η εκκλησία αποδιωκόμενη που ήταν γίνεται εκκλησία εξουσίας. Αρχίζουν τίτλοι, εξουσίες και τιμές μέσα στους κόλπους της. Αυτό στεναχωρεί κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν την προηγούμενη κατάσταση. Και τι τους κάνει? Τους κάνει να αναχωρούν. Πώς τους λέμε αυτούς που αναχωρούν? Αναχωρητές. Τους κάνει αναχωρητές. Φεύγουν από την κοινωνία και πάνε για ένα ασκητισμό. Ασκητές, μοναχοί, μοναχές. Γιατί φεύγουν αυτοί? Γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν αυτό το καινούριο που ήρθε, το πνεύμα της εκοσμίκευσης, και πάνε κάπου μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες και φτιάχνουν μικρές συνοδείες, μικρές οικογένειες για να ζήσουν τι? Για να ζήσουν το πρώτο, το παλιό. Έτσι ξεκινάει ο μοναχισμός. Έτσι ξεκινάει. Αυτή είναι η αιτία του μοναχισμού. Είναι το κίνημα εκείνο να ζήσουμε το γνήσιο και το αληθινό και το τέλειο. Έτσι. Γι' αυτό ξεκινάνε τα πρώτα, οι πρώτοι αναχωρητές, ασκητές και μετά οργανωμένα μοναστήρια. Σήμερα, αν το σκεφτείτε, τα μοναστήρια είναι χώροι που ζουν το πρώτο. Για φαντάσου πώς είναι ο μοναχός και η μοναχή μέσα στο μοναστήριο. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλον. Αλήθεια. Όλοι έχουν κοινή τράπεζα, θα φάνε, κοινή ζωή. Θα σηκωθούν μαζί, θα πάνε στην εκκλησία. Εσείς που έχετε πάει στο Άγιον Όρος ξέρετε. Το βράδυ όλοι μαζί στην προσευχή θα νιώσουν οικογένεια. Ο ένας θα πάρει συγχώρεση από τον άλλον. Θα πάνε να ξεκουραστούν μονιασμένοι. Ζούνε δηλαδή αυτό το πρώτο που σας έλεγα τώρα. Θα μου πεις, εμείς οι άλλοι έχουμε αποκλειστεί από αυτή τη δυνατότητα να το ζούμε κι εμείς? Όχι. Υπάρχουν κάποιες ενορίες και στον κόσμο που ζουν με αυτόν τον τρόπο, που έχουν τον κόσμο πολύ καλά, πολύ, πολύ κοντά τους. Οι ιερείς
Είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και δέχονται τον κόσμο. Τον καλοδέχονται. Είναι αγκαλιά πραγματικά. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Έτσι. Και επίσης, εκτός από κάποιες συνορίες, υπάρχουν και κάποια σπίτια που είναι έτσι. Υπάρχουν κάποια σπίτια που ζούνε εκκλησίες πραγματικά, σαν εκκλησίες. Δηλαδή ο ένας έχει το νιάσιμο για τον άλλο. Σηκώνεται το πρωί, θα κάνουν μαζί προσευχή. Το βράδυ θα κάνουν μαζί προσευχή. Θα πάνε την Κυριακή όλοι μαζί στην εκκλησία. Θα πάνε και μια εκδρομή, ένα προσκύνημα θα πάνε όλοι μαζί. Αυτό είναι πολύ ωραία πράγματα. Αλλά δύσκολα σήμερα να το συναντήσεις αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να αγωνίζεσαι. Να είναι όντως η ζωή σου, με την οικογένειά σου, με τους άλλους ανθρώπους σε αυτή τη βάση. Φανταστείτε πώς θα ήταν η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Ενώ τώρα η κοινωνία είναι μέσα στη βία και μέσα στην ανασφάλεια. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς πουθενά. Έτσι λένε οι γονείς προς τα παιδιά. Μην εμπιστεύεσαι πουθενά. Μην ακούσεις ποτέ κανέναν. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνουν στα παιδιά. Γιατί η ίδια κοινωνία είναι αρρωστημένη. Εγώ νομίζω ότι όταν ο καθένας ξεκινήσει ως μονάδα και δουλεύει τον εαυτό του, μετά με την οικογένειά του, τους φίλους του κτλ, σιγά σιγά φτιάχνει η κοινωνία. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και μην ρίχνουμε την ευθύνη, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Ας ρίχνουμε την ευθύνη στον εαυτό μας. Φταίει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Πάτερ ημών, είπα και συνεχίζω, ο εν της ουρανής. Αλήθεια, γιατί είχαμε πει και γι' αυτό κάτι την προηγούμενη φορά. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Γιατί τονίζει, γιατί λέμε αυτή την έκφραση μετά, ο εν της ουρανής. Ήσασταν, φαντάζομαι, όλοι την προηγούμενη φορά. Τονίζουμε την αγιότητα του Θεού. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Είπαμε ότι λέμε όλα αυτά προκειμένου όταν τα ακούτε να έχετε βαθύτερη σκέψη. Όχι να ξεχάσετε και αυτά που ξέρετε. Λοιπόν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Δύο πράγματα. Το πρώτο, ο ουρανός. Καταρχήν, ο Θεός κατοικεί στον ουρανό. Ο Θεός είναι παντού. Έτσι, ο Θεός είναι παντού. Πώς το λέμε, πανταχού παρών. Ωραία. Άρα δεν σημαίνει αυτό ακριβώς. Θα πούμε κάτι τώρα. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής σημαίνει. Ουρανός είναι η λέξη που θα πρέπει να μας θυμίζει την πατρίδα μας. Πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Αυτή είναι η αναφορά μας. Εκεί. Αυτό θα πρέπει να το έχεις στη σκέψη σου. Γιατί λέγεσαι άνθρωπος. Και άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο. Κοιτάω ψηλά. Και όταν κοιτάω ψηλά, κοιτάω τον ουρανό. Και λέω, πρέπει να κοιτάω τα αιώνια. Πρέπει να κοιτάω τα άφθαρτα. Να μην κοιτάω αυτά που αύριο δεν θα υπάρχουν. Γιατί πολλές φορές μας μπερδεύει η κοινωνία και σκεφτόμαστε, η αγωνία δηλαδή μας κάνει και σκεφτόμαστε πολύ πολύ τα καθημερινά μας και μας πνίγουν οι σκέψεις αυτές οι καθημερινές μας και ο νους μας δεν πηγαίνει καθόλου προς τον ουρανό. Γι' αυτό το λέμε στην προσευχή. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Ο ουρανός μας θυμίζει την πατρίδα μας και η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να αγωνίζεται πνευματικά και να κοιτάει ψηλά. Αλλά και κάτι άλλο. Εν της ουρανής. Με το εν της ουρανής τονίζεται η υπερκοσμιότητα του Θεού. Η παντοδυναμία του Θεού. Όταν λέμε Πάτερ ημών εν της ουρανής, ουρανός είναι όλα. Και υπάρχει και όρος στη φιλοσοφία που ο ουρανός σημαίνει τα πάντα. Ή ουρανή στον πληθυντικό. Ουρανός σημαίνει και τη γη. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν λέω ο εν της ουρανής, εννοώ αυτόν που
επισκιάζει, που φροντίζει, που μεριμνά, που κυβερνά τα σύμπαντα. Έτσι όταν έτσι χαρακτηρίζω το Θεό. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Η επόμενη έκφραση είναι ποια? Αγιαστείτε το όνομά σου. Αγιαστείτε το όνομά σου. Εδώ πέρα δεν σας μοιάζει ότι αυτό είναι κάπως πάλι οξύμορο? Αγιαστείτε το όνομά σου. Δηλαδή εμείς τα λέμε για να αγιάζεται το όνομα του Θεού. Έχει ανάγκη ο Θεός από μας να λέμε αγιαστείτε το όνομά σου για να γίνεται Άγιος? Μα ο Θεός είναι ο Άγιος. Γιατί τότε το λέμε? Θες κάτι να πεις? Μας. Για μας. Τι εννοούμε το λέμε για μας? Τι μας υπενθυμίζει? Αγιαστείτε το όνομά σου. Ο Παναγιώτης θα πει που δεν ήταν την άλλη φορά. Αυτό είναι δικαιολογία ότι δεν ήσουν. Πάτερ εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ακούστε πώς αγιάζεται το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού δεν έχει ανάγκη. Ο ίδιος ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας για να γίνει Άγιος. Άγιος είναι. Αλλά μπορεί να δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα από μας. Όταν για παράδειγμα έχουμε έναν άνθρωπο χριστιανό, πιστό, και τον βλέπεις, μπορεί να υπάρχει στη γειτονιά σας ένας τέτοιος άνθρωπος, και λες αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Τότε, όταν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, τι γίνεται? Δοξάζεται ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Καταλάβατε που είναι το αγιαστείτε το όνομά σου? Δοξάζεται το όνομά σου μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα από μένα. Μακάρι να γίνει για τον καθένα μας. Να αγιάζεται ο Θεός μέσα από εμάς. Πώς το λέει, πώς το διαβάζουμε? Το είπε ο Χριστός. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, έτσι να λάμπει το φως που ακτινοβολεί ο άνθρωπος, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτόν τον άνθρωπο το λένε Παΐσιο, Πορφύριο, Ιάκωβο και άλλους και άλλους. Και μέσα από αυτούς τι λέγανε οι άνθρωποι? Δόξα τω Θεώ. Έγινε τι αυτός ο άνθρωπος να γνωρίσω το Θεό? Έγινε τι αυτός ο άνθρωπος να μου αλλάξει η ζωή? Και δοξάζεις το Θεό. Είδατε λοιπόν πόσο ωραία τοποθετείται εκεί η έκφραση. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ας είναι Άγιο το όνομά σου. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος λοιπόν. Και καθώς σε όλες τις δοξολογικές εκφωνήσεις το είδαμε, σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση. Και κάπου το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι λέει? Καταξίωσον ημάς ούτω βιούν καθαρός, ως διημών άπαντα σε δοξάζειν. Να είναι τέτοια καθαρότητα στη ζωή μου, έτσι ώστε να γίνομαι αιτία να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Άρα εμείς να γίνουμε Άγιοι για να δοξάζεται ο Θεός. Αγιαστείτε το όνομά σου. Η επόμενη έκφραση. Θέλετε να ρωτήσετε τίποτα σε αυτό? Όχι. Ωραία. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Ας τα δούμε μαζί τις εκφράσεις αυτές. Η βασιλεία του Θεού ποια είναι? Τι εννοούμε βασιλεία του Θεού? Είδατε εκφράσεις που ξέρουμε, που ακούμε και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη όλοι μας να κατηχούμαστε. Αν σας θέσω κανένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, θα έχετε μία ευχέρεια λόγου μεγάλη όλοι σας. Για αυτά όμως τα θέματα δεν ξέρω, γιατί είμαστε υποτονικοί, δεν γνωρίζουμε, δεν διαβάζουμε. Λέει, καταρχήν θα το πω απλά, βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε και έφερε μία βασιλεία, αλλά αυτή η βασιλεία δεν έχει και δεν είχε καμία σχέση με καμία βασιλεία από αυτές που ξέραμε. Και από αυτές που ξέρουμε. Είναι ένα άλλο πολίτευμα.
Είναι ένα πολίτευμα του Χριστού, ο οποίος Χριστός έδωσε το μήνυμά του, έδωσε το λόγο του, έδωσε και το αίμα του για μας και με αυτά έφτιαξε τη βασιλεία του. Αυτή η βασιλεία θέλουμε να υπάρχει. Δηλαδή η βασιλεία, η σχέση του πιστού, του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό ονομάζεται βασιλεία. Πάμε όμως να δούμε και άλλα πράγματα σχετικά με τη βασιλεία. Ας έλθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους, έτσι και στη γη από τους ανθρώπους. Παίρνουμε μαζί τα δύο αιτήματα της προσευχής για να τα αναπτύξουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα. Το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης είναι το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Σας διαβάζω κάτι από το μακαριστό Μητροπολίτη Κοζάνης Διονύσιο. Και ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας είπε για τη Βασιλεία του Χριστού, της οποίας ούκα έστε τέλος. Αυτή η Βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Όλες οι βασιλείες έχουν ένα τέλος κάποια στιγμή. Αυτή η Βασιλεία που εκπροσωπείται από τον Χριστό δεν έχει τέλος. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Στους ατελεύτητους αιώνες. Και ο πρόδρομος ο Ιωάννης και ο Χριστός άρχισαν το κήρυγμά τους με τις ίδιες λέξεις. Τι έλεγαν? Ήγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Έφτασε. Πότε έφτασε? Τώρα που ήρθε ο Χριστός έφτασε. Γι' αυτό λοιπόν καλά το είπα πριν, ότι η βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Η βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε ήγκηκεν η βασιλεία του Θεού, έφτασε η βασιλεία του Θεού. Και το ίδιο έλεγε και ο Ιωάννης, έρχεται. Αυτό είναι το κήρυγμά του. Προετοιμαστείτε γιατί έρχεται η βασιλεία, δηλαδή ο Χριστός. Βασιλεία είναι ο νέος κόσμος που γεννιέται με τον ερχομό του Χριστού. Που καθώς δεν είχε την αρχή σε τούτον εδώ τον κόσμο, δεν έχει την αρχή σε τούτον εδώ τον κόσμο, έτσι δεν τελειώνει εδώ, αλλά εκτείνεται και ολοκληρώνεται στον μέλλοντα αιώνα. Ελθέτω η βασιλεία σου, λέγεται με μια τέτοια σημασία. Έτσι θα πρέπει να το νιώθουμε. Να λέμε ότι αφού ήρθε ο Χριστός, αφού γνώρισα τον Χριστό, ζω ήδη στη βασιλεία. Η γνωριμία μου με τον Χριστό μου έχει αλλάξει τη ζωή, μου έχει φέρει τη χαρά στη ζωή μου, την ελπίδα, και ζω ήδη σε μια άλλη κατάσταση που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και κάπου στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού, έλα για να έχω Βασιλεία και μέσα μου». Η Βασιλεία του Χριστού υπάρχει. Το ζήτημα είναι αν εμείς γίνουμε πολίτες αυτής της Βασιλείας. Και τι ζητάμε τώρα? Ελθέτω η Βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ποιο θέλημα του Θεού να γίνει? Όπως στον ουρανό, όπως οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, όλες οι επουράνιες δυνάμεις έχουν αρμονική σχέση με το Θεό και στον ουρανό έχουμε την, πώς να το πω, βασιλεύει εκεί ο Χριστός, έτσι θέλουμε να γίνει και στη γη. Όπως υπάρχει αυτή η ευταξία, η τάξη στον ουρανό, να γίνει έτσι και η γη. Πόσο ανάγκη και πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο λόγος πάντοτε. Σε μια κοινωνία που ετοιμάζεται, σε κράτη που ετοιμάζονται να κάνουν πόλεμο με το άλλο κράτος. Σε οικογένειες που διαλύονται, σε τόσα δεινά που υπάρχουν στις κοινωνίες, εμείς τι παρακαλούμε? Ας γίνει αυτό που γίνεται στον ουρανό, αυτή η τάξη που υπάρχει στον ουρανό, αυτή η ομορφιά που υπάρχει στον ουρανό, να έρθει να γίνει, να έρθει να είναι το ίδιο και στη γη. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω ή να ερμηνεύσω να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Ελθέτω η βασιλεία σου. Με τη φράση αυτή ευχόμαστε να έρθει η βασιλεία του Θεού.
να έρθει και να επικρατήσει ο παράδεισος που χάσαμε. Μα έτσι ήταν η γη. Πριν το αμάρτημα, πριν αυτή την εκτροπή των πρωτοπλάστων, έτσι ήταν η γη. Και τώρα ζητάμε να έρθει να γίνει η γη όπως ήταν παλαιότερα. Το νιώθουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση φθοράς. Έτσι, το νιώθουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση φθοράς. Μπλέχτηκε η ανθρωπότητα σε ένα τυραννικό καθεστώς που ονομάστηκε κοιλάδα του κλαθμόνος. Είμαστε παραδομένοι στην ασθένεια και τελικά στο θάνατο εξαιτίας των παθών μας. Έτσι, σωστά κάνουμε όταν προσευχόμαστε να έρθει και να ζήσουμε Βασιλεία του Θεού, η οποία αποτελεί τη φυσική μας ζωή. Αυτή η Βασιλεία που χάσαμε είναι η φυσική μας ζωή. Ευχόμαστε να εξαφανιστεί ο κόσμος εις τωράς. Όπως, ακούστε μια ωραία έκφραση, πώς, τι παρακαλάμε στην προσευχή μας, να έρθει να φύγει αυτή η φθορά από τη γη. Πόσο ωραία το λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, που βλέπω εδώ μια ερμηνεία του. Όπως με τον καπνό που τον διαλύει ο αέρας. Ήρθε και έπεσε καπνός και έρχεται ένα αεράκι και καθαρίζει όλη την ατμόσφαιρα. Έτσι να έρθει η χάρη του Θεού. Έτσι να έρθει η βοήθεια του Θεού και να φτιάξει τον κόσμο, να φτιάξει την κοινωνία και να φτιάξει και τον καθένα μας. Είναι λοιπόν ποθητή και γλυκιά η φωνή του πιστού που παρακαλεί στο Πάτερ ημών να έρθει η Βασιλεία του Θεού, αφού με τον ερχομό της θα εξαφανιστούν οι λύπες και κάθε στεναγμός. Και λίγο παρακάτω η Κυριακή προσευχή μας λέει: «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον». Δώσε μας και σήμερα το καθημερινό μας ψωμί. Όσο εδώ τα αιτήματα αναφέρονται προς το Θεό. Από εδώ και πέρα λέει αναφέρονται στον άνθρωπο. Ακούστε. Ποιος είναι αυτός ο επιούσιος άρτος? Λέμε εμείς δώσε ημίν τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο επιούσιος άρτος? Ο πνευματικός άρτος. Είναι βέβαια το καθημερινό ψωμί, από το οποίο το χρειαζόμαστε για να συντηρηθούμε. Είδατε πόσο ωραία τα βλέπει και ο Θεός μας και ο Χριστός μας παραδίδει την προσευχή. Δεν μας λέει ότι πρέπει να είμαστε ασώματοι, γιατί ασώματοι δεν μπορούμε να είμαστε, ούτε άειλοι. Έχουμε σώμα. Ούτε σε έναν άνθρωπο που έρχεται και δεν έχει να φάει 3 μέρες, εγώ θα του μιλάω για πνευματικότητα. Θα του δώσω πρώτα ψωμί, να σταθεί όρθιος και μετά θα του μιλήσω για την πνευματική τροφή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα βλέπει ο Θεός μας. Και νοιάζεται και γι' αυτό τον καθημερινό μας άρτο. Είναι βέβαια το καθημερινό ψωμί αυτό που μας χρειάζεται κάθε μέρα για να συντηρηθούμε σωματικά και να ζήσουμε. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι από εδώ και κάτω τα αιτήματα είναι κοινά. Ο καθένας δηλαδή που λέει το Πάτερ ημών δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους αδελφούς. Φτάνω σε κάτι που θέλω να πω. Σαν παιδιά του Θεού και σαν αδελφοί που είμαστε, δεν είναι ο καθένας μόνος του κάτω από τον ουρανό. Αλλά για την ώρα αυτή που ο πιστός προσεύχεται μπροστά στο σώμα του Κυρίου, ο επιούσιος άρτος δεν είναι μόνο η αναγκαία καθημερινή τροφή που τον στηρίζει, αλλά ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς, η πνευματική τροφή που στηρίζει την ουσία του ανθρώπου, τον όλον άνθρωπο δηλαδή. Άρα, όταν λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων, δεν εννοούμε μόνο τον καθημερινό άρτο που είπαμε ότι είναι αναγκαίος, αλλά εννοούμε και έναν άλλον άρτο που τον λαμβάνουμε συχνά. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Ο Θείος, ο Επουράνιος, ο Χριστός είναι, ο οποίος έρχεται κοντά μας και μέσα μας με το σώμα του και το αίμα του. Και αυτό ακριβώς θέλει να πει εδώ, ότι αυτός ο άρτος, ο επιούσιος, πρέπει να μας είναι πολύ πολύ ποθητός και πολύ πολύ κοντινός, να το νιώθουμε πόσο
πώς νιώθεις όταν δεν έχεις φάει καθόλου 2 μέρες. Μπορεί να δεις το ψωμί και να το αισθανθείς ότι είναι χρυσάφι. Ή μάλλον δεν διαλέγεις καν το χρυσάφι, γιατί έχεις ανάγκη από το ψωμί. Τόσο αυτή η ανάγκη, αυτή η ωραία ανάγκη πρέπει να μας συνέχει για τον ουράνιο άρτο. Και ξέρετε, αυτή είναι και η καλύτερη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αν κάποιος ρωτήσει ποια είναι η καλύτερη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, φυσικά μας έχουν αφήσει οι πατέρες μας, οι Άγιοι μας, το τι πρέπει να κάνουμε. Όλα αυτά που λένε στην Εκκλησία, που λένε οι πνευματικοί, για την νηστεία, για την εγκράτεια, όλα αυτά που λένε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά πολύ πολύ σημαντικό είναι να έχεις αυτή την επιθυμία τη σφοδρή να κοινωνήσεις. Αυτό είναι πολύ πολύ δυνατό. Δηλαδή να μην μπορείς από το βράδυ να κοιμηθείς από την γλυκιά αναμονή ότι το πρωί θα σηκωθώ και θα πάω να λάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η πιο καλή προετοιμασία. Και ξέρετε, δεν έρχεται αυτή πολλές φορές από μας. Είναι δώρο του Θεού σε μας. Βλέποντας ο Θεός τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος, το δίνει σαν δώρο ο Θεός μετά στον άνθρωπο. Και έχεις μία όρεξη, δεν σε κουράζει καθόλου η Εκκλησία. Μπορείς να μείνεις 2-3 ώρες μέσα στην Εκκλησία και να μην κατάλαβες πώς πέρασε η ώρα. Και υπάρχει και το αντίθετο. Να κοιτάς συνεχώς το ρολόι σου για το πότε τελειώνει η Εκκλησία. Έτσι. Αυτό δεν είναι να τον κατηγορήσουμε αυτόν που το κάνει. Δεν είναι θέμα κατηγορίας. Είναι θέμα ότι δεν το ζει με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί όμως να το ζήσει σε κάποιο άλλο χρόνο. Σε κάποια άλλη στιγμή. Δεν πρέπει να τον αναγκάζουμε. Έρχεται αυτό. Έρχεται. Όταν έχεις καλή διάθεση, έρχεται ο Θεός και ευλογεί αυτόν τον αγώνα και νιώθεις μία, πώς να την πω, ναι, μία χαρά και μία λαχτάρα, θα την έλεγα. Όχι το λαχτάρα με την κακή έννοια, τη λαχτάρα με τη θετική έννοια. Δηλαδή περιμένω πώς και πώς να πάω να συναντήσω τον Χριστό και όχι να το συναντήσω μόνο να του μιλήσω όπως κάνω στην προσευχή. Όχι μόνο να επικοινωνήσω μαζί του, αλλά να τον βάλω μέσα μου όντως. Να ενωθώ πραγματικά μαζί του. Το σώμα μου να ενωθεί με το σώμα του. Για να μην σας κουράζω, θα προχωρήσω λίγο, τον άρτον ημών των επιούσεων το είπα, να σας πω κάτι για αυτό το σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Πώς ερμηνεύεται η λέξη σήμερον? Λαμβάνομαι από αυτήν ένα δυνατό πνευματικό δίδαγμα σύμφωνα με το οποίο η ανθρώπινη ζωή είναι εφήμερη. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Πράγματι, μόνο το παρόν ανήκει στον καθένα μας, ενώ το μέλλον δεν το γνωρίζουμε τι θα φέρει. Γιατί όμως να φροντίζουμε και να ταλαιπωρούμαστε για τα μελλοντικά, αφού η κάθε μέρα αποτελεί μια ιδιαίτερη κοπιαστική μέρημνα για τον άνθρωπο? Πραγματικά κάθε μέρα τι αγωνία έχουν οι άνθρωποι. Πώς θα βγει η μέρα, πώς θα βγει η νύχτα. Απορίας άξιον είναι η αλαζονική συμπεριφορά μας, θεωρώντας για τον εαυτό μας ότι θα ζήσουμε στην παρούσα ζωή αιώνια, έτσι νομίζουμε κάποιοι, ότι θα ζήσουμε αιώνια σε αυτή τη ζωή και χτίζει, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, και ότι δεν υπάρχει Θεός. Σαν να μην υπάρχει Θεός κινούμε. Κάνω αυτά που είναι να κάνω και τα λάθη εννοώ, Και δεν έχω μέσα μου και κανέναν έλεγχο. Είναι φανερό ότι δεν διδασκόμαστε από τα πολλά και καθημερινά που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία αποδεικνύουν περίτρανα ότι είμαστε πολύ μικροί και πεπερασμένοι. Δεν διδασκόμαστε και από εκείνο το πλούσιο της ευαγγελικής περικοπής που συνεχώς γκρέμιζε αποθήκες και έκανε μεγαλύτερες για να αποθηκεύσει περισσότερα πράγματα, ενώ υπήρχαν δίπλα του πεινασμένοι. Τι κατάφερε? Μέσα σε μια νύχτα τα έχασε όλα. Δεν σκεφτόμαστε ότι τα παρόντα θα παρέλθουν και θα μείνει μόνη της η ψυχή, πολλές φορές πνιγμένη στα πάθη, σαν μέσα σε θηλιά.
ας προσευχόμαστε για το σήμερα.

0: είχε αυτή την έκφραση, δεν χρειαζόμασταν τίποτα άλλο. Φτιάχνει μια τέλεια κοινωνία και έναν τέλειο εσωτερικό κόσμο. Μας δίνει ένα κανόνα ο Θεός. Και προσέξτε τον καλά. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θα συγχωρήσεις τον άλλο. Τόσο απλό και τόσο δύσκολο. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θα συγχωρέσεις τον άλλο. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, συγχωρέσε τα δικά μας, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Όπως εμείς συγχωρούμε, έτσι συγχώρεσέ μας και μας. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πίστης μας. Μα εγώ νηστεύω. Μα εγώ βοηθάω φτωχούς. Κάνω και άλλα πράγματα. Αυτά είναι καλά. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτό, το αγκονάρι της πίστης, δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Είναι σαν να θες να προχωρήσεις και σου έχουν βάλει, πώς τη λένε αυτή την πέτρα που κρατάει με αλυσίδα το πόδι? Κάπως τη λένε αυτή τη λέξη. Κάπως λένε αυτή την... Σου έχουν βάλει λοιπόν μία... Σου έχουν βάλει μια μεγάλη πέτρα με αλυσίδα και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Θες να προχωρήσεις, αλλά αυτό σε τραβάει προς τα πίσω. Αυτό είναι το να μην μπορείς να συγχωρήσεις. Και θα πρέπει όταν κοινωνήσεις να λες αυτό. Βοήθησέ με Θεέ μου, με τη Θεία Κοινωνία, να μπορέσω να συγχωρήσω. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Είναι πολλές φορές απαγορευτικό, θα έλεγα, από τους πνευματικούς πατέρες, όταν κάποιος έχει μίσος, ειδικά για κάποιον άλλον, να μην αφήνουν τους ανθρώπους να κοινωνούν. Αλλά τέλος πάντων, αν κάποιος φτάσει στη Θεία Κοινωνία, να το προσεύχεται και να λέει, βοήθησέ με Θεέ μου, με τη Θεία Κοινωνία, να μπορέσω να τον συγχωρέσω, να τον χωρέσω μέσα μου. Ευχαριστώ που ήρθατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά στην Ιερά Πρόθεση και είμαστε προς το τέλος αυτής της όλης ακολουθίας. Στο τέλος, αφού προσκομιστούν όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς οι ίδιοι προσφέρει εις την Εκκλησία, το πρόσφορο, το κρασί, το λάδι, όλα αυτά τα πράγματα, στο τέλος ο ιερεύς ευλογεί το θυμίαμα και λαμβάνει στα χέρια του, όπως είπαμε, εκείνο το έλασμα, το σιδηρικό, το οποίο σχηματίζει σχήμα σταυρού που λέγεται αστερίσκος και το τοποθετεί επάνω στον αμνό σε σχήμα σταυρού. Αυτός ο αστερίσκος, όπως λέει και η ονομασία του, συμβολίζει τον αστέρα που εμφανίστηκε στη Βηθλεέμ κατά την γέννηση του Κυρίου μας. Και κατόπιν αυτού γίνεται η κάλυψη μετά των Αγίων Δισκοποτηροκαλυμάτων. Είναι τρία τα καλύματα. Ένα κάλυμα είναι για τον Άγιο Δίσκο, σε σχήμα σταυρού κομμένο. Ένα άλλο πάλι σε σχήμα σταυρού είναι για το Άγιο Ποτήριο. Και το τρίτο, το κάλυμα, είναι και για τα δύο, και το δίσκο και το ποτήριο, που λέγεται αέρας. Και σας είπα ότι αυτόν τον αέρα τον χρησιμοποιούμε και κατά τις κηδείες των ιερέων και αρχιερέων, βάζουμε τον αέρα επάνω στο πρόσωπο. Αφού γίνει η κάλυψη, ο διάκονος στέκεται ακριβώς δίπλα στον ιερέα, γίνεται ένας σχετικός διάλογος. Στο σκέπασμα του Αγίου Δισκαρίου, που έχει επάνω το σώμα του Χριστού, το προσφερόμενο που μέλει να γίνει σώμα Χριστού, εκείνη την ώρα είναι το δώρο, που έχει τη μερίδα της Παναγίας, που έχει τις 9 μερίδες όλων των Αγίων, που έχει τις μερίδες όλων των ζώντων και τις μερίδες όλων των κεκοιμημένων, και στο κέντρο από κάτω από τον αμνό έχει και τη μερίδα του Επισκόπου. Ο ιερεύς λέγει λοιπόν κατά το σκέπασμα του δίσκου την εξής φράση: «Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο». Αυτός ο ψαλμικός στίχος σημαίνει τα της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Δηλαδή ότι ως άνθρωπος ευασίλευσεν, αφού ως άνθρωπος γεννήθηκε και ως άνθρωπος ευασίλευσεν ο Χριστός. Στο σκέπασμα του ποτηρίου λέγει, όταν πάει στο σκέπασμα, παίρνει το κάλυμα, ο διάκονος είναι δίπλα του, ακουμπάει αυτό το κάλυμα επάνω στο θυμιατό την ώρα που βγαίνει η ευωδία, και εκεί λέει «εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ». Αυτό φανερώνει την ενανθρώπιση, επειδή δι' αυτής της ενανθρώπισης οι επιγείς άνθρωποι είδαν το φως της θεογνωσίας και δοξολογείται έτσι η Αγία Τριάδα. Μετά από τις καλύψεις του δίσκου και του ποτηρίου μένει και μία ακόμα κάλυψη, η οποία γίνεται με τον αέρα που είπαμε, και σε αυτήν την κάλυψη ο ιερεύς λέει «σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των περίγων σου, αποδίωξον αφ' ημάς πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον και τον κόσμο σου άπαντα». Αυτό το σκέπασμα, το τελευταίο, που είναι και μεγάλο αυτό το κομμάτι του υφάσματος, το οποίο έχει επάνω και το σχήμα του Σταυρού, ή μπορεί να δείτε πολλές φορές σε πολλά μοναστήρια, υπάρχουν και συμβολικές παραστάσεις του επιταφείου, αυτό το σκέπασμα συμβολίζει την συνδόνα που έφερε μαζί του ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας κατά τον ενταφιασμό του Κυρίου μας. Τι πήγε? Πήγε τη συνδόνη για να τυλίξουν το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και αυτό έχει το μακρό στον αυτό σχήμα. Αφού σκεπάσει ο ιερεύς τα προσφερόμενα δώρα, κατόπιν λαμβάνει και πάλι στα χέρια του το θυμιατό, το κρατάει ο διάκονος, αλλά εκείνη την ώρα το παίρνει ο ιερεύς και θυμιάζει αυτά τα προσφερόμενα τίμια δώρα, λέγοντας «ευλογητός ο Θεός, ο ούτος ευδοκίσας δόξαση». Και λέει και την ευχή της προθέσεως, που είναι μια πολύ ωραία ευχή, και κάνει την απόλυση ο ιερεύς, ενώ δίδει στον διάκονο το θυμίαμα για να θυμιάσει. Όπως βλέπετε στο σημείο εκείνο, αυτά τα λόγια εσείς δεν τα ακούτε, διότι γίνονται μυστικά, και θα πούμε στη συνέχεια γιατί γίνεται όλη αυτή η τάξη. Αυτό το προσφερόμενο θυμία της προθέσεως, αυτή η προσφορά του θυμιάματος, γι' αυτό και όπως ξέρετε, όταν θέλουμε να κάνουμε μία θεία λειτουργία υπερηγίας, έχουμε κάνει κάποιο τάμα, είτε έχουμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο και λέει ο ιερεύς, θα φέρεις παιδί μου τα δώρα της θείας λειτουργίας. Διότι εσύ θα τελέσεις την θεία λειτουργία. Αφού έχεις μνημόσυνο, πρέπει να φέρεις τα δώρα. Ποια είναι τα δώρα? Το πρόσφορο, το κρασί, το λάδι, οι μελισσοκεραίνες λαμπάδες, το καρβουνάκι και το θυμίαμα. Εδώ είναι το προσφερόμενο θυμίαμα. Από μας πρέπει να είναι αυτό το προσφερόμενο θυμίαμα. Αυτό το θυμίαμα σημαίνει το προσφερόμενο λίβανο των τριών μάγων κατά την προσκύνηση στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, καθώς επίσης τη Σμύρνα και την Αλόη που προσέφερε ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας και ο Νικόδημος ο Ευσχήμων βουλευτής κατά την ταφή του Κυρίου μας. Και ο διάκονος εκείνη την ώρα, η απουσία του διακόνου, ο ιερεύς θυμιάζει την Αγία Τράπεζα Σταυροειδός γύρω-γύρω και όλο γενικά το ιερό θυσιαστήριο, τον κυρίως ναό, και βγαίνει έξω, θυμιάζει κανονικά και τις εικόνες, αλλά επειδή πολλές φορές βλέπετε τον ιερέα στη δοξολογία να κάνει αυτή τη θυμίαση την εξωτερική, δεν την τελεί εκείνη την ώρα ο διάκονος, αλλά την τελεί ο ιερεύς κατά την ώρα της δοξολογίας που βγαίνει έξω στην ωραία πύλη και από την ωραία πύλη που θυμιάζει όλον τον ναό. Κατά την ώρα αυτήν, ο διάκονος ή ο πρεσβύτερος που θυμιάζει στην Αγία Τράπεζα λέει τα πολύ ωραία εκείνα αναστάσιμα τροπάρια, εν τάφο σωματικό, εν άδουδε μεταψυχής, ως παραδείσου δε και τα λοιπά, τα οποία τα λέμε πάντοτε στην Ανάσταση, διότι είπαμε ότι η Αγία Τράπεζα συμβολεί στον τάφο του Κυρίου μας και είναι ο τόπος της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι δηλαδή χαρμόσυνη η Αγία Τράπεζα. Και γι' αυτό πάντοτε όταν την θυμιάζουμε και την περιποιούμεθα, με τα ιδιαίτερων έτσι ύμνων την προσφωνούμε και με τα ιδιαίτερας προσοχής την περιποιούμεθα. Είναι το πιο ιερό σημείο που έχει η Εκκλησία μας. Η θυμίαση τώρα όλου του ναού με το ευωδέστατο αυτό θυμίαμα φανερώνει συμβολικά την έκχυση του Αγίου Πνεύματος σ' όλον τον κόσμο εξαιτίας του μεγάλου μυστηρίου της ανατροπίσεως του Χριστού μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε μία Θεία Λειτουργία έχουμε ολόκληρη τη ζωή του Χριστού μας από την γέννησή Του μέχρι την Ανάσταση, την Πεντηκοστή και επέκεινα. Διότι το μυστήριο του Χριστού Κυρίου μας, η ανθρώπιση, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ποιος Θεός καταδέχθηκε να κατεβεί και να πάρει τη μορφή δούλου, να γίνει δηλαδή άνθρωπος, παρά μόνον ο ελεήμων Θεός μας? Το ότι ο ιερεύς αρχίζει και τελειώνει το θυμία μας στο Άγιο Θυσιαστήριο, αυτό σημαίνει ότι η αρχή και τέλος των πάντων είναι ο ίδιος ο Θεός μας, λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και ολίγα πράγματα θα ήθελα να σας αναφέρω για την προσκομιδή. Προσκομιδή όταν λέμε και εμείς όταν το ακούμε αυτό εννοούμε τον τόπο, τον ειδικό μέρος του Ορθοδόξου Ναού, γιατί στο μέρος αυτό προσκομίζονται ή και προσφέρονται τα τίμια δώρα τα οποία πηγαίνουμε. Είναι ακριβώς το μέρος που βλέπετε εσείς στα δεξιά σας, η δεξιά κόγχη. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην Αγία Τράπεζα η κόγχη αυτή της προθέσεως. Όπως βλέπετε εσείς, είναι στα αριστερά σας. Όπως ομιλώ εγώ, που σας έχω μπροστά μου, είναι στα δεξιά μου. Αλλά στα δεξιά είναι κανονικά η θέση της, διότι όπως είπαμε και το σώμα του Χριστού όταν μπαίνει, είναι ακριβώς στα δεξιά η μερίδα της Παναγίας, ενώ σε εμάς φαίνεται στα αριστερά μας. Κατά τους νεωτέρους πατέρες, η πρόθεση συμβολίζει το σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού μας. Και για το λόγο αυτό έχει και το σχήμα του σπηλαίου. Βλέπετε, δεν υπάρχει πρόθεση που είναι ίσια, δηλαδή να είναι ένα ντουβάρι και μπροστά να είναι ένας μπάγκος. Αλλά πάντα η πρόθεση πρέπει να σκαφιδωτεί. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οποιοσδήποτε από εμάς που δεν γνωρίζει αυτά τα πράγματα, θέλει να χτίσει, για παράδειγμα, ένα ναό, ο ναός δεν είναι ένα δωμάτιο σπιτιού. Κάθε ναός έχει ένα συμβολικό σχήμα που πρέπει να το ακολουθούμε. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να κάνει ό,τι θέλει στην Εκκλησία. Για παράδειγμα, και ο Αγιογράφος ακόμα, ο Αγιογράφος, δεν εμπνέεται μόνο τον Άγιο, αλλά υπάρχει αποτυπωμένη μέσα στην ιστορία της Αγιογραφίας της Εκκλησίας μας ο τρόπος της μορφής και το σχέδιο της μορφής του Αγίου. Δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάει να κάνει ένας Αγιογράφος τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο με μια γενιάδα από πάνω μέχρι κάτω, αυτή που είχε ο Μέγας Βασίλειος, για παράδειγμα. Ο Μέγας Βασίλειος είχε μεγάλη γενιάδα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ισχνός, δεν είχε γένια. Είχε μόνο λίγο στον πόγωνα και λίγα πεταχτά. Εδώ αναφέρεται. Δεν μπορεί λοιπόν ένας Αγιογράφος να κάνει τον Άγιο Χρυσόστομο όπως θέλει. Πρέπει να ακολουθήσει με ένα συγκεκριμένο και παγιωμένο σχέδιο ο Αγιογραφής. Έτσι είναι και στο ναό. Το σχήμα, πώς θα γίνουν όλα τα πράγματα, πώς θα μπει η κολόνα, πού θα μπει το τέμπλο, πώς θα γίνει η προσκομιδή, πώς θα γίνει η πρόθεση, δηλαδή πώς θα γίνει το διακονικό. Όλα αυτά είναι αποτυπωμένα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό δεν ξέρουμε, ρωτούμε. Γιατί δεν είναι σωστό να φτιάχνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι μετά και λειτουργικά στην Εκκλησία μας. Και πολλά παρεκκλήσια τα οποία χτίζονται από ανθρώπους που δεν πήραν μια συμβουλή έχουν πολλά προβλήματα τέτοιου είδους λειτουργικής φύσεως. Γι' αυτό ηρίστο εμπαρόδο τώρα έκανα μια παρένθεση για να πω ότι όλα έχουν τον ειδικό τους μέσα στην Εκκλησία. Ο ιερεύς είναι κατάλληλο πρόσωπο να ορίσει πώς θα γίνουν όλα τα πράγματα και συνήθως ο κατερτισμένος κληρικός, αυτός που γνωρίζει την ιστορική λειτουργική παράδοση, την αρχιτεκτονική, την ναοδομία, την τέχνη της ναοδομίας και γνωρίζει και την τέχνη της διακόσμησης του ναού μας. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να παίρνουμε βαζάκια τα οποία βάζουμε στο σπίτι μας και στολίζουμε τα τραπεζάκια μας, να φέρουμε αυτά τα βαζάκια μέσα στην Εκκλησία. Γιατί εμάς μας αρέσουν που στολίζουμε το μπουφέ μας οτιδήποτε, αυτά δεν αρμόζουν μέσα στην Εκκλησία. Δεν, η εκκλησία, δεν έχει μπελά η Εκκλησία μέσα, για το όνομα του Θεού. Όσο και αν είναι ακριβό και πανάκριβο, δεν συνάδει, τι ωραίες λέξεις, δεν συνάδει μέσα στην Εκκλησία, δεν αρμόζει δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Όλα είναι μετάξιβαλμένα, λιτά, να μην κουράζουν οι Εκκλησίες μέσα από τα πολλά που έχουν, είναι παραφορτωμένες, αλλά δεν μπορεί να είναι και πολύ λιτές. Όπως είναι μια αίθουσα, ας πούμε, προτεσταντικής, συγχωρήστε με, συναγωγής, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι έτσι ο ναός. Ο ναός έχει τους Αγίους, είναι στολισμένοι με τα πρόσωπα των Αγίων μας. Μετά πρέπει να σας πω ότι μέσα στην Εκκλησία δεν βάζουμε τον Άγιο που θέλουμε εμείς όπου θέλουμε, για παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, να έρθει ένας ευεργέτης και να πει εγώ θέλω την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας να τη βάλω εδώ μπροστά στο τέμπλο. Επειδή είναι πλούσιος και δίνει χρήματα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπαίνει εκεί. Ας πούμε, στο Άγιο Βήμα δεν μπαίνουν Αγίες. Μπαίνουν μόνο οι Άγιοι Ιεράρχες. Είναι αποτυπωμένα αυτά μέσα στην Εκκλησία, πώς θα μπουν και πώς θα τακτοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Εμείς θα ρωτήσουμε, έχουμε την διάθεση να κάνουμε κάτι στην Εκκλησία, Πάτερ, να κάνουμε μια γεωγραφία, να φτιάξουμε ένα διακοσμητικό, αλλά αυτό θα μας πει ο κατάλληλος που θα μπει. Μπορεί να μην χρειάζεται να μπει κάτι τέτοιο όταν ο ναός είναι τελειοποιημένος αγιογραφικός. Ακόμη και οι καρέκλες που κάθεστε μέσα στην Εκκλησία, αυτές τώρα εδώ που έχουμε και κάθεστε, δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας, το ξέρατε. Αλλά τι να σας κάνουμε, όλοι θέλετε καρέκλες για να ξεκουράζεστε. Όταν πήγα στην Κύπρο, είδα όλη την Εκκλησία στην Κύπρο, οι Εκκλησίες στην Κύπρο έχουν μέχρι εδώ μπροστά καρέκλες. Γεμάτη η Εκκλησία, δηλαδή ένα πράγμα πολύ μπουκωμένο, γεμάτο και τα λοιπά. Λέω, γιατί αυτό, όλοι θέλουν να κάθονται. Η Εκκλησία δεν είναι ο χώρος που ερχόμαστε να ξεκουραστούμε, ερχόμαστε να σταθούμε στην Εκκλησία. Γι' αυτό και στην Εκκλησία την Ορθόδοξη έχουμε ως επί των πλήσεων τα στασίδια, αυτά που είναι γύρω-γύρω, που έχουν τη δυνατότητα να γίνεται και καρέκλα, κάθισμα, αλλά να ανοίγει αυτό και έχει το στήριγμα για να στέκεται. Γι' αυτό λέγεται και στασίδι, στέκομαι εκεί. Αυτά είναι τα Ορθόδοξα τώρα πράγματα, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα γίνονται υπερεκπερισσού και υπέρ της οικονομίας μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό καμιά φορά όταν δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, απαιτούμε και λέμε θέλω εδώ να είναι το δικό μου το κάθισμα, θέλω εκεί να είναι το δικό μου το καθισματάκι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως μέσα. Σε όλες τις σλαβικές χώρες που επισκέφτηκα και πήγα, και εσείς μπορεί να έχετε επισκεφτεί σλαβικές εκκλησίες ορθόδοξες, δεν υπάρχει στο κυρίως ναό αυτός ο διάκοσμος με καθίσματα, γιατί οι χριστιανοί πηγαίνουν μετευλαβίας και έχουν την υπομονή να κουραστούν. Και κάθονται 5 ώρες, είπαμε, και 6 ώρες που διαρκεί ολόκληρη Θεία Λειτουργία. Και εμείς κάνουμε εδώ καμιά φορά 2 ώρες τη Θεία Λειτουργία και λέει «Μα Πάτερ, αργήσαμε και καθυστερήσαμε, δεν καθόμαστε επίσης και στα μνημόσυνα», που είναι πολύ σημαντικό πράγμα να τιμήσουμε τους και κοιμημένους που έφυγαν από αυτή τη ζωή, και σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Το βλέπουμε κάθε Κυριακή. Φυσικά αυτό είναι και ένα χαστούκι που μας δίνει ο κόσμος εμάς, τους ιερείς που επιτρέπουμε να γίνονται τα μνημόσυνα ημέρες Κυριακές. Μας λέει «Να ορίστε το χαστούκι σας, πάρτε το, παπάδες που δεν τηρείτε την παράδοση και κάνετε τα χατήρια των ανθρώπων», γιατί λέει «τότε μπορούν να έρθουν οι συγγενείς και οι φίλοι». Τι θα πει αυτό το πράγμα? Και βλέπουμε φεύγει ο κόσμος, δεν υπομένει 5 λεπτά, 10 λεπτά. Πού να πας να δεις ένα μνημόσυνο να τελείται στο Άγιον Όρος? 1,5 ώρα κρατάει ένα μνημόσυνο. 1,5 ώρα. Ποιος αντέχει να κάνει 1,5 ώρα ένα μνημόσυνο? Και μαθαίνω τώρα εδώ, πηγαίνουν λέει στο κημητήριο, κάνουν μνημόσυνα. 11, 11 και 4, 12. Τώρα μου είπε ένας κύριος που ερχόμουν τώρα πριν έρθω από εδώ, μου λέει «Πάτερ, πήγαμε», λέει, «μνημόσυνο», λέει, «σήμερα στο τάδε κημητήριο, 12 η ώρα ήταν το μνημόσυνο. Γίνεται, Πάτερ, χωρίς θεία λειτουργία μνημόσυνο?» Λέω «Μπράβο, ορθόδοξο κριτήριο. Δεν γίνεται μνημόσυνο χωρίς θεία λειτουργία. Δεν μπορεί να είναι αποκομμένο. Δεν μπορεί να είναι αποκομμένο». Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Και μετά συνδυάζει, λέει τώρα ο κόσμος, μετά είχαμε και το τραπέζι. Α, λέω, αυτό ήταν το βασικό, ευλογημένε, λέω. Αυτό ήταν το βασικό, ήταν να φάτε, να φάτε. Δεν ήταν για το μνημόσυνο, εσείς κάνατε για τραπέζι, κάνατε.
1: Ταιριάσαν τις
0: ώρες μαζί, όπως έρχονται πολλοί, θέλουμε να κάνουμε το μυστήριό μας στις 12.30 ώρα, γιατί μετά ακριβώς θα πάμε να φάμε. Δεν λέει «Πάτερ, τι ώρα μπορείτε να τελέσουμε το μυστήριο?» Έρχεται ο άλλος με πακέτο ολόκληρο. Όπως τα φαντάστηκε θέλει να γίνουν τα πράγματα. Γι' αυτό πάμε. Δεν πάμε κατά Θεού. Και πάμε το αντίθετο να γίνεται έτσι στην εκκλησία μας μέσα. Γιατί κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτή η ανταρσία μέσα στα πράγματα της λατρείας μας φέρνει και το αποτέλεσμα το οποίο όλοι βιώνουμε σήμερα μέσα στην εκκλησία, το τι θέλει ο καθένας. Λέει ο άλλος, άργησε σήμερα η εκκλησία, είπε αργά τους χαιρετισμούς ο παπάς. Άλλος λέει τους είπε σύντομα. Άλλος μ' αρέσει εμένα η μουσική. Άλλος λέει δεν μ' αρέσει εμένα η μουσική. Άλλος λέει το είπε αργά αυτό το τροπάριο. Άλλος λέει εγώ το θέλα πιο σύντομα το τροπάριο. Μπορεί να γίνεται πώς θέλει ο καθένας μέσα στην εκκλησία? Θα έχουμε την υπομονή να ακούμε κάθε λειτουργία, κάθε λατρεία όπως γίνεται. Την μια θα είναι σύντομα, την άλλη θα είναι γρήγορα, την άλλη θα είναι πιο αργά. Έτσι είναι τα πράγματα στην εκκλησία μας, αδελφοί μου. Δεν κάνουμε κρίσεις. Τώρα πήραμε ψηλή κορδόνη και τα λοιπά, ο παπάς εκείνο κάνει και τα λοιπά, έτσι κάνει ο νεοκόρος, αλλιώς κάνει ο ψάλτης. Ας αφήσουμε να λατρεύσουμε το Θεό μας μέσα στην εκκλησία και ας αφήσουμε άλλοι να κριθούν για αυτά τα οποία κάνουν μέσα στην εκκλησία από τον αρμόδιο κριτή που είναι ο Θεός μας. Ακόμα δεν ήρθε η Δευτέρα Παρουσίας του Κυρίου μας για να μας κρίνει όλους και να μας πει πού θα πάει ο κάθε ένας κατά τις πράξεις που έκανε. Εμείς είπαμε εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε στην εκκλησία, να κάνουμε μία ενυπακοή. Είναι δυνατόν στο στρατό κάποιος να κάνει ανταρσία και να λέει ο στρατηγός «θα πάμε εκεί να κάνουμε άσκηση» και να βγαίνει να λέει ο παλοχαγός «όχι, θα πάμε εκεί». Αυτό γίνεται? Γιατί εκεί να υπάρχει τάξη και να μην υπάρχει τάξη και μέσα στην εκκλησία μας? Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα, αδελφοί μου. Επίσης, το αναφέραμε και πάλι ότι κατά τους παλαιότερους εκκλησιαστικούς πατέρες η πρόθεση συμβόλιζε τον Άγιο Γολγοθά, όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Για τον λόγο αυτό σε μερικές προθέσεις, όπως είπαμε, είναι αγιογραφημένη κατά τους νεότερους έτσι συμβολισμούς η γέννηση του Κυρίου και κατά τους παλιότερες, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι η άκρα ταπείνωσης του Κυρίου μας ή η σταύρωσης ή ο Χριστός ελκόμενος εις το πάθος, αυτός που έχει μαζί και την κάλαμο του εμπεγμού. Τα δισκοποτηροκαλύματα συμβολίζουν τα σπάργανα του Χριστού μας, αλλά και την συνδόνα, όπως αναφέραμε, του Ιωσήφ και του Νικοδήμου. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου μας, γιατί επ' αυτού του θυσιαστηρίου γίνεται και επιτελείται η ανέμακτος θυσία της Καινής Διαθήκης, αλλά λέγεται και θρόνος, γιατί επ' αυτού θέτει η Αγία μας Εκκλησία πάντοτε το Άγιον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, επάνω στην Αγία Τράπεζα τίποτα να μην υπάρχει, το Ιερό Ευαγγέλιο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, διότι αυτή η τράπεζα που είναι ο τάφος του Κυρίου μας παίρνει ζωή από το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, η Καινή Διαθήκη. Επίσης, επάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν, κατά βάση τι πρέπει να υπάρχει, το Άγιον Αρτοφόριον, αυτό που βλέπετε σαν εκκλησάκι που είπαμε, και φυλάσσεται εκεί πέρα μέσα ο αμνός, ο αποξηραμένος αμνός που βγαίνει κάθε Μεγάλη Πέμπτη σε μορφή μαργαριτών, δηλαδή σε ψίχουλα, τα οποία είναι ψημένα αυτά, και αυτά τα ψίχουλα είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας αποξηραμένο, το οποίο ο ιερέας στις έκτακτες περιπτώσεις που έχει ασθενών ή ευρισκομένων επί κλίνης αδελφών μας κατακήτων, λαμβάνει αυτούς τους μαργαρίτες σε ειδικό σκεύος το οποίο μεταφέρεται, λέγεται το μικρό αρτοφόριο αυτό, και πηγαίνει στα σπίτια και μεταλαμβάνει τους χριστιανούς. Σε παλαιότερες εποχές είπαμε ότι ο ιερεύς, και ιδίως στα μικρά χωριά, ο ιερεύς μεταβαίνει μετά το Αγίου Ποτηρίου όταν λειτουργεί. Αλλά αυτό στις πόλεις δεν γίνεται. Κανένας ιερεύς δεν επιθυμεί να διακινδυνεύσει να περπατήσει ούτε 50 μέτρα ούτε 100. Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, διότι φοβούμαι και δεν ξέρω τι θα συναντήσω εις τον δρόμο που περπατώ. Ή ανθρώπους, ή κτίνοι, ή δαίμονες, και μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό το αρτοφόριο έχει αυτήν την μικρή μορφή, και φυσικά η μερίδα που θα πάρει αυτός ο οποίος μεταλαμβάνει εις τον οίκο του δεν μπορεί να είναι μεγάλη, έτσι, η ποσότητας. Ποσότητα κατά την οποία όταν μεταλαμβάνουμε παίρνουμε μέσα στο στόμα μας σώμα και αίμα Χριστού. Στη Ρωσία κοινωνούν τους ανθρώπους με πάρα πολύ αμνό. Όταν κοινωνείς δηλαδή στο Άγιο Ποτήριο και σε όλες τις λαβικές χώρες, σε εμάς από φόβο έτσι έχει επικρατήσει. Δεν δίνουν κάποιοι ιερείς πολλή ποσότητα, γιατί φοβούνται μήπως κάποιος την φτύσει, μήπως κάποιος που δεν γνωρίζει. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που ασυναίσθητα κοινωνούν για το έθιμο, για το καλό, ας πούμε, της Μεγάλης Εβδομάδας, και είναι και μερικοί οι οποίοι δεν έχουν σχέση με πνευματικό, και έχουμε δει πολλές έτσι παρεκτροπές στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έλαβε μία συμβουλή από μέντιουμ χαρτορίχτρα να κοινωνήσει και να χρησιμοποιήσει την Θεία Κοινωνία για άλλα πράγματα. Γι' αυτό οι ιερείς πολλές φορές που ιδιαίτερα που εξομολογούμε πρέπει να ξέρουμε, και όταν δίνουμε, σας δίνουμε μεγάλες μερίδες στο στόμα σώματος και αίματος Χριστού, ξέρουμε γιατί σας το δίνουμε, αλλά σε άλλους που δεν γνωρίζουμε δεν το κάνουμε το ίδιο πράγμα, πρέπει να το ξέρετε αυτό, διότι πρέπει να γνωρίζουμε τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού, διότι πολλά πράγματα έχουμε ακούσει κατά το μυστήριο της εξομολόγησης και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνθεώ λοιπόν μπαίνουμε τώρα στην Θεία Ευχαριστία, στην Θεία Λειτουργία. Η λειτουργία είναι το έργο, το κύριον έργο της Εκκλησίας. Δηλαδή, ένας ιερεύς που χειροτονείται κατ' εξοχήν γίνεται για να τελεί την Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι το κύριο μυστήριο, το μυστήριο των μυστηρίων, το φρικοδέστατο μυστήριο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το ανεπανάληπτο μυστήριο. Είναι το μυστήριο το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα ιερά μυστήρια. Στην πρώτη εκκλησία, στην αρχαϊκή εκκλησία, μέχρι και τους πρώτους αιώνες ζωής της εκκλησίας, δεν υπήρχε ιερό μυστήριο γάμου, βάπτισης, χειροτονίας, ευχελαίου, που δεν γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μετά αποκοπήκαν τα μυστήρια και σήμερα είναι ξεχωριστά όλα τα μυστήρια, ενώ η βάση τους είναι να είναι δεμένα με την Θεία Ευχαριστία. Διότι στη Θεία Ευχαριστία βρίσκει την ολοκλήρωση όλο το μυστήριο του Θεού, που είναι η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Όταν κοινωνάς, ενώνεσαι με τον Χριστό. Γι' αυτό και όπως λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας, όταν κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεσαι σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό. Ίδιο σώμα, σύσσωμος, και ίδιο αίμα, σύνεμος. Αν μαθαίνουμε και μερικές λέξεις, μας είναι χρήσιμες. Σύσσωμος και σύνεμος. Πριν από την Θεία Λειτουργία, ο λειτουργός ιερεύς πρώτα θυμιάζει, όπως είπαμε, την Αγία Τράπεζα, γύρω ακριβώς κυκλώθεν το τέμπλο και όλο το ναό από το σολέα, και κατόπιν λέγει τρεις φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα, την ώρα που βλέπετε να προσκυνάει ο ιερεύς ή ιερείς που βρίσκονται μέσα στο ιεροβήμα πριν ξεκινήσει τη λειτουργία, λένε τη φράση «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Τρεις φορές λέγεται αυτή η φράση. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Και μετά λέει τη φράση «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Δηλαδή, εγώ εκείνη την ώρα δεν είμαι ο ιερεύς που τελώ το μυστήριο, ο παπάς, ο άνθρωπος. Εκείνη την ώρα δανείζω και εγώ το στόμα μου στο Θεό για να πει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, έτσι πολλοί άνθρωποι, και αισθανόμαστε, επειδή ο παπάς είναι μικρότερο σε ηλικία από εμάς, δεν πρέπει να το φιλήσουμε το χέρι. Μα ευλογημένοι, εκείνη την ώρα αυτός δάνεισε τα χέρια του, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οφείλουμε να φιλήσουμε το χέρι του λειτουργούντος ιερέα. Γι' αυτό και εκείνος κατεξοχήν που λειτουργεί μοιράζει και το αντίδωρο για να πάρει ο κόσμος την ευχή από την ευλογία αυτή τη μεγάλη και την υψή τιμή που μας κάνει ο Κύριός μας. Τώρα, γιατί αυτά, το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία και το Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου, αυτοί οι δύο στίχοι τους οποίους λέει ο ιερεύς και κάνει προσκυνήματα μπροστά στην Αγία Τράπεζα, εμείς δεν τους ακούμε έξω, γιατί εκείνη την ώρα έγινε στην λειτουργική μας έτσι τάξη ένα, θα λέγαμε, όχι μπέρδεμα, θα λέγαμε έγινε μια συντόμευση. Κανονικά θα έπρεπε να τελειώσει η ακολουθία του όρθρου, κανονικά με το διευχό, να βάλει να απόλυση να κάνει ο ιερεύς και μετά να βάλει ευλογημένη βασιλεία. Αλλά είπαμε ότι η ανάγκη της οικονομίας του χρόνου, γιατί όσο πάει σε λίγο καιρό η Θεία Λειτουργία μπορεί να κρατάει και 10 λεπτά, δηλαδή μετά από 20 χρόνια, γιατί η επιθυμία όλων μας που είναι γρήγορα να πάμε στην εκκλησία και γρήγορα να τελειώσουμε και γρήγορα να τελειώσουμε και να γυρίσουμε στα σπίτια μας, θα αναγκάσει κάποια στιγμή και άλλα κοψίματα να γίνουν μέσα στη λειτουργία. Αλίμονον δηλαδή. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν, από τη μια σημαίνει ότι ξεκινά με δοξολογία η Θεία Λειτουργία, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει, ας πούμε, ένα μεγάλο μυστήριο χωρίς να δοξολογήσει το Θεό. Χρειάζεται και απαιτείται μια δοξολογία, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού μας. Ο ιερεύς λέγει τον αγγελικό αυτό ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεό», μυστικός, γιατί υπάρχει ένας συμβολισμός σε αυτό το πράγμα και ο οποίος αναφέρεται από τους πατέρες τους Αγίους της Εκκλησίας μας, διότι λέει «Οι ποιμένες ήταν εκείνοι που άκουσαν στη Βηθλέμ αυτόν τον ύμνο, αλλά δεν τον άκουσαν όλοι, μόνο οι ποιμένες τον άκουσαν». Αυτοί οι οποίοι είχαν πιο μεγάλη εγρήγορση, ήταν ακριβώς δίπλα στο σπήλαιο και ήταν οι μόνοι που ήταν αγραβλούντες, αυτοί που καθόταν έξω. Καθόταν έξω. Ο καιρός δεν ήταν χειμώνας, όπως αντιλαμβάνεστε που έγινε η γέννηση στο Χριστού μας. Εχθές με ρώτησαν κάποιοι νέοι άνθρωποι σε ένα σεμινάριο που έκανε η Αποστολική Διακονία για τους κατηχητές. Μου λέει, Πάτερ, γιατί ενώ ξέρουμε, ας πούμε, πότε έγινε, ας πούμε, κάποιο συμβάν εκκλησιαστικό, πότε έγινε η γέννηση του Χριστού μας, οι Άγιοι Πατέρες δεν την έβαλαν στη σωστή ημερομηνία και την έβαλαν σε κάποια διαφορετική ημερομηνία την γέννηση του Χριστού μας από ό,τι ήταν η κανονική, η μεταμόρφωση, ας πούμε, δεν έγινε στις 6 Αυγούστου κτλ. Έγινε πιο κοντά στο πάθος του Κυρίου μας, έγινε λίγες μέρες πριν το πάθος του Κυρίου μας. Γιατί δεν μπήκε στη θέση της και μπήκε λίγο πιο μετά? Γιατί οι πατέρες, αδελφοί μου, έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη αλληλουχία των γεγονότων με βάση αυτά που ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει την γέννηση του Χριστού μας χωρίς να έχει 9 μήνες το κετό η Παναγία. Μα αφού ένας άνθρωπος γεννιέται σε 9 μήνες έπρεπε. 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός, 25 Δεκεμβρίου η γέννηση του Κυρίου μας. Μπήκαν σε μια αλληλουχία, δεν είναι το γεγονός εκείνο. Και λέω μετά, είναι μερικοί τώρα που κάνουν τους παλαιομερολογίτες και λένε ας πούμε κτλ. Α, λέει, είναι λάθος που 13 μέρες εσείς πάτε μπροστά και εμείς έχουμε το σωστό ημερολόγιο. Ποιο ημερολόγιο και ποιο εορτολόγιο είναι το σωστό? Ποιο είναι το σωστό? Διηλίζουμε τον κόνοπα για μία μέρα ή δύο μέρες ή 13 μέρες και δεν σκεφτόμαστε τι είναι η αιωνιότητα. Ο Χριστός στην εξαήμερο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, πώς ήταν αυτό το διάστημα, λέει, τη μια μέρα έκανε τον ουρανό, την άλλη μέρα έκανε τον άνθρωπο, την άλλη μέρα έκανε τα φυτά, την άλλη μέρα έκανε το ζωικό βασίλειο. Πώς ήταν αυτό το πράγμα, τι μέρα ήταν αυτή που κατασκεύασε όλα αυτά τα πράγματα? Και λέει ο Μέγας Βασίλειος πολύ σωστά και το ερμηνεύουν και πολλοί ερμηνευτές. Αυτός, λέει, ο αιώνας για το Θεό μπορεί να είναι μία ώρα. Μπορεί όμως να είναι και 1000 έτη. Εσένα τι σε ενδιαφέρει πότε πώς το δημιούργησε ο Θεός? Εσύ σημασία πρέπει να κατέχεις ότι είναι δημιουργία Θεού. Δεν σε ενδιαφέρει να διηλύσεις τον χρόνο ακριβώς πότε είναι η στιγμή. Αν ο Χριστός δηλαδή γεννιόταν το 2 μετά Χριστόν, αυτό επηρεάζει την πίστη μας? Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο τον οποίο με λεπτομέρεια προσπαθεί ο άλλος να εξακριβώσει πότε ακριβώς έγινε το κάθε συμβάν μέσα στην Εκκλησία. Τώρα ξέρουμε. Έζησε ο Άγιος Νεκτάριος, γεννήθηκε το 1800 τόσο, εκοιμήθη το 1920. Αυτό το ξέρουμε τώρα γιατί ο χρόνος έχει αυτή τη δομή. Σε παλιότερες όμως εποχές προ Χριστού ας πούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε τα συμβάντα να λέμε ακριβώς τότε έγραψε ο Μωυσής το βιβλίο της Εξόδου, τότε έγραψε το Λεβετικό, ακριβώς ήταν εκείνη η μέρα, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά διηλίζουν έτσι όλη την κατάσταση και χάνουμε το βασικό νόημα και την ουσία του πράγματος. Το Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, αυτό ακριβώς είναι όπως ακριβώς σας το είπα, δείχνει την μηδαμινότητα του κληρικού, καθώς και την αναξιότητά του να ανοίξει και αυτός το στόμα του για να δοξολογήσει τον Δημιουργό. Δεν είναι εύκολες όλες οι υποθέσεις για να λειτουργούντα. Άντε, ξύπνησα το πρωί και πήγα να λειτουργήσω. Έχει συνέστηση. Δεν μπορεί ο λειτουργός να τελειώσει την λειτουργία χωρίς να είναι ιδρωμένος, ας πούμε. Κάτι αισθάνεται. Δεν μπορεί να μην αισθανθεί. Κάτι αισθάνονται όλοι οι ιερείς όταν λειτουργούν. Γι' αυτό ζητά εξαιτίας αυτής της αναξιότητας, την οποία επαναλαμβάνει πολλές φορές ο κληρικός στις ευχές της Εκκλησίας, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και οδονές. Έρχεται ο λαϊκός μέσα στην Εκκλησία και λέει «Πάτερ, είμαι πολύ αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός, έπεσα σε πολλά αμαρτήματα κτλ. Πώς εγώ, λέει, μπορώ να έρθω να μεταλάβω και να βρίσκομαι εκεί μέσα στην Εκκλησία?» Έχει συνέστηση αμαρτωλότητάς του. Το ίδιο αισθάνεται και ο κληρικός όταν έρχεται να λειτουργήσει. Είμαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Και ζητάει αυτήν την βοήθεια να του δώσει ο Θεός: «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις». Εκείνο είναι παράκλησης που κάνει ο ιερεύς προς τον Θεό, να του δώσει τη δύναμη. Αυτή είναι μια αγωνία μεγάλη την οποία έχει ο κάθε κληρικός, να του δώσει τη δύναμη να παρασταθεί και να βρίσκεται μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο για να επιτελέσει τη Θεία Λειτουργία. Να του δώσει Θεία Χάρη και να του δώσει και τη δύναμη για να επιτελέσει αυτό το έργο. Και κατόπιν ο ιερεύς, από αυτά που είπαμε, βάζει το «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Δεν είναι κάτι απλό, είναι μια μεγάλη δοξολογία που κάνει ο ιερεύς. Αυτό που θα επιτελέσει γίνεται εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δοξολογεί τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, δεν δοξολογεί μόνο το Θεό, δεν δοξολογεί μόνο τον Υιό, δεν δοξολογεί μόνο το Άγιο Πνεύμα, αλλά στην ολότητα της πίστεως, Πατήριος και Άγιον Πνεύμα. Η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με τον εντριάδη λοιπόν Θεό μας. Θα έχετε δει όμως στη λατρεία της Εκκλησίας μας ότι όλες οι ακολουθίες δεν ξεκινούν με το «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», αλλά κάποιες ακολουθίες ξεκινούν με το ευλογητός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Έχουμε δύο ενάρξεις στην Εκκλησία μας. Το ευλογητός ο Θεός και το ευλογημένη Βασιλεία. Το ευλογητός ο Θεός λέγεται συνήθως στις ακολουθίες. Στα μυστήρια όπως είναι ο γάμος, η βάπτιση, η Θεία Λειτουργία, έχουμε ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε παλιά όμως χειρόγραφα, λειτουργικά πάντοτε όπως λέμε, γιατί μιλούμε για την λατρεία της Εκκλησίας μας, οπότε το αντικείμενο της μελέτης μας εδώ είναι η λατρεία της Εκκλησίας μέσα από τα λειτουργικά χειρόγραφα, η έναρξη πολλών ακόμη ιερών ακολουθιών γινόταν με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Εσπερινού και του Όρθρου και άλλων ακολουθιών της Εκκλησίας. Αυτό όμως κατόπιν από επίδραση η οποία είναι από την Παλαιστίνη μας έγινε να ξεχωριστούν αυτά και στα μυστήρια να έχουμε το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και στις ιερές ακολουθίες να ξεκινάει με το ευλογητός ο Θεός. Το ότι στα χειρόγραφα αυτά υπάρχει ως έναρξη και στις λοιπές ακολουθίες το ευλογημένη Βασιλεία είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι σε παλιότερες εποχές, ιδίως στις αρχαϊκές εποχές, το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο αιώνα ζωής της πρώτης Εκκλησίας μας, μετά τον Χριστό μας, από τους Αποστόλους και τους Διαδόχους τους, που τελούνταν όλα τα ιερά μυστήρια και όλες οι ακολουθίες μαζί με την Θεία Ευχαριστία, αυτό το ευλογημένη Βασιλεία μας θυμίζει τον παλιό δεσμό που είχαν όλες αυτές οι ακολουθίες με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μετά την έναρξη της Θείας Ευχαριστίας ξεκινάει η Μεγάλη Συναπτή ή όπως στη γλώσσα μας λέγονται τα ειρηνικά. Θα είναι πολλά αιτήματα, τα ακούτε τακτικά, πάρα πολλά αιτήματα και έχουν τη λέξη ειρηνικά. Με την έναρξη ο ιερεύς ή παρόντος διακόνου, αν υπάρχει διάκονος, τα ειρηνικά τα λέει ο διάκονος από το κέντρο του ναού. Και η Μεγάλη Συναπτή λέγεται Μεγάλη, διότι υπάρχει και μικρή, για να ξεχωρίζονται αυτές οι δύο συναπτές, Μεγάλη και Μικρή. Η Μεγάλη έχει πάρα πολλά αιτήματα, ενώ η Μικρή έχει πολύ λίγα, 2-3 στον αριθμό. Και γιατί λέγεται Μεγάλη, είναι Μεγάλη διότι στα αιτήματα αυτά συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η Εκκλησία μας. Λέγονται ειρηνικά διότι αρχίζουν με τη λέξη ειρήνη. Γιατί το πρώτο αίτημα που θα κάνει είναι «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Και η ειρήνη αυτή, την οποία καλούμαστε να την εγκολπωθούμε όλοι μας, αν την εγκολπωνόμασταν δεν θα είχαμε μεταξύ μας ούτε μία φασαρία, ούτε σκάνδαλο θα γινόταν, ούτε τα δικαστήρια θα δούλευαν και θα υπήρχαν δίκες οι οποίες έχουν καιρό να εκδικαστούν 10 χρόνια, 12, 15, ανάλογα με τις υπομονές που έχουν οι άνθρωποι να πάνε εκεί πέρα και να περιμένουν να έρθει ο καιρός να δικαστούν. Μερικοί είναι κλεισμένοι στη φυλακή ή μια προδικασία αυτή και αναμένουν τη στιγμή που θα γίνει η δίκη. Δηλαδή φαντάσου να είσαι και αθώος, θα παραμένεις όσο είσαι αθώος μέσα στη φυλακή και όταν θα αποφασίσει να έρθει ο χρόνος, γιατί είναι τόσες πολλές οι υποθέσεις, θα πας εκεί. Αλλά η εντολή του Θεού αυτή η μεγάλη, η εντολή είναι «ειρήνην την εμήν δίδομη εμήν», είπε ο Χριστός. Σας δίνω τέτοια ειρήνη να βρίσκεται μεταξύ σας, ώστε να έχετε αγάπη, αλληλεγγύα, ομόνοια και δικαιοσύνη. «Ειρήνη πάση», λέει μέσα στην Εκκλησία. Πολλές φορές βγαίνει ο ιερεύς και λέει «ειρήνη πάση», και σταυρώνει. Δεν λέει μόνο ειρήνη πάση, γιατί ειρήνη πάση λέει ας πούμε και εκείνος ο οποίος κάνει ας πούμε μια διαδήλωση. Αλλά ο ιερεύς αυτή την ειρήνη την δίδει, σταυρώνει κιόλα στον κόσμο. Με την ειρήνη που δίνει ο Χριστός. Υπάρχει διαφορά σε αυτή την ειρήνη. Δεν είναι ούτε ακτιβιστής ο παπάς, ούτε σοσιαλιστής, ούτε δημοκράτης, ούτε βασιλόφρονο, ούτε δεν ξέρω τι. Ο παπάς εκείνη την ώρα ό,τι κάνει είναι του Χριστού. Γι' αυτό ό,τι δίδει είναι το Χριστού. Μάζευε, λέει, και ασύν καιρό για τις ευχές του παπά που σου δίνει. Να είσαι ευλογημένος, να σε αγιάζει ο Θεός, να σε χαριτώνει. Συμμάζευε τα. Αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν πολλά. Και τα πολλά θα δημιουργήσουν έτσι και τη βάση να αγιάσεις και να φτάσεις πραγματικά στον Χριστό μας. Το χάρισμα της ειρήνης είναι μεγάλη ευλογία του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους. Ο ειρηνοποιός είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού. Βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους και ανθρώπους. Ένας είναι καυγατζής. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εριστικός. Προσπαθεί να σε βρει στη γωνία, να σε φαρμακώσει. Και σε περιμένει εκεί. Να πώς να κάνει τον άλλον να υποφέρει. Αυτός είναι εκτός Θεού. Ένας υποδαβλίζει την ειρήνη, δηλαδή, αντί να την κάνει την ειρήνη, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που διατείνονται ότι είναι χριστιανοί, αλλά είναι εκτός Πνεύματος Θεού. Θα το δούμε την ημέρα της κρίσεως του Θεού αυτό. Διασύρουν εύκολα κάποιον κληρικό, τους έβγαλε το μάτι, τους έβγαλε το πόδι, τους έβγαλε εκείνο, λένε, τα ογκοποιούν δε αυτά πράγματα, στο τέλος όμως ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρίνει. Γιατί η συκοφαντία είναι εύκολο πράγμα και το σκάνδαλο είναι εύκολο πράγμα να βγει, να μπεις από τη φαντασία σου πράγματα. Πολλές φορές στο μυστήριο της εξομολόγησης ακούμε ότι κάποιος από την κακία του ή από τη συμπεριφορά του την κακή στο θυμό του επάνω έβγαλε σκάνδαλο, δηλαδή έκανε κάτι που δεν υπήρχε. Και αυτό όμως δεν μαζεύεται μετά. Σε αυτή την περίπτωση η ειρήνη χάνεται και λέμε το εξής πολύ ωραίο από το γεροντικό είναι αυτό το παράδειγμα, ότι εύκολο να κατακρίνεις κάποιον άνθρωπο, δύσκολο όμως ανορθώνεις. Για παράδειγμα λέω, φυλακίζεται κάποιος σήμερα στη φυλακή, στιγματίζεται και μετά αθώνεται. Ενώ όταν μπήκε στη φυλακή, βγήκε πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες, σε ειδήσεις και οτιδήποτε, όταν αθώνεται, περνάει στα μικρά γράμματα της 8ης, της 9ης, της 10ης σελίδας, αθώθηκε ο τάδε και τα λοιπά, σε 5 μικρές σειρούλες και ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκει ποτέ από πρόσωπο ανθρώπου ποτέ την στήριξη, όπως είναι για το παράδειγμα. Να σας πω ένα πιο χειροπιαστό παράδειγμα, γιατί την Πέμπτη Κυριακή θα εορτάσουμε της Μαρίας της Αιγυπτίας. Ήταν πόρνη, δηλωμένη που λένε. Ήταν δηλαδή πόρνη στο επάγγελμα. Στην κοινωνία που ζούμε, που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αυτοί υπάρχουν τέτοιες ψυχές που έκαναν αυτή την εργασία. Και έρχεται κάποια στιγμή που τις φωτίζει ο Θεός ή βρίσκουν κάποιον κατάλληλο πνευματικό εξομολόγο. Ο γέροντας Πορφύριος επισκεπτόταν τους οίκους ανοχής του κέντρου της Αθήνας στην Ομόνια κοντά, πήγαινε και τις άγιαζε στην πρωτάγιαση. Αλλά αυτά είναι υψηλά γράμματα, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να ρίξουμε την κλωτσιά μας και να καταδικάσουμε την πόρνη που λέμε «Α, μωρέ, αυτή ξέρεις ποια ήταν, εκείνη εκεί η οποία έκανε αυτό και αυτό και εκείνο». Και αμέσως ρίχνουμε τον λίθο του αναθέματος. Αυτή όμως θα πάει στον παράδεισο. Εμείς που ωραία τη στολίζουμε θα πάμε στην κόλαση. Γι' αυτό η Εκκλησία έρχεται να πει «Πρόσεξε, παιδί μου, εγώ που είμαι ο Χριστός, δεν ήρθα να κρίνω κανέναν, ούκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήλθα για να τον σώσω τον κόσμο». Και μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, και αν το διαβάζετε και εσείς όλοι σας, και όσοι το διαβάζουμε καλώς πράττουμε και καθημερινά πρέπει να έχουμε τη μελέτη της Καινής Διαθήκης και με πρόγραμμα, όπως τρώμε και σκεφτόμαστε μια εβδομάδα πριν τι θα ψωνίσουμε από τη Λαϊκή για να έχουμε όλη τη εβδομάδα, με πρόγραμμα πρέπει να μελετούμε και την Καινή Διαθήκη. Λέμε λοιπόν το εξής, διαβάζοντας όλη την Καινή Διαθήκη ποτέ δεν είδα να κρίνει ο Χριστός κανένα. Μόνο είπε κάποια ουέ που σημαίνει αλίμονο σε αυτούς που κάνουν αυτά, αλλά δεν τους κατέκρινε ο Χριστός. Αφού ήλθε ο Χριστός και δεν κατέκρινε κανένα, εμείς γιατί πρέπει να κρίνουμε δηλαδή? Εμείς είμαστε οι έξυπνοι, εμείς είμαστε οι κατέχοντες όλη τη διδασκαλία τόσο σωστά του Θεού και ορθοπρατούμε όλη την ημέρα και τα κάνουμε όλα σωστά. Και όμως οι πόρνες και οι τελώνες μας προάγουν εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως, διότι η καρδιά μας για να αποκτήσει την ειρήνη αυτή του Θεού πρέπει να περάσει και μέσα από τον αδελφό μας. Μη κρίνουμε αδελφοί μου, διότι τα φαινόμενα απατούν, ενώ η ουσία είναι ότι η μετάνοια συντελείται σε μυστικά εξομολογητήρια. Ξέρετε, εξομολογώ επάνω πολλές φορές το εξομολογητήριο και εγώ και άλλοι πατέρες. Υπάρχουν όμως και κρυφά εξομολογητήρια που δεν τα βλέπετε αυτά. Γιατί αν φύγουμε τώρα από εδώ, ας πούμε από εδώ που είμαστε από την Υπαπαντή και κλείσουν και οι κουρτίνες και σβήσουν και τα φώτα, κάποια στιγμή γίνεται και καμιά εξομολόγηση ιδιαίτερη εδώ από κάποιον ο οποίος είναι στιγματισμένος και πολύ αισθανόμενος ότι είναι τόσο ντροπιασμένος και κατατρεγμένος από τις αμαρτίες που έκαμε, δεν έχει το πρόσωπο να εμφανιστεί μπροστά και λέει: «Εγώ, Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ στο πιο σκοτεινό μέρος που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία». Τη βλέπετε αυτή την εξομολόγηση? Είδατε τη μετάνοια και τη συντριβή αυτού του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο γείτονας, η γειτόνισσα, εκείνος ο οποίος είναι πολύ αμαρτωλός και φαίνεται έξω στον δρόμο στιγματισμένος, που έχει και τη σφραγίδα, και όμως τη μετάνοια δεν τη βλέπεις. Βλέπεις μόνο την αμαρτία, αλλά δεν βλέπεις τη μετάνοια, τι γίνεται και τι συντελείται. Αν δεν έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, πώς προσδοκάς να πας στον παράδεισο, αδελφέ μου? Γιατί πλάνην ικτράν πλανάσαι να νομίζεις ότι θα πας κάποια στιγμή στον παράδεισο. Δεν πας με αυτόν τον τρόπο στον παράδεισο, γιατί δεν είσαι ειρηνοποιός, δεν φέρνεις την ειρήνη, δεν σκεπάζεις τον αδελφό σου, δεν βγάζεις το πάπλωμα να τον σκεπάσεις. Τι έκανε ο Χαμ? Ο Χαμ ήταν ιός, σας είπα πολλές φορές και αυτό το παράδειγμα, ας το πω και σήμερα μια φορά στην αγάπη σας. Τρεις γιους είχε ο Νόε, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Ο Χαμ όμως είδε τον πατέρα του, τον Νόε, που επάνω στην Κιβωτό που δημιούργησε, κατασκεύασε, πήρε μαζί του και τρόφιμα. Πήρε και κρασί, διότι το κρασί ευλογημένο, είναι ευλογημένο από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Και ήπιε, λέει, μια στιγμή πάρα πολύ κρασί και μέθησε. Και στη μέθη επάνω γυμνώθηκε. Τον είδε ο Χαμ και έτρεξε αμέσως να προσκαλέσει τους αδερφούς: «Ελάτε να δείτε τη γύμνια του πατέρα μας», και γελούσε. Αυτός τιμωρήθηκε. Οι άλλοι όμως, οι σόφρονες, πήραν ένα ύφασμα, λέει, το τέντωσαν και πήγαν οπισθοβατώντας πίσω-πίσω, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, και τον σκέπασαν τον πατέρα τους χωρίς να δουν τη γύμνια. Αυτό είναι ο χριστιανός, ο σωστός. Δεν δημιουργεί σκάνδαλα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο χριστιανός, ο σωστός, σκεπάζει. Εδώ τα περιτώματά του, το σκυλί και το γατί, τα σκεπάζουν για να μην τα δει κάποιος. Και εμείς είμαστε χειρότεροι από τα σκυλιά και από τις γάτες, που δεν μπορούμε ποτέ να σκεπάσουμε τους ανθρώπους μας, τους συνανθρώπους μας, γιατί δεν έχουμε μέσα μας την αγάπη του Χριστού μας. Είμαστε έτοιμοι να κατασπαράξουμε ανθρώπους παρά να τους βοηθήσουμε να ανεβούν ένα σκαλοπάτι. Και μετά έχουμε την απέτηση να έρθουμε και να κοινωνήσουμε. Μα η μεζούρα αυτή της αγάπης μετρέται με το πρόσωπο του Χριστού μας. Συκοφαντούμενοι και λιδωρούμενοι πρέπει να συγχωρούμε. Και κατατρεγμένοι να είμαστε πρέπει να συγχωρούμε, όχι να συκοφαντούμε, που δυστυχώς εμείς γκρεμίζουμε μέσα από την Εκκλησία, άνθρωποι γκρεμίζουμε την ύπαρξη της Εκκλησίας και τη δυνατότητα μετανοίας στους ανθρώπους που βρίσκονται έξω. Οι έξω θα κριθούν από την έξω ζωή τους. Εμείς όμως που είμαστε μέσα στην Εκκλησία θα κριθούμε από τη ζωή μας και από αυτά που μάθαμε μέσα στην Εκκλησία και δεν τα εφαρμόσαμε, αδελφοί μου. Σκληρός ο λόγος, αλλά σκληρότερη θα είναι η κόλαση την οποία θα κερδίσουμε. Επάξια θα την κερδίσουμε. Την κερδίζουμε κάθε λεπτό στη ζωή μας, την κόλαση. Γιατί δεν μπορούμε να βιώσουμε την αγάπη του Χριστού στη ζωή μας. Η αγάπη, λέει, πάντα στέγει, πάντα σκέπει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εμείς κάνουμε τα εντελώς αντίθετα στη ζωή μας. Προσδοκούμε το έλεος του Θεού. Με τι το προσδοκούμε? Με ένα προσφοράκι που θα φέρουμε στην Εκκλησία? Και εκείνο έχουμε την απέτηση και τα λοιπά.

0: όλοι μας, γιατί αν την είχαμε θα ήμασταν αγγελική πολιτεία. Θα περπατούσαμε και θα έτρεχαν από πάνω μας κύματα ευωδίας και αγιασμού. Πήγε κάποτε ένα παιδάκι ανάπηρο στο Γέροντα Παΐσιο, ανάπηρο. Το πήγαν εκεί, το κουβαλήσαν και το πήγαν. Όταν το είδε ο Γέροντας, μάτωσε η καρδιά του. Γιατί το φέρατε, λέει, το παιδί αυτό εδώ. Το παιδί μίλησε όμως, γιατί αμουγκώ, μιλούσε. Και λέει, Γέροντα, ήρθα, λέει, σε σένα, εδώ, γιατί εσύ είσαι Άγιος και θα με κάνεις, λέει, καλά. Και το όταν τ' άκουσε, λέει, ο Γέροντας Παΐσιος, πήγε, κλείστηκε μέσα στο εκκλησάκι, γιατί δεχόταν όλους έξω από το σπίτι, και μπήκε μέσα στο Άγιο Βήμα, εκεί μέσα στο εκκλησάκι του, και έκλαιγε, χτυπιώντας το στήθος του, και έλεγε, «Εγώ, λέει, δεν είμαι τίποτα, αφού δεν μπόρεσα να γίνω Άγιος, να μπορώ να ανασταίνω τους νεκρούς και να σηκώνω τους ασθενείς, είμαι ανάξιος να λέγομαι Υιός σου». Ποιος? Ο Γέροντας Παΐσιος. Τώρα από εκεί και πέρα βάλτε τη μεζούρα αυτήν και ας μετρήσουμε όλοι τον εαυτό μας. Επειδή ο Θεός είναι η ειρήνη του κόσμου, αυτό συνεπάγεται και όλοι εμείς καλούμεθα να γινόμαστε ειρηνοποιοί για να είμαστε μαθητές του Κυρίου μας και ως εκ τούτου γνήσια τέκνα του. Μεγάλη λέγεται η συναπτή, επειδή ο ιερεύς συνάπτει, δηλαδή ενώνει όλα τα τάγματα και τις καταστάσεις ανάγκης όλων των ανθρώπων, ευχόμενος υπέρ αυτών μαζί με το λαό. Γι' αυτό και το Κύριε ελέησον στη συναπτή οφείλουμε να το λέμε όλοι μας. Παρόλο που υπάρχουν ψάλτες μέσα στην Εκκλησία, εμείς από μέσα μας πρέπει να πούμε Κύριε ελέησον. Ως απάντηση οφειλετική αυτό πρέπει να γίνεται από όλον τον λαό και όχι μόνον από τον ιεροψάλτη, διότι αυτός είναι ο διάλογος που κάνει ο ιερεύς με τον λαό για να επισφραγίσει αυτήν την κοινωνία των προσώπων, την αγαπητική και την σχέση που έχει ο Θεός με τον κόσμο. Λέγεται μεγάλη συναπτή, γιατί όντως περιέχει πολλά αιτήματα εν αντιθέσει με τη μικρή συναπτή που ξεκινάει με το «έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας».
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμα φορά υποδεχόμαστε τον καθηγητή της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, στην ραδιοφωνική μας συντροφιά, για να προσπαθήσουμε και σήμερα να προσεγγίσουμε θεολογικά ένα θέμα που σίγουρα δεν μπορεί να χωρέσει σε μία ραδιοφωνική ώρα, ακόμα και σε δύο. Και το λέω αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί ξεκινήσαμε από την προηγούμενη συνάντησή μας να μιλάμε για τη θέωση του ανθρώπου, για τον μεγάλο αυτό σκοπό που έθεσε ο ίδιος ο Θεός για τον άνθρωπο. Στην προηγούμενη λοιπόν συνάντησή μας είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα και να προσεγγίσουμε αυτό το μεγαλειώδες μυστήριο του Θεού που είναι η δική μας θέωση. Και είχαμε φτάσει στο σημείο όπου κάναμε με τη δική σας βοήθεια έναν συσχετισμό ανάμεσα στον τρόπο δημιουργίας του ανθρώπου και την χαρισματική θέωσή του. Εκείνο που μας έχει μείνει από την προηγούμενη φορά, θα το θυμούνται προφανώς και οι ακροατές μας, είναι ότι μιλάμε για κάτι οντολογικό. Και όταν αναφερόμαστε στη θέωση του ανθρώπου, σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για ένα απλό ηθικό γεγονός. Όταν όμως ο άνθρωπος φτάνει σε αυτήν την θέωση, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην ανθρώπινη φύση του, κύριε καθηγητά?
2: Πολύ ωραία το τοποθετήσατε, και ελαυνόμενος από αυτά που μέχρι τώρα είπατε, θέλω να πω το εξής, ότι ο οντολογικός αυτός χαρακτήρας στον οποίο αναφερθήκατε, πώς κατανοείτε ότι δεν είναι δηλαδή ένα ηθικό γεγονός απλώς? Ένα ηθικό γεγονός φαίνεται κατεξοχήν στην ψυχή του ανθρώπου. Το γεγονός το οντολογικό για τον άνθρωπο αφορά και το σώμα και την ψυχή. Δηλαδή και η ψυχή του ανθρώπου γίνεται φορέας της χάριτος του Θεού, της ακτής του αυτής δωρεάς, και το σώμα του ανθρώπου γίνεται φορές και αναλόγως ως προς την κτιστότητά του, δηλαδή ως σώματος αισθητού, εμπλουτιζόμενο μεταμορφούται, δηλαδή εμπλουτίζεται για την ακρίβεια τόσο η ψυχή όσο και το σώμα του ανθρώπου από αυτήν την άκτιστη ποιότητα, δηλαδή από αυτήν την θεότητα. Ο θεωμένος άνθρωπος σε καμία περίπτωση δεν αποβάλλει την φύση του. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο θεωμένος, από έναν που δεν είναι θεωμένος, με τα αισθητά μας μάτια, όταν δεν συμβαίνει αυτά να είναι εμπλουτισμένα, μεταμορφωμένα δηλαδή δια της ακτής του Θείας Χάριτος, βλέπουμε πως δεν διαφέρουν σε τίποτα. Ο θεωμένος όμως άνθρωπος μπορεί να μην αποβάλει τη φύση του, την υπερβαίνει όμως χαρισματικά. Η θεότητα δηλαδή του θεωμένου ανθρώπου, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι η ίδια η θεότητα του Θεού. Δεν είναι δευτέρας κατηγορίας δηλαδή. Είναι η ίδια με την οποία ενώθηκε και θεώθηκε κατά χάρη. Χαρισματικός αυτό που λέμε. Αυτήν την αλήθεια την βλέπουμε στην μεταμόρφωση του Χριστού. Γιατί είπαμε κι άλλη φορά ότι ο Χριστός προσέλαβε αυτήν την ανθρώπινη φύση μας πέρα για πέρα, εξ ολοκλήρου, εκτός της αμαρτίας, η οποία φυσικά δεν ανήκει στο κατά φύση. Ήταν ένα συμβιβικός, ήταν έξω από τη φύση του ανθρώπου. Το σώμα λοιπόν του Χριστού είχε όλη την θεότητα, ενώ εμείς, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, εμείς λάβαμε εκ του πληρώματος αυτού. Το πλήρωμα της θεότητας σωματικός υπάρχει μόνον στον Χριστό. Η φανέρωση της θεότητας του Χριστού στο Θαβόρ, παραδείγματος χάρη, δεν είναι παρά το προήμιο της μέλουσας πραγματικότητας, δηλαδή η εμπειρική μυσταγωγία του μέλλοντα αιώνα. Είδαμε δηλαδή εκεί, δια των μαθητών του Χριστού, των προκρήτων τριών μαθητών, αυτήν την δόξα για την οποία μιλήσαμε ως προς την ανάληψη του Χριστού στην περασμένη εκπομπή. Άλλωστε, να σας θυμίσω τα λόγια του Αγγέλου όταν έβλεπαν οι μαθητές τον Χριστό ανερχόμενο στους ουρανούς και τους είπε ο Άγγελος, τι βλέπετε και απορείτε Γαλιλαίοι, όπως τον βλέπετε τώρα να ανέρχεται με τα δόξη, έτσι θα κατέλθει εν δόξη, όχι όπως την πρώτη φορά ταπεινά για να κρίνει τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν η μεταμόρφωση, για να επανέλθουμε στη συνείδηση της Εκκλησίας, αποτελεί γιορτή της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεως, κατά τον Άγιο Φιλοθεοκόκκινο μάλιστα. Γιορτή δηλαδή της πνευματικής αυτής αλλοιώσεως και της χαρισματικής αναβάσεως της ανθρώπινης φύσεως στην υπερφύσιν χαρισματικός κατάσταση. Δηλαδή, για να συνδυάσω λίγο τώρα εδώ το γεγονός της μεταμορφώσεως με το γεγονός της άλλης δεσποτικής εορτής της αναλήψεως, θα πρέπει να πω καταρχήν αυτό που ιδιαίτερα τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Ο γέγονεν δι ημάς γέγονεν ο Κύριος». Τα γεγονότα τα ιστορικά στα οποία αναφερόμαστε και εορτάζουμε λατρευτικώς στην Εκκλησία μας, δεν τα εορτάζουμε αναμνηστικά για να θυμηθούμε κάτι από την ιστορία του Χριστού, αλλά είναι γεγονότα τα οποία αφορούν ή, να το πω και αλλιώς δεοντολογικά, πρέπει να αφορούν όλους μας. Έτσι λοιπόν η μεταμόρφωση του Χριστού είναι η γιορτή της ανθρώπινης φύσεως, δηλαδή ό,τι ανώτερο μπορούσε να συμβεί στην ανθρώπινη φύση το είδαμε να προσφέρεται εν Χριστώ στο όρο Σταυρό. Αυτό όμως το γεγονός της μεταμορφώσεως πρέπει να το οικειωθούμε. Το οικειωνόμαστε? Θα πρέπει να πω την ευχάριστη αγγελία ότι ναι, το οικειωνόμαστε, χωρίς καν να το ζητήσουμε. Πότε? Όταν βαφτιζόμαστε και στη συνέχεια μυρωνόμαστε, παίρνουμε ακριβώς αυτήν την άκτιστη Θεία Δόξα στην ίδια λαμπρότητα, γιατί είναι ίδια η θεότητα που φανερώθηκε στο όρο Σταυρό και είναι το προήμιο, όπως είπαμε, της φανερώσεως στην μέλουσα πραγματικότητα της όντως ζωής, δηλαδή αυτού του γάμου ο οποίος θα συμβεί εκεί, τον αραβόνα του οποίου ζούμε τώρα στην Εκκλησία. Και μάλιστα αυτό το πράγμα θα είναι πάγια διασφαλισμένο με την ανάληψη του Χριστού, το οποίο ακριβώς κατακυρώνει το γεγονός της μεταμορφώσεώς μας. Ο Θεός Λόγος λοιπόν είναι όχι μόνον ο χορηγός της κοινής θεοποιού ενέργειας του Τριαδικού Θεού, αλλά και εκείνος που μας καθιστά κοινωνούς της Θείας Φύσεως. Βλέπουμε δηλαδή ο Χριστός με την ενανθρώπισή του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μας διαβίβασε την τριαδική ζωή και μας την έκανε και μας κατέστησε κοινωνούς αυτής της Θείας Φύσεως, ως προς την ενέργεια βέβαια, γιατί η Θεία Φύση καθεαυτήν, η ουσία δηλαδή του Θεού, είναι απροσπέλαστη από όλα τα κτίσματα. Με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου λοιπόν, η θέωσή μου έγινε ένα κοινό δώρο στο εξής, στην ανθρώπινη φύση. Το κοινό δώρο όμως δεν θα πρέπει εδώ να το θεωρήσουμε μαγικά. Και αν μας συνέβη σε μας, στους Ορθοδόξους δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν συνέβη στους Ετεροδόξους και σε όλους τους άλλους, μπορούν όμως να το γευτούν μέσα στην Εκκλησία του, συμβαίνει σε όλους όσους εντάσσονται στην Εκκλησία, το ζητούμενο είναι να το διατηρήσουν ή αν δεν το διατηρήσουν για ένα διάστημα, όπως συμβαίνει σχεδόν με όλους μας, να το επανακτήσουμε, να επανενεργοποιήσουμε αυτήν την δωρεά της θεώσεως που πήραμε στο Άγιο Χρίσμα, και αυτό αποτελεί και την δικαίωση του σκοπού της υπάρξεώς μας, αλλά και τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουμε μέσα στην Εκκλησία, όχι απλώς για μας ατομικά, αλλά και για όλη την ανθρωπότητα και για όλη την κτήση. Η δεοντολογία αυτή είναι εκείνη η οποία όμως προκύπτει όχι κατά ένα νομικό τρόπο, αλλά κατά έναν χαρισματικό τρόπο. Όταν το βιώσουμε δηλαδή, όταν ζήσουμε την πληρότητα αυτή, τότε εκείνο που θα εκχυλίζει δεν θα είναι αυτή η κτιστή νομική αγάπη, αλλά θα είναι εκείνη η αγάπη, η άκτιστη του Θεού, η οποία θα απορρέει από την αλήθεια του Χριστού, και γι' αυτό δεν μπορεί ένας χαρισματούχος, ένας ορθόδοξος να έχει μια αγαπολογία η οποία να αποτελεί μειοδότηση στο χώρο της αλήθειας, και αυτό είναι που λέμε εμείς οι δογματολόγοι δογματικός μινιμαλισμός, δηλαδή ένα μίνιμουμ, ένα κατώτερο όριο πίστεως, όχι όμως το όλο, προκειμένου να τα βρούμε. Δεν είναι η σκοπιμότητα να τα βρει ο γιατρός με τον ασθενή του. Το ζητούμενο από τον γιατρό είναι να τον αποκαταστήσει πλήρως σε αυτό το οποίο καταφύσιν είναι. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση να τον αποκαταστήσει στον σκοπό της δημιουργίας του, όχι μόνο κατοικών αλλά και καθομοίωση. Έτσι λοιπόν δεν είναι αγάπη αυτό, αυτή η σμίκρυνση, αυτός ο μινιμαλισμός, δεν είναι αγάπη ο συγκριτισμός που εμφανίζεται ως προς τις άλλες θρησκείες, δεν έχει αγάπη ο οικουμενισμός. Αγάπη έχει μόνον η τριαδική θεότητα και όσοι κοινωνούν με αυτήν, αλλά όταν κοινωνούν με αυτήν έχουν την ίδια αγάπη που είναι άκτιστη, έχουν και την ίδια αλήθεια. Και μάλιστα επειδή οι άνθρωποι συνήθως την αγάπη την κτιστή την εμπλέκουν και δεν μπορούν να την διακρίνουν αν δεν έχουν άκτιστη αγάπη, μπορούμε και από το πλαίσιο της κτιστής αγάπης να δούμε αν η αγάπη αυτή είναι η σωστή ως προς την αλήθεια. Αν δηλαδή μειώνει την αλήθεια, αν δεν την λέγει ολόκληρη την αλήθεια, είναι φανερό ότι κάνει εκπτώσεις και σε αυτήν την αγάπη του Θεού, άρα δεν είναι η αγάπη. Όσο και αν γυαλίζει, όσο και αν το περιτύλιγμα και τα λόγια φαίνονται καλά, δεν είναι η γνησία εκείνη που απορρέει από την αλήθεια, όπως μας λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος.
1: Σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να κάνετε αυτήν την αναφορά για τον μινιμαλισμό, τον δογματικό, που είναι η προσπάθεια να βρούμε το κατώτερο όριο της πίστεως, δηλαδή αυτό το απειροελάχιστο κοινό που μπορεί να έχουμε, παραγράφοντας,
2: δεν είναι αρκετό.
1: Παραγράφοντας ενδεχομένως τις πολύ μεγάλες διαφορές που εξακολουθούμε να έχουμε. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το κοινό που μπορεί να μας συνδέει
3: και δεν βλέπουμε τις διαφορές.
2: Ναι, να παρέμβω λιγάκι εδώ πέρα να το διευκρινίσω αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να αρκούνται στο ολίγον και να νομίζουν ότι αρκεί αυτό το ολίγον ως προς την πίστη. Θα σας πω κάτι που προκύπτει από τα πρακτικά της Οικουμενικής Συνόδου, και όταν λέμε οικουμενική, μιλάμε για Οικουμενικές Συνόδους, μιλούμε για την αυθεντία της Εκκλησίας, δηλαδή την ξεκάθαρη αλήθεια η οποία είναι μη αναθεωρήσιμη, η οποία είναι του Πνεύματος του Αγίου. Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν, έλεγαν οι Απόστολοι και οι συμμετέχοντες στις Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό βεβαίωναν που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι θεωρώ και εγώ ότι έχω Πνεύμα Άγιο, και ομιλούν ως έχοντες Πνεύμα Άγιο. Λοιπόν, οι Οικουμενικές Σύνοδοι για μία μικρά, θα έλεγε σήμερα ο άνθρωπος, διαφοροποίηση στο θέμα της πίστεως, όπως ήταν η περίπτωση του Αρίου, όπως ήταν η περίπτωση του Νεστορίου, η περίπτωση των Πνευματομάχων και άλλοι, των μονοφυσιτών επίσης, είχαν μία μικρή, θα έλεγε σήμερα κανείς, έκπτωση από την αλήθεια. Και όμως για αυτήν την διαφοροποίηση σε ένα μόνο μέρος της πίστεως αποκόπηκαν από την Εκκλησία και αν ήσαν κληρικοί καθαιρέθηκαν, επειδή η αλήθεια αυτή είναι άτμητη, δεν μπορεί να γίνει, να αποκοπεί και στο ελάχιστο. Είναι δηλαδή η ίδια η αλήθεια του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος δεν μπορεί να έχει εκπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτούς που φαίνεται σκληρό το πράγμα, θα είχα να πω ότι δεν έχουν αντιληφθεί πως η κάποια μείωση της πίστεως μειώνει την κοινωνία με τον Θεό, και αυτό που φαίνεται σκληρό ουσιαστικά είναι η ληξιαρχική πράξη που βεβαιώνει η Εκκλησία αυτού που ήδη έγινε αυτοβούλους από τους αιρετικούς. Η ετερόδοξη δηλαδή είναι, δεν έχουν τη μετοχή σε αυτήν την άκτιστη ζωή. Και το λέμε με τα ασφαλείας αυτό και με τα αυθεντίας, επειδή προκύπτει από τα πρακτικά ότι αποκόπτονται από την Εκκλησία. Και η διαβεβαίωση του Χριστού ότι είναι ο ίδιος η άμπελος και εμείς τα κλίματα, και όταν τα κλίματα αποκοπούν από την άμπελο δεν μπορούν να φέρουν καρπό αφ' αυτών, που σημαίνει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, όχι την ηθική βελτίωση που θα έλεγε κανείς επί τη βάση μιας φιλοσοφικής θεωρήσεως της, του χριστιανισμού. Έτσι, να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα, διότι εδώ μιλούμε για την οντολογία του πράγματος. Άρα λοιπόν οι ετερόδοξοι ήδη με τον τρόπο με τον οποίο ζουν, διαφοροποιώντας δηλαδή την θέση τους έναντι της αληθείας της Εκκλησίας, έχουν εκπέσει από αυτήν τη μετοχή της ζωής. Και η Εκκλησία με τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, να λέγει ότι εφόσον εμένει κανείς εκεί πλέον, σίγουρα δεν μπορεί να φέρει καρπό άκτιστο, δηλαδή να έχει αυτό το γεγονός της σωτηρίας. Επομένως δεν πρέπει να το βλέπουμε το πράγμα νομικά, ότι η Εκκλησία αυθαίρετα και με στενοκαρδία αποκόπτει τους ανθρώπους από τη μετοχή της όντως ζωής και της σωτηρίας, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι οι αυτόχειρες. Απλώς το κάνει η Εκκλησία και το λέγει ώστε να μην εμείνουν εκεί πέρα σε αυτήν την θέση, γιατί μπορεί να ανακληθεί αφού ο άνθρωπος έχει την προαίρεσή του, προκειμένου να διασφαλίσει και αυτούς που μένουν στην Εκκλησία ώστε να μην κάνουν εκπτώσεις στην πίστη, αλλά και στους εκτός της Εκκλησίας ετεροδόξους να επισημάνει και ετεροθρήσκους ότι η όποια απομείωση της πίστεως σημαίνει αποκοπή από την όντως ζωή. Είναι δηλαδή πράγματα ζωής. Είναι πράγματα ζωής και θανάτου, αν θέλετε να το πω και διαλεκτικά. Δεν είναι θέματα κάποιας κατωτέρας ποιότητας ζωής. Καταλάβατε, άλλο κατώτερη ποιότητα ζωής και άλλο αποκοπή από την όντως ζωής, από την όντως ζωή. Διαφοροποιήσεις ως προς την διαβάθμιση βιώσεως αυτής της ακτής του ζωής έχουν οι πιστοί όταν τηρούν την πίστη, αλλά από εκεί και πέρα παίζει ρόλο στην παρούσα ζωή κατά πόσον εφαρμόζουν εκ καρδίας τις εντολές προκειμένου να γίνουν περισσότερο χωρητικοί αυτής της Θείας Χάριτος. Αυτό είναι εκείνο που κάνει τους πιστούς να διαφέρουν, όπως στη μέλουσα ζωή θα διαφέρουν οι Άγιοι, αστήρ αστέρος διαφέρει τη λάμψη. Η λάμψη όμως δεν οφείλεται στην τσιγκουνιά, θα λέγαμε, του Θεού. Ο Θεός είναι γενναιόδωρος, μεγαλογενναιόδωρος θα έλεγα. Δίνει σε όλους ό,τι είχε και η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Οι άνθρωποι από την τήρηση αυτή την αγαπητική ανταπόκριση στο θέλημα του Θεού γίνονται περισσότερο ή λιγότερο θεωμένοι. Το να υπάρξεις όμως εν σωτηρία, το να υπάρξεις εν τη θεώση, σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις καμία έκπτωση στα της πίστος. Και με τους ετεροδόξους αυτή είναι ακριβώς η διαφορά η βασική, ότι αλωτριώθηκαν από την όντως ζωή, αποκριστάλλωσαν εσφαλμένες πίστης οι οποίες αποτελούν την σφραγίδα αυτής της αλωτριωμένης ζωής. Αυτά τα πράγματα, επειδή έχουν πολλή επικαιρότητα στις μέρες μας, γι' αυτό και επικαιροποιώ και εγώ τον θεολογικό λόγο σε αυτήν την κατεύθυνση, πάντα κινούμενος, τουλάχιστον εκ προαιρέσεως, μέσα σε αυτήν την προοπτική της αγάπης του Θεού.
1: Και είναι ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο αυτό. Τώρα πώς το βλέπουμε ή πώς εφαρμόζεται είναι ένα άλλο θέμα. Μιλήσαμε νωρίτερα, κύριε καθηγητά, μας είπατε εσείς ότι δεν αποβάλλει τη φύση του ο θεωμένος άνθρωπος, αλλά την υπερβαίνει χαρισματικά. Και νομίζω ότι θα ήταν εύκολο για όλους μας να το κατανοήσουμε με τα απτά παραδείγματα, έστω και αν δεν γνωρίσαμε από κοντά, των τελευταίων σύγχρονων γερόντων που είχαν αυτό το βίωμα και ήταν άνθρωποι θεωμένοι, που ναι μεν εξωτερικά δεν είχαν αλλοιωθεί στο ελάχιστο, αλλά όποιος τους συναστρεφόταν καταλάβαινε αυτή την ουσιαστική διαφορά. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν παράδειγμα.
2: Ασφαλώς. Νομίζω ότι η πίστη μας και η ζωή της Εκκλησίας δεν είναι θεωρητική. Ανά τους αιώνες έχουμε την επιβεβαίωση, την ιστορική, δια των Αγίων μας. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία παράγει Αγίους, παρήγαγε Αγίους, παράγει και θα παράγει. Μπορεί όμως η ετεροδοξία με τις προδιαγραφές που γνωρίζουμε της αγιότητας να παράγει Αγίους. Αυτά τα οποία έγιναν στη Δύση και μάλιστα στον Ρωμαιοκαθολικισμό τον περασμένο αιώνα να διαγράφονται Άγιοι με κριτήρια επιστημονικά, δηλαδή θέματα πληροφοριών από αρχεία, από αρχαιολογίες και από ιστορίες, είναι πρωτάκουστα στην ιστορία της Εκκλησίας. Για μας οι Άγιοι είναι ζωντανοί και οι πολίτες της Βασιλείας του Θεού που ζουν στην παρούσα ζωή είναι συγκοινωνοί τους, δηλαδή είναι συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού. Αυτό που λέμε δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Και γιατί το λέω? Όταν δηλαδή εμφανίζονται Άγιοι πριν από 500 χρόνια μαρτυρήσαντες και για τους οποίους δεν έχουμε καθόλου στοιχεία, εμφανίζονται και θαυματουργούν πάντα με τα ιστορικά αυτά χαρακτηριστικά τους, τα οποία διασταυρώνουμε ως προς την ζωή τους όσα μας πληροφορούν μετά τις ιστορίες της καταγεγραμμένης, διαπιστώνουμε μέσα στην Εκκλησία ότι όλα είναι ζωντανά. Ότι δηλαδή και άλλοι Άγιοι του παρελθόντος, τους οποίους επικαλούνται οι πιστοί, έρχονται στη ζωή τους και τους βλέπουν να ενεργούν εκείνα που ενεργούσαν ή με τα ιστορικά τους αυτά χαρακτηριστικά. Η αναγνώριση, αν θέλετε, των Αγίων και η διακήρυξη των Αγίων, η οποία γίνεται από τη συνείδηση της Εκκλησίας, δηλαδή από την βίωση αυτής της ζωής, είναι κριτήρια τελείως άγνωστα στους δυτικούς. Γι' αυτό και αυξομειώνουν τους αριθμούς των Αγίων με καθαρά κοσμικά κριτήρια, πράγμα το οποίο όμως υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει το κριτήριο της αγιότητας, δηλαδή της παρουσίας του Θεού, της ακτής του παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία των δικών τους θρησκευτικών κοινοτήτων.
1: Μιλώντας για αυτή την άκτιστη παρουσία του Θεού, που είναι και η ειδοποιός μας διαφορά με τα άλλα δόγματα, θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, με ποιο μυστήριο τροφοδοτείται στην πράξη η θέωση του πιστού?
2: Κοιτάξτε, μετέχοντας οι πιστοί στο σώμα του Χριστού κατά την Θεία Ευχαριστία, γίνονται ναοί ολόκληρης της θεότητάς του, αφού στο σώμα του Χριστού, όπως γνωρίζουμε, κατοικεί το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στους Κορινθίους, λέγει εκεί ότι προσέξτε το σώμα δεν μας ανήκει. Άλλωστε και ολόκληρη η ύπαρξή μας δεν μας ανήκει, ανήκουμε στον Χριστό, γιατί αγοραστήκαμε με το αίμα του, ήμασταν πουλημένοι στον διάβολο, ο διάβολος μας κατήχε, απελευθερωθήκαμε εκεί και όταν μας απελευθέρωσε μας πήρε ο Χριστός στο σώμα του, όχι για να μας κατέχει δυναστικά αλλά να μας κάνει χορηγούς της ζωής του. Αυτό όμως το πράγμα μας κατέστησε πλέον το σώμα ως ναό. Και μάλιστα θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος, το έχουμε πει νομίζω και σε μια άλλη εκπομπή μας, ότι η ψυχή μας γίνεται σε αυτήν την διαδικασία το Άγιο Βήμα, ενώ ο νους μας το Άγιο Θυσιαστήριο. Αντιλαμβάνεται κανείς μετά από αυτήν την εκκλησιολογική θεώρηση της ανθρωπίνης υπάρξεως πώς οφείλουμε να κάνουμε χρήση της υπάρξεώς μας. Λοιπόν, αυτό το σώμα μας, όπως είπα προηγουμένως, γίνεται ναός της θεότητας του Χριστού. Το σώμα του Χριστού φωτίζει με το θείο φως του την ψυχή εκείνων βεβαίως που κοινωνούν αξίως, όπως φώτιζε και τα σώματα των μαθητών επάνω στο όρος Θαβόρ. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διευκρινίζει εδώ και την σχετική διαφορά των δύο περιπτώσεων και σημειώνει τα εξής χαρακτηριστικά. Επειδή κατά την επίγεια ιστορική παρουσία του Χριστού, το σώμα του ως πηγή του φωτός της Θείας Χάριτος δεν είχε ενωθεί ακόμη με τα σώματά μας, φώτιζε απ' έξω όσους τον προσεγγίζανε αξίως, στέλνοντας τον φωτισμό στην ψυχή με την μεσολάβηση των αισθητών τους οφθαλμών. Τώρα όμως, για μας τους πιστούς δηλαδή, που ενώθηκε μαζί μας μυστηριακά και είναι μέσα μας, φωτίζει την ψυχή από μέσα, εκ των ένδων λοιπόν. Αυτό το πράγμα, για να κάνω εδώ μια παρατήρηση εν σχέση με την ορθόδοξη εικονογραφία, ο ορθόδοξος αγιογράφος, που συμβαίνει να είναι Άγιος και αυτός, έτσι είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας, έτσι πρέπει να είναι ομογενής δηλαδή του Αγίου, να έχει το ίδιο φρόνημα για να μπορεί να τον κατανοεί και να τον περιγράφει. Επενόησε λοιπόν η ορθόδοξη εικονογραφία αυτό που είναι τελείως άγνωστο και ήταν άγνωστο και για την προγενέστερη εποχή και στους δυτικούς σήμερα εξακολουθεί να είναι άγνωστο, να φωτίζεται η εικόνα πανταχώθεν ή δυνατόν, δηλαδή να μην έχει φωτοσκιάσεις και να φωτίζεται και εκ των ένδων. Αυτό το πράγμα έχει μια ολόκληρη θεολογία στην οποία τώρα αναφερθήκαμε. Ο δυτικός εμφανίζει τον άνθρωπο κατά φύση και μάλιστα φωτιζόμενο από μια ορισμένη κατεύθυνση, γι' αυτό έχουν και σκιές, υπάρχουν οι φωτοσκιάσεις. Θα μου πείτε, σε μια εικόνα ορθόδοξη δεν υπάρχει στοιχειοδός και η σκίαση. Υπάρχει κατά ανάγκη, επειδή με ένα κτιστό τρόπο δεν μπορεί να εκφραστεί απολύτως το άκτιστο. Η φωτεινότητα όμως η οποία δίδεται και η λαρότητα αυτού του χρώματος, του φωτός το οποίο παρουσιάζεται, η μη περιγραφή σκιάς, δηλαδή η μη θεώρηση του φωτός ότι έρχεται από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, θέλει να εκφράσει αυτό, αυτήν ακριβώς την εμπειρία της μεταμορφώσεως, η οποία μεταμόρφωση δεν είναι ως των μαθητών μόνον από έξω στο όρο σταυρό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος από Παλαμάς, αλλά αν είναι δυνατόν και εκ των έσω, να φωτίζεται δηλαδή το σώμα, πόσο μπορεί αυτό που λέμε τώρα να εκφραστεί εδώ, ακόμη και με τα λόγια δεν μπορεί να εκφραστεί παρά μόνον όταν κανείς ζήσει το γεγονός αυτό της αλλοιώσεως της ψυχοσωματικής υπάρξεώς του, όταν γίνει και ο ίδιος φως μετέχοντας στο φως αυτό του Θεού υπαρξιακός, τότε βλέπει μέσα του και αυτός το φως και το βλέπει και έξω, το βλέπει και από μέσα, το βλέπει και από έξω. Δηλαδή λούζεται στο φως και έσωθεν και έξωθεν, όπως μας το περιγράφει πολύ ωραία και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Εδώ αποκαλύπτεται με τα λεγόμενα αυτά, με μεγάλη διάβγεια, το θεολογικό και ανθρωπολογικό πλαίσιο, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο εντάσσεται η ησυχαστική πνευματικότητα, η οποία συνοψίζεται στο γεγονός ότι μετά την ενανθρώπιση του Θεολόγου στο σώμα των πιστών υπάρχει χαρισματικός το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε δηλαδή ενίκηση του Τριαδικού Θεού κατά την υπόσχεση του Χριστού. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι κατά την θεολογική μας παράδοση η θέωση του ανθρώπου πραγματοποιείται από την Θεία Χάρη μυστηριακώς μέσα στην Εκκλησία, η οποία στη συνέχεια αποβαίνει με την εγκαθίδρυσή της, δηλαδή κοινωνία θεώσεως των ανθρώπων. Και αυτό το υπογραμμίζω ιδιαίτερα εξαιτίας της αλωτρίωσης που υπάρχει στις μέρες μας. Δεν μπορεί να θεωθεί κάποιος εκτός της Εκκλησίας. Όσο και αν είναι μικρή η αλωτρίωση της ετεροδοξίας, όσο και αν βρίσκονται κοντά, βρίσκονται πάλι αποκομμένοι από αυτό το σώμα το οποίο είναι κοινωνία θεώσεως.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να θεωθεί κάποιος εκτός της Εκκλησίας. Αυτό είναι και το μόνο που μας ξεχωρίζει σε αυτό που λέμε. Νωρίτερα μας είπατε ότι ήταν η αγάπη της Εκκλησίας στην πράξη που για μικρές διαφοροποιήσεις στο δόγμα απέκοπτε αυτούς που δημιουργούσαν αυτή τη διαφοροποίηση, και όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων δεν θα πρέπει να μας ξενίζουν σήμερα στην αγαπητική εποχή που ζούμε, γιατί πολλοί, βλέπετε κύριε καθηγητά, το έχετε ακούσει κι εσείς, παραξενεύονται όταν ακούνε τη λέξη ανάθεμα. κακοφαίνεται και λέει πώς μπορεί η Εκκλησία που είναι η αγάπη της, πού πήγε. Αλλά δεν έχουν ψάξει προφανώς λίγο περισσότερο να δουν ότι είναι μια ποινή που οι ίδιοι οι πατέρες όρισαν στις Οικουμενικές Συνόδους για αυτούς που, όπως μας είπατε νωρίτερα, ακόμα και για μικρή διαφοροποίηση του δόγματος προκαλούσαν μεγάλη αναστάτωση.
2: Ναι, συγγνώμη να κάνω έτσι μια διόρθωση θα έλεγα, επειδή ακούστηκε βαριά η λέξη που είπατε ποινή. Δεν είναι ποινή, συγγνώμη, δεν είναι ποινή, όπως είπα προηγουμένως, είναι ληξιαρχική πράξη αυτού που εμείς κάναμε με την επιλογή μας. Απλώς η γνωστοποίηση, η οποία έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα, για να οι μεν πιστοί να φοβηθούν μήπως εκπέσουν, οι δε εκπεσόντες να αντιληφθούν από πού έπεσαν και πού βρίσκονται. Επομένως, όπως η παράβαση της εντολής που είχε ως συνέπεια τον θάνατο δεν ήταν ποινή για τον Αδάμ και την Εύα, είχε γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων ότι η επιλογή ενδεχομένως από τους ίδιους σε αυτήν την απαγόρευση που έθεσε ο Θεός και τις οποίες τις συνέπειες εξ αγάπης γνωστοποίησε ότι θα πεθάνουν, δεν σήμαινε ότι θα τους τιμωρήσει, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, είναι θέμα, θα το έλεγα, που σχετίζεται με την οντολογία του πράγματος. Δηλαδή ο Θεός είναι φως. Αν στρέψεις τα νότα σου, θα βρεθείς στο σκοτάδι. Αν ακυρώσεις, ας πούμε, το θέλημά του, θα ενταχθείς όπως στο χώρο του πονηρού. Δηλαδή αυτή είναι μια οντολογία, δεν είναι μια τιμωρία. Εμείς τη εισηγήση του πονηρού προφανώς θέλουμε να έχουμε την δωρεά του Θεού παραβιάζοντας τις προδιαγραφές του αγαθού. Καταλάβατε, αυτό είναι μία διαστροφή και η ειδοποίηση αυτή που μας δίνουν τα πρακτικά είναι φιλάνθρωπη και σωτήρια. Δηλαδή, να το πω έτσι με ένα πιο βατό παράδειγμα, όταν η ΔΕΗ βάζει μία πινακίδα σε κάποια καλώδια υψηλής τάσεως και βάζει εκεί δύο κόκαλα με μια νεκροκεφαλή χιεστή τα κόκαλα και γράφει «προσοχή, κίνδυνος θάνατος, καλώδια υψηλής τάσεως», βάζει κάποια ποινή? Είναι οι προδιαγραφές του ρεύματος με αυτήν την τάση. Ένας που αγαπά τη ζωή επομένως δεν θα προσεγγίζει την αιτία του θανάτου του. Ο θάνατος θα συμβεί, γιατί αυτή είναι η οντολογία. Δεν είναι όμως ποινή. Έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα η πινακίδα που λέει, και αγαπητικό αν θέλετε, έτσι, ότι θα έχεις αυτές τις συνέπειες αν αγαπάς τη ζωή σου, μην το κάνεις.
1: Είναι ωραίο για το παράδειγμα αυτό, κύριε καθηγητή. Είναι κίνδυνος θάνατος. Όχι κάτι άλλο. Γιατί ακριβώς αυτό που λέτε είναι και αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Μερικά θέματα, άμα παίξουμε, κινδυνεύουμε να καούμε. Και αν καούμε, μετά χάνονται όλα. Μιλάμε για τη θέωση του ανθρώπου. Αυτό είναι το θέμα μας και στη σημερινή μας συζήτηση και στην προηγούμενη. Και προϋπόθεση για την θέωση είναι η αφομοίωση και η ένωσή μας με τον Θεό. Πώς όμως θα πραγματοποιηθεί αυτή η αφομοίωσή μας?
2: Ναι, είχαμε αναφερθεί στο γεγονός αυτό διολίγων σε προηγούμενες ομιλίες μας, εδώ με την ευκαιρία της ερωτήσεως να το διευκρινίσουμε. Εκεί είχαμε πει ότι τελικώς η θέωσή μας πραγματοποιείται με αυτήν την αφομοίωση, δηλαδή όταν ομοιωθούμε με τον ίδιο τον Θεό. Απαιτείται λοιπόν πρώτα η ομοίωση για να καταλήξουμε στην αφομοίωση, θα μας πει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Η ομοίωση μας καθιστά εναρμόνιους για αυτήν την ένωση. Δηλαδή, το είπα και με άλλη έκφραση άλλες φορές, να μας καταστήσει αγώγιμους. Ή σε άλλη συνάφεια πάλι είπαμε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει πως τηρώντας τις εντολές, όταν ο άνθρωπος έχει αρετή, την αρετή του Θεού δηλαδή, γίνεται κατάλληλος, δηλαδή επιτίδιος, συγγνώμη τον λέει, δηλαδή κατάλληλος για την διοχέτευση αυτής της ζωής. άλλοτε το λέει εναρμόνιος, εναρμονίζεται δηλαδή, γιατί για να γίνει η ένωση θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, καταλάβατε, δεν ενώνονται πράγματα τα οποία από τη φύση τους είναι διασταλτικά. Δηλαδή σε άλλη συνάφεια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θυμάμαι, έλεγε ότι ακαθάρτο νοεί Θεόν Θεός ενωθήνε ουδύνατε, Θεόν ενωθήνε ουδύνατε, ακαθάρτο νοεί, δηλαδή ο Θεός δεν μπορεί να ενωθεί με ακάθαρτο νου, δηλαδή η ευωδία του Θεού και η δυσοδεία δεν μπορούν να ενωποιηθούν, πρέπει να καταργηθεί πρώτα η δυσοδεία που καταργείται με τη μετάνοια και μυστηριακός, και στη συνέχεια όταν έρθει ο άνθρωπος στο καταφύσι, που το καταφύσι είναι καλό λίαν, μετά περνάει στο υπέρφυσι, δηλαδή από το είναι, το καθαυτό είναι, περνάει στο εφ-είναι. Και εδώ είναι η προσφορά της Εκκλησίας που διασφαλίζει αυτό το εφ-είναι στην παρούσα ζωή με το αΐ εφ-είναι διά της αναλήψεως του Χριστού που λέγαμε, έτσι. Το εφ-είναι είναι αυτό που μας δίνει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία με την Ανάστασή Του. Χωρίς την ένωση η ομοίωση δεν πραγματώνει την θέωση. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για ομοίωση εννοούμε εκείνη που προκύπτει από την αγαπητική τήρηση και την ενέργεια των θείων εντολών, έτσι. Μην την παίρνουμε πάλι ηθικά, φιλοσοφικά δηλαδή, κοσμικά, γιατί η ομοίωση με τον Θεό δεν πραγματοποιείται με την εξωτερική ανταπόκριση και συμμόρφωση του ανθρώπου στις θείες εντολές, με μια δηλαδή θα την λέγαμε φυσική μίμηση της ζωής ενός θεανθρώπινου προτύπου, δηλαδή θα λέγαμε παίρνει κανείς την Καινή Διαθήκη, την θεωρεί ως έναν κώδικα ηθικής και λέει εγώ θα το εφαρμόσω αυτό ενώ είμαι μουσουλμάνος, ενώ είμαι ετερόδοξος. Είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα, που είναι μετοχή του ακτίστου, από μία απλή εξωτερική συμμόρφωση. Πρώτον, η εξωτερική συμμόρφωση μέχρι σε ένα βαθμό βεβαίως με κτιστό τρόπο μπορεί να γίνει, αλλά ούτε και αυτός ο κτιστός τρόπος είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στην απόλυτη ακρίβειά του χωρίς αυτήν την μυστηριακή ενίσχυση, χωρίς δηλαδή την συνεργό Θεία Χάρη. Η ομοίωση του ανθρώπου με τον Θεό, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, αποτελεί μια χαρισματική κατάσταση που πραγματώνεται με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατά έναν απόρριτο τρόπο προσφύεται σε μας, δηλαδή γίνεται ένα, ενώ είναι κάτι άκτιστο με εμάς που είμαστε κτιστοί, και αυτό γίνεται όταν αναγεννιόμαστε πνευματικά μέσω του βαπτίσματος. Αν όμως ο άνθρωπος θεώνεται μόνο με την ένωσή του με τον Θεό, την ένωσή του είπαμε αυτή την πραγματοποιεί μόνον η άκτιστη Θεία Χάρη, η οποία και τον θεώνει τον άνθρωπο. Η θέωση μετά από όλα αυτά νομίζω ότι γίνεται φανερό πως δεν είναι κάτι τι το κτιστό, τον εφημίν θα μας έλεγε ο Άγιος Μάξιμος, δεν αποτελεί δηλαδή πράξη της ελευθερίας και της καταφύσης δυνάμεώς μας, ούτε όμως είναι και ανταπόδοση για τα δίκαια έργα μας, δηλαδή ούτε η ηθική, να το μεταφράσω τώρα αυτό το πράγμα στην εποχή μας, ούτε με την ηθική την φιλοσοφική είναι, ούτε με την ηθική την ευαγγελική είναι. Γι' αυτό μιλάμε για οντολογία. Η θέωση είναι έργο της Θείας Δυνάμεως και απόδειξη της αγάπης του Θεού προς εκείνους οι οποίοι είναι εραστές των καλών, τους οποίους όμως ο ίδιος είναι εκείνος που καθιστά θέση ότι είναι αυτός κατά φύση. Τότε κατά τον Άγιο Μάξιμο, στον οποίο μάλιστα παραπέμπει ονομαστικά εκεί ο συνοδικός τόμος, τότε πάντα όσα έχει ο Θεός και ο δια της χάριτος του Θεού τεθεωμένος έστε, χωρίς της κατουσίαν ταυτότητος. Δηλαδή, ο άνθρωπος τότε γίνεται ό,τι είναι και ο Θεός, χωρίς την κατουσίαν ταυτότητα. Και αυτό βεβαίως γίνεται μόνο χαρισματικά.
1: Αυτό νομίζω ότι αξίζει να το προσδιορίσουμε λίγο καλύτερα, κύριε καθηγητά. Τι σημαίνει ότι χαρισματικά ο θεωμένος άνθρωπος δεν ταυτίζεται κατουσίαν με τον Θεό?
2: Σημαίνει ότι αυτό το οποίο έχει είναι αυτό που έχει και ο Θεός και φανερώνει ως προς την κτήση, προς τον άνθρωπο παραδείγματος χάρη, δηλαδή την θεότητά του, την οποία την προσκτάται ο άνθρωπος κατά τρόπο χαρισματικό που σημαίνει δωρεά, του γίνεται χάρη δηλαδή και το παίρνει, αλλά δεν αποτελεί φυσικό του προσόν, καταλάβατε. Αυτό τον εμπλουτίζει σε και του δίνει αυτό που δεν είναι, που δεν είναι κατά φύση. Αλλά αυτό όμως γίνεται σαν να είναι κατά φύση. Φαίνεται, και βάζω το σαν, γιατί δεν είναι κατά φύση. Δηλαδή έχει την λάμψη του Θεού, η λάμψη όμως δεν προκύπτει από αυτόν.
1: Μιλήσαμε λοιπόν για την θέωση, μας είπατε τι σημαίνει ότι δεν ταυτίζεται κατ' ουσίαν με τον Θεό, ακριβώς με τα παραδείγματα που μας το είπατε στη συνέχεια. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε και σε ποιο μυστήριο της Εκκλησίας θεμελιώνεται κυριολεκτικά η θέωση του ανθρώπου.
2: Ναι. Αν θα λέγαμε ότι αν η αφετηρία της θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως βρίσκεται, όπως σημειώσαμε ήδη, στην ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, η οικείωση και πραγμάτωση της θεώσεως από τα μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού αποτελεί πάλι μυστηριακή πράξη που γίνεται με την χάρη του Θεού κατά τρόπο μυστικό και απόρριτο. Να το κάνουμε αυτό πιο συγκεκριμένο. Η οντολογική θεμελίωση αυτής της θεώσεως πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο χρίσμα που παίρνει ο πιστός μετά το βάπτισμα και στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές. Πρέπει όμως να τα λέμε, γιατί πρέπει να εστιάζουμε σε αυτήν την δωρεά, σε αυτήν την οντολογία δηλαδή. Μέσα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο άνθρωπος γνωρίζουμε πως αμέσως μετά την εν Χριστώ γέννησή του γίνεται και κοινωνός της θεώσεως ακριβώς με το χρίσμα. Χρειόμαστε με αυτό το βασιλικό χρίσμα της θεώσεως και έτσι γινόμαστε κοινωνοί με τον Θεό, μας λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Βέβαια, τα μυστήρια, όπως ήδη είπαμε πολλές φορές, δεν είναι μαγικές τελετές. Έτσι, παρά τις οντολογικές προϋποθέσεις που είπαμε ότι δημιουργούν στον άνθρωπο ώστε να γίνει δεκτικός της θεώσεως, και παρά το γεγονός ότι παρέχουν την θεοποιώ χάρη για να πραγματοποιηθεί η θέωση, απαιτείται οπωσδήποτε και η συμβολή της ελεύθερης θελήσεως και της αγωνιστικότητας του ανθρώπου. Γι' αυτό άλλωστε η ένωση με τον Χριστό, η θέα του Θεού και η μετοχή του ανθρώπου στην Βασιλεία του Θεού αποτελούν, όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, τρυφή της θελήσεως. Βλέπουμε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση την διαφοροποίηση της Ορθοδοξίας έναντι του Προτεσταντισμού χαρακτηριστικά, ο οποίος καταργεί την θέληση και αφήνει μονομερός τον Θεό στην προσφορά του Θεού να σώζει αυθαιρέτως όποιος εκείνος θέλει. Ακριβώς τώρα το αντίθετο υποστηρίζεται στο πλαίσιο της Ορθοδοξίας και μάλιστα ανάλογα με τον βαθμό αυτής της προαιρέσεως του ανθρώπου και της αγαπητικής κινήσεως του ανθρώπου προς τον Θεό για την τήρηση των εντολών του, εμφανίζεται και αυτή η τρυφή που λέγαμε προηγουμένως και αυτή η διεύρυνση του υπαρξιακού χώρου για την οικείωση αυτής της θεώσεως του Θεού, η οποία, ναι μεν, το επαναλαμβάνω, είναι καθαρά προσφορά του Θεού, όμως προϋποθέτει και την αγαπητική ανταπόκριση του Θεού σε αυτήν την προσφορά.
1: Θα θέλαμε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε αν ταυτίζεται η χαρισματική θέωση των πιστών στην παρούσα ζωή με εκείνη που θα έχουν στη μέλλουσα ζωή.
2: Μονολεκτικά θα λέγαμε ότι είναι η ίδια, όμως διαφέρει ως προς την ποσότητα, αν μπορούμε να πούμε. Ποιοτικός η ίδια, ποσοτικός όμως και με την έννοια της πληρότητας διαφορετική. Θα το πούμε όμως και εκτενέστερα αυτό, γιατί αποτελεί κατά την εκτίμησή μου και την καλή αγγελία προς την ανθρωπότητα στο πρακτικό της, στην πρακτική της προοπτική. Η θέωση που πετυχαίνουν οι πιστοί στην παρούσα ζωή, με την καθαρότητα βέβαια του βίου και την ενίκηση σε αυτούς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δεν ταυτίζεται απόλυτα με την θέωση της μέλουσα ζωής. Οι θεωμένοι πιστοί, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, έχουν ήδη από την παρούσα ζωή τις απαρχές και την πρόγευση της μέλουσας θεώσεώς τους με τη μορφή του αραβώνα. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι δεν ταυτίζονται, το σημειώνουμε με το σχήμα αραβώνα και γάμος. Ο αραβώνας είναι κάτι το οποίο υποδηλώνει σαφώς το πρόσωπο με το οποίο κανείς αρβωνίζεται, ότι είναι αυτό και δεν είναι άλλο. Ως προς αυτό ταυτίζεται. Ως προς την πληρότητα όμως που έχει ο γάμος, ο αραβώνας δεν ταυτίζεται. Με τους θεωμένους πιστούς δηλαδή έχουμε στο παρόν μια μερική πραγμάτωση αυτών των γεγονότων που θα συμβούν στα έσχατα. Αυτό που είπαμε τώρα δεν είναι αυθαίρετο. Είναι κάτι το οποίο λέγεται μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι βιβλική αλήθεια της Εκκλησίας. Χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ο οποίος το λέει και παραπέμπει στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές. Εκεί λέγεται, παραδείγματος χάρη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Δεν φανερώθηκε δηλαδή στην παρούσα ζωή αυτό το οποίο θα είμαστε στο μέλλον. Είδαμε δε ότι αν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι όταν αυτό θα φανερωθεί, δηλαδή στη μέλουσα ζωή, τότε θα είμαστε όμοιοι με αυτό. Οι πιστοί λοιπόν με το βάπτισμα βεβαίως γεννήθηκαν από τον Θεό, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκ του Θεού εγεννήθησαν οι άνθρωποι. Αλλά έλαβαν επομένως την δύναμη, με την γέννηση αυτή, έλαβαν την δύναμη να γίνουν παιδιά του Θεού. Γιατί αν δεν γεννηθεί κανείς, δεν γίνεται μετά παιδί, έφηβος και ενήλικος. Η δυνατότητα αυτή πραγματώνεται με όλες τις συνέπειες μόνο στη μέλουσα ζωή. Τότε οι πιστοί γίνονται παιδιά του Θεού και όμοιοι με αυτόν χαρισματικός. Οπότε μπορούν να βλέπουν και να ζουν την λαμπρότητα της δόξας του Θεού και πάντα αυτά εν Χριστώ, δηλαδή διά της Εκκλησίας, διά του χαρισματικού του σώματος. Αυτή θα είναι η κατάσταση εκείνη της μέλουσας θεώσεως, κατά την οποία, όπως μας είπε ο Κύριος, οι δίκαιοι θα λάμψουν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός Αυτών. Την ίδια αυτή αλήθεια της Εκκλησίας μας την εκφράζει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μιλώντας για αυτήν την μελλοντική ένωση του νου των δοξασμένων πιστών με τον Θεό για την θέα του Θεού. Οι Άγιοι δηλαδή λέει ότι ενώ μπορούν να είναι τέλειοι στην παρούσα ζωή ως προς την θέληση και την αγάπη, δεν μπορούν όμως να έχουν εδώ συνεχή και τέλεια και καθαρή θέα του Θεού. Η συνεχής αυτή θέα είναι η υπόθεση της μέλουσας ζωής. Πολλές φορές βλέπουμε, παραδείγματος χάρη σε κείμενα πατερικά, όπως είναι του Αγίου Σημεών του Νεοθεολόγου, ότι μετά από αυτήν την εποπτεία του Θεού, μετά από αυτήν τη θεοπτεία δηλαδή, να αναζητεί πάλι να την έχει και να την έχει αν είναι δυνατόν συνεχώς. Και επειδή δεν την έχει, κλαίει, οδύρεται, διότι αυτή η πραγματικότητα είναι η όντως ζωή. Στην παρούσα όμως ζωή δεν μας έχει βεβαιώσει κανείς από τους θεόπτες ότι ζούσε διαρκώς την εποπτεία. Αυτήν την θεοπτεία, και αυτό βέβαια έχει μέσα του μια παιδαγωγική σημασία για να μας έλκει ο Θεός ακόμη περισσότερο σε αυτή, να μας ανοίγεται η πνευματική όρεξη και να θέλουμε να κινούμαστε διαρκώς σε αυτήν την προοπτική.
1: Άρα λοιπόν στην παρούσα ζωή έχουμε τον Αραβώνα, όπως μας το είπατε, για να έρθει η πληρότητα του γάμου στη Μέλουσα. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας τον χαρακτήρα της παρούσας και της μέλουσας θεώσεως των πιστών?
2: Για να μείνω πάλι στο ερώτημά σας, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα μείνω πάλι στον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ο οποίος ερμηνεύοντας χριστολογικά αυτήν την πλήρη φανέρωση της εν Χριστώ ζωής των δοξασμένων μελών του μυστηριακού σώματος του Χριστού, σημειώνει ότι όπως η κεφαλή των μελών αυτού του σώματος κρύβεται στην παρούσα ζωή, βλέπαμε δηλαδή τον Χριστό ότι δεν φανέρωνε την θεότητά του, τη φανέρωσε σε ορισμένες περιπτώσεις, θα φανερωθεί όμως στην μέλουσα ζωή, έτσι και τα μέλη τα χαρισματικά του Χριστού τότε θα λάμψουν μαζί με την κεφαλή του στον Χριστό. Ο Χριστός έφυγε εδώ, θα λέγαμε, στην επίγεια ζωή του, μάλλον ήταν μέσα σε μια

0: παράδειγμα των λόγων του Αποστόλου Παύλου στους Κολασαείς, όπου λέει ότι η ζωή ημών και έκρυπτε συν το Χριστό εν Θεό. Όταν δε ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και εμείς εν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Είναι επομένως αυτονόητο ότι και οι θεωμένοι, οι μακάριοι κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα στην παρούσα ζωή, δεν μπορούν να γνωρίζουν πλήρως την δύναμη της θεωμένης ζωής, όπως αυτή θα φανερωθεί στη μέλουσα ζωή. Άλλωστε, οι ίδιοι οι θεούμενοι ή οι μακάριοι ομολογούν στην παρούσα ζωή ότι όχι μόνο αγνοούν κατά το μεγαλύτερο μέρος την μέλουσα θεωμένη ζωή τους, αλλά και όσα μπορούν να ζουν και να γνωρίζουν εδώ στην παρούσα ζωή παραμένουν ουσιαστικά ανέκφραστα. Και παραμένουν ανέκφραστα επειδή είναι άκτιστα, άκτιστη εμπειρία δηλαδή. Όσα ζουν και γνωρίζουν η καθαρή την καρδία αποτελούν μια άκτιστη πραγματικότητα που σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί τέλεια με εκτιστό τρόπο. Το ήθος πλέον για το οποίο μπορούμε να μιλούμε είναι μια υπερφυής αρετή των Αγίων που φανερώνεται στην εμπειρική πραγματικότητα φυσικά της παρούσας ζωής, δεν εξαντλείται όμως αλλά μόνο υποδεικνύει απλώς αυτό το ήθος την αφανή και άκτιστη και μακάρια ζωή την οποία θα έχει ο πιστός ο θεωμένος τον στη μέλουσα πραγματικότητα. Η πλήρη φανέρωση αυτής της θεωμένης ζωής είναι η υπόθεση, πρέπει να το πούμε τελείως ξεκάθαρα, της μέλουσας άκτιστης βασιλείας του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μάλιστα ως εκφραστής της θεολογίας και της πνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας ταυτίζει την θέωση που παρέχει η Θεοποιός χάρη του Αγίου Πνεύματος, ταυτίζει αυτήν την θέωση με την άκτιστη βασιλεία του Θεού. Επομένως, το να γίνει κάποιος κατά χάρη Θεός σημαίνει κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ότι πέτυχε να γίνει μέτοχος της βασιλείας του Θεού. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι το να βρεθούμε στη βασιλεία του Θεού είναι ένα κατώτερο πράγμα από το να θεωθούμε, γιατί για να είμαστε εκεί πρέπει να θεωθούμε. Δεν είναι δηλαδή μία πολυτέλεια.
1: Ίσα-ίσα. Είναι ο σκοπός για όλη μας τη ζωή και ο σκοπός της υπάρξεώς μας. Κάπου εδώ, κύριε καθηγητά, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται και για αυτήν μας την ραδιοφωνική συνάντηση, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς και να κάνετε εσείς το κλείσιμο με τον δικό σας τρόπο για την ενότητα που σε δύο ραδιοφωνικές συναντήσεις είχαμε για την θέωση του ανθρώπου.
0: Ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία, γιατί νομίζω πως θα πρέπει να κλείσουμε ρεαλιστικά αισιόδοξα και να δώσουμε και την ουσιαστικά ευχάριστη αγγελία, η οποία φαίνεται βεβαίως από όλα όσα είπαμε. Θέλω όμως να υπογραμμίσω κάτι, ότι η ζωή των θεωμένων ανθρώπων είναι θεία καταρχήν και είναι αείδια ζωή που παρέχεται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ζωή είναι εκείνη για την οποία μίλησε ο Απόστολος Παύλος λέγοντας εκείνο το «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός». Η ζωή αυτή, είπα ότι θα μιλήσω για μια αισιόδοξη προοπτική. Αυτό που θέλω να πω συγκεκριμένα είναι το εξής, ότι η ζωή αυτή δεν έχει στατικό αλλά δυναμικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι θεωμένοι άνθρωποι θα μετέχουν όχι απλώς επάπειρον στην ζωή του Χριστού, στο μέλλοντα αιώνα δηλαδή, αλλά ότι θα γίνονται όλο και περισσότερο δεκτικοί της Θεοποιού χάριτος του Θεού και θα τελειώνονται ατελευτήτως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο όταν κανείς συμβεί να έχει στην παρούσα ζωή εμπειρία του ακτίστου αυτής της αιωνίου ζωής, η οποία είναι τελείως αδιανόητη, είναι εκείνο το οποίο λέει επιγραμματικά ο Απόστολος Παύλος οφθαλμός ουκ ιδε και ους ουκ ίκουσε και επικαρδία ανθρώπου ουκ ανέβει, είναι εκείνα τα επιγγελμένα από τον Θεό. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα η οποία και

0: μορφή αραγώνα ακόμα όταν βιούνται στην παρούσα ζωή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να εκφραστεί, γιατί δεν υπάρχουν κατηγορήματα ανθρωπίνης λογικής και λεκτικά που να αντιστοιχούν σε αυτή την εμπειρία, να σκεφτεί κανείς ότι στη μέλουσα ζωή διαρκώς θα αυξάνεται, δηλαδή δεν θα είναι διαρκώς, δεν θα είναι απλώς πλήρης αυτή η πραγματικότητα, δεν θα είναι απλώς ο γάμος, η ολοκλήρωση όπως λέγαμε προηγουμένως, αλλά θα είναι διαρκώς αυξανόμενη και βαθυνόμενη. Και αυτό δεν θα λήξει ποτέ. Δηλαδή, αν φανταστούμε τον άνθρωπο ότι έχει μία πρόσβαση στην αιώνια ζωή υπό μία οξία γωνία, το εννοώ αυτό υπαρξιακώς, αυτή η οξία γωνία συν το χρόνο, καθώς θα εκτείνεται στο άπειρον, θα αυξάνει και θα γίνει αμβλία και στο τέλος θα γίνει κύκλος, αλλά δηλαδή θα φωτίζεται ο άνθρωπος πανταχώδεν, θα μετέχει δηλαδή πανταχώδεν όλο και περισσότερο, αλλά αυτό το όλο και περισσότερο θα αυξάνει την ίδια την ύπαρξή του, την χωρητικότητά του, δηλαδή θα λέγαμε ότι η οξία γωνία που έγινε κύκλος, στο τέλος έφτασε και αυτός ο κύκλος να διευρύνεται και να αυξάνει, να αυξάνει, και η αύξηση αυτού του κύκλου δεν θα λήξει ποτέ, δηλαδή είναι άλικτη η κίνηση αυτή, γιατί είναι άπειρος ο Θεός στον οποίο μετέχουμε. Νομίζω ότι και μόνον έτσι που ακούγεται το πράγμα, μόνον έτσι που συλλαμβάνεται μέσα από αυτές τις κτιστές περιγραφές που κάνω, αντιλαμβάνεται όμως κανείς πόσο μεγάλη αξία έχει το να βρεθεί σε αυτήν την αφετηρία αυτής της οξείας γωνίας, δηλαδή της πρόσβασης στην Βασιλεία του Θεού, η οποία εντός ημών εστί, η οποία εν μορφή αραβώνα υπάρχει μόνο στο πλαίσιο της Εκκλησίας, και ότι αν μας βρει ο θάνατος, που είναι μια μετάβαση στην αιώνια ζωή, στην κατάσταση αυτής της μετοχής, τότε θα είμαστε όχι απλώς ευτυχισμένοι και τρισευτυχισμένοι, αλλά θα απολαμβάνουμε κάτι το οποίο είναι εντελώς αδύνατο και να το εκφράσουμε. Και με αυτήν την εικόνα θα ήθελα, έτσι όπως επαγγέλθηκα, να δώσω αυτήν την αγγελία, την οποία πουθενά αλλού ως ερευνητής θεολόγος δεν βρήκα σε δυτικά συγγράμματα, πουθενά δεν άκουσα, μόνο στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μας τα βρήκα ή τα άκουσα μέσα από τους χαρισματικούς φορείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τους χαρισματούχους Αγίους μας, οι οποίοι βέβαια βεβαίων τα λεγόμενά τους και με την, τα ακολουθούν τα σημεία.
1: Και με αυτήν την ευχάριστη είδηση μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή και τις προσεγγίσεις που είχαμε στην θέωση του ανθρώπου με τη δική σας βοήθεια, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Νικολάου, μοναχού της Όπτινα, του Εξαγαρίου.

Μία εντελώς άγνωστη και μαρτυρική μορφή που μπήκε και αυτή στην περιπέτεια της αγάπης του Θεού και που τα τελευταία χρόνια κατέταξε στο αγιολόγιο της η Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία είναι και ο Όσιος Νικόλαος, ο μοναχός της Μονής Όπτινα. Γεννήθηκε το 1820 από Τούρκους γονείς στον Μπιτλίς της Μικράς Ασίας που βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Ερζερούμ και Διγιάρ Μπακίρ και ονομαζόταν Ιουσούφ Αμντούλ Ογκλή. Οι γονείς του ήταν πολύ φτωχοί και ασχολούνται με την υφαντουργική. Στην ηλικία των 5 ετών ο Ιουσούφ έχασε τον πατέρα του. Τότε αρρώστησε από μία περίεργη πάθηση στα μάτια. Κανένα φάρμακο δεν τον βοηθούσε. Μια μέρα όμως στο χωριό τους έφτασαν κάποιοι μοναχοί χριστιανοί και έφεραν και μία θαυματουργό εικόνα της Παναγίας με την οποία πολλοί άνθρωποι θεραπεύτηκαν. Η μητέρα του τον έφερε στη χριστιανική εκκλησία που είχαν την εικόνα. Στην απλή της εκκλησίας, μάλιστα, περίμεναν πολλοί μουσουλμάνοι με την ελπίδα να θεραπευτούν και αυτοί από ό,τι ταλαιπωρούσε το σώμα τους. Όταν ο Ιουσούφ ήρθε κοντά στον μοναχό, αυτός τον σταύρωσε και έβαλε το σταυρό στα μάτια του λέγοντάς του να προσκυνήσει το σταυρό και την εικόνα. Από την ημέρα αυτή η αρρώστια του εξαφανίστηκε. Η φτώχεια και η ανάγκη, παιδί ακόμα, τον έβγαλε από το σπίτι για να δουλέψει. Στα 12 του φεύγει από το χωριό και ζητιανεύοντας έρχεται στην Κωνσταντινούπολη για μια καλύτερη τύχη. Απ' εδώ, με τη βοήθεια κάποιου γνωστού του, έρχεται για να μορφωθεί στη Σεβάστια σε κάποιον Αχμέτ Πασά, διοικητή της περιοχής. Εκεί, αφού μορφώθηκε από τον Χότζα στη μουσουλμανική πίστη, κατατάχθηκε έπειτα στον τουρκικό στρατό, όπου γρήγορα διακρίθηκε και έγινε αξιωματικός. Τότε είδε κάποια παράδοξα όνειρα που τα εκμυστηρεύθηκε σε έναν φίλο του Αρμένιο και εκείνος του απάντησε «Εσύ μια μέρα θα γίνεις χριστιανός». Από τη Σεβάστια το στράτευμά του ήρθε στο Εικόνιο, όπου άρχισε να απογοητεύεται από τη μουσουλμανική θρησκεία και δίχως ακόμα να γνωρίζει, αναζητούσε την αλήθεια και τον Θεό. Έπειτα ήρθαν στο Ερζερούμ, όπου νυμφεύθηκε την κόρη του μουφτή της πόλης. Στο διάστημα όμως αυτό ξέσπασε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος και το στράτευμά τους βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Νικήθηκαν όμως από τους Ρώσους και συνελήφθησαν εχμάλωτοι και μαζί με τους άλλους και ο αξιωματικός Ιουσούφ. Πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με χριστιανούς και ένιωσε μέσα του μια δύναμη να τονωθεί να γίνει χριστιανός. Η επιθυμία του να μάθει ρωσικά τον έφερε μαθητή σε έναν ευλαβέστατο ιερέα της ρωσικής πόλης Τούλα. Έμεινε ένα χρόνο στο χωριό αυτό, κοντά στον καλό και ενάρετο ιερέα, όπου έμαθε τα ρωσικά, αλλά και την ορθόδοξη πίστη, χωρίς να βαπτιστεί. Όταν όλοι οι εχμάλωτοι γύρισαν στην Τουρκία, ως αξιωματικός τιμήθηκε με πολύ μεγάλη αμοιβή. Εκείνος όμως ένιωθε ότι ο μεγαλύτερος θησαυρός του ήταν τα φυλαδιάκια των προσευχών που του πρόσφερε ο ιερέας και ένα ξύλινο σταυρουδάκι. Σύμφωνα με τους νόμους της Τουρκίας, απελήθη από τον στρατό και ήρθε πλέον να ζήσει στο Ερζερούμ κοντά στη σύζυγο και τα παιδιά του. Εδώ όμως γρήγορα ο Χόντζας και πεθερός του διαπίστωσε τις χριστιανικές του τάσεις και τον κατέδωσε στις αρχές. Συνελήφθη, βασανίστηκε και κλείστηκε στη φυλακή. Στη μεγάλη αυτή δοκιμασία του, με αγάπη του συμπαραστέκονταν 3 χριστιανοί συγκρατούμενοι. Τότε τον ανακούφιζε η ανίποτη αγάπη που ένιωθε για τον Χριστό. Αλλά ωστόσο,
Τον φόβιζε το γεγονός ότι δεν είχε βαπτιστεί, αν και ήταν σίγουρος ότι ο Χριστός δεν θα τον άφηνε να πεθάνει έτσι αβάπτιστος. Δύο χρόνια πέρασαν σε αυτή τη φοβερή φυλακή και ύστερα εξόριστο τον έστειλαν στην Κύπρο. Εκεί ζητιανεύοντας, ζούσε από την ελεημοσύνη των χριστιανών που γινόταν στα κρυφά και φυσικά δοκίμαζε το μίσος και την εχθρότητα των μουσουλμάνων. Οι περιπέτειές του δεν είχαν τέλος, ώσπου για μια στιγμή σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. Όμως γρήγορα συνήλθε με τη σκέψη ότι ο Χριστός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά μέσα από τις δοκιμασίες κατεργάζεται την σωτηρία του. Έτσι, με καρτερική υπομονή δεχόταν τις φοβερές δοκιμασίες. Από εκεί έφυγε και μετά από μεγάλες περιπέτειες έφτασε στην Οδυσσό, όπου με τη βοήθεια Ρώσων χριστιανών στο ναό του Αγίου Νικολάου βαπτίστηκε με το όνομα Νικόλαος. Από εδώ, μέσα από πολλές δυσκολίες, ήρθε προσκυνητής στο ονομαστό μοναστήρι της Όπτινα, όπου εκάρι μοναχός και με ζήλο επιδόθηκε στη νέα του ζωή. Φρίαξε όμως ο άρχοντας του Σκότους και μεγάλοι πειρασμοί τον ταλαιπωρούσαν. Εδώ, αφού αξιώθηκε να δει την κόλαση και τον παράδεισο, ευχαριστώντας το Θεό, αναπαύθηκε με σταθερή πίστη στο έλεος και στην αγάπη του Θεού, αφού μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Ήταν 18 Αυγούστου του 1893 και σε ηλικία 73 ετών όταν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Όταν οι πατέρες ήρθαν να ετοιμάσουν το σκήνομά του, έμειναν κατάπληκτοι από τα σημάδια των φοβερών πληγών που είχε υποστεί από τους ομοεθνείς του για την αγάπη του στο Χριστό, αφού ολόκληρες λουρίδες από το δέρμα του είχαν αποσπαστεί. Η Ρωσική Εκκλησία τον κατέταξε στη χωρία των οσίων για να τιμάται αιώνια και κυρίως να γίνεται ο Όσιος Νικόλαος ο Τούρκος ένα ολοφώτινο παράδειγμα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ φανέρωσε στη Θεοτόκο την κοίμησή της 3 μέρες πριν λέγοντάς της: «Τάδε λέγει ο Κύριός σου, καιρός είναι να υποδεχτώ τη μητέρα μου στον ουρανό. Μη λοιπόν ταραχθείς, αλλά με χαρά να δεχτείς το μήνυμα, επειδή μεταβαίνεις στην αθάνατη ζωή». Όταν η Παναγία μας έλαβε το μήνυμα αυτό, χάρηκε πολύ και ανέβηκε αμέσως το όρος των ελαιών για να προσευχηθεί όπως συνήθιζε. Φτάνοντας εκεί, τα δέντρα έκλειναν τις κορυφές τους και προσκυνούσαν σαν να ήταν ζωντανές υπάρξεις. Επιστρέφοντας, σκούπισε και τακτοποίησε το σπίτι της και ετοίμασε το κρεβάτι της και όσα χρειάζονταν για τον ενταφιασμό της. Έπειτα άναψε πολλά φρότα και προσκάλεσε τους συγγενείς και τις γειτόνισσες, στους οποίους ανακοίνωσε την πληροφορία που της έφερε ο Αρχάγγελος. Τους έδειξε μάλιστα και το κλαδί φίνικα που της έδωσε ο Άγγελος από τον Παράδεισο. Έπειτα η Παναγία δώρισε τα 2 φορέματά της σε 2 φίλες της. Και ενώ γίνονταν αυτά, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Ένας-ένας έφταναν στο σπίτι της Θεοτόκου οι Απόστολοι από τα διάφορα σημεία της Οικουμένης. Η μεταφορά των Αγίων Αποστόλων έγινε διαρπαγής, με θαυματουργικό δηλαδή τρόπο. Μεταξύ των Αποστόλων ήταν και η Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος, διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος και άλλοι. Τελευταίος κατέφθασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος της είπε: «Χαίρε μητέρα της ζωής και βασικό θέμα του κηρύγματός μου, διότι αν και δεν αξιώθηκα να δώσω σωματικό στον Υιό σου επί της γης, βλέποντας εσένα νομίζω ότι βλέπω εκείνον τον ίδιο». Μετά η Θεοτόκος αποχαιρέτησε όλους, έδωσε την ευλογία της και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Μετά την κοίμησή της, ο Απόστολος Πέτρος εκφώνησε επιτάφιο εγκομιαστικό λόγο για τη Θεοτόκο. Έπειτα όλοι οι Απόστολοι σήκωσαν τη σωρό της Θεοτόκου και την εκείδευσαν. Κατά τη διαδρομή ακούγονταν τα αγγελική ύμνη. Το σκήνωμα μεταφέρθηκε στη Γεσθημανή, όπου και ενταφιάστηκε, ενώ οι ύμνοι των αγγέλων συνεχίζονταν. Ύστερα από 3 μέρες, ο Απόστολος Θωμάς, που απουσίαζε από την κηδεία, θέλησε να προσκυνήσει το ιερό σώμα της Θεοτόκου. Όταν με τη συγκατάθεση των Αποστόλων άνοιξε τον τάφο, διεπίστωσε ότι ήταν κενός. Το σώμα έλειπε και το μόνο που υπήρχε εκεί ήταν ένα σεντόνι. Το σώμα της Θεοτόκου κατά την πίστη αναστήθηκε και μετατέθηκε, μετέστη, αμέσως στον ουρανό, που σημαίνει ότι η Θεοτόκος ήταν ο πρώτος μετά Χριστόν και εξακολουθεί να ζει ως ψυχοσωματική ύπαρξη, όπως και ο Αναστάς Χριστός. Η μέρα του θανάτου, αγαπητοί ακροατές, είναι η γενέθλιος ημέρα του Αγίου. Είναι η μέρα της επίσημης εισόδου του στον κόσμο του Θεού. Εάν γίνεται χαρά εν το ουρανό όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί, πόση χαρά αλήθεια πανηγύρι πρέπει να εκδηλώνεται όταν ένας Άγιος γεννιέται στον κόσμο του ουρανού. Απήχηση αυτής της αλήθειας είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου την ημέρα της κοίμησής του. Η ημέρα του θανάτου του Αγίου είναι η γενέθλιος ημέρα του στον ουράνιο κόσμο. «Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου προς τη ζωήν», βεβαίωσε ο Χριστός. Για τον Άγιο ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της αληθινής ζωής του. Οι Άγιοι προειδοποιούνται για την ημέρα και την ώρα του θανάτου της. Στη Θεοτόκο την ημέρα και την ώρα της κοίμησής της ανακοίνωσε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Στον ουράνιο κόσμο υπάρχει ένα πρωτόκολλο εθιμοτυπίας παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στον κόσμο αυτό. Η ημέρα της κοίμησης ενός Αγίου είναι η μέρα της πρόσκλησής του στον ουράνιο κόσμο. Είναι μια επίσημη μέρα της ζωής του και γι' αυτήν ετοιμάζεται ένα επίσημο πρόγραμμα για μια επίσημη υποδοχή. Οι Άγιοι του ουρανού υποδέχοντας τους νεοαφυκνουμένους Αγίους. Στην περίπτωση της Θεοτόκου, ο ίδιος ο Χριστός υποδέχτηκε την ψυχή της μητέρας του, όπως πολύ ωραία το παριστάνει η ορθόδοξη αγιογραφική τέχνη στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Η μέρα του θανάτου ενός Αγίου είναι σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και για τον κόσμο του Θεού. Γι' αυτό τιμάται από τους ανθρώπους της γης και από τον κόσμο του ουρανού. Έκφραση των τιμών που αποδίδει η Εκκλησία είναι η πάνδημη κηδεία. Στην κηδεία της Θεοτόκου παρέστησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Ο Άγιος είναι ό,τι πιο πολύτιμο ευδοκιμεί στον κόσμο τούτο της εξορίας. Είναι ο μόνος τέλειος καρπός. Η Θεοτόκος ιδιαίτερα υπήρξε η μόνη καλή εν γυναιξή, το κρίνο των κοιλάδων, η τελεία περιστερά κατά το άσμασμάτων. Ο Άγιος επομένως είναι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Εκκλησία στο Θεό. Ο Άγιος είναι ευλογία όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για το σύνολο, τον κόσμο ολόκληρο. Ένας Άγιος που περνάει στον ουράνιο κόσμο είναι εγγύηση για τους ανθρώπους της γης. Ένας ακόμα Άγιος είναι ένα ακόμα άνθος, ένας ακόμα καρπός της έρημης, άβατης και άνυδρης γης μας. Όσα τέτοια άνθη και τέτοιους καρπούς παράγει η γη, τόσο παρατείνεται το έλεος και η μακροθυμία του Θεού για αυτή. Στην περίπτωση του Αγίου εφαρμόζεται ο παραβολικός λόγος του Χριστού. «Κύριε, άφεσ' αυτήν», δηλαδή τη γη, «και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κόπρια. Κι αν με εμποιήσει καρπών, η δε μήγε, εις το μέλλον εκόψεις αυτήν». Καμιά άλλη προσωπικότητα, αγαπητοί ακροατές, κανένα Άγιο ή μάρτυρα, κανένα πατέρα της Εκκλησίας ή αθλητή της πίστεως δεν περιβάλλουν με τόσο σεβασμό οι χριστιανοί όσο την υπεραγία Θεοτόκο. Αυτή μετά το Θεό είναι η περισσότερο σεβάσμια μορφή για τον χριστιανικό κόσμο. Εμπνεόμενη από το Άγιο Πνεύμα, προανήγγειλε την πανανθρώπινη δόξα της χωρίς να πάυσει ούτε για μια στιγμή να είναι βαθύτατα ταπεινόφρονη κόρη. «Από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίοι», είπε στην Ελισάβετ. «Δεν είναι της δικής της γλώσσας τα προφητικά αυτά λόγια», γράφει ο Οργένης. «Είναι του Αγίου Πνεύματος προφητεία. Και βλέπουμε εμείς σήμερα την πραγματοποίηση του προφητικού αυτού λόγου, διότι ποια γενναία από την ημέρα εκείνη δεν μαγκαρίζει τη Θεοτόκο?» Το σπουδαίο και άξιο προσοχής είναι ότι την πανάχραντη Θεομήτωρα τη μακάρισαν και τη δόξασαν πριν ακόμα γεννηθεί. Προφητείες και προφητικά σύμβολα, διάσπαρτα μέσα στα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, προαναγγέλουν και προκαταβολικά δοξάζουν την Αγία Παρθένο. Ο προφήτης Ισαΐας την προαναγγέλει ως την ευλογημένη Παρθένο, από την οποία με πρωτάκουστο και μοναδικό θαύμα του Θεού θα εγεννάται ο πολυπόφητος σωτήρας της ανθρωπότητας, ο Χριστός. Αυτή θα ήταν μέσα σε μια καταταλαιπωρημένη από την αμαρτία εποχή η ρίζα του Ιεσέ, από την οποία θα ευλάστανε ο Μεσσίας. Θα ήταν η ζωντανή ολόχρηση στάμνα, η οποία θα έφερε το ουράνιο μάνα για όλο τον κόσμο, την ανεκτίμητη πνευματική τροφή της ανθρωπότητας, τον ίδιο τον Χριστό. Αυτήν προεικόνιζε η ράβδος του Αρών που βλάστησε και καρποφόρησε, η κλίμακα του Ιακώβ που συνέδεσε τον ουρανό και τη γη, ο ποτισμένος με δρόσο πόκος του Γεδεών μέσα στην κατάξερη περιοχή, η κεκλεισμένη πύλη του Εζεκιήλ, από την οποία ένας και μόνος θα περνούσε, ο Μεσσίας, ο οποίος και θα την άφηνε κλεισμένη πάλι και σφραγισμένη. Αυτή θα ήταν η βασίλισσα των ουρανών, η οποία ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, εν κροσωτής χρυσής, απαστράπτουσα δηλαδή από το απερίγραπτο κάλος των αρετών της, θα παρίστατο εκ δεξιών του Παμβασιλέως Θεού. Αυτήν ετοίμησε και μακάρισε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όταν κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού την ονόμασε εκ μέρους του Θεού, μόνη ευλογημένη εν γυναιξή και χαριτωμένη. Μακαρία την ονόμασε η Ελισάβετ, όταν το Πνεύμα το Άγιο της αποκάλυψε ότι η Παρθένος Μαρία θα γινόταν η μητέρα του Κυρίου και Θεού. Μακαρία και πανένδοξη την έβλεπαν μεταξύ τους οι Απόστολοι, οι άλλοι μαθητές του Κυρίου και οι πρώτοι χριστιανοί. Και από την εποχή εκείνη και πέρα, οι γενναίες των πιστών τη μακαρίζουν διαμέσου των αιώνων, την τιμούν και τη δοξάζουν ως πρώτη μετά το Χριστό. Σοφοί αρχιτέκτονες ανοικοδόμησαν προς τιμήν της αναρρύθμιτους ωραίους ναούς.
Εμπνευσμένοι μελωδοί συνέδεσαν θαυμάσιους ύμνους προς αυτήν. Ονομαστοί πατέρες της Εκκλησίας και μεγάλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς έχουν γράψει βαθιστόχαστα έργα για να εξάρουν την προσωπικότητά της και να καταδείξουν τη συμβολή της στο έργο της λυτρώσεως των ανθρώπων. Οικουμενικές σύνοδοι, φωτιζόμενες από το Άγιο Πνεύμα, έχουν θεσπίσει με βάση την Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας θεόπνευστα διδάγματα και δόγματα για αυτήν. Ο χριστιανικός λαός, το πλήθος των πιστών, την έχουν πάντοτε στο στόμα τους. Κατακλείζουν τους ναούς της, την επικαλούνται σε όλες τις περιστάσεις της ζωής τους. Ένα δείγμα της απέραντης αυτής τιμής και δόξας που προσφέρουν προς την αξιομακάριστη Θεοτόκο είναι και το πλήθος των ευλαβών ονομάτων που της αποδίδουν. Σοφοί εκκλησιαστικοί άνδρες και απλοϊκοί πιστοί της έχουν δώσει τα πλέον εκφραστικά του μεγαλείου και της δόξης της ονόματα. Την έχουν ονομάσει Πανάχραντο, Αγνή, Αμόλυντο, Βασίλισσα των Αγγέλων, Γοργοϊπίκο, Ελεούσα, Χρυσοπλοκότατο Πύργο, Ηλιοστάλακτο Θρόνο, Οδηγήτρια, Παράκληση, Παρηγορήτρια, Παντάνασα, Πλατιτέρα των Ουρανών, Παμακάριστο, Ρόδον το Αμάραντον, Υπέρμαχο Στρατηγό, Τιμιωτέρα το Χερουβίμ και Ενδοξωτέραν το Σεραφείμ. Ο ευσεβής λαός την ονομάζει Θεομάνα, Γαλακτοτροφούσα, Βρεφοκρατούσα, Γλυκοφιλούσα, Γιάτρισα, Μεγαλόχαρη, Στρατιλάτισα. Της έχουν δώσει ονόματα που φανερώνουν τα θαύματά της και την προστασία που παρέχει στους πιστούς. Ταξιδιάρα, διότι βοηθάει τους ταξιδιώτες. Θαλασσίτρα, γιατί συμπαραστέκεται στους ναυτιλωμένους. Ρευματοκρατούσα, γιατί κρατά και εμποδίζει τα επικίνδυνα για τους θαλασσινούς ρεύματα των ανέμων και των θαλασσών. Πονολήτρα, γιατί απαλαίνει και θεραπεύει τους πόνους. Λευτερότρα, γιατί βοηθά τις εγγύους. Με όλα αυτά καταμαρτυρείται ο απέραντος σεβασμός τον οποίο ο χριστιανικός λαός τρέφει για την υπεραγία Θεοτόκο. Και κάθε ιστορικός είναι από τα πράγματα υποχρεωμένος να ομολογήσει ότι εξεπληρώθη και εκπληρώνεται στη γη και στον ουρανό η προφητεία της ταπεινής κόρης. Επίσης έμει μεγαλείο δυνατός. Από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενέ. Για την Παναγία, αγαπητοί ακροατές, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο την κοίμησή της, τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν παρά μόνο λίγες φράσεις, όπως αυτές «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλασσας, ευτυχισμένη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Κι όμως για εκείνη μίλησαν οι προφήτες και κήρυξαν οι Απόστολοι, για εκείνη θεολόγησαν οι πατέρες της Εκκλησίας και δογμάτισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, εμπνεύστηκαν οι υμνοδοί και οι αγιογράφοι και μελέτησαν οι στοχαστές. Την Παναγία τιμά η Ορθόδοξη Ευσέβεια των Πιστών, αφού αυτή κατέχει κεντρικό και θεμελιώδη ρόλο στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το ιερό πρόσωπό της το ανακαλύπτουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό μόνο με την πίστη και την αγάπη μπορούμε να το πλησιάζουμε, γιατί μόνο η πίστη και η αγάπη μας φανερώνουν κρυμμένες αλήθειες που οι άλλοι δεν βλέπουν και δεν γνωρίζουν, επειδή δεν εμπιστεύονται και δεν αγαπούν. Τα Ευαγγέλια σκέπασαν με τη σιωπή τους όχι μόνο τη ζωή αλλά και το θάνατο της Παναγίας. Ό,τι γνωρίζουμε για το γεγονός του θανάτου της είναι διάφορες παραδόσεις της αρχαίγονης Εκκλησίας που διατηρήθηκαν ζωντανές στη χριστιανική πίστη και ευλάβεια. Αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, αφού έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η Παναγία, με την ταπεινή, σιωπηλή και αθόρυβη παρουσία της, έμεινε διακριτικά στο περιθώριο της δημόσιας δράσης του Χριστού. Εξαφάνισε την ατομικότητά της για να φανεί το φως του Χριστού. Έγινε ο προβολέας που φωτίζει το κέντρο της ζωής και της ύπαρξής μας, την αιτία και το μοναδικό σκοπό των πάντων. Κάθε λόγος για το πρόσωπό της είναι γκομιαστικός και δοξολογικός, βαθύτατα θεολογικός, πυκνός και δυσερμήνευτος. Η Παναγία διέσωσε την εικόνα του Θεού μέσα στην ανθρώπινη φύση, γι' αυτό και το πρόσωπό της είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Όταν επιχειρούμε να εμβαθύνουμε με φόβο Θεού, δέος και προσευχή στο μυστήριό της, επαληθεύουμε το λόγο του υμνοδού «Πάντα υπερένεια, πάντα υπερένδοξα».
Ο θάνατός της υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, ώστε να μην μπορεί να ονομάζεται θάνατος, αλλά κοίμηση, μετάσταση, εκδημία ή ενδημία προς Κύριο. Αλλά κι αν ακόμα τον ονομάσουμε θάνατο, τότε είναι θάνατος ζωηφόρος. Είναι αρχή μιας δεύτερης ύπαρξης, της αιώνιας. Γιατί δεν μπορεί να ονομάζονται νεκροί Άγιοι, πόσο μάλλον η Παναγία, οι οποίοι Άγιοι αποτελούν τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, αφού η κεφαλή και η απαρχή τους, ο Χριστός, είναι όχι μόνο ζωντανός, αλλά και ζωοδότης. Το βιολογικό τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας δεν είναι χωρισμός, αλλά ένωση. Δεν προκαλεί οδύνη, αλλά χαρά. Δεν είναι απελπιστική διάλυση, αλλά ελπίδα και βεβαιότητα άφθαρτης ζωής. Γι' αυτό τα δάκρυα και ο δυνατός πόνος του προσωρινού χωρισμού του θανάτου, η πικρή αίσθηση της φυσικής απουσίας των ανθρώπων που αγαπάμε όταν φεύγουν από κοντά μας, στην περίπτωση του θανάτου της Παναγίας μεταβάλλονται στη μεγάλη χαρά της ζωντανής παρουσίας. Παρουσίας της Παναγίας ανάμεσά μας, αφού γνωρίζουμε ότι εντικοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε. Στο πρόσωπο της Παναγίας οι μεγάλοι πατέρες, θεολόγοι και υμνοδοί της Εκκλησίας βλέπουν ό,τι πιο εκλεκτό, λαμπερό, καθαρό και όμορφο έχει να παρουσιάσει η ανθρώπινη φύση μπροστά στο Θεό. Όμως, παρόλο το μεγαλείο της αγιότητας και της Θείας Χάριτος που ακτινοβολεί, δεν πάβει να είναι και εκείνη ένας άνθρωπος όπως εμείς. Όταν λοιπόν ατενίζουμε την εικόνα της, δεν ελπίζουμε μόνο στο Θεό, αλλά και στον άνθρωπο, γιατί η μορφή της μας λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πτώσεις, πάθη, λάθη, ενοχές, αδιέξοδα και αμαρτίες. Είναι και πάλι για ανόρθωση και ανακαίνιση, προσπάθεια για κάθαρση και αρετή, αγώνας για διόρθωση και τελείωση, πείνα και δίψα για αλήθεια, αγάπη και ζωή. Γι' αυτό ας συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε ένα δαιμονικό ψέμα κάθε φορά που παραμορφώνουμε αυτό που είμαστε και ξεχνάμε αυτό που πρέπει να γίνουμε. Αγαπητοί ακροατές, η ύπαρξη και η ζωή της Παναγίας αποδεικνύει ότι στο σχέδιο της σωτηρίας ο Θεός θέλει και ο άνθρωπος μπορεί να συνεργαστεί μαζί του. Όταν ο άνθρωπος αφαιθεί στην αγάπη του Θεού και απελευθερωθεί από τα βασανιστικά ερωτήματα για το πώς και το γιατί, πλησιάζει την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού. Η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται στο κέντρο της ευσέβειας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ως συνέτειος του αγιασμού ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ήταν άνθρωπος η Παναγία, παρατηρεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και μέτοχος σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους. Δεν κληρονόμησε όμως την ίδια νοοτροπία, ούτε παρασύρθηκε από την τόσο μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή, αλλά νίκησε την αμαρτία και έδωσε τέλος στην κακία, αφού αντιστάθηκε στη φθορά της φύσης μας. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή, σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο μόνο Θεό. Κι έτσι, έχοντας ξεπεράσει όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, δεν σταμάτησε παρά αφού ενώθηκε με τον καθαρό Θεό η καθαρή. Ο δε Άγιος Ιουλιανός γράφει πως η Θεομήτωρ, αν και γεύθηκε μεγάλες θλίψεις, ποτέ δεν αμάρτησε ούτε καν με το λογισμό της. Η ζωή της Θεοτόκου ήταν άκρος αυξητική, αγγελική, ανώτερη των ειδονών, των αισθήσεων, από την υπιακή της ηλικία. Ήταν αληθινά η πρώτη ασκήτρια και ησυχάστρια, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και αγωνιζόταν με νηστείες και προσευχές και με κάθε είδους ασκήσεις, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μάλιστα, ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, μας πληροφορεί ότι φαίνονται ακόμα και σήμερα πάνω στα μάρμαρα της Αγίας Σιών, εκεί όπου βρισκόταν το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τα κυλώματα από τα γόνατά της, ως αποτυπώματα του πλήθους των γονικλησιών της, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη του Κυρίου, καθώς και το μέρος όπου κοιμόταν λίγο, πάνω σε μια πέτρα. Τα ίδια αναφέρουν και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καθώς και ο μοναχός Επιφάνιος το λόγο του, βίος της Θεοτόκου, ο οποίος και συμπληρώνει πως η άχραντος Παρθένος απελάμβανε πολύ τιμή εν ζωή ακόμα,
από όλους τους ανθρώπους και δεν τολμούσε κανένας άρχοντας των Ιουδαίων ή των ειδωλολατρών να πει κάτι κακό για αυτήν ή να πλησιάσει στο σπίτι όπου έμενε. Γιάτρευε δε πολλούς ασθενείς, ελευθέρωνε από ακάθαρτα πνεύματα πολλούς, έκανε ελεημοσύνες και φρόντισε τους φτωχούς και τις χείρες. Σώζεται και η περιγραφή της μορφής και του παραστήματος της Παναγίας μας, πολύτιμη για την απεικόνισή της στην ιερή τέχνη της αγιογραφίας, μια και οι πιστοί ζωγράφιζαν και τιμούσαν με εικόνες τη μητέρα του Θεού ήδη από τον 1ο και το 2ο αιώνα. Στο κείμενό του, Επιφάνιος ο Αγιορείτης μας λέει ότι το ήθος της Παναγίας μας ήταν πολύ σεμνό. Ήταν ολιγόλογη, ευπροσίγωρη, ταπεινή, απλή, τιμούσε κάθε άνθρωπο σε τρόπο ώστε όλοι να θαυμάζουν τα λόγια και τις πράξεις της. Είχε δε και υπερβάλλουσα ταπείνωση, γι' αυτό και επέβλεψε σε αυτήν ο Θεός, όπως και η ίδια μαρτύρησε μεγαλύνοντας τον Κύριο στη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Ο Άγιος Ιουλιανός ο Αθωνίτης, γνωστός για τη βαθιά ευλάβειά του προς τη Θεοτόκο, γράφει: «Καθώς απέραντος και ακατάληπτος υπήρξε η αγάπη της Παναγίας, έτσι απέραντος ήταν και ο πόνος της και ακατάληπτος μένει για μας, γιατί λίγη είναι η αγάπη μας για το Θεό και τους ανθρώπους. Όπόσο αγαπά η Παναγία όλους όσους φυλάγουν τις εντολές του Χριστού και πόσο λυπάται και θλίβεται για εκείνους που δεν μετανοούν. Στην Παναγία μας λοιπόν ας δώσουμε και εμείς τη χαρά της εν Χριστώ ζωής και μετανοίας μας. Ας γίνει η ζωή μας ταπεινός υμνητής των μεγαλείων της με τη χάρη του Υιού της, γιατί εμείς οι άνθρωποι είναι αδύνατο να ολοκληρώσουμε με τις δικές μας δυνάμεις την υμνοδία, την ευχαριστία και τη δοξολογία που αξίζει στην πλατιτέρα των ουρανών. Και ας την παρακαλούμε να μην πάψει να πρεσβεύει για την πατρίδα μας και για όλους τους λαούς της γης, να γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίω τον μόνο αληθινό Θεό, τον οποίο εκείνη για την υπερβάλλουσα καθαρότητά της αξιώθηκε να περιβάλλει μέσα στα παρθενικά της πλάχνα. Ναι, ο γλυκητάτη και πράγμα και όνομα Μαριάμ». Αυτές είναι λέξεις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, με τις οποίες, αγαπητοί ακροατές, κλείνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ας έχουμε τις πρεσβείες της Παναγίας μας. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εθνική επιτυχία χαρακτηρίζει την εξέλιξη ο Πρωθυπουργός. Μανώλης Κεφαλογιάννης προς Κομισιόν. Παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία. Ένα νιόπαντρο ζευγάρι 30 και 31 ετών και ο 53χρονος πιλότος είναι νεκροί από την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Διαρκής αύξηση στα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πράσινο φως για τη μεταφορά όριμων τυροκομικών εκτός Λέσβου. Έληξε η προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ, ερωτηθείς αν επιθυμεί την παράτασή της, απάντησε αρνητικά. Σύσκεψη για το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας είχε ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Νέα ένταση Λονδίνου και Μόσχας. Η Ρωσία απειλεί με συνέπειες για τα βρετανικά ντρόν στην Ουκρανία. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Με αυτή τη φράση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το πολιτικό στίγμα για την προώρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, συνδέοντας τη μεγάλη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους με την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός μιλά για το τέλος μιας εποχής, καθώς όπως τονίζει, η Ελλάδα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη και χρησιμοποιεί μία χαρακτηριστική εικόνα για να περιγράψει τη σημασία της αλλαγής. Αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, γιατί το χρέος μιας χώρας, όπως εξηγεί, δεν μένει στους κρατικούς λογαριασμούς, αφορά τους πολίτες της και όταν μια γενιά αδυνατεί να αποπληρώσει τις οφειλές της, ο λογαριασμός περνά στην επόμενη. Η νέα κίνηση αφορά την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, επιταχύνοντας ακόμη περισσότερο την αποκλιμάκωση του χρέους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα μειώνει πλέον το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και με τη νέα αποπληρωμή αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη. Μπορεί τα δισεκατομμύρια και τα ποσοστά να μοιάζουν μακριά από την καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ακριβώς το πρακτικό αποτύπωμα της αποκλιμάκωσης. Περισσότερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και μικρότερο βάρος για τις νεότερες γενιές. Γνωρίζω πως η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο της ωστόσο είναι ανεκτίμητο, αναφέρει. Ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το 2031. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, το δημόσιο χρέος θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 110%, ενώ από το 2021 μέχρι σήμερα έχει ήδη συρρυκνωθεί κατά το 1/3. Εδώ βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κέρδος στο οποίο εστιάζει ο Πρωθυπουργός. Η μικρότερη έκθεση στο χρέος μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αξιοπιστία για τη χώρα και ευνοϊκότερους όρους δανεισμού για το κράτος και τις επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη εξέλιξη μάλιστα έρχεται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε αρχικά τεθεί, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει εθνική επιτυχία πέρα από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψημυρία. Ο Πρωθυπουργός τέλος κάνει λόγο για μία από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελλήνων και επιχειρεί να στρέψει το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Μια οικονομία με μικρότερο βάρος από το παρελθόν, μεγαλύτερη αξιοπιστία και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας για το μέλλον. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ως πρόεδρος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, με αφορμή τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία, με τα οποία ανακηρύσουν τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα,
σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και ασφαλώς δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Ερωτάται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ποια μέτρα θα λάβει κατά της Τουρκίας, μιας υποένταξη χώρας για την παράνομη και προκλητική ενέργεια, με την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση την ΑΝΚΛΟΣ δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με την ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, η Άγκυρα επαναφέρει στο προσκήνιο το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και απειλεί να βάλει τέλος στην περίοδο της ηρεμίας που ακολούθησε τη διακήρυξη των Αθηνών το 2023. Εν προκειμένου και σε συνδυασμό με την αύξηση της παραβατικότητας στον αέρα, η Τουρκία δείχνει να απορρίπτει τις όποιες προσπάθειες για διατήρηση των ήρεμων νερών, ναρκοθετώντας την επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά. Ειδικότερα, ο Αύγουστος είναι ο πρώτος μήνας εδώ και σχεδόν 3 χρόνια που οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου έχουν επιστρέψει στο ημερήσιο δελτίο συμβάντων του ΓΕΕΘΑ και είναι περισσότερες από τις παραβάσεις του FIR Αθηνών. Από την 1η έως τη 16η Αυγούστου, τουρκικά UAV, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, συλλογής πληροφοριών, αλλά και μαχητικά F-16, έχουν παραβιάσει 98 φορές τον εθνικό εναέριο χώρο και έχουν πραγματοποιήσει 71 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Σε μία περίπτωση παραβίασης μάλιστα ακολούθησε εικονική αερομαχία, εμπλοκή, καθώς ο Τούρκος πιλότος αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες των Ελλήνων κατά τη διάρκεια αναχέτησης. Εκτός από τα περιστατικά στον αέρα, καμπανάκι στην Αθήνα έχει χτυπήσει και η παραβατική συμπεριφορά στη θάλασσα με εκατοντάδες παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων τους τελευταίους μήνες από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, την ακτοφυλακή και τον αλιευτικό στόλο. Από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 1527 περιστατικά σύμφωνα με το δελτίο συμβάντων του ΓΕΕΘΑ. Ταυτόχρονα η προκλητική ρητορική στο Κυπριακό, η συμφωνία της Μέκκας και η περιοδεία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε Αίγυπτο και Λιβύη προκαλούν προβληματισμό στην Αθήνα για τις κινήσεις της Άγκυρας στη σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σύφνο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους 3 νεκρούς. Ο πιλότος Γιώργος Ράικος, 53 ετών, ήταν ο χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου, ενώ στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους ο Αλεξάνδερ Κρόμι, 31 ετών, και η Μαρία Έμπερτ, 30 ετών, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που είχε επιλέξει τη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Πλέον οι ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα της μοιραίας πτήσης και κάθε πιθανό παράγοντα που μπορεί να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Καθοριστική σημασία θεωρείται το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε τη μοιραία στιγμή, αλλά και οι μαρτυρίες για όσα προηγήθηκαν της συντριβής στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή των Εξαμπέλων. Το βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν από την πτώση του, στοιχείο που έχει στρέψει την προσοχή των ειδικών στο ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας
του ουραίου στροφείου. Με υψηλή ταχύτητα αυξάνονται κάθε εβδομάδα τα περιστατικά λοιμόξεων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Έως και την περασμένη Τετάρτη είχαν δηλωθεί 110 περιστατικά, εκ των οποίων περισσότερα από τα 2/3 στην Αττική. Αυτός ο αριθμός είναι υψηλότερος σε σχέση με τα περιστατικά που είχαν καταγραφεί σε αντίστοιχες ημερομηνίες τα περασμένα έτη. Ενδεικτικά, πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο είχαν καταγραφεί 35 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου από τα 96 που δηλώθηκαν όλο το καλοκαίρι και Σεπτέμβριο του 2025. Το 2024 75 από τα 220, το 2023 40 από τα 162, το 2022 60 από τα 286, ενώ και το 2018 που ήταν η πιο δύσκολη χρονιά με συνολικά 317 κρούσματα, έως τις 20 Αυγούστου είχαν δηλωθεί 77 περιστατικά λοιμόξεων, δηλαδή λιγότερα από όσα δηλώθηκαν φέτος έως τις 12 Αυγούστου. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, ενδέχεται σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας η φετινή περίοδος να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων χρόνων. Και σημειώνεται πως βάσει της εμπειρίας στη χώρα μας, κορύφωση της εποχικής έξαρσης των λοιμόξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου αναμένεται από αυτήν την εβδομάδα έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Την έντονη ανησυχία της για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων, τονίζοντας πως υπάρχει ακόμη χρόνος για να περιοριστεί η μετάδοσή του. Όπως επισημαίνει, η αντιμετώπιση του ιού δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στους ψεκασμούς. Υπενθυμίζεται πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών. Στην πλειονότητα των περιστατικών, κατά 80%, τα άτομα που προσβάλλονται δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας, όταν εκδηλωθούν τα συμπτώματα, συνήθως 2 έως 7 ημέρες μετά το τσίμπημα, ενημερώνουμε το γιατρό μας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ξαφνικό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυϊκούς και αρθρικούς πόνους, κόπωση και αδυναμία, δερματικό εξάνθημα και ναυτία, έμετο ή διάρρεια. Σε σπάνιες περιπτώσεις η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο με προσβολή του νευρικού συστήματος. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική για ήπια περιστατικά, ενώ αν χρειαστεί νοσηλεία περιλαμβάνει ενδοφλέβια υγρά, αναπνευστική υποστήριξη και πρόληψη δευτερογενών λοιμόξεων. Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον άνθρωπο. Οι συστάσεις των ειδικών του ΕΟΔΗ είναι οι πολίτες να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, όπως να χρησιμοποιούν εντομοαποθητικά σώματος και χώρου, σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες και να φορούν μακριά και φαρδιά ρούχα. Επιπλέον είναι απαραίτητη απομάκρυνση των στάσιμων νερών που είναι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών από κάθε σημείο που μπορεί να υπάρχουν, όπως μπαλκόνια, πιατάκια σε γλάστρες, ταράτσες, αυλές, κήποι, ακόμη και υδρορροές ή φρεάτια τα οποία μπορούν να καλύπτονται από σίτες. Οι επισκέπτες της Λέσβου μπορούν πλέον να μεταφέρουν εκτός νησιού συγκεκριμένα τοπικά τυροκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών μετά την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για προϊόντα όπως φέτα, λαδοτήρι, κασέρι, γραβιέρα και κεφαλοτήρι, τα οποία θεωρούνται ασφαλή και μπορούν να μεταφέρονται από ιδιώτες επισκέπτες κατά την αναχώρησή τους από τη Λέσβο, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από επαφές του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Καβαδά, αλλά και κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Τυροπαραγωγών της Λέσβου. Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση, σημειώνοντας πως αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα για την κτηνοτροφία της Λέσβου,
η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του αυθόδους πυρετού. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, αναμένεται να επιστρέψουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες, καθώς σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αυτή είναι η ημερομηνία που ανοίγουν τα σχολεία για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως ήθιστε, στα μέσα Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι πόρτες των σχολείων για να υποδεχθούν τους μαθητές και συγκεκριμένα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έχουμε αγιασμό και επίσημη έναρξη του σχολικού έτους. Οι μαθητές προσέρχονται στις σχολικές μονάδες, λαμβάνουν τις πρώτες οδηγίες για τη λειτουργία του σχολείου και ενημερώνονται για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Έτσι λοιπόν, τη Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη έχουμε έναρξη της κανονικής διδασκαλίας με πλήρες ορολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων.

0: Σύσκεψη τριών και πλέον ωρών είχε χθες ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο γύρω από το σχέδιο του Τραμπ για το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας. Το ειρηνευτικό σχέδιο που εκπώνησε το Συμβούλιο Ειρήνης υπό την αιγίδα του Λευκού Οίκου δεν έχει εφαρμοστεί εξαιτίας των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα, της άρνησης του Τελ Αβίβ να αποσύρει τα Ισραηλινά στρατεύματα στη συμφωνηθήσα γραμμή του Οκτωβρίου του 2025 και της άρνησης της Χαμάς να αφοπλιστεί πλήρως. Το Ισραήλ έχει επίσης αθετήσει τις δεσμεύσεις του για τροφοδοσία της λωρίδας της Γάζας με καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Εξερχόμενος λοιπόν από τη σύσκεψη, ο αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης ισχυρίστηκε πως το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να αποδεχθεί τον οδικό καχάρτη. Η μπάλα βρίσκεται τώρα στην κατοχή της Χαμάς, η οποία καλείται να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, είπε ο αξιωματούχος στο δίκτυο του Αλ Τζαζίρα. Η ανακοίνωση από μέρους του Τραμπ τον περασμένο μήνα πως το Συμβούλιο Ειρήνης εξασφάλισε συμφωνία με τη Χαμάς για αφοπλισμό της οργάνωσης είχε ενισχύσει την αισιοδοξία για διπλωματική επίλυση του πολέμου. Ο οδικός χάρτης 15 σημείων, στον οποίο είχε συμφωνήσει η Χαμάς, προέβλεπε πως η Ισλαμική οργάνωση θα κατέθεται σταδιακά τα όπλα, με το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του την ίδια ώρα από τη Γάζα. Στις αρχές Αυγούστου όμως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απέρριψε τη συμφωνία, επιμένοντας πως το Ισραήλ δεν θα εγκατέλειπε τη λωρίδα έως ότου είχε ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς. Ο Κούσνερ, καθώς και μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, ταξίδεψαν χθες το πρωί στο Τελ Αβίβ, αφού είχαν ολοκληρώσει συνομιλίες με εκπροσώπους της Χαμάς και συγκεκριμένα με τον πολιτικό επικεφαλής της οργάνωσης Χαλίλ Αλχάγια στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Οι αξιωματούχοι της Χαμάς παρουσίασαν κατάλογο καταγγελιών με τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ, με τον Κούσνερ να δεσμεύεται ενώπιόν τους πως θα μετέφερε τα αιτήματά τους στον Νετανιάχου και πως θα πίεζε τον Ισραηλινό ηγέτη να άρει τις επιφυλάξεις του. Εξερχόμενος από τη σύσκεψη, αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης ισχυρίστηκε πως το Ισραήλ συμφώνησε να αποδεχθεί τον οδικό χάρτη. Από την πλευρά του, ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου κάλεσε τους εκπροσώπους της Χαμάς να προχωρήσουν στον αφοπλισμό τους, παρότι η συμφωνία αναφέρει ρητά πως το Ισραήλ οφείλει να αποσύρει πρώτο τον στρατό από τη Γάζα. Οι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ πείθουν τον Νετανιάχου πως για να παραμείνει στην εξουσία, προκειμένου να αναβληθεί η δίωξή του για διαφθορά, δεν μπορεί να τηρήσει τις συμβατικές δεσμεύσεις του απέναντι στη Χαμάς. Ο δεξιός συνασπισμός υπό το Λικούντ του Νετανιάχου εμφανίζεται να βγαίνει δεύτερος στην κάλπη. Στο μεταξύ, κάθε άλλο παραδιάθεση για παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας με το Ιράν δείχνει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι προσπάθειες για μία μόνιμη συμφωνία έχουν περιέλθει σε τέλμα και τα στενά του Ορμούς εξελίσσονται σε κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Χθες λοιπόν Δευτέρα, η μέρα κατά την οποία συμπληρώνονταν οι 60 ημέρες που προέβλεπε το προσωρινό μνημόνιο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της παράτασής του. Ερωτηθεί στον Λευκό Οίκο εάν η Ουάσιγκτον επιδιώκει παράταση της ενδιάμεσης συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά όχι, εκτιμώντας παράλληλα πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη συμφωνία που ο ίδιος θεωρεί αναγκαία για τον τερματισμό του πολέμου. Το μνημόνιο, θυμίζουμε, είχε υπογραφεί στις 17 Ιουνίου και προέβλεπε χρονικό περιθώριο 2 μηνών για μια συνολική συμφωνία που θα αφορούσε μεταξύ άλλων το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις αμερικανικές κυρώσεις. Παρότι μιλούσε για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η συμφωνία άρχισε γρήγορα να καταραίει, κυρίως λόγω της σύγκρουσης για τον έλεγχο και τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Τώρα, η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία. Η αντίδραση αυτή έρχεται μετά τη δημοσίευση στον τύπο πληροφοριών κατά τις οποίες βρετανικής κατασκευής μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Την Κυριακή εφημερίδα Sunday Times έγραψε πως drones που παράγουν δύο βρετανικές βιομηχανίες και διατίθενται στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν στην εκστρατεία βομβαρδισμών σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων. Στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο έκρινε πως η Βρετανία είναι κατά συνέπεια συνεργός και συναυτουργός των πληγμάτων και επιλέγει εσκεμμένα κλιμάκωση του πολέμου. Η κυβέρνηση της Βρετανίας παραμένει αποφασισμένη να προμηθεύει τον εξοπλισμό που έχει ανάγκη η Ουκρανία για να αμυνθεί εναντίον της παράνομης εισβολής του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ήταν η αντίδραση εκπροσώπου του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμιά αμφιβολία για την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να αντιταχθεί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, εναντίον της Βρετανίας και των συμμάχων μας, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ο Βρετανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Αμήνης. Η Βρετανία συγκαταλέγεται στους κυριότερους υποστηρικτές του Κιέβου από οικονομική σκοπιά, αφού του ξέσπασε ο πόλεμος, μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Έχει διαθέσει στην Ουκρανία περίπου 25 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου 29 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 16 δισεκατομμύρια ήταν στρατιωτική βοήθεια. Στο μεταξύ, τους τελευταίους μήνες οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασιάζουν τις επιδρομές τους σε μεγάλο βάθος στη Ρωσία, ενώ από την άλλη οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, ιδίως με βαλιστικούς πυράβλους, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν, ακόμη περισσότερο λόγω των ελλείψεων πυρομαχικών για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Ιεσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και παράκληση της Παναγίας. Ακολουθεί ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφρέμ Παναούση. Περνάμε τώρα στο δελτίο καιρού, όπου τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα και η υποχώρηση των μελτεμιών. Γενικά λοιπόν έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά αναπεριοχή. Σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Ο καιρός είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία καταγράφεται από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός είναι γενικά αίθριος και οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στην Αττική από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε τέλος, αγαπητοί ακροατές, πως πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και καίει η δασική έκταση στο κόμιτο της Καρίστου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 8 χήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από λίγο οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν οι 9 πυροσβέστες, ενώ την προπάθεια ως συνδέμου οι υδροφόρες της τοπικής αυδίκησης. Και το σύνολο αυτό, κυρίες και κύριοι, πληρώθηκε και το σημερινό αναδεικτύο ειδήσεων του ραδιοφωνικού αυτής κλίσης. Από τον Γιώργο Μιλόν που έχουν σε τελείο και τον Αθανάση Παντοπιός Φρόντις Ερνίου, έχει για ένα όμορφο άγγεμα.
1: Είναι 2.30.

και κύριοι χαίρετε. Θυρώνει η stream, ακτεπούει, νέτε και συγχρονή στο διανύσον. Την εκπομπή αρουβιάρει ο Ρωσόπος, σαν 89,5. Το ήχο της θέσης ο Τάσος Παδηματίου. Έστε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεκομμόνιο 10 72 98 2 62.

0: σημερινή εκπομπή και πέσα των αφορών στην οικοδεύση ήταν στέχνη ευκαιρία να συνεχίσουμε τις εισάσεις που ξεκίνησα από την προηγούμενη που είμαστε μουσικά σχολεία από την ίσον με την πολύ σημαντική παράδοση. Όπως κάθε τέταρτη λοιπόν έχει σήμερα έχουμε καρά και τίμηση να μπούμε με τον κύριο Μετρινό διδάκτορα ιστορίας του Ινίκ Παπιστήμη και Μετρινέ να σας καλωσορίσω λοιπόν σε μια νέα εκπομπή.
1: Και παπά, κυρία Κρόεση, σα πάω από την Τλοκνία και θα πούμε και στην περίοδο εξετάζουμε στην κριτική ιστορία των Ιωνίων. Συγκεκριμένα μου τσουκά που πίσω στα αναφέρατε και είχαμε δει προηγούμενη φορά τα σχολεία του Πατρικού που ήρθε στην περιοχή των Ιωνίων. Το δεύτερο, ενεργητικά, το ψυχικό σχολείο του Κύθου. Και σήμερα θα δούμε λίγο με πώ είναι το σχολείο που έχει το σχολείο του Κύθου. Μου ζημάτα, σαν να φέρει το όνομα των δύο πολύ σημαντικών σχολείων του Ελληνικού Μουσείου, αλλά και του Σαμά, έχει μιλήσει με ολόκληρη σχολή. Μουσικό σχολείο και Κύθου. Περισσόμαστε μόνο στη την περιγράψη, την ιστορική περιγράψη, στο σχετικό άρθρο τα μουσική σχολεία των Ιωνίων, τη ελεκτή συναδέλφου. Εδώ στο Ιωπιστήμιο, τη Ρωσία Σιδηράκρο, στη Γη Μαρία Ντού. Το μουσικό λοιπόν σχολείο και σπάντα σε εμά, ήρθε το 1991 πρώτο, δηλαδή, επί τη Γη Γιούρουπα και επί διεθνή εξόπληση με τέσσερα σχέδια του Τιού Κοριγέννη. Κατ' όπιν εισήγηση του Προέδρου τη Καρδινική Επιτροπή, συνθέτει μέσω τη κεντρική αγωγή, Γιώργο Καρατσαρού, όταν στον Τιού έχει πει την ενάτη δεκαετία τη ζωή που προχωράει προ τα κάτω. Το σχολείο γεννιάστηκε σε κάποιες νοεμβρίου 1991 με τον χρωστό μου από το Φιπρού Περιασίλιο Μπικίρη, που σε Γιώργο Τσαγούρα και εκπροσώπουν την πολιτική και μορφή της αρχής. Να πω για όσους και όσους ακούνε ότι βρίσκεται στην περιοχή της Άκου Αθανάς, τα συγχωμένα και έτσι, το έμεινε με καμπή γιατί έχει το χωρίο στο κομμένο με κόρα, το τόπιο αντουγισμό. Και το σχολείο στεγάστηκε σε χώρους που προορίζονται για περισσότερες κατασκηνώσεις ξέρεις, που παραγωγήθηκαν από το τότε τεχνικό της περιοχής. Σήμερα αρτία του Σουπορτζούλου, ο οποίος ήρθε καθηγητής στο λόγο του σχολείου, οι σχολείες λόγω ελπών κρυαπνικών ήταν πάρα πολλές, αλλά και αρτήσε ένα μαθήμα ακόμα και στον ίδιο τους. Ωστόσο, δεν είχε γίνει. Ο μουσικός κορυκτήρικας είπε εγώ ότι είδε αριθμούς 56 μαθητές, από τους οποίους κάποιοι με τρίτη επανήλθαν στο σχολείο ως διοίκητες και διδάκτορες. Παράλληλα, σύλλογος διδακτών ήδη από το 1925 καθηγητές γενικής δημοσίης ιδέας. Ο διευθυντής του σχολείου, μουσικού σχολείου και κυρίας, ήρθε ο Έμισος, σπουδαίος ποιητής και λόγος φυσικός, Κωνσταντίνος Καρμούτσος, ο οποίος ανέλαβε επίσημα καθηγητά του στις 6 Δεκεμβρίου του 1999. Ενημερώνει το μουσικό σχολείο και δημιουργεί και διδακτικά και μεταφορικά αυξητική συνέχιση του κτηρίου που φετέρεζε το μουσικό λύκειο. Ενώ ταυτόχρονα, πηγάζοντα το έργο του σχολείου, άρχισε να κάνει φανή δουλειά του εντό και εκτό των συνόρων τη Κακία. Κατά του πρώτου κλασμού τη λειτουργία του, συρωτήθηκε την παντίνα, δίναν με τη μηνύματα, συνήθω από μικρά παιδιά, από ένα σχολείο που δίπλα όλα τα παιδιά, να έχει μουσικό μαφλά, πολύ του πρώτου. Ο σουργό του Ντούμπιου υπήρξε προσωπικό του Ιωσήμ στο θέμα μαζί τη αρμονική, αρχιμουσικό σύνδεσμο του Αξό, η οποία πολύ σύντομα με εξήγησε πάντα τα κρέπη στην Αθήνα για να εκπροσωπήσει το σχολείο τη δεύτερη συνάντηση οργανικού φωνικού σύνδρου που διοργάνωσε η ΕΛΜΕ υπό την εταιρεία στο κλίμα του Θεατρού Παλά στι 8 Μαρτίου 1953. Στην ίδια διοργάνωση πήγα και επίπεδη διχοδία από τη δεύτερη του Τραγκερά, σπουδαίου και Σπέρι, ή με τον εκδοτική του Αμπυρό Μουστήρι, σπουδαίου και τόσο για προσωπικού που αυτή τη νόση δουν με πώ να κόσμο σχολείο μουσική και θα έρθει μουσική τσάζ. Στην Ουράδη, όπως σήμερα και θυμωτικός, σημείδη πάλι του αστυνομικού αγαπητού και αυτή η τραγωγραφίζουν της το χρηστικό συγκρότημα του Αλεξάνδρας Ζά. Τον επόμενο χρόνο το σχολείο συμμετείχε την Πνά και την Παντιλήτητα του στη συναυλία που διεξήχθη στο νέο φρουρίο, στο χρήστη Ιουνίου 2004, στο φυσινό κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνη την εποχή, ο μυθητικό δυναμικό του φρουρίου αριθμεί 164 μάρκες, μέσα σε μια τετία τριπλαριά κεφός. Σημαντική γεγονός μέχρι τότε που έδωσε το σχολείο, αλλά και δεν μου σχολείο, ήταν η πρώτη συνάντηση μουσικών σχολείων που πραγματοποιήθηκε από 3 έως 5 Ιουλίου 1993 στη Κέρκυρα. Η συνάντηση ξέμενη συνάντηση του Δημοτικού Φέτρου, στην οποία συμμετείχε μουσικά σύνορα των μουσικών σχολείων Χαρδαρίου, Ηλίου, Ελλήνης, Δουλειών, Μανίνων και φυσικά της Κύριας. Το 2006 ήρθε η χρονιά σταθμός για το μουσικό σχολείο και ηλικία του Μαρία Ρόζη και Ιρτού, καθώς με τη συμπεριστέντε του αναθυμίσεις του, πραγματοποιεί μια σειρά εκδηλώσεων που από τις 5 Μαΐου

0: 22 Ιουνίου, η νέα θετική συναλή στο οικολογικό θέατρο του σχολείου με τη συμμετοχή των μουσικών πτυσιών. Πάνω στο σχολείο, συμμετείχε στην ίδια μαθήση του καλλιτικού ζωγόνε με ζωή επιτυχία, καθώ 5 συνολικά σε ψηλά του διακρίθηκαν ω εξή. Ο Χίστα Πνεό και ο Χίστα Εγχώρη που διέφυγε του Μεθουλάχου και δύο είχαν τα αντίστα το βραβείο, και ο Χίστα Πνεό και ο Χρόδη Ευρωπαϊκή Μουσική Συμπληρωτή, τον Μιχαήλ Φόβλου Περοζίνο, τον Αγιαρίστα, δεύτερο βραβείο, και ο Χρόδη τη παντοσιακή μουσική που δακάλουμε στο Βοητσόβλου που προτάτη. Που η Ρούπη και η Μαφαλή Πύρο με έναν. Σκοπό του κόμματο είναι να δείξει του πιο μόλι πλέον τη τάξη ζημιά του πληγίου και τι αξίε του 2006 με νέα φυλή των κυκλικών και φαλτών δίνει μάγκε που είναι από του κρυφαίου μουσικού και μουσικού. Στην παλιά θα και μετά και όλη την οικογένεια και μια ψυχή γέννη που πάτε. Καλό όλα αυτά. Εδώ τι είναι απλά για σχολείο. Μιλάμε για αυτό το που έχει να δείξει ότι αυτό που συμβαίνει στην Κέντρα μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα, δομόνια, απομάκρυνση, μην είναι μεγαλύτερα νοσοκομεία, μην είναι μεγαλύτερα εκπαιδευτικά κέντρα κτλ. Αλλά σημαντικό είναι ότι αυτό που συμβαίνει στην Κέντρα με τη μουσική του Παπαδά είναι μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο. Σα πω ότι εκείνη που έχει κάνει την που κορυφή, η σύνοδο κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ίσω αν δεν πάνω από προ, ο άμεσο δραστήριο παγκρό, ήταν υπουργό εξωτερικό και εξωτερικό, το πιο σχολικό που πίσω μαζί, ω υπουργό ή υπουργό εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ψήφισαν όλε οι αρχέ τη Ευρώπη στο παρόβουλο. Περιφυγίζονται από 3.000 πέτρου μουσικού. Ήταν τότε σε λαμπικέ 16 λαμπικέ 17 τότε. Και ο Χολμπ και μέσα στον Θόδωρο Παγκάκη του λέει: Παίρνω στην Ευρώπη, ξέρω όλο του εντυπωσίαστε. Δεν πιστεύω ότι εσεί αυτό δεν το ασχεί. Είχε τότε τι φιλοδοκέ, όχι μόνο την ποσοστή, αλλά και την πίστη. Σε όλη την Ευρώπη πιστεύω μάλλον σε λαό, όχι αυτά. Και όπου πιστεύω με και έρευνα του εξωτερικού, πραγματικά νόμο του πνιτάκη στα λεπτά τη ουσία. Είναι ένα μοναδικό θέμα. Όλοι μα είμαστε μουσικοί. Και τι λέμε και μα ζούμε μετά την επαφή μου, κάτι μέλη η οικογένειά μα, η οικογένεια, οι 16 είμαστε μουσικοί. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που σημαίνει ότι μου γίνει προπαθεία.
1: Δεν ξέρω πόσα μήνυκο μπορεί κάποιο να ρίξει μια τέτοια συμμετοχή σε αυτά τα πράγματα.
0: Και αυτό δεν είναι τώρα να κάνει καλά, γιατί στο τέλο τη εκεί βρήκατε να σα πείτε την ψυχή επειδή μου κακόλια ανοίγεται και βαθέ. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Παιδιά. Να ολοκληρώσουμε σε αυτό το μέρο που είναι σημαντικό να πούμε ότι από τότε ξεκινάνε συνεχώ διακρίσει. Διακρίσει που δεν θέλουν να κουράσουν του αγαπού. Ακροατέ απλά που την τριετία 2002-2004, μετά σου λίγο κορυφώνεται με ένα τόσο μεγάλο έργο υπό τη διοίκηση Δημήτρη Παπνοσπίου Αρμοσκοπία. Συνάδελφο τη Λεμοκέρη τη Ρωσία, το οποίο ήταν παρέτη σύμπραξη ω ψυχολ και η συνεργασία με κύριου πολιτιστικού τη Έλληνα. Πρώτα λαϊκή λειτουργία, ελεύθερη πλευρή. Πλένει Μαρκό που σε πίστη ο μου, υπέρμηνση με αγωγή των οργανωτέκτων, αδίδη μου σκουρότη 16.000 επίση, ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο με αλλόγωση του Μουδάσε Φεσάλιτη, το έργο από τι 5 του 2003. Το τρίτο έργο είναι συναγωγικό σε μήνυμα αυτού του πλήστικου στι 6-10 και η ψημία μου είχε 3 στο πλήστο και πριν τη ενότητα του Νεράκου, και δεύτερο λοιπόν το χορούδαμα όλη τη ζωή του που έμεινε και 21 και 22 και 24 στο δημοτικό θέατρο. Βλέπω λοιπόν ότι οι δείκτε κρούν και του λένε η κυρία Φανή Βαρή Σεφάνη είναι Ευρωπή. Ελληνική συμφωνική μουσική. Έτσι, μιλάμε για Μαρκόπουλο, μιλάμε για Βοράκη, να μην χαλάει. Αυτή είναι την πλοκή. Αυτό είναι ο δικό μα πολιτισμό. Να μην έχουμε μόνο μια συντήρηση. Αυτά που πάψουν οι εξέλιξει που κάνουν να έχουν μεγάλα έργα με σπουδαίου μουσικού. Δεν τυχαίνει ότι όλε τι ρεχτέ τη Ελλάδα, ακόμα και αυτέ, ακόμα και δημοτικέ, κρατικέ ορχιστέ, σε δική του πλειοψηφία δεν μπορούν να επανήσουν. Θα ιδέα και άλλα όπω αντιδρούν οι κρατικέ και λεγάδι, τα κυφινή. Αυτό δεν είναι ένα σύντομο από γεγονό. Σημαίνει ότι 200 χρόνια τώρα, 200 χρόνια δεν είναι μια βαθιά που μη, μια βαθιά πλέον και κασία, παγωγή δεν είναι μόνο ποσότητα, η κυριότητα βαθμό. Και βέβαια αυτό που ελεί ένα πραγματικά πολύ σημαντικό στοιχείο να υπερπλημμύρει την απλή πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα των επανσύρων και να πούνε στον υπόλοιπο σύνδεσμο και διαφυρώνει

0: την θέση μας, αλλά και μας, με το πολιτισμό της δικής θεϊκής της, από την οποία και η Ευρώπη ασφαλώς είμαστε επηρεασμένοι.
1: Σωστά, θα κάνουμε μια ανοίγη απή, μια συγκεκριμένη ουσία, ακούμε ουσία και στρέφουμε.

0: Καλώς ήρθατε στα λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Στην ώρα την εκπομπή της σύγχρονης για τον Εβένσο. Πιο συγκεκριμένα σήμερα μερώμαστε στο πλαίσιο των πισνάρων Σαμπουσκού των Εβένσων και ταυτόχρονα πλέον και στη μουσική παιδεία των Τρεις και ρεύουν τα νότερα και σύγχρονα χρόνια αυτής της μεγάλης πορείας 200 ετών, όπως μας είπε ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Δημήτρης Μεταλλινός, διδάκτορας ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο λόγος σε εσάς πάλι, κύριε Μεταλλινέ.
1: Πολύ ωραία. Ήθελα έτσι για να το εξηγήσω αυτό το πλεονέκτημα, το υπερπλεονέκτημα, το υπερόπλο που διαθέτουν οι Κερκυραίοι, δημοτικό, νηπιαγωγείο δημοτικό, έτσι, δηλαδή προσχολική ηλικία και δημοτικό, τα παιδιά πηγαίνουν στις φιλαρμονικές ή στα οδεία. Γυμνάσιο έχουμε και το μουσικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο, και μετά έχουμε ακόμα και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο των Μουσικών Σπουδών. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει η πλατιά παιδεία για όλο τον κόσμο, αλλά υπάρχει εξειδικευμένη παιδεία από την οποία βγαίνουν αυτά τα στελέχη πλέον. Ο κύριος Μάνδυλας, Δημήτρης Μάνδυλας, συνταξιούχος τώρα, πολύ σπουδαίος μουσικός, όπως είπαμε, εδώ στην Κέρκυρα, φυσικός παρακαλώ, ως καθηγητής φυσικός, αλλά και μουσικός. Και μουσικός με όλες τις υψηλές σπουδές και από τους καλύτερους φλαουτίστες που έχουμε στην Ελλάδα. Έκατσε περίπου 16 χρόνια, από το 1996 μέχρι το 2012. Τον διαδέχτηκε ένας εξίσου αξιολόγος, ο συγχωριανός μου, Κορακιανίτης, καθηγητής μουσικής, διδάκτορ μουσικολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Ζερβόπουλος, που και αυτός βοήθησε ακόμα περισσότερο το σχολείο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Ζερβόπουλος είχε ασχοληθεί στο δακτορικό του με τον εθνικό μας ύμνο και το Μάντζαρο. Στα χρόνια λοιπόν που ακολούθησαν, η δράση των μουσικών συνόλων του σχολείου συνεχίστηκε με αμείωτο ενδιαφέρον και προς πολλές κατευθύνσεις, όμως μας λέει η κυρία Ντούρου, ιστορικός του σχολείου. Επίσης, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Στις 5 Μαρτίου 2015 η χοροδία του σχολείου συμμετείχε μαζί με την πάντα του Παπικινού, του καθηγητή, στην 7η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χοροδιών που διεξήχθη στην Καρδίτσα, και βέβαια όπου πηγαίνει η Κέρκυρα πάντοτε ξεχωρίζει, και σας είπα γιατί. Γιατί είναι θέμα και γονιδίων πλέον, αλλά και πνευματικών γονιδίων. Οι καλοί, οι άριστοι βγάζουν ακόμα καλύτερους, αν υπάρχει καλύτερος στο άριστα. Το 2016 ήταν χρονιά ορόσημο για το σχολείο, το οποίο συμπλήρωνε πλέον 25 χρόνια πορείας στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, γεγονός που έγινε αφορμή για ποικίλες εκδηλώσεις,

και που συνέπεσε με διάφορες δράσεις των μουσικών σχολείων εντός και εκτός των ορίων του νησιού. Και μας απαριθμεί η κυρία Ντούρης, καταγράψει αρκετά. Την τριετία 2017-2020 το σχολείο διεύθυνε ο καθηγητής φυσικής αγωγής Γεράσιμος Θάραντος και πέραν των καθιερωμένων προβλεπόμενων συναυλιών με τη συμμετοχή όλων των μουσικών συνόλων έλαβαν χώρα τρεις συναυλίες της ορχήστρας ακόρδων υπό τη διεύθυνση του Κίμωνο Σχητήρη, σπουδαίου μουσικού, αρχιμουσικού, μουσουργού, καθηγητή του σχολείου, αλλά και διευθυντή του Οδείου Κερκύρας, στις 28 Φεβρουαρίου 2018 στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο της Στουτγκάρδης, στη Γερμανία, στην πόλη Τρόσιγκεν και το απόγευμα της ίδιας μέρας στην αίθουσα συναυλιών του Μουσικού Πανεπιστημίου του Τρόσιγκεν. Επίσης, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που γίνονται στην Αθήνα, στην Παλαιάβουλη, στη Βουλή των Ελλήνων, πολλές φορές συμμετέχουν από το Μουσικό Σχολείο Κερκύρας, τα λέω λίγο περιληπτικά, μέχρι που φτάνουν και σπουδές

0: είπε, γιατί μιλάμε για μουσικά σχολεία, τα οποία δεν μπορείς να κάνεις μόνο με τηλεδιάσκεψη. Γίνεται και με τηλεδιάσκεψη. Χρειάζεται αυτή η σχέση του δασκάλου και του μαθητή, όπως και για όλα τα σχολεία, για όλη την παιδεία μας. Και από εκεί και πέρα, παρόλα αυτά όμως συμμετείχαν σε πολλές εκδηλώσεις, αλλά υπήρξε μια άτυχη γενιά, η γενιά που το 2022 ήταν στο Λύκειο, που έχασε πολλά και διαγωνισμούς και ταξίδια και φεστιβάλ, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία βέβαια είναι και ένας σκοπός της εξωστρέφειας που από τη φύση του έχει ένα ειδικό σχολείο, όπως είναι ένα μουσικό σχολείο, ένα σχολείο το οποίο δεν ενδιαφέρεται μόνο να εκπαιδεύσει, δεν ενδιαφέρεται μόνο να μάθει και να μοιήσει στο θαυμαστό κόσμο της μουσικής, αλλά και να παρουσιάσει, αυτό είναι το σημαντικότερο, να παρουσιάσει στον κόσμο τα επιτεύγματα όλης αυτής της μακρόχρονης μελέτης κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το έχουμε ξαναπεί ότι σκεφτείτε αυτά τα ειδικά σχολεία. Ειδικά σχολεία δεν είναι μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι ιδιαίτερα σχολεία, τα οποία τα παιδιά ξυπνάνε από τις 5 το πρωί, όταν είναι από απομακρυσμένες περιοχές της Κερκύρας, ένα τεράστιο νησί Κέρκυρα, και με σχολικά λεωφορεία πρέπει να μετακινηθούν 50 και 60 χιλιόμετρα, να φάνε το μεσημέρι. Είναι μια κοπιώδης εργασία που θυμίζει βέβαια τα παιδιά τα φτωχά, που πριν από 100 χρόνια έπρεπε να ξεκινήσω από το χωριό τους ξυπόλυτα για να πάνε σε ένα μεγαλύτερο κέντρο, κομμόπολη, αστικά κέντρα για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Οι συνθήκες είναι το ίδιο, μπορεί να είναι πιο εκλεπτισμένες και εξυγχρονισμένες, αλλά δεν πάβει να είναι ένας κόπος για 12χρονα, 15χρονα, 17χρονα παιδιά. Είναι παιδιά που, μην ξεχνάμε, πάνω απ' όλα πρέπει να ζήσουν ως παιδιά και όχι να τα παιδεύουμε. Γι' αυτό είναι ήρωες για μένα. Πρώτα τα παιδιά τα ίδια, οι γονείς τους που τα εμπιστεύονται και δεν θέλουν να τα χαϊδέψουν, όπως οι περισσότεροι γονείς που χαϊδεύουν τα παιδιά, και είμαστε μια εποχή της ίσονος προσπαθίας, της ίσονος, να μην κουράσουν τα παιδιά, δεν πειράζει, πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να σπουδάσουν κτλ. Και έτσι βγάζουμε και επιστήμονες και τα πάντα ίσονος σημασίας και αξίας.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Σας μακρηγόρησα, αλλά είναι πολύ σημαντικό και είμαστε ευγνώμονες στον Γιώργο τον Κατσαρό, αν μας ακούει, που ήταν δική του επινόηση τα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα, και αυτός ασφαλώς και τρίτο σχολείο δημιούργησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, που έχει και θα διαθέτει για πάντα αυτό το υπερπλεονέκτημα της μουσικής παιδείας.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να αποδίδονται τα εύσημα και σε όλους αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους της μουσικής, όσο είναι ακόμα εν ζωή. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελνό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μετελνέ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Χαίρετε.

0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Επτανήσων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το στόχο.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου, οψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγαπάς τον Θεό.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνηκε, η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα ανθρωπών ερχόμενων εις τον κόσμο. Αυτή δε εστίνει κρίσης. Ότι το φως ελήλυθεν και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το Ευαγγέλιο του Ηγαπημένου Μαθητή και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημα τούτης εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν, φαίνεται λοιπόν οι άνθρωποι να προτιμούν το σκοτάδι παρά το φως στις μέρες μας. Ευχόμαστε σήμερα να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη διάνοιά μας την σκοτισμένη, να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στον λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να το διώχνει μακριά αυτό το σκοτάδι που κουβαλά μαζί του και απελπισία και απόγνωση. Οι ήρωες αυτής εδώ της εκπομπής, το φως της γνώσης και του ενθέου βίου τους, ας ευχηθούμε να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουρανία ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού.

Επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους, κυρίως τον προσευχητικό, τον τόσο ενισχυτικό. Λαμβάνουμε συνεχώς αυτά τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε θερμά, ιδιαίτερως τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, τους νυχτερινούς ακροατές. Αυτοί είναι οι μπροσταρίδες μας. Από αυτούς παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε φως και την υπομονή τους. Τους αγκαλιάζουμε και τους στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας. Όπου και αν τους συναντάμε, τούτην εδώ την ώρα. Επικοινωνείτε και με την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία στο entofoti@yahoo.gr, είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Επισκέπτεστε και το ομότιτλο της εκπομπής, διαδικτυακό τόπο, το ιστολόγιο μας. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια που έχουν ανοίξει, τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν εδώ και χρόνια σε εβδομαδιαία τακτική βάση. Στέλνουμε τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν συνεχώς και μοχθούν, ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα μας και όπου γης, μέσω του διαδικτύου. Θα βρείτε επίσης στο ιστολόγιο μας πολλές εκπομπές των τελευταίων αρκετών ετών, 6-7 έτη. Υπάρχει όλο το αρχείο το ηχητικό και πολλές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι μαζί με τα λόγια των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι, τα οποία περιστοιχίζουν ότι βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας καταγράφεται στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας.

Αγαπάς τον Θεό, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ δεν αγαπώ τον Θεό. Θα αστειεύεσαι βέβαια. Δεν με ξέρεις καλά. Δεν με έχεις ζήσει. Δεν έχω κάτσει ποτέ στο τραπέζι και να μην κάνω το σταυρό μου. Τα κομποσχήνια στο χέρι μου. Τα βλέπεις. Δεν έχεις παρατηρήσει που κάθε τόσο τα φιλώ. Τον έχω μέσα μου τον Θεό. Αγαπάς τον Θεό. Εγώ δεν αγαπώ τον Θεό. Με έχεις δει ποτέ να λείπω Κυριακή από την εκκλησία. Μαζί με τον παπά φτάνω. Και στα διακονήματα. Πρώτος. Να σκουπίσω, να γυαλίσω. Γι' αυτό δεν με εγκαταλείπει ποτέ η Παναΐτσα. Αγαπάς τον Θεό. Εγώ δεν αγαπώ τον Θεό. Τα βλέπεις τα καινούρια τα καντήλια στο τέμπλο. 8 εκεί και 4 στα προσκυνητάρια. Ξέρεις πόσο στήχησαν. Μεταξύ μας. Διακοπές δεν πήγα φέτος. Το τάμα έγινε. Όχι σαν κάτι άλλους. Μόνο σταυρούς και μετάνοιες. Εδώ φαίνεται. Εδώ φαίνεται αν αγαπάς τον Θεό.

Τρεις διαφορετικές απαντήσεις, τρεις διαφορετικές αποκρίσεις σε έναν έλεγχο. Μια ερώτηση. Μήπως δεν αγαπάς τον Θεό? Δεν την κάνουμε εμείς αυτήν την ερώτηση. Αλίμον. Συνήθως την υποβάλλει ένα ευλογημένο δώρο του Θεού στον άνθρωπο τούτη την ερώτηση. Η σωτήρια συνείδηση που ελέγχει και σοφρονεί όταν την αφήνουμε να επιτελέσει τον θεόσδοτο ρόλο της. Όταν δεν την περιορίζουμε, δεν την κοιμίζουμε αυτάρεσκα και ανθρωπάρεσκα. Σε όλους μας έχει υποβάλει αυτήν την ερώτηση. Πάλιν και πολλάκις. Και δεν θα πάψει ως την ίστατη πνοή μας. Η συνείδησή μας να μας ρωτά. Αγαπάς τον Θεό? Είναι εντολή του Θεού, του Σωτήρα μας Χριστού, αυτή η αγάπη. Ένας νομικός κάποτε, πειράζοντας τον Κύριο, τον ρώτησε για το ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή μέσα στον νόμο. Στο Κατά Ματθαίον συναντάμε αυτόν τον διάλογο. Και έλαβε απάντηση εκείνος. Θυμάστε, θα αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό σου, εξ όλης καρδίας, ψυχής και διανοίας. Η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αγαπάς τον Θεό? Εγώ δεν αγαπώ τον Θεό. Γεμάτο το σπίτι μου. Γεμάτο το σπίτι μου με εικονίσματα. Λιβανίζω συνεχώς. Καντιλάκι ακίνητο. Χωρίς σταματημό ο σταθμός της Μητροπόλεως. Δάκρυα να δεις. Είναι άραγε η αγάπη αυτή, εκείνη που ζητά ο Κύριος. Όλα αυτά που κάποιοι απάντησαν, που εμείς απαντήσαμε. Ναι, εμείς έχουμε δώσει αυτές τις απαντήσεις. Με λόγια ή με τη διάνοια μας. Είναι άραγε η αγάπη που ζητά ο Κύριος όλα τούτα? Μήπως απλά είναι ένας γλυκασμός της ψυχής? Ευλογημένα όλα και Άγια. Μα για να ξαναπάμε στο Ευαγγέλιο του Φωτός, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Γνωρίζουμε, αδελφοί μου, πως όλες οι ερωτήσεις έχουν τις απαντήσεις τους αν προστρέξουμε στον Λόγο του Θεού, στον νόμο Του, τον αγιασμένο. Δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα που να άφησε αναπάντητο ο Κύριος μας. Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Αυτή είναι η αληθινή και ειλικρινή αγάπη. Όποιος εγκολπώνεται και φυλάει τις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου, μόνο αυτός με αγαπά. Λέει λίγους στίχους μόλις παραπάνω. Ο έχων τα σεντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Σε αυτόν που αληθινά με αγαπά λοιπόν, τηρώντας τις εντολές μου, σε αυτόν θα του φανερωθώ. Ω, τι βραβείο έχει αυτή η αγάπη, τι ατίμητο δώρο. Αν αγαπάς τον Θεό, αγαπάς τον κάθε αδελφό σου όμως. Να, μια δικλίδα αγάπης, ένα κριτήριο, τον κάθε αδελφό σου. Είναι τόσο δύσκολη η αληθινή αγάπη. Μα δεν αξίζει. Δεν αξίζει όταν το βραβείο της είναι η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας.
απόδειξη αγάπης, η τήρηση όλων των εντολών του Κυρίου, όπως μας τις παρέδωσε. Ούτε σουλουπωμένες, ούτε στρογγυλεμένες, ούτε προσαρμοσμένες στο σήμερα και στο εγώ μας. Πάσαν δικαιοσύνην θα τηρήσουμε. Αλλιώς δεν τον αγαπάμε. Και αν δεν τα καταφέρνουμε, και αν δεν τα καταφέρνουμε, ωκεανός η μακροθυμία του. Και πάλι, και πάλι, και ξανά θα μας συγχωρέσει. Στο Άγιο Πετραχύλι αν προστρέξουμε. Με ειλικρινή μετάνοια. Και όχι την αυτοδικαίωση που απλόχερα μας προσφέρει η συναισθηματική αγάπη, η αγαπολογία που όλα τα επιτρέπει, εθελοτυφλώντας και αγνοώντας τα ευαγγελικά προστάγματα. Μια πρώτη καλή απάντηση στο ερώτημα που έθεσε ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, λοιπόν, είναι ότι τελικά δεν σ' αγαπώ αληθινά, Θεέ μου. Βοήθαμε όμως. Βοήθαμε να το κατορθώσω. Βοήθησέ με.

Διάλογο στο εξομολογητήριο ένα Σάββατο μιας Σαρακοστής. Προσεύχομαι, Πάτερ, στον Θεό, μα εκείνος απόκριση δεν δίνει. Νύχτες ολάκερες και μέρες μια λέξη του δεν πήρα. Κι όμως σου μιλάει συνέχεια. Και τι μου λέει? Σ' αγαπώ, παιδί μου. Σ' αγαπώ, παιδί μου. Προσπάθησε να τον ακούσεις. Θα προσπαθήσω, παππούλη μου. Προσπάθησε να του απαντήσεις. Αυτό περιμένει από σένα. Μα πώς, δεν σου είπα. Συνέχεια του μιλώ και είναι σαν να του απαντώ και εγώ σε αγαπώ. Λάθος απάντηση, παιδί μου. Λάθος η αγάπη. Άλλο περιμένει να ακούσει από εσένα. Άλλη απόκριση. Άλλη από το ότι και εγώ τον αγαπώ. Ναι. Από εσένα και από όλους μας περιμένει να ακούσει: εγώ, Κύριε, δεν σε αγαπώ. Δεν σε πιστεύω, δεν σε πονάω, δεν σε θέλω δίπλα μου συνέχεια. Θέλω να έρχεσαι όποτε σε καλώ εγώ. Βοήθαμε, Κύριε, να σε αγαπήσω έστω και για μια στιγμή αληθινά. Να σε πιστέψω όσο κρατάει ένα ελέησον. Να σε πονέσω όσο βαστά ένα δάκρυ. Αυτό περιμένει, παιδί μου, να ακούσει. Του τα έχεις πει ποτέ όλα τούτα? Ποτέ, Πάτερ μου. Ποτέ μου ο άθλιος. Ξέρεις, μόλις το έκανες για πρώτη σου φορά. Γονάτισε, παιδί μου, να σου διαβάσω την ευχή. Μακρόθυμος ο Κύριος και πολυέλεος.

Το έχουμε ξαναδιαβάσει στην εκπομπή αυτό το εντός εισαγωγικών ντοκουμέντο, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας. Σίγουρα αληθινό. Είναι οι στιγμές της αληθινής, ειλικρινούς προσευχής, ελάχιστες μέσα στη ζωή μας. Να μιλάς στον Θεό και να σε ακούει. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας κάθε αληθινά προσευχομένου. Να υπάρξει έστω και για ελάχιστα μέσα στη ζωή του μια στιγμή αυτιασίδωτης κατάνοιξης. Ταπεινής δεήσεως. Εκείνη η στιγμή. Κρατά όσο το μισάνοιγμα μιας γνώριμης παλιάς πόρτας που τρίζει όπως καμιά άλλη. Αν θελήσεις να την διαβείς μπροστά σε τέμπλο γλυκόφωτο θα σταθείς και θα κλάψεις και θα γαλινέψεις και θα θυμηθείς την αχνή ξεχασμένη σου αγιότητα και την αμαρτωλότητά σου που συννεφιάζει την ψυχή. Εγώ, Κύριε, δεν σε αγαπώ. Βοήθημη, βοήθημη τη απιστία. Ο Θεός μας οικονομεί όμως, ως μακρόθυμος και πολυέλεος. Μας στέλνει στο πλάι μας πνευματικούς ιχνηλάτες και οδηγούς, κατευθύνοντας τα διαβήματά μας του πλούτου και των δωρεών του το ανεξιχνίαστο, στον μυστηρίων του τα αποκεκριμένα. Είναι κάποιοι από αυτούς τους οδηγούς οι οποίοι κάμπτουν τα γόνατα και διαπνεύματος Αγίου, χτυπούν την πόρτα του Θεού, όπως γράφει και ο ποιητής. Και εκείνος αμέσως τους απαντά. Παρησία και αγιότητα. Καθαρές καρδιές, θαραλέα τολμηρές μπροστά στον δεσπότη των πάντων. Μεσιτεύουν, ζητούν και λαμβάνουν άμεσα την απάντηση. Όλα προς το συμφέρον των αιτήσεων και των ψυχών. Διαπρίσιες προσευχές, ερωτήσεις, πατρικές και φιλόστοργες απαντήσεις, όπως εκείνες που έδινε εκείνο το απομεσήμερο παραμονές Ανάστασης, εκείνος ο ευλογημένος πνευματικός, κοντά στο τέμπλο, στη γνώριμη του θέση.

δεν αγαπώ τον Θεό. Αν αγαπούσα πραγματικά τον Θεό, θα είχα συνεχώς τη σκέψη μου εστραμμένη προς Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος. Κάθε σκέψη για τον Θεό θα μου έδινε χαρά και αγαλίαση. Αντιθέτως όμως, πολύ συχνότερα και πολύ ευκολότερα, σκέφτομαι διάφορα γήινα πράγματα, ενώ η απασχόληση της σκέψεώς μου με τον Θεό καταντά εργασία επίπονη και ξερή. Εάν αγαπούσα τον Θεό, η συνομιλία μου με Αυτόν δια της προσευχής θα ήταν η τροφή και η τρυφή μου και θα με οδηγούσε σε αδιάσπαστη επικοινωνία με Αυτόν. Όμως, όλος αντιθέτως, όχι μόνο δεν βρίσκω ευχαρίστηση στην προσευχή μου, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να καταβάλω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Αγωνίζομαι κατά τις απροθυμίες. Νικέμαι από την αμαρτωλότητά μου και είμαι πάντα πρόθυμος να καταπατώ με κάθε ανόητη σκέψη και πράγμα, ακόμη και κατά την ώρα της προσευχής. Γεγονότα που, όπως είναι φυσικό, μικραίνουν την προσευχή και απομακρύνουν την σκέψη από αυτήν. Ο καιρός μου περνά χρησιμοποιείτος ή μάλλον χρησιμοποιείται σε μάταιες απασχολήσεις όταν δεν απασχολούμαι με τον Θεό, όταν θέτω τον εαυτό μου κάτω από την παρουσία Του. Τότε κάθε ώρα μου φαίνεται πως είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά κάποιο πρόσωπο, το σκέφτεται όλη την ημέρα χωρίς διακοπή. Διατηρεί συνεχώς την εικόνα του μέσα στην καρδιά του. Φροντίζει γι' αυτό και σε καμιά περίπτωση το αγαπημένο του πρόσωπο δεν φεύγει από τη σκέψη του. Εγώ όμως ολόκληρη την ημέρα είναι ζήτημα αν ξεχωρίζω έστω και μια ώρα για να βυθιστώ σε εντρίφηση και θεία μελέτη, για να ζωογονήσω την καρδιά μου με την αγάπη μου προς Αυτόν. Ενώ με ευκολία και ευχαρίστηση ξοδεύω τις ώρες του ημερονυκτίου σαν μια θερμή προσφορά και θυσία στα είδωλα των διαφόρων παθών. Όλο ένα συζητώ για τυποτένια πράγματα και γεγονότα τα οποία μολύνουν το πνεύμα και αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Στις σκέψεις μου για τον Θεό είμαι ξηρός, απρόθυμος και αμέλης. Και όταν ακόμη χωρίς να το θέλω συμβαίνει ώστε άλλοι να με παρακινήσουν σε πνευματική συζήτηση, κοιτάζω να μετατρέψω το θέμα σε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο στις επιθυμίες μου. Είμαι τρομερά περίεργος για κάθε μοντέρνο, για τα πολιτικά και για χίλια δυο άλλα πράγματα. Πολύ συχνά ζητώ την ικανοποίηση στην αγάπη προς τις κοσμικές γνώσεις, στην επιστήμη, στην τέχνη και θέλω όλο και περισσότερα αγαθά να αποκτήσω. Η μελέτη του νόμου του Θεού, η γνώση αυτού και της θρησκείας δεν μου κάνουν πολύ εντύπωση. Ούτε ικανοποιούν την πνευματική πείνα της ψυχής μου. Όλα αυτά τα παραδέχομαι ότι είναι όχι μόνο ανούσια απασχόλησης για έναν χριστιανό, αλλά επιπλέον και ανωφελή. Εάν η αγάπη προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, όπως ο Χριστός είπε «Η αγαπάτε με τα σεντολάστα σε εμάς τηρήσατε», εγώ όχι μόνο δεν τηρώ τις εντολές Του, αλλά ούτε καμιά προσπάθεια καταβάλω να κατορθώσω την τήρησή Τους. Έτσι είναι απόλυτη αλήθεια, την οποία εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Επάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέει «Η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και τον Χριστό έγκυται στο γεγονός ότι δεν τηρεί τα σεντολάς του».

Ένα απόσπασμα από το αριστούργηματικό βιβλίο «Οι περιπέτειες» ενός προσκυνητή. Άλλη μια απάντηση στο ερώτημα που έθεσε η σημερινή μας εκπομπή, το «Αγαπάς τον Θεό». Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μας μιλά για την αληθινή αγάπη του Θεού στο παρακάτω κείμενο. Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του Θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας, αυτός ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας αναφέρετος ο έρωτας του Χριστού. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλο άνθρωπο. Είναι μια πνευματική τρέλα, αλλά εν Χριστώ. Σε μεθάει σαν το κρασί το ανώθευτο. Αυτό το κρασί το πνευματικό. Όπως λέει ο Δαβίδ, «Ελείπανα σεν ελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με ως ικράτιστον». Ο πνευματικός ίνος είναι άκρατος, ανώθευτος, πολύ δυνατός και όταν τον πίνεις, σε μεθάει. Αυτή η Θεία Μέθη είναι δώρο του Θεού που δίνεται στους καθαρούς στη καρδία. Όσο μπορείτε να νηστεύετε, όσες μετάνοιες μπορείτε να κάνετε, όσες αγρυπνίες θέλετε να απολαμβάνετε, αλλά να είστε χαρούμενοι, να έχετε τη χαρά του Χριστού. Είναι η χαρά που διαρκεί αιώνια, που έχει αιώνια ευφροσύνη. Είναι η χαρά του Κυρίου μας που δίνει την ασφαλή γαλήνη, την γαλήνη ατερπνότητα και την πάντερπνη ευδαιμονία. Η χαρά η πασίχαρη που ξεπερνά κάθε χαρά. Ο Χριστός θέλει και ευχαριστείτε να σκορπάει τη χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι είναι η χαρά η μόνη πεπληρωμένη. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό. Πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει Αγία, να επιδοθεί στον Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά η αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του Χριστού. Μέσα σε αυτή τη χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Πώς το λέει ο Δαβίδ, «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν οφυλάσσον». Αυτά η ψυχή μας θέλει να αποκτήσει. Αν προετοιμαστούμε ανάλογα, η χάρις θα μας τα δώσει. Δεν είναι δύσκολο. Αν αποσπάσουμε τη χάρη, όλα είναι εύκολα. Χαρούμενα και ευλογία Θεού. Η Θεία Χάρις διαρκώς κρούει την πόρτα της ψυχής μας και περιμένει να ανοίξουμε για να έλθει στη διψώσαν καρδία μας και να την πληρώσει. Το πλήρωμα, το γέμισμα είναι ο Χριστός, η Παναγία μας, η Αγία Τριάς. Τι ωραία πράγματα. Άμα αγαπάεις, ζεις στην Ομόνια και δεν ξέρεις ότι βρίσκεσαι στην Ομόνια. Ούτε στα αυτοκίνητα βλέπεις, ούτε κόσμο βλέπεις, ούτε τίποτε. Είσαι μέσα σου με το πρόσωπο που αγαπάεις. Το ζεις. Το ευχαριστιέσαι. Σε εμπνέει. Δεν είναι αληθινά αυτά. Σκεφτείτε αυτό το πρόσωπο που αγαπάτε να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός στο νου σου. Ο Χριστός στην καρδιά σου. Ο Χριστός όλο σου το είναι. Ο Χριστός παντού. Ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς.
η πηγή του φωτός, του αληθινού. Ο Χριστός είναι το παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τους άλλους, αυτός ζει τη ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος. Είναι κόλαση, δεν είναι ζωή. Αυτή είναι η κόλαση. Η μη αγάπη. Ζωή είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Ή θα είσαι στη ζωή ή στο θάνατο. Από εσένα εξαρτάται να διαλέξεις. Ένας να είναι ο στόχος μας. Η αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα. Η ένωση με τον Χριστό και με την Εκκλησία είναι ο επιγής παράδεισος. Η αγάπη στον Χριστό είναι και αγάπη στον πλησίον, σ' όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους. Θέλει όλοι να σωθούν, όλοι να γευτούν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Ενώ το επιθυμούμε, ενώ το θέλουμε, ενώ είμαστε άξιοι, η Θεία Χάρις έρχεται μέσω του αδελφού. Όταν αγαπάμε τον αδελφό, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα αγαπάμε τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς. Άρα όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας. Από το Βίος και Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου, θαυμάσιο αυτό βιβλίο, αυτήν την πνευματική βακτηρία κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού.

σε ένα άρθρο από το περιοδικό Εφημέριος πριν από 60 περίπου χρόνια, το οποίο είχε φυλάξει στο αρχείο του αείμνηστος γέροντας πατήρ Αρσένιος Κομπούγιας του ησυχαστηρίου Παναγία Γοργοϋπήκο στην Αύπακτο, έχει καταγραφεί το εξής σημαντικό γεγονός. Ένας ιερέας ζηλωτής με πλούσια δράση είδε κάποτε ένα όνειρο. Καθόμουν στην πολυθρόνα μου κουρασμένος και εξαντλημένος από την εργασία. Το σώμα μου πονούσε από τη μεγάλη κόπωση. Πολλοί στην ενορία μου ζητούσαν τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Και πολλοί τον είχαν βρει. Η ενορία μου προόδευε από κάθε άποψη. Η ψυχή μου πλημμύριζε από χαρά, ελπίδα και θάρρος. Τα κηρύγματά μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Πολλοί προσήρχοντος την εξομολόγηση. Η εκκλησία μου ήταν πάντοτε ασφυκτικά γεμάτη. Είχα κατορθώσει να κινητοποιήσω ολόκληρη την ενορία. Ικανοποιημένος από όλα, εργαζόμουν κάθε μέρα μέχρι σε εξαντλήσεως, ενώ σκεπτόμουν όλα αυτά χωρίς να το καταλάβω με πήρε ο ύπνος. Τότε συνέβη το εξής που θα σας περιγράψω. Ένας ξένος μπήκε στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Το πρόσωπό του ήταν γλυκό και είχε μεγάλη πνευματικότητα. Ήταν καλά ντυμένος και κρατούσε στο χέρι του μερικά όργανα χημικού εργαστηρίου. Η όλη του εμφάνιση προκαλούσε παράξενη εντύπωση. Ο ξένος με πλησίασε και ενώ μου άπλωνε το χέρι του για να με χαιρετήσει, με ρώτησε «Πώς πάει ο ζήλος σου?». Η ερώτηση αυτή μου προξένησε μεγάλη χαρά, γιατί ήμουν πολύ ικανοποιημένος με το ζήλο μου και δεν είχα καμία αμφιβολία πως κι αυτός ο ξένος θα ήταν πολύ χαρούμενος αν τον γνώριζε. Τότε, όπως θυμάμαι από το όνειρό μου, για να του δείξω πόση αξία έχει ο ζήλος μου, σαν να έβγαλα από το στήθος μου μια συμπαγή μάζα που ακτινοβολούσε σαν χρυσάφι. Του την έβαλα στο χέρι και του λέω «Αυτός είναι ο ζήλος μου». Εκείνος την πήρε και τη ζύγισε προσεκτικά πάνω στη ζυγαριά του. «Ζυγίζει 50 κιλά», μου λέει σοβαρά. Εγώ μόλις που μπορούσα να συγκρατήσω τη χαρά μου για το βάρος αυτό. Εκείνος όμως με σοβαρότητα σημείωσε το βάρος σε ένα χαρτί και συνέχισε την εξέτασή του. Έσπασε τη μάζα εκείνη σε κομμάτια και την έβαλε μέσα σε ένα χημικό τηγάνι πάνω στη φωτιά. Όταν η μάζα έλειωσε και καθαρίστηκε, την έβγαλε από τη φωτιά. Ξεχώρισε τα διάφορα στοιχεία και όταν αυτά κρύωσαν σχηματίστηκαν διάφορα κομμάτια. Τάγγιζε με ένα σφυράκι και ζύγιζε το βάρος κάθε κομματιού πάνω στο χαρτί. Όταν τελείωσε μου έριξε μια ματιά γεμάτη από συμπόνια και μου λέει «Εύχομαι να σε λυπηθεί ο Θεός και να σωθείς». Και αμέσως εγκατέλειψε το δωμάτιο. Στο χαρτί που μου άφησε στο τραπέζι ήταν γραμμένα τα εξής. Ανάλυσης του ζήλου του ιερέως Χ. Συνολικών βάρος 50 κιλά. Η προσεκτική ανάλυση παρουσιάζει τα εξής στοιχεία. Φανατισμός 5 κιλά. Προσωπική φιλοδοξία 15 κιλά. Φιλοχρηματία 12 κιλά. Τάση προς επιβολή και κυριαρχία πάνω στις ψυχές 8 κιλά. Επίδειξης 10 κιλά παρά 20 γραμμάρια. Αγάπη προς τον Θεό 10 γραμμάρια. Αγάπη προς τους ανθρώπους 10 γραμμάρια. Σύνολον 50 κιλά. Παράξενη συμπεριφορά του ξένου και η ματιά με την οποία με αποχαιρέτησε μου μετέδωσαν κάποια ανησυχία, μα όταν είδα το αποτέλεσμα της εξετάσεώς του ένιωσα τα γόνατά μου να λυγίζουν. Θέλησα στην αρχή να αμφισβητήσω την ορθότητα των αριθμών, μα εκείνη τη στιγμή άκουσα έναν αναστεναγμό του ξένου που είχε φτάσει στην εξώπορτα. Ηρέμησα και άρχισα να σκέπτομαι πιο ψύχρεμα, μα καθώς σκεπτόμουν σκοτίνιασε μπροστά μου. Δεν μπορούσα να διαβάσω το χαρτί που κρατούσα στα χέρια μου. Αγωνία και φόβος με κατέλαβαν. Στα χείλη μου ήρθε η κραυγή. «Κύριε, σώσον με». Έριξα πάλι μια ματιά στο χαρτί. Ξαφνικά μεταμορφώθηκε αυτό σε έναν ολοκάθαρο καθρέφτη που καθρέφτιζε την καρδιά μου. Ένιωσα και ανεγνώρισα την κατάστασή μου. Με δάκρυα στα μάτια παρακαλούσα τον Κύριο να με ελευθερώσει από το εγώ μου. Τέλος ξύπνησα με μια κραυγή αγωνίας. Στα περασμένα χρόνια παρακαλούσα τον Θεό να με σώσει από διαφόρους κινδύνους. Από την ημέρα εκείνη άρχισα να παρακαλώ τον Θεό να με ελευθερώσει από το δικό μου εγώ.
Για πολύ καιρό ένιωθα ταραγμένος. Τέλος, ύστερα από επίπονες και επίμονες προσευχές, ένιωσα το φως του Κυρίου να πλημμυρίζει την καρδιά μου και να καίει τα αγκάθια του εγωκεντρισμού μου. Όταν ο Κύριος με καλέσει κοντά του, θα τον ευχαριστήσω ολόθερμα για την αποκάλυψη εκείνης της ημέρας, γιατί μου φανέρωσε τότε τον αληθινό εαυτό μου και οδήγησε τα πόδια μου στον πιο στενό, αλλά και πιο όμορφο δρόμο. Από τότε, κάθε μέρα ανανέωνα τις αποφάσεις μου. Εκείνη η επίσκεψη που μου έκανε εκείνος που ετάζει καρδίας και νεφρούς, με έκανε άλλον άνθρωπο και ωφέλησε πολύ την εργασία μου. Από τις ανεκτήμητης αξίας καταγραφές του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου να έχουμε όλη την ευχή του. Κάθε ευλογία που του δίνεται την μοιράζει ανεξαίρετα σε όλους μας και ωφελεί τόσο τις ψυχές μας όλα αυτά τα χρόνια, πατήρ Στέφανος. Ευχαριστούμε τον Θεό μας που μας τον χάρισε.

και άλλα πολλά έμψυχα δώρα. Πρέπει να μας κάνουν συνεχώς να ευχαριστούμε τον ουρανό. Ο πατήρ Σάββας ο Αγιορείτης μας μιλά για την αγάπη του Θεού. Για την αγάπη προς τον Θεό. Αγαπώ τον Θεό σημαίνει αρνούμε το θέλημά μου. Κάθε στιγμή και αναζητώ το δικό του. Αρνούμε τη φιλαυτία μου και τα πάθη μου και τηρώ τις εντολές του. Αρνούμε την καλοπέραση που τρέφει τα πάθη και κάνω άσκηση. Νηστεύω, κακοπαθώ. Για χάρη, για την αγάπη του Κυρίου. Αρνούμε τον εγωισμό, την ίηση, την υπερηφάνεια που συνιστούν το εύκρατο κλίμα όλων των αμαρτιών και των παθών. Εγκολπώνω με την ταπείνωση, την ταπεινοφροσύνη στους λογισμούς, την ευτέλεια σε όλες μου τις κτήσεις, την έσχατη θέση κάθε στιγμή, την ατιμία και την περιφρόνηση του κόσμου για χάρη του Χριστού. Προσεύχομαι αδιάλειπτα και δίνω κάθε σκέψη μου σε αυτόν τον λατρευτό της καρδιάς μου. Ζητώ να βασιλεύει αυτός σε όλη μου την ύπαρξη. Επιθυμώ ο Κύριος να κυβερνά τα συναισθήματα, το θυμό, τις επιθυμίες και τα διανοήματά μου, το σώμα μου και την ψυχή μου. Προσπαθώ κάθε μου βλέμμα να είναι για αυτόν, κάθε μου άκουσμα, κάθε μου λόγος, κάθε μου κίνηση, κάθε μου ενέργεια, κάθε κίνηση της ψυχής μου να είναι όλα για τον Κύριο και μόνο για αυτόν. Προσπαθώ να έχω ενεργό το Άγιο Πνεύμα μέσα μου, διότι μόνο δι' αυτού θα μπορέσω να κατορθώσω και να ζήσω όλα όσα ανέφερα προηγουμένως. Η αγάπη προς τον Θεό δεν είναι απλώς μια αρετή. Δεν είναι ένα ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά ένα θεανθρώπινο επίτευγμα. Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Θείας Χάρης με την ανθρώπινη θέληση. Όταν λέμε αγάπη, μας διδάσκει ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν είναι οι αρετές που θα αποκτήσουμε, αλλά η αγαπώσα καρδία προς τον Χριστό και τους άλλους. Το κάθε τι εκεί να το στρέφουμε. Βλέπουμε μια μητέρα να έχει το παιδάκι της αγκαλιά, να το φυλάει και να λαχταράει η ψυχούλα της. Βλέπουμε να λάμπει το πρόσωπό της που κρατάει το αγγελούδι της. Όλα αυτά ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει. Του κάνουν εντύπωση και με δίψα, λέει. Να είχα κι εγώ αυτή τη λαχτάρα στον Θεό μου, στον Χριστό μου, στην Παναγία μου, στους Αγίους μας. Να, έτσι πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό, τον Θεό. Το επιθυμείς, το θέλεις και το αποκτάς με τη χάρη του Θεού.

Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, η αγάπη προς τον Θεό αντιστέκεται στην κακή επιθυμία, διότι πείθει τον νου να εγκρατεύεται προς τις ειδονές. Η αγάπη προς τον πλησίον αντιστέκεται στο θυμό, διότι κάνει τον άνθρωπο να καταφρονεί τη δόξα και τα χρήματα. Και αυτά είναι τα δύο δινάρια που έδωσε ο Σωτήρας στον Πανδοχέ για να φροντίσει για εσένα.

Και ο Άγιος Μάξιμος μας οδηγεί σε εκείνη την παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρίτη. Του μακαριστού πατρός Άντωνι Μπλουμ. Η πρώτη εντολή είναι ότι θα πρέπει να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας τη δύναμη, με ολόκληρη την ύπαρξή μας και των πλησίων μας ως τον εαυτό μας. Το να αγαπάμε σημαίνει να προτιμούμε όλα όσα είναι αγαπητά στο αγαπόμενο πρόσωπο, από αυτά που είναι αγαπητά σε εμάς. Το να αγαπάμε το Θεό σημαίνει ότι θα πρέπει να ζήσουμε και να είμαστε αληθινά έτσι ώστε Αυτός να μπορεί να είναι ευχαριστημένος από αυτό που είμαστε. Ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτα ξένο σε Αυτόν στις ζωές μας. Και τότε έρχεται η δεύτερη εντολή την οποία δεν κατανοούσε ο νομικός. Ότι θα πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Να ξανααγαπήσουμε τον πλησίον μας ξεχνώντας τον εαυτό μας. Πολύ συχνά νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι χριστιανοί αν αισθανόμαστε μια ζεστασιά στην καρδιά μας. Τότε νομίζουμε ότι αγαπάμε το Θεό. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Η δοκιμασία αυτής της αγάπης είναι η μοιρασιά της μοναδικής αγάπης του Θεού με τον καθένα από τους συνανθρώπους μας. Θυμάμαι μια θλιβερή στιγμή στη ζωή όταν ο πατέρας μου με ρώτησε ποιο είναι το όνειρο της ζωής μου. Ήμουν νέος τότε. Συνεχίζει ο μακαριστός πατήρα Άντωνι Μπλουμ. Ήμουν νέος τότε και εγώ είπα να είμαι μόνο με το Θεό. Και εκείνος με κοίταξε λυπημένα και μου είπε «Δεν έχεις αρχίσει ακόμη να γίνεσαι χριστιανός. Επειδή αν αγαπάμε τον Θεό πρέπει να μοιραζόμαστε μαζί Του όλες τις φροντίδες Του για ολόκληρο τον κόσμο και για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά σε αυτόν τον κόσμο. Ας λάβουμε υπόψη μας λοιπόν σαν γνώμονα αυτό το σύντομο γεγονός στη ζωή του Χριστού και στην παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρίτη. Δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποτέ πόσο πολύ αγαπάμε τον Χριστό. Είναι δύσκολο γιατί είναι τόσο εύκολο να ξεγελάσεις κάποιον. Ακόμα και όταν λέμε ότι αγαπάμε κάποιον μπορεί να έρθει μια στιγμή εγωισμού, διαφωνίας, ένας καυγάς. Και μπορεί να τελειώσει τουλάχιστον για λίγο. Μια κοινή μας φιλία και η ζεστασιά. Υπάρχει ωστόσο ένα αντικειμενικό κριτήριο. Πώς συμπεριφέρεσαι στον πλησίον. Τι σημαίνει αυτός για σένα. Αν δεν σημαίνει τίποτα, αν είναι ένας περαστικός, αν είναι απλά κάποιος στον δρόμο σου. Ή αν είναι κάποιος που μπορεί να τραβήξει την προσοχή σου όταν εσύ είσαι σε καλή διάθεση, τότε δεν αρχίσαμε να αγαπάμε τον Θεό και τον κόσμο μαζί με Αυτόν. Ας το αναλογιστούμε λοιπόν, ας κάνουμε στους εαυτούς μας σχετικές ερωτήσεις και ας διορθώσουμε τη ζωή μας. Αμήν.

Ένα ερώτημα έθεσε η σημερινή μας εκπομπή και δίνονται συνεχώς απαντήσεις. Υπάρχει ένα αγαπώ τον Θεό, μα στο τέλος του είμαστε εν αμφιβολία για το τι σημείο στίξης πρέπει να βάλουμε. Να βάλουμε ερωτηματικό ή θαυμαστικό. Ήταν μια μόνη γυναίκα. Αυτό το κείμενο το αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο και είναι ανωνύμου συγγραφέως. Ήταν μια μόνη γυναίκα. Ο άντρας της είχε πεθάνει χρόνια πριν. Το παιδί της στο εξωτερικό. Στην κρύα πολυκατοικία που έμενε, κανείς δεν της είχε δώσει σημασία. Η ίδια το προτιμούσε έτσι. Ναι, να είναι απαρατήρητη ήθελε. Ήρθαν και φέτος οι μέρες των γιορτών. Αλλά παρόλο που ήταν μόνη της, αυτή αισθανόταν μια ευτυχία. Το βλέμμα της απέπνεε μια γαλήνη, μια ηρεμία, μια γλυκιά αίσθηση πως όλα θα πάνε καλά. Σηκώθηκε από την κουνιστή καρέκλα, παλιό δώρο του συζύγου της. Άφησε στο πλάι το κομποσχήνι της. Τα χείλη της χαμογελαστά, όπως πάντα, συνέχιζαν να ψελίζουν «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ντύθηκε ζεστά, πήρε ένα ματσάκι χρήματα, οικονομίες 3 μηνών και βγήκε από το σπίτι της. Κατευθύνθηκε στη στάση του λεωφορείου. Τι ευλογημένη στάση. Εκεί κάθε πρωί συνήθιζε να λέει τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Την μόνη κοντινότερη παρηγοριά της.

μπήκε στο μεγάλο ναό στο κέντρο της Μεγαλούπολης. Άφησε ένα μέρος από το ματσάκι με τα χρήματα υπέρ των φτωχών, αφού βεβαιώθηκε πως κανείς δεν την πρόσεξε. Ψέλισε δύο λόγια καρδιακά και έφυγε με σταθερό βήμα. Αγόρασε ένα φάκελο από το γωνιακό βιβλιοπωλείο και έβαλε μέσα λίγα χρήματα ακόμη και μια χριστουγεννιάτικη κάρτα με ευχές. Ο φάκελος 20 λεπτά αργότερα θα φινόταν διακριτικά κάτω από τη χαραμάδα της οικογένειας με τα πολλά προβλήματα. Το τελευταίο υπόλοιπο από το ματσάκι το προόριζε για ψώνια στη Λαϊκή. Ντομάτες, κρεμμύδια και άλλα λαχανικά. Λεφτά για κρεατικά, ούτε λόγος. Εδώ ο κόσμος βουλιάζει οικονομικά και εγώ θα τρώω σαν βασίλισσα. Μονολογούσε και έδιωχνε τους πειρασμούς. Όμως και αυτό το μικρό ποσό δεν θα πήγαινε για τα ψώνια. Γιατί προοριζόταν για έναν φτωχό ζητιάνο στην άκρη του δρόμου. Ήταν στα αλήθεια ζητιάνος ή επαγγελματίας ψεύτης. Ούτε που την ένοιαζε. Φτάνει να γέμιζε με χαρά τον άνθρωπο. Τον συνάνθρωπο. Ούτε κρίση, ούτε κατάκριση, ούτε σκέψη καλή. Μη γνώτο η δεξιά σου. Έφτασε στο σπίτι της κατακούπη. Με το χαμόγελο ακόμα θρονιασμένο στα παγωμένα χείλη της. Αγαπούσε το Θεό. Και το συνάνθρωπό της και αυτό της αρκούσε. Ήταν ο λόγος για να προχωρά και για να ελπίζει. Να ελπίζει και να εύχεται.

η ακλόνητη αλληλεπίδραση της αγάπης. Όταν αγαπάς τον κάθε πλησίον, αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς την Εκκλησία και αγαπάς με έναν τόσο όμορφο τρόπο και τον ίδιο τον εαυτό σου.

Μια δικλίδα αγάπης αυτή, ένα κριτήριο και το βραβείο της, η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Μια ακόμη δικλίδα, η τήρηση όλων των εντολών του Κυρίου, όπως ακριβώς μας τις παρέδωσε. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία διαφορετικά. Ούτε σουλουπωμένα, ούτε στρογγυλεμένα, ούτε προσαρμοσμένα στο σήμερα και στο εγώ μας, να το θυμόμαστε εκείνο το πάσαν δικαιοσύνη. Πάσαν δικαιοσύνη. Βγήκε από το στόμα του Χριστού μας όταν προσήλθε στον Ιορδάνη ποταμό για να τον βαπτίσει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Στις αντιρρήσεις εκείνου είπε αυτόν τον λόγο. Να στηρίσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν τον αγαπάμε. Ας προσπαθήσουμε. Και αν δεν τα καταφέρουμε, συγχώρεση να ζητήσουμε προστρέχοντας το Άγιο Πετραχύλι. Με ειλικρινή μετάνοια και όχι την αυτοδικαίωση που η αγαπολογία και η συναισθηματική αγάπη είναι πολύ της μόδας αυτά ακόμα και μέσα σε εκκλησιαστικούς λεγόμενους κύκλους. Ακόμα λοιπόν και αν η αγαπολογία και η συναισθηματική αγάπη απλόχερα μας προσφέρει την αυτοδικαίωση που όλα τα επιτρέπει, στο βωμό της αγάπης, ποιας αγάπης όμως, της τόσο διαστρεβλωμένης αγάπης, έδωσε μια πρώτη καλή απάντηση η σημερινή εκπομπή, θέλουμε να ελπίζουμε, στο ερώτημα που έθεσε ο τίτλος της. Αγαπάς τον Θεό? Δεν σε αγαπώ αληθινά, Θεέ μου. Υπάρχουν βέβαια και οι ευλογημένες εξαιρέσεις που αυτό θα απαντήσουν, αλλά η βιωτή τους έχει ένα θαυμαστικό εκεί στο τέλος. Για τους υπόλοιπους όλους εμάς, ας έχει ερωτηματικό εκείνο το αγαπώ τον Θεό και ας δώσουμε την απάντηση ότι δεν σ' αγαπώ αληθινά, Θεέ μου, μα βοήθησέ με να το κατορθώσω.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειώνει τις υπεραγίες μητέρας του και μητέρας μας. Να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Αμήν. Κύριε εισάγουσονς, προσευχίζουμε ενώ της ενδέησή μου τη αληθεία σου εισάγουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς τα ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μη Κύριε οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις του εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριον σου μόσχους.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών

ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενήκευ διάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η Θεία Λειτουργία. Ομιλητής, Γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Η ομιλία έγινε στην Κύπρο.
2: Αγαπητοί μου, αυτές τις μέρες έζησα λίγο μαζί σας και κατάλαβα και ένιωσα πόση ευσέβεια έχουνε καρδίες σας, πώς αναζητείτε τον Θεόν, πώς και στις δυσκολότερες στιγμές της ζωής σας ζητείτε ένα σημάδι από τον Θεόν και μίαν πρόφαση μετανοίας και εξομολογήσεως. Ζήσαμε, θα έλεγα, 2 ημέρες μαζί και τώρα φεύγοντας θα ήθελα να πούμε 2-3 λόγια εξ αφορμής του Αγίου τον οποίον εορτάζομεν. Ο Άγιος Ιερομάρτης Ιάκωβος, όπως γνωρίζετε, είναι μία από τας μεγάλας προσωπικότητας της πρώτης Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, δεν είναι μόνον κατά σάρκα συγγενής του Χριστού, αλλά και απερώφησε βαθύτατα το πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήταν τόσο δίκαιος, ώστε του απένιμαν αυτήν την λέξη ως το χαρακτηριστικό της ζωής του. Ο Άγιος δε Ιάκωβος, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, είναι αυτός ο οποίος έκανε την πρώτη λειτουργία και που ήταν το πρώτο κοιμήλιον από το οποίο εσυνεχεία ευγήκαν και οι υπόλοιποι θείε λειτουργίε. Δεν μπορούμε ακριβώς να ξεύρουμε πώς ήταν η εξέλιξη της λειτουργίας, αλλά και μόνον αυτή η παράδοση δείχνει ότι ο Άγιος της ημέρας μας ήταν ένας Άγιος που αγαπούσε την λατρεία και επεδίωκε την Θεία Λειτουργία. Είναι λοιπόν αυτός που εχάραξε μίαν γραμμή μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα στην Αποστολική Εκκλησία των Ιεροσολύμων, και αυτή η παράδοση μετεπίδησε και στις υπολείπους Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία, το γνωρίζουμε, είναι αληθινά μία δωρεά του Αγίου Πνεύματος εις ημάς τους ανθρώπους. Η Θεία Λειτουργία είναι μία μυσταγωγία του Πνεύματος. Είναι δηλαδή ένας τρόπος αποκαλύψεως του Θεού και όλων των ουρανίων πραγμάτων. Δεν υπάρχει τίποτε μέσα στην λειτουργία που δεν είναι αποκαλυπτικόν της θεότητος και των ενεργειών της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, επειδή ο Θεός γνωρίζομεν και πιστεύομεν ότι είναι ο Πατέρας μας, γι' αυτό και των ναών, και μάλιστα όταν κάνουμε λειτουργία των ναών τον βλέπουμε σαν το σπίτι μας. Μπαίνουμε μέσα και βγαίνουμε και χαιρόμαστε. Κάνουμε τον σταυρό μας, ανάβουμε τα κεριά μας, μπορεί και κάτι να πούμε, αλλά το βλέπει κανείς ότι ο Ορθόδοξος νιώθει ότι το σπίτι του είναι η Εκκλησία. Δικό μας σπίτι είναι ο ναός. Και αυτή η σύναξη είναι η πραγματική οικογένειά μας. Δεν είναι η οικογένειά μας το ένα, το δύο, τα τρία παιδιά που κάναμε, τα πέντε, τα δέκα. Είμαστε όλοι εμείς και όλοι εκείνοι που γυρίζουν δεξιά και αριστερά και που ίσως ακόμη δεν σκέφτηκαν τον Θεόν ή ότι ακόμη δεν ετόλμησαν να μαρτυρήσουν ότι μέσα τους έχουν βογγητά και ζητούν να ανοίξουν τα βογγητά τους στον ουρανό για να απαντήσει ο Θεός, αλλά ακόμη διστάζουν και ντρέπονται. Είναι η οικογένειά μας, η λειτουργία μας, το σπίτι μας, η σύναξή μας. Γιατί μαζί με σας και με εκείνους που δεν είναι μέσα και με τους αμαρτωλούς και με τους κακούς και με τους τεθνεώτας, ακόμη και εκείνοι που σήμερα είναι μέσα στην κόλαση, αλλά που μπορεί κάτι να θυμούνται τώρα πλέον και οι προσευχές της Εκκλησίας, τα μνημόσυνα, ευθείες λειτουργίες, πώς ξεύρωμε, πόσους από αυτούς θα τους ωφελήσουμε και θα τους ανεβάσουμε και ακόμη μπορούμε και από τον Άδη, από την κόλαση να τους βγάλουμε. Αυτό είναι λοιπόν το σπίτι μας, τόσο μεγάλο σπίτι που έχουμε εμείς οι πιστοί. Ερχόμεθα λοιπόν μέσα στο σπίτι μας, εισερχόμεθα και χαιρόμεθα αληθινά. Το να μπαίνουμε στην Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο προνόμιο που μπορεί να έχει ένας χριστιανός. Ζώμεν εδώ την χάριν του Θεού, ζώμεν την σωτηρία μας, τα αποτελέσματα του λυτρωτικού έργου του Θεού μας, του μεγάλου αρχιερέως. Εδώ μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να μεταφράσουμε εκείνο το χωρίον που λέγει ο Απόστολος. Εφάπαξ εισήλθε ο Χριστός, λέγει, εις τα Άγια των Αγίων, διά του ιδίου αίματος του και λύτρωσιν ευράμενος, ζει για μας και προφητεύει και σηκώνει τα χέρια του εις τον ουράνιον Πατέρα. Τι σημαίνει αυτό? Μία φορά έχισε το αίμα του ο Χριστός, μία φορά μπήκε εις τα Άγια των Αγίων και από την ημέρα εκείνη δεν σταματάει να μνημονεύει μπροστά στους Αγίους για να μεσολαβούν και αυτοί εις τον ουράνιον Πατέρα, και μάλιστα η μήτηρα αυτού, η Παναγία μας, για μας, για τις καρδιές μας, για τα αμαρτήματά μας, για τους πόνους μας, για τις απογοητεύσεις της ζωής μας. Μία φορά μπήκε στον ουρανόν, αλλά είναι εις το δίνεκες. Δεν πέφτει από τον θρόνον εις τον οποίον εκάθισε δεξιά από τον ουράνιον Πατέρα του. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι όταν μπαίνουμε εμείς μέσα εις τον ναό να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία, δεν είναι μία πράξη τυχαία, δεν είναι κάτι που δεν βαριέσαι, θα έρθω και αύριο και μεθαύριο. Είναι μία μοναδική πράξη. Πηγαίνουμε σε εκείνον που ηγαπήσαμε, σε εκείνον που έδωσε τη ζωή του για μας, εις τον Χριστόν. Αλλά πού είναι ο Χριστός? Εδώ είναι ο Χριστός και εδώ είναι. Αλλά βασικά το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος, ο Χριστός μας, είναι εκ δεξιών του ουρανίου Πατρός εις τα Άγια των Αγίων. Επομένως μη νομίζετε, αγαπητοί μου, ότι όταν μπαίνουμε στον ναό μπαίνουμε και φεύγουμε και ξαναμπαίνουμε. Όχι, ανεβαίνομαι και εισερχόμεθα εις τα Άγια των Αγίων επάνω εις τους ουρανούς. Πώς ανοίγομαι εκείνο το παραπέτασμα και βγαίνει ο Χριστός το Άγιον Ποτήριον, έτσι ανοίγομαι την θύραν των ουρανών και εισερχόμεθα εμείς οι αμαρτωλοί. Εμείς οι αμαρτωλοί, εφόσον ερχόμεθα στην Εκκλησία εις την λειτουργίαν, αναβαίνομεν εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Καταλαβαίνετε αυτό τι μεγαλείο είναι αυτό που ζουν εψυχέ μας. Εκαθήμεθα και εμείς δεξιά από τον Πατέρα και παίρνομε τιμήν από την τιμήν του Χριστού μας και από την τιμίαν σάρκα του Κυρίου και Θεού μας. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, διασχίζομεν την απόσταση από την γη μέχρι των ουρανών και διασχίζομεν τους αστέρας, αφήνομεν τους αγγέλους κάτω από εμάς και ανεβαίνομε εκεί που ίσταται η Παναγία Τριάς. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Βλέπουμε το ψωμάκι και το κρασί, αλλά ποιος δεν πιστεύει από εμάς ότι είναι ο Χριστός? Άλλο βλέπουμε, άλλο μυρίζουμε. Αυτό είναι το κρασί, αυτό είναι ψωμί. Όχι όμως, είναι ο Χριστός. Το ίδιο μυστήριο συμβαίνει εδώ. Τι βλέπουμε? Ότι είμαστε μέσα σε αυτές τις εικόνες, κάτω από τους πολυελαίους, ο ένας πλάι από τον άλλον. Λάθος, είναι μυστήριο. Δεν είμαστε εδώ, είμαστε εκεί επάνω. Και εκεί είμαστε όλοι μαζί. Μαζί με τα στήθη των Αγίων, μαζί με τα τάγματα των αγγέλων, μαζί με τα εξαπτέρυγα των Σεραφείμ, και τα οποία τρέχουν τόσο γρήγορα για να μας μαθαίνουν και εμάς να τρέχουμε προς το Χριστόν ημέρας και νυχτός. Μαζί με τα πολιώματα Χερουβείμ για να συνηθίσουν εμάς τα μάτια μας να ανακαλύπτουν τον Χριστόν. Αυτό σημαίνει μυστήριον της Εκκλησίας μας. Για να το καταλάβουμε ακόμα λίγο, πέστε με τα πόδια μας, την καρδιά μας, τα υποδήματά μας, ράβδους και ό,τι θα χρειαστεί για την πορεία, και ετοιμαζόμεθα. Και ενώ ετοιμαζόμεθα, ξαφνικά για μια στιγμή βλέπουμε ότι είμαι θα επάνω στην κορφήν. Ένα τέτοιο πράγμα γίνεται. Ενώ ετοιμάζομαι τις καρδιές μας για να πάμε κάποτε στον ουρανό ή στην πραγματικότητα, ήδη την ώρα που το σκεπτόμεθα και μπαίνομαι στην Εκκλησία, ευρισκόμεθα εις τα ουράνια ύψη, όπως είπαμε. Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, να νικήσουμε τον δαίμονα και την αμαρτία. Και ενώ βλέπουμε ότι η αμαρτία ακόμα έχει δύναμη στη σάρκα μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, μπαίνοντας στην Εκκλησία, αυτή η σάρξ τώρα είναι παρούσα και εκ δεξιών του Πατρός. Και ο Χριστός μας δείχνει εμάς εις τον Πατέρα Του τον ουράνιο. Αυτό το μυστήριο το δείχνουμε τόσες φορές μέσα στην Εκκλησία. Τι κάναμε προηγουμένως, αγαπητοί μου, όταν έγινε το η μικρά είσοδος? Προτού να βγούμε για την μικρά είσοδο, λέμε μίαν ευχήν, την αναπέμπουμε εις το Θεόν και λέμε εις τον Κύριον να μας αξιώσει να ζήσουμε μαζί με τους αγγέλους και να πηγαίνουμε και εμείς μαζί με τους αγγέλους το Άγιον Ευαγγέλιον και εμείς να συνοδεύουμε τους αγγέλους. Και όντως η ευχή που λέγει ο ιερεύς όταν βγαίνουμε στη μικρά είσοδο και μπαίνουμε, λέγει «Αξίωσέ μας, Θεέ μας, τώρα που μπαίνουμε να προπορευθούν οι άγγελοι μέσα». Και έτσι πραγματικά γίνεται. Δεν κάνουμε την είσοδον εμείς, την κάνουν οι άγγελοι που απέστειλε ο Θεός. Διότι γι' αυτό λέγεται ο άγγελος, όλοι οι άγγελοι, διακονικά πνεύματα έρχονται να υπηρετήσουν εμάς. Πώς μας υπηρετούν τα παπαδάκια και κρατάνε μπροστά τα μανουάλια. Μας υπηρετούν, μας ανάβουν το θυμιατό. Αυτό είναι το έργο των αγγέλων. Αυτοί μας τα ετοιμάζουν τα πάντα, ώστε μια μέρα η τράπεζα της σωτηρίας μας να είναι έτοιμη. Πότε θα ετοιμαστεί? Άλλες φορές η νοικοκυρά κάνει το τραπέζι γρήγορα, άλλες φορές το καθυστερεί. Έτσι κάνει και ο αριστοκράτης, ο άρχοντας ουρανού και γης, ο Χριστός. Πότε μας το φέρνει γρήγορα και πότε αργά. Μας ετοιμάζει λοιπόν την τράπεζα της σωτηρίας. Μας διακονεί με τους αγγέλους. Και έτσι μπροστά πηγαίνουν οι άγγελοι, μας ανοίγουν τον δρόμο και εισερχόμεθα και εμείς και παίρνουμε το θυμιατό για να διάσουμε τους αγγέλους οι οποίοι μας διεικόνησαν και συνεχεία τους Αγίους και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν θυμάστε τον Άγιο Σπυρίδωνα? Κάθε φορά που λειτουργούσε δεν προπορεύεται ο άγγελος. Και δεν θυμάστε από τον βίο του ότι όταν έλεγε ο Άγιος Σπυρίδων «Ειρήνη πάση», απαντούσαν οι άγγελοι «και το πνεύμα σου». Τέτοια πράγματα εγίνοντο πάντοτε μέσα στη ζωή. Οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν και αυτές αποκαλύψεις και οράματα και συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, να ξέρετε, υπάρχουν τα τι αυτά. Ένας άλλος πάλι Άγιος κάθε φορά είχε έναν άγγελο που στεκόταν πλάι του και μια μέρα λειτουργούσε ο Άγιος Σέργιος, Ρώσος ήταν, και βλέπουν δύο μαθητέ του ότι δεν ήσαν μόνον τρεις, ήταν τέσσερις. Δύο στο ιερό και δύο έξω από το ιερό. Και αρχίσαν και κοιτούσαν ποιος είναι αυτός. Πρώτη φορά το έβλεπαν, τα είχαν χάσει. Και πάνε και του λέγουν «Τέσσερις είμαστε, πώς έτσι?» Κάνει εκείνος «Θα σας πω ύστερα, κάθε φορά έρχεται και με λειτουργεί, είναι ο Άγιος Άγγελος που μου έστειλε ο Θεός». Είναι λοιπόν αυτό το μεγαλείο μας. Αυτό αποκαλύπτει ο Άγιος Ιάκωβος μέσα στην ακολουθία του. Γι' αυτό ο Άγιος Ιάκωβος αρχίζει την λειτουργία από την μικράν είσοδον. Μόλις έμπαινε μέσα έλεγε «το ειρήνη πάση» και γίνεται η είσοδος και συνεχεία γίνεται η μεγάλη είσοδος. Και όταν πρόκειται να γίνει η μεγάλη σύνοδος, η μεγάλη είσοδος, ο ιερεύς στρέφει τα μάτια εις τον ουρανόν και κατεβάζει τα ουράνια εις την γη και διατάζει τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και διατάζει την Αγία Τριάδα, διότι δίνει στον ιερέα ο Θεός την εξουσία να έχει τα δικαιώματα του Ιησού Χριστού. Ό,τι κάνει ο Χριστός, επειδή είναι απόν, το δίνει στους ιερείς. Και είναι ο ιερεύς ένας αυτοκράτορας μέσα εις το θυσιαστήριον, που δεν κυβερνάει ανθρώπους, αλλά προπάντων τις ταξιαρχίες των Αγίων και των Αγγέλων, γιατί εμείς πολλές φορές κουραζόμεθα και στενοχωριούμεθα. Οι Άγιοι όμως και οι Άγγελοι ποτέ δεν λέγουν όχι εις τον Ιερέα του Θεού και μάλιστα εις την Λειτουργία. Ώστε, αγαπητοί μου, αυτό είναι το μεγαλείο που μας αποκαλύπτει σήμερα ο Άγιος Ιάκωβος. Η λειτουργία μας είναι ένα τέτοιο μεγάλο δώρο, όπως αναφέραμε. Κανένας δεν είναι άξιος για αυτά τα μεγαλεία. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς τον Θεό, αλλά ο Θεός μας τα πραγματοποιεί και μας τα φέρνει στα χέρια μας και στην καρδιά μας. Διατάζομεν τους Αγίους και οι Άγιοι έρχονται. Ποιον αγαπάς, αυτός επισκέπτεται. Ποιον επεκαλέστης, αυτός έρχεται σε σένα. Και γι' αυτό λέμε, ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός ημών, διότι μας κατέβασες τα τάγματα των αγγέλων και μας ανεβάζεις ημάς εις των ουρανών. Αξιούμεθα παρεστάνε ενώπιον του ουρανίου Πατρός. Οποία μακαριώτης, αγαπητοί μου, ποια μεγαλύτερη ευτυχία μπορεί να υπάρξει? Αλλά ας σκεφτεί ο καθένας, τόσο μεγάλων, τόσο πλούσιων, τόσον υψηλών με κάνει ο Θεός εμένα των αμαρτωλών. Ω τάλας εγώ, φόπο που έλεγε ο Ισαΐας, κατέβηκε πάνω μου ο Θεός και φοβάμαι να μην πεθάνω. Έτσι πρέπει να λέμε και εμείς όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, να φοβούμεθα και να γαλιόμεθα, να τρέμομεν, αλλά και να σκυρτούν οι καρδιές μας, διότι αγκαλιάζομαι τον Θεό και μας αγκαλιάζει και Εκείνος. Ήρθαμε λοιπόν στην Εκκλησία, στη Λειτουργία, μην ανησυχείτε. Νάτος ο Θεός, όπου θα στρέψεις το βλέμμα σου, νάτος ο Θεός. Εάν δεν τον βλέπουμε, δεν σημαίνει πως δεν είναι να εδώ ο Θεός, αλλά απλώς τα μάτια μας δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν. Γι' αυτό όταν μπαίνετε στην Εκκλησία, πέστε κι εσείς, όπως έλεγε ο ψαλμωδός, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπεύσομεν, κλάψομεν ενώπιον Κυρίου. Να ανοίγουμε τις καρδιάς μας, τους βυθούς μπροστά εις τον Κύριον που είναι εδώ, και να προχωρούμε κάθε μέρα περισσότερο, να μπορούμε να μαθαίνουμε όλα τα οποία ο Κύριος, ο Θεός, ο Λυτρωτής μας, μας έχει βοηθήσει. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό είναι το μυστήριο, τι να λέμε? Η Εκκλησία μας στο τέλος, θυμάστε τι αναφωνεί? Αναφωνεί, είδομεν το φως το αληθινόν. Το είδονε καρδίε μας, το είδε η ζωή μας. Όπως λέγανε για την Παναγία οι άγγελοι όταν ανέβαινε στον ουρανό, άρατε πύλας άρχοντες, στρατηγοί του ουρανού, έλεγε, άγγελοι και αρχάγγελοι, ανοίξτε τις πόρτες να μπει η βασίλισσα. Πόσο μάλλον για τον Χριστό τον βασιλιά. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, ας αναφωνούμε και εμείς στους αγγέλους και στους Αγίους που μας γεμίζουν, μας βλέπουν, μας αγαπούν, μας υπερασπίζονται. Άρατε άγγελοι και αρχάγγελοι τα σπήλας, εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης επάνω εκεί. Και για μια στιγμή νοερός ας βλέπουμε τον βασιλέα που του ανοίξαμε τους δρόμους για πάνω, εμείς οι αμαρτωλοί, και ας πούμε πάλι, προσκυνήσομεν και κλάψομεν, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και ο βασιλεύς ημών. Πού το λέγει? Στο χωρίο της Θεοφανίας του Ηλίου. Λοιπόν, κατέλησεν εκεί. Εισήλθε ο Ηλίας. Πού? Εις το σπήλαιον. Και κατέλησε εκεί. Τι σημαίνει κατέλησε? Α, κάθισε εκεί, τακτοποιήθηκε μέσα στη σπηλιά. Προσευχήθηκε αγώνας. Ποιος ξέρει πόσες μέρες, μήνες, εβδομάδες, χρόνια. Ο κάθε κατέλησε. Τι λέμε κατάλημα? Πήγα, έβγα τις αποσκευές μου, τακτοποιήθηκα, το κρεβάτι μου, το φαγητό μου, τα πάντα. Κάτι τέτοιο πρέπει στη σπηλιά και στη σπηλιά μας, την προσευχή μας, να κάνουμε κατάληση. Κατάληση όχι της νηστείας, κατάληση της ζωής μας της καθημερινής που είχαμε μέχρι τώρα. Να αλλάξει, να διευθετήσω τα πράγματα προσευχητικά, να μπορώ να προσεύχομαι. Και τότε τι έγινε? Και ειδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν. Όταν κατέλησε, όταν έκανε κατάληση ο Ηλίας, όταν είπε εδώ θα ζήσω ή εδώ θα πεθάνω μέχρι να έρθει ο Θεός μου. Και τότε πια, όταν εκείνος απογοητεύτηκε ότι θα δει τον Θεό τώρα και λέει ας τακτοποιήσω τα πράγματά μου. Ποιος ξέρει πόσο. Την ώρα εκείνη που κατέλησε, καταλάβατε το νόημα της λέξεως, που πήρε την απόφαση ότι θα υπομένει τον Κύριον, θα περιμένει το φως το αληθινόν. Με ταπείνωση, με υπακοή, με κένωση, με αγάπη, με δάκρυα, με συντριβή καρδίας. Όταν λοιπόν κατέλησε ούτωπος την ώρα εκείνη, ειδού αμέσως. Δεν αργεί ο Θεός. Εμείς νιώθουμε ότι αργεί. Ρήμα Κυρίου προς Αυτόν. Κατέβηκε το ρήμα του Κυρίου. Ώστε ο Κύριος μας δίνει το ρήμα του, γιατί είναι ο Υιός του Θεού και Λόγος και ταυτόχρονα είναι και το φως το αληθινόν. Βλέπετε ότι μέσα εις το σκότος πάει πάντοτε το φως του Χριστού. Εν σκότη και της Βαβυλωνίας, εσκότη της Παλαιστίνης, εσκότη των Χαλδαίων, όπου σκοτάδι εκεί πηγαίνει ο Θεός. Και μέσα στο σκότος μας, μέσα στον πόνο μας, στην αναζήτηση του Θεού, την καρδιακή, μπαίνει το φως. Και μέσα εις την κατάληση, μέσα εις τους πειρασμούς μας, μέσα στην υπομονή, στο δάκρυ το χαρμόσυνο, μέσα στη μακροθυμία, Θεέ μου, όταν νομίζεις εσύ, τότε αμέσως εξαγγέλει ο Θεός, μας φέρνει το ρήμα του το αληθινό. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματική μετοχή θεότητος εν την προσευχή. Θα το δείτε αγαπητοί μου, δουλέψτε έτσι, καταλύστε και μείνετε κοντά στον Θεό. Θα το δείτε, δεν εξαπατά ποτέ καμίαν καρδίαν ο Θεός, μόνον να τον ακούομεν όμως. Μέσα στο σώμα μας θα υπάρχει και από το πρόσωπό μας θα αντανακλάται ο Θεός. Αυτή η μετοχή του Θεού τώρα, η μετοχή, το μέτοχον, η θεότης που είναι εδώ, τι γίνεται, ως ρήμα εκπορεύεται διε μου όταν μιλάω στα παιδιά μου, όταν κάνω το κήρυγμα, το κατηχητικό. Λοιπόν, το ρήμα αυτό είναι συμμέτοχον τη θεότητη και αυτό είναι που καρποφορεί. Το ίδιο μας λοιπόν το κορμί θα βγάλει την θεότητα από το στόμα και το παιδί θα ακούσει ρήμα, αλλά το ρήμα αυτό θα αλλάξει τη ζωή του. Θα αναμοχλεύσει τα έγκατά του, θα του λύσει τα προβλήματα, θα του το τροποποιήσει τους λογισμούς, θα του φύγουν οι φαντασίες, θα ξεχάσει τα πάθη του. Τα πάντα θα γίνουν. Πώς, όταν είμαστε τέτοιοι διδάσκαλοι. Κατανοούμε λοιπόν τώρα γιατί ο μοναχός και μάλιστα ο σιωπηλός, ο ησυχαστικός, ο προσευχητικός, ο σπηλαιώτης, είναι ένας πραγματικός Απόστολος και επιτελεί ένα έργο ευαγγελικών παγκοσμίας διαστάσεως. Ο μοναχός είναι ο παγκοσμίας διαστάσεως ιεραπόστολος. Αλλά τι ούτως ούτω πως μπορούμε και εμείς να γινόμεθα μοναχοί πάντες όπου κι αν είμαστε, διότι η απερίσπαστος προσδοκία του Θεού, όταν προσδοκάμε εμείς με την προσευχή μας τον Θεό, αυτή η προσδοκία γίνεται μία αίτηση στον Θεό. Σε ζητώ, Θεέ μου, εδώ κάθομαι και σε ζητώ. Εδώ κάθομαι και σε ζητώ. Και συνεχεία, αυτή μου είπα, η καραδοκία, η προσμονή του Θεού μου γίνεται μία συγκοινωνία και ένας τρόπος σωτηρίας, διαφωτισμού του λαού και των παιδιών μας. Το ίδιο ισχύει για τον καθέναν που είναι ο όργανο του Θεού. Αρκεί μόνον να διασώζουμε την ελευθερία του παιδιού. Δεν ευλογεί ο Θεός όταν εμείς απογοητευόμενοι πιέζουμε το παιδί. Αν διασώζεται η ελευθερία του παιδιού, αν είμαι θα ευγενής και προσεκτική όπως ο Χριστός που τόσο απλά έφυγε χωρίς να τους κατσαδιάσει, έτσι αν θα κάνουμε και εμείς, τότε τι γίνεται? Εφόσον δεν υπάρχει εκβιασμός, απέτησης, εξαναγκασμός, ούτε υπάρχει μέσα μας υπερβολική έγνοια, αγωνία. Ποτέ σε αγωνία, σε άγχος, σε υπερβολές, σε τρεξίματα, σε φωνές, σε παράπονα, σε γκρίνιες, δεν ακούει ο Θεός. Μονάχα στη σιωπή μας την ήσυχη ακούει. Η ηρεμία μας, η γλυκύτητα, η απάθεια, η πίστη μας, η προσευχή μας, αυτά είναι που μας δίνουν την γλυκύτητα και που μπαίνει ως κάτι που το γεύεται και το χαίρεται το παιδί. Προϋποτίθεται δε ότι αυτή μας η πνευματική κοινωνία και ενέργεια δεν καταργεί τα δώρα που θα κάνουμε στο παιδί μας. Ποια θα είναι τα δώρα? Η ειρήνη μας, η αγάπη μας, η πραότητά μας που έχουμε αποκτήσει, η μελέτη που κάνουμε, γίνεται δική του μελέτη. Τα μέτρα, τα ποιμαντικά που λαμβάνουμε, η νηστεία η δική μας. Χωρίς νηστεία αποκλείεται να σώσουμε έστω και έναν άνθρωπο, ούτε και ένα ποντικό δεν θα σώσουμε ποτέ, αν δεν είμεθα νηστευτέ. Και αν νομίζουμε ότι παρά τα αυτά σώσαμε, κάποιος άλλος νηστευτής θα έσωσε αυτόν τον άνθρωπο. Η παιδαγωγική μας, η αληθινή, η ελευθερία μας, η πνευματική σχέση με τα παιδιά μας. Και τότε έτσι δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά το παιδί μας γίνεται εύθετον για την βασιλεία των ουρανών. Και δει η προσευχή μας προπάντων, όπως καταλαβαίνετε. Να θέτουμε λοιπόν τα παιδιά μας, όχι να κοιτούμε στα παιδιά μας, να θέτουμε. Να το πάρω από εδώ, όπως τον άρρωστο, είναι άρρωστα τα παιδιά, και να τον βάλω στην καρέκλα. Να θέσουμε τα παιδιά μας μέσα εις το με, εις εμέ, εις το εμέ της ευχής μου, γιατί εδώ είναι η ευχή που κάνω. Να τα συμμαζεύω τα παιδιά μου εδώ, να τα συμπεριλαμβάνω τα παιδιά μου, να τα συμπερικλείω μέσα εδώ, μέσα στο με. Γιατί λέγω το με? Το στο με εννοώ την καρδιά μου, αλλά προπάντων την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Όταν λέγω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτό το «με» να είναι το σώμα μου. Το σώμα μου είναι σώμα Χριστού και τα παιδιά μου είναι στο σώμα του Χριστού. Εδώ λοιπόν να ζητάω εγώ τα παιδιά μου και όχι με το μυαλό μου ή αυτός είναι στο Αγρίνιο, εκείνος πήγε στην Κρήτη, ο άλλος χάθηκε, «Α, εκείνος πέταξε τα ράσα». Α, εκείνος αλίτεψε. Όχι, όχι. Παιδιά του Θεού είναι. Ψυχή έχουνε μέσα τους. Λοιπόν, εδώ μέσα να τους έχω όλους αυτούς. Ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα, ήρεμα. Χωρίς φόβο. Και να λέγω ήσυχα, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και αυτό το «με» είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Παπαθόδωρος που έφυγε από το μοναστήρι του, ο Παπαμιχάλης που παντρεύτηκε, ο καημένος, ενώ απαγορευότανε μέσα στο με όλων των κόσμων των περικλείωμεν. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε, όταν εγώ νιώσω πω τι έχω μέσα μου και των Θεών και των κόσμων. Γη και ουρανός είναι εδώ μέσα. Όταν το καταλάβω αυτό, τότε μπορώ να πω την φράση που λέγει προφητικά: «Ιδού εγώ και τα παιδεία, αν μη έδωκες», το κάνω εγώ, «αν μη έδωκες ο Θεός». Να τα παιδιά που μου έδωσες, Θεέ μου, δεν μπορώ να το πω αν δεν τα έχω μέσα μου εδώ που τον συγκλείω μαζί με τον Θεό. Και τότε γίνεται μια ανάβληση θερμών υδάτων θεραπευτικών. Πώς εκεί πέρα ο Άγιος Αβέρκιος που ήταν άρρωστοι και δεν μπορούσαν να γίνουν καλά, πήγε μέσα στη νύχτα, πολύ νύχτα, 3-4 η ώρα ήταν, ξαστεριά, και γονατίζει κάτω εκεί, και να πήγανε και ο κόσμος και παρακαλούσε τον Θεό, και τι έγινε, θερμά ύδατα θεραπευτικά ανέβλησαν από εδώ μέσα, ανέβλησαν, και τι έγινε, μια πηγή, και λέγει, και δεν είπε κάντε πηγή εσείς τα παιδιά τους, αλλά έβγαλε την πηγή, έκαναν όλοι για να μην πληρωμιστούν από τα νερά. Και τους λέγει ανοίξτε δεξαμενές, γιατί δεν θα τρέχουν πάντοτε έτσι, και να μπορούν να λούζονται και να γίνονται καλά οι άνθρωποι που θα έρχονται. Και οι παράλυτοι και όλοι θα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, έτσι αυτό μας το λέγει τόσο απλά ο Άγιος με το παράδειγμα του. Και μαζί με την προσευχή η λειτουργική ζωή. Αν θυμάστε από τον Άγιο Αβέρκιο, δεν γίνεται πνευματικός διδάσκαλος χωρίς λειτουργική ζωή. Αδύνατον, αδύνατον. Είδατε, τους είχε όλη την ημέρα και τους έκανε κατήχηση και ήθελε να τους βαπτίσει και ήταν χιλιάδες άνθρωποι. Και όταν ήρθε 9η ώρα, δηλαδή 3 ώρες πρώτης δύσεως του ηλίου, την ώρα του εσπερινού, τους λέγει εγώ θα σας αφήσω τώρα γιατί θα παρακάνω τον κανόνα μου. Αυτός ο Άγιος ο Θαυματουργός ήθελε να πάει και εκείνη τη νύχτα να κάνει τον κανόνα του. Δεν θα τολμούσε την άλλη μέρα να μιλήσει στα πλήθη αυτά. Θα φοβόταν να πάει εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να το βάλει το μικρό παιδάκι και τους μεγάλους στην κολυμβήθρα και να τα αναγεννήσει, την ώρα που αυτός δεν πήγε να ζει μαζί με την Αγία Τριάδα τη νύχτα του. Αδύνατον. Και τους λέγει πηγαίνετε όπου θέλετε, ελάτε πάλι και εγώ θα σας ξανακατηχήσω και θα σας βαπτίσω. Όχι, λένε, εδώ θα μείνουμε. Και έμειναν όλη τη νύχτα και το πρωί όταν τελείωσε τον όρθρο του κατά τις 12 η ώρα, 1 η ώρα, δηλαδή κάπου στο ξημέρωμα, βγήκε στον κόσμο και άρχισε το κήρυγμα και βάπτισε 500 ανθρώπους και την άλλη μέρα και την άλλη. Αλλά βλέπετε η λειτουργική ζωή πόση μεγάλη σημασία έχει. Το αποτέλεσμα τι ήταν να κυβερνάει ο Άγιος αυτός, γιατί είναι ένας θεοφόρος. Η προσευχή μου, η λατρεία μου, αυτή η πίστη μου, ο πόνος μου για την προσευχή, που δεν, τουλάχιστον τον πόνο να μην τον ξεχνάω, μας κάνουν τον δαίμονα να τον εξωστρακίζομαι. Και όπως είχε κάνει ο Άγιος για να εξουδενώσει τον σατανά που τον κυριαρχούσε, επειδή είχε πάει στην Ρώμη να σώσει μια κοπέλα που θα παντρευόταν και αρρώστησε και δεν θα μπορούσε να παντρευτεί, και την κάλεσε ο βασιλιάς. Λοιπόν, και πήγε στη Ρώμη από την Ανατολή, από την Φρυγία, από την Ιεράπολη. Πήγε λοιπόν στη Ρώμη και εκεί ο δαίμονας πήγε να πειράξει και του λέγει θα σε κανονίσω εγώ. Έκανε το θαύμα και λέγει στον σατανά να τον διαποπέμψει. Εκεί στο τάδε μέρος είναι μια μεγάλη πέτρα, δεν μπορεί να τη σηκώσει κανένας. Θα την πάρεις εσύ, θα την πάρεις επάνω στον ώμο σου και θα την πας από εδώ στην Ιεράπολη, στην επαρχία μου, και θα την βάλεις εκεί πέρα στην εξοχή, γιατί θα μου χρειαστεί εμένα. Αυτή η πέτρα ήταν βωμός ειδωλολατρικός, καταφύγιον δηλαδή δαιμόνων. Και ο δαίμον δεν είπε τσικ, πηγαίνει, παίρνει την πέτρα επάνω εκείνη, και όπως του είπε ο Άγιος θα περάσεις από τα κεντρικά σοδούς, από τις μεγάλες πλατείες, να σε βλέπουν όλοι, να σε ξεφτελίζουν, και θα φτάσεις έτσι μέχρι την Φρυγία. Και έγινε. Μα έτσι γινόμαστε κι εμείς. Τι ούτε μπορούμε να διατάζουμε τον σατανά εμπνεύματι Αγίου να εξωστρακίζεται και να εξευτελίζεται. Και πώς το λέγει μέσα ο ψαλμός, εκλυπέτωσαν λέγει αυτοί, ως εκλείπει ο καπνός. Οι δαίμονες δηλαδή, θα τους κάνουμε να εξαφανίζονται πέρα για πέρα από τη ζωή. Και πώς πάλι, αναστείτο ο Θεός και διασκορπιστείτο σαν οι εχθροί αυτού, χωρίς να το λέμε θα το κάνουμε. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν και τα παιδιά μας θα εφραίνονται. Λοιπόν, τι να πούμε, τίποτε άλλο αγαπητοί μου. Με αυτήν την έννοια, αν το καταλάβουμε και δουλέψουμε, τότε μπορούμε να πούμε εμείς εις τον Χριστόν, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Βλέπετε, εσύ αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, μας απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο, για αυτόν τον λόγο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και εγώ τους θέλω, τους αποστέλω εις τον Θεό, εις τον κόσμο, όχι να κάνουν τα κηρύγματα, αλλά να εξαγγείλουν τη δόξα του Θεού δια της αγιότητός των. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, τα λέει ο Χριστός με μια λέξη. Αγιάζω. Όλα αυτά που λέγαμε. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Αγιασμός σημαίνει λήψης Θεού. Είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι με αληθεία. Να μην φοβούμαστε άλλο πως θα ξαναπέσει πάλι, θα ξαναλάξουν. Να είναι υγειασμένοι εν αληθεία. Να μας αξιώσει ο Θεός πρώτα εμείς να γίνουμε έτσι και μετά να κατασκήσουμε την παιδιά μας. Όταν είπα καθεστική αντάξη, δεν ξέρω ποιος είχε ρωτήσει προηγουμένως. Ο κύριος. Όταν λέγω καθεστική αντάξη, δεν εννοώ κάτι το εξωτερικό, αλλά την κατάσταση που δημιουργούμε στον εαυτό μας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μαθαίνω παραδείγματος χάρη να πίνω. Κάνω προσπάθειες να σταματήσω το κρασί, αλλά ξαναγυρίζω. Έχω δημιουργήσει μια κατάσταση, μια έξιν. Και συνηθίζομαι να επιστρέφουμε πάλι σε αυτά τα παλαιά. Κρυβόμαστε όπως είχα πει προηγουμένως. Ξεκουραζόμαστε λιγάκι με το να ξαναπιούμε για να πάρω πάλι την απόφαση αύριο να μην πίνω από εδώ και εξής ή να μην καπνίσω γιατί θα πάθω καρκίνο. Και το ξέρω και το λέγω και όμως το κάνω. Καθεστική αντάξη λοιπόν εννοώ την βαθιά μέσα μας ετεροκρατία που δημιουργείται και που δεν μπορούμε εμείς να την αναιρέσουμε ή δεν θέλουμε ή δεν τολμούμε ή διότι νιώθουμε ότι έχουμε τον εγωισμό μας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του κατά πόσον ο άνθρωπος είναι ασθενής, μακάρι να είναι αληθινά τα ρήματα του κυρίου Βαρνάβα και να είναι τόσο μικρή η σημασία των αδυναμιών μας. Δυστυχώς όμως, οι πατέρες λέγουν ότι έσπασε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Όταν θα διαβάσουμε την αχρίωση της εικόνας του Θεού, θα καταλάβουμε πόσο έχει αλλάξει. Αυτό το οποίο μας περισσώζει και μας ιάται, μας θεραπεύει, είναι ποιο. Εάν αναμορφωθεί η εικόνα του Θεού διά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή εάν θα γίνει πραγματική κοινωνία με τον άνθρωπο και το Πνεύμα υπερισχύσει του ανθρώπου και τον ανακαινήσει, μέχρι ότου να φτάσει ο άνθρωπος εις την απάθεια, που είναι ένα σκαλοπάτι που θέλει πολλή πορεία, ο άνθρωπος είναι πάντοτε ετοιμόρροπος. Γι' αυτό λέγει, ο δοκόνες θάνε, βλεπέτο μη πέσει. Να ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πέσουμε. Πίπτομεν δηλαδή, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Πίπτομεν. Λοιπόν, είμαστε εξυχριωμένοι. Και μόνο ο Θεός μπορεί να μας αλλάξει. Και γι' αυτό τα λόγια μας δεν πιάνουν στους ανθρώπους. Ο Θεός μπορεί να το πιάσει. Εντεύθε λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χρειάζεται ένας χρόνος για να μπορούμε να γίνουμε και εμείς οδηγοί άλλων ανθρώπων. Χρόνια, χρόνια ίσως, χρόνια πολλά. αλλά και χρειάζεται και μία τέχνη, παραδείγματος χάρη η νοερά προσευχή που λέμε. Δεν είναι να πάω να πω απλώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αλλά έχει μία τέχνη, έχει μία εμπειρία εκκλησιαστική από τους πατέρας των πρώτων αιώνων μέχρι σήμερα. Όπως δεν μπορώ να αλλάξω την λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, δεν μπορώ να πω «Καταργώ τον Εσπερινό και κάνω κάτι άλλο». Έτσι ακριβώς και εδώ είναι μία επιστήμη πνευματική, είναι μία λιτανία ουσιαστική που πρέπει να την ακολουθήσει ο άνθρωπος για να φτάσει σε ένα σημείο και να μπορεί να ανακαινίζει τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον αναγνωρίζω ότι δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα. Αναγνωρίζω ότι είμαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, ότι μόνον ο Θεός μπορεί με το βλέμμα του να λιώσει τα πάντα και να σταματήσει την θάλασσα και να την κάνει και ουρανών στερεωμένων. Όταν λέγω να καθίσω στον τόπο μου, ενώ εκεί που για μένα είναι οι καλύτερες συνθήκες να μπορώ να προσεύχομαι και να ησυχάζω, να μην μεταράσουν πράγματα τα οποία μπορούν να εξαρτηθούν από μένα. Δηλαδή, να μπορώ να μένω όσο είναι δυνατόν κατ' εμέ. Να είμαι ήρεμο, να είμαι αργά. Δηλαδή, να μην είναι απεισχολημένο. Για να κάθομαι εκεί και να περιμένω τον Θεό. Ώστε λοιπόν, όταν λέμε βασικός τόπον, εννοούμε τον Θεό, την κοινωνία του Θεού. Αλλά για μένα είναι το κελί μου. Για τον Άγιον Νεόφυτο ήταν εκείνο το σπιτάκι και μετά πήγε παραπάνω, βλέπετε, παρακάτω, μετά πήγε παρακάτω, άλλαξε. Από καιρό σε καιρό άλλαξε. Δηλαδή ο κάθε χρόνος του έλεγε ότι εκεί θα είναι προτιμότερο να καθίσει. Έτσι να διαλέγουμε τον καλύτερο τόπο. Τώρα, ένας που είναι μέσα στον κόσμο, ένας που έχει τόσες ασχολίες, έγκαμος άνθρωπος που τον κυκλώνουν οι αρρώστιες, τα πάθη, οι αμαρτίες, μπορεί να τα αλλάξει? Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Έχεις την σύζυγόν σου και εγώ και λέγει η σύζυγος δεν θέλω να κάνω παιδιά και έχω τώρα και είμαι εγώ ο άνδρας και με πιάνει μια φρίκη. Μια φρίκη. Δεν συζητάμε τώρα για το θέμα το συγκεκριμένο. Να δείτε το νόημα που μας απασχολεί και εμάς. Φρικιό. Αλλά τι θα κάνω τώρα εγώ? Πρέπει ή να τη χωρίσω τη γυναίκα μου, αλλά ποιος θα μου δώσει το δικαίωμα να τη χωρίσω, αφού λέει «Ο Θεός συνέζεψε άνθρωπος μη χωριζέτο». Και μάλιστα λέγει ότι είμαι θα σύζυγη μέχρι τέλους της ζωής μας. Και να θα εις μίαν σάρκα. Εις μίαν σάρκα. Δεν σημαίνει ότι ούτε συνάφεια, ούτε ότι γινόμαστε, αγαπιόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε και ομολογούμε, συμφωνούμε. Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν δυο που συμφωνούνε? Άμα υπήρχαν τόσοι πολλοί που θα συμφωνούσαν, δεν θα έλεγε ο Θεός όπου ήσουν δύο ή τρεις συνηγμένοι. Θα έλεγε όπου ήσουν δέκα, δώδεκα συνηγμένοι. Αλλά δεν βρίσκει ανθρώπους που να, τόσο να συμφωνάνε. Όταν λέγει η σάρκα μία, εννοεί εις τη σάρκα του ιδίου του Κυρίου, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, στη σάρκα του Χριστού, εκεί εγκλωβώνεται. Αυτή η συζυγία, εκεί αν βρίσκεται, εν τη σαρκή των ευρίσκεται ο Θεός και εν τη σαρκή του Χριστού ευρίσκεται η ξυνορής αυτή, η διάδα, η σύζυγη δηλαδή. Λοιπόν, πώς θα κάνω τώρα εγώ το διαζύγιο? Μόνον ένας λόγος επιτρέπει το διαζύγιο στην πραγματικότητα, όταν θελήσει να γίνει μοναχός, κατά αλήθειαν όμως. Όχι επειδή δεν θέλει η γυναίκα του να κάνει παιδιά, Από την άλλη τώρα, άμα δεν θα κάνω παιδιά, ο πνευματικός θα μου πει, δεν θα κοινωνήσεις. Για να κοινωνάς αραιά. Ο ένας πνευματικός θα πει ετούτο, ο άλλος θα πει κάτι διαφορετικό, ο άλλος πιο επιεικής, ο άλλος πιο αυστηρός, κατά το χαρακτήρα του, κατά τις εντολές που έχει από τον επίσκοπό του, κατά το πνεύμα του Άγιον λίγο ή πολύ που έχει μέσα του ανθρώπινες τώρα έννοιες. Το ζήτημα παραμένει όμως. Η γυναίκα αρνείται. Τι θα κάνω. Εγώ να πω διαφορετικά, να την δείρω. Επιτρέπει ο Θεός. Να την εχμαλωτήσω, να της αναιρέσω την βούληση. Μπορώ, έχω το δικαίωμα. Δεν το κάνει ο Χριστός. Από την άλλη μεριά έχω την αγωνία της αμαρτίας. Τώρα τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Και έρχομαι σε εκείνο που λέγει την απάντηση ο Ιερός Χρυσόστομος. Ότι συμφέρει κανείς να γίνεται μοναχός, διότι λύνονται τα προβλήματα όλα του μοναχού. Όταν θα πας στο γάμο όμως, θα αναγκάζεσαι, λέγει ο Χρυσόστομος, θα αναγκάζεσαι ακόμη να συμμετέχεις και στις αμαρτίες της γυναίκας σου ή του άνδρος. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Θυμώνει η γυναίκα, θυμώνεις και εσύ μετά. Καταλύει την νηστεία ο άντρας, μια, δυο, τρεις, καταλύει και η γυναίκα για να μην τσακώνονται. Πόσα πράγματα γίνονται. Τι θέλω να πω, βλέπετε πως έχουμε αδιέξοδα. Αυτός ο άνθρωπος που έχει τη δυσκολία, το διέξοδο, θα βρει την δική του τη σπηλιά, την δική του τη θέση. Τι μπορεί να κάνει μέσα στο σπίτι του. Να διαλέξει παραδείγματος χάρη μια ώρα προσευχής. Αν μπορεί να κάνει 2 ώρες, 3 ώρες να κάνει. Έρχεται ο σύζυγος, τα παιδάκια κοιμούνται στις 10 η ώρα, εκείνη θα κοιμηθεί, θα σηκωθεί μια ώρα το πρωί νωρίτερα και θα κάνει τον κανόνα της. Τα. Είναι μια συνάντηση με τον Θεό. Είναι μια αγωνία. Λέγει, εδώ Θεέ μου στέκομαι εγώ. Βρίσκει τρόπο. Ο καθένας στην δική του τη ζωή, στις δικές του συμβατικότητες, βρίσκει τον τρόπο. Ο άλλος μες στο αυτοκίνητο, ένας Άγιος, δύο Άγιοι στο Άγιον Όρος, είχαν μια αντιδικία. Και είπανε, όποιος θα φτάσει νωρίτερα στο τάδε σημείο, εκείνος θα έχει δίκιο. Αφού κάνουμε και την ακολουθία μας. Ο ένας έκανε την ακολουθία του και μετά ξεκίνησε να πάει. Ο άλλος ξεκίνησε λέγοντας απ' έξω την ακολουθία του ολόκληρη και πάει η ακολουθία 4,5 ώρες. Κέρδισε 4,5 ώρες, κέρδισε το στοίχημα, το πούμε εμείς, με τη δικιά μας τη γλώσσα. Δεν σας λέγω τώρα, είναι αγιορείτικο. Ανάμεσα στον Άγιο Παύλο και στη Λαύρα. Οι δυο κτήτορες, οι δυο Άγιοι. Λοιπόν, βρίσκει ο καθένας έναν έξυπνο τρόπο. Όταν αγωνιόμεν δια των Θεών, μας χαρίζει και φωτισμόν και τα κάνουμε όλα.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εθνική επιτυχία, η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δημιουργούμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, κάνοντας πράξη ένα αίτημα δεκαετιών των κατοίκων. Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να σημαίνει απομόνωση, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής. Παράνομη η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, διαμηνύει προς την Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης. Ένα νιόπανδρο ζευγάρι 30 και 31 ετών και ο 53χρονος πιλότος νεκροί από την πτώση του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο. Διαρκής αύξηση στα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πράσινο φως για τη μεταφορά όριμων τυροκομικών εκτός Λέσβου. Σύσκεψη για το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας είχε ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός για αύριο γενικά έθριος στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, το Ζωικό Βασίλειο, θα ακούσετε την εκπομπή «Επιβεβικός επιόνου», η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα επί πόλου όνου.

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Πέτρος Βασιλιάδης.

0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Είμαστε στην τελευταία εκπομπή αυτού του αφιερώματος, κύριε καθηγητά, στο Ζωικό Βασίλειο και μιλάμε για τον Όνο, μιλάμε για την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και είναι πραγματικά ένας χαρακτηριστικός τρόπος της διήγησης της βαϊφόρου, της εισόδου δηλαδή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, με τρόπο θριαμβευτικό.
1: Ναι, ο θριαμβευτικός φυσικά τόνος είναι χαρακτηριστικό από τη μία πλευρά, αλλά και το στοιχείο της ταπείνωσης από την άλλη, αυτά τα δύο στοιχεία εμπλέκονται με έναν τρόπο, θα λέγαμε, παράξενο στις διηγήσεις από τις οποίες προήλθε τόσο η λατρευτική όσο και η εικαστική παράδοση της Χριστιανικής Εκκλησίας. Λέω ότι έχει μεγάλη σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Το γεγονός της περιγραφής αυτής της πολύ χαρακτηριστικής για πολλούς λόγους και με έντονο, θα λέγαμε, τον χαρακτήρα του νέου κόσμου που δημιούργησε η επιγής παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού. Ξέρετε ότι ο Βαϊοφόρος, δηλαδή η Βαΐων, είναι κατά κάποιο τρόπο συνδεόμενη με την Ανάθεση του Λαζάρου, η πρώτη σημαντική συμβολική πράξη του τέλους του Θείου Δράματος, δηλαδή της Αναστάσεως, επομένως του θριαμβευτικού χαρακτήρα. Από την άλλη όμως έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται αυτή η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα και στα τέσσερα Ευαγγέλια.
0: Και,
1: υπάρχουν, ναι.
0: Και είναι χαρακτηριστικό αυτό το επιβεβικό επιόνου, μιας και αυτή την εβδομάδα ολόκληρη μιλάμε για αυτό το ζώο, το ταπεινό, που έχει έναν πολύ συγκεκριμένο συμβολισμό και κατά την είσοδο του Χριστού στην Αγία Πόλη.
1: Θα τα αναλύσουμε αυτά, μια που αναφέρατε ότι είναι και η τελευταία εκπομπή σε αυτό το λεγόμενο Ζωικό Βασίλειο, η χρήση δηλαδή των ζώων μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην Αγία Γραφή γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Να θυμίσω αυτά τα οποία είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, όταν ο λόγος ήταν για τον αμνό, για το πρόβατο, ότι το περιστέρι και το πρόβατο, ο αμνός, ουσιαστικά είναι τα δύο μοναδικά ζώα που έχουν θετικό πρόσημο, ενώ όλο το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο θεωρείται κατά κάποιο τρόπο εχθρικό απέναντι στην ανθρώπινη ύπαρξη. Βέβαια, να θυμίσω ότι η χαρακτηριστική διήγηση των πειρασμών του Ιησού στην αρχή των Ευαγγελικών διηγήσεων μιλάει για το ότι είναι μετά των θηρίων. Άρα ήδη διαφαίνεται αυτή θα λέγαμε, επαναφορά της κοινωνίας του Θεού με όλο του ανθρώπου, μάλλον με τον Θεό καταρχάς και με όλη τη δημιουργία του, μηδέ εξαιρουμένων και αυτών που σε παλαιότερο χρονικό διάστημα μέσα στην βιβλική παράδοση θεωρεί το εχθρικό απέναντι στην ανθρώπινη ύπαρξη, στην ανθρώπινη συμβίωση. Επομένως είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αφήσατε τελευταίο και πολύ σημαντικό την διήγηση ακριβώς της Βαϊοφόρου, στην οποία υπάρχουν μερικά στοιχεία, μερικές λεπτομέρειες οι οποίες πραγματικά μας δίνουν και το νόημα, το βαθύτερο νόημα, το οποίο θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια και από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται, ιδιαίτερα από τον Ιερό Χρυσόστομο, ερμηνεύεται όλη αυτή η σκηνή της θριαμβευτικής εισόδου του Ιησού. Να υπενθυμίσω ότι και στους τέσσερις Ευαγγελιστές απαντάται αυτή η διήγηση, και στους συνοπτικούς και στον Ιωάννη. Αλλά υπάρχουν μερικές αξιοσημείωτες διαφορές, οι οποίες αν τις αναλύσουμε, και εγώ ως βιβλικός οφείλω να το κάνω αυτό το πράγμα, βρίσκουμε πραγματικά τον απότερο στόχο αυτής της πράξης, της συμβολικής πράξης του Ιησού στην επιγής παρουσία του.
0: Θέλετε, κύριε καθηγητά, να μας δώσετε έτσι αυτές τις διαφορές και την ερμηνεία τους?
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στην δίγηση του Ιωάννη απουσιάζει το περιστατικό, το αρχικό περιστατικό, το οποίο περιγράφουν οι άλλοι δύο συνοπτικοί, ότι αποστέλλονται δύο μαθητές να βρουν και να φέρουν ένα γαϊδουράκι στον Ιησού. Επιπλέον το επεισόδιο του πώς βρέθηκε αυτό περιγράφεται διαφορετικά στο Ματθαίο, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με την αρχαιότερη διήγηση του Μάρκου, την οποία ακολουθεί κατά γράμμα και ο Λουκάς, δηλαδή ότι αναφέρεται και η δυσφαγή και η βιθανία. Γίνεται λόγος περί βιθανίας, η οποία αναφορά στη βιθανία απουσιάζει από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τώρα, είναι προφανές ότι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο στηρίζεται στην αρχαιότερη διήγηση του κατά Μάρκον, η οποία είναι λιτή, αλλά γίνεται μια προσπάθεια με την χρήση των προφητικών κειμένων, ιδιαίτερα του Ζαχαρία, να καθοριστεί κατά κάποιο τρόπο και η δομή αυτής της διήγησης. Ο Ματθαίος θέλησε να χρησιμοποιήσει ένα γνωστό μεσιανικό χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης για να εκπληρωθεί η προφητεία. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Θα την δούμε αυτήν και θα την αναλύσουμε. Και υπάρχει και μια άλλη διαφορά, την οποία δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να την αναφέρουμε. Αυτή που αναφέρει ο Ματθαίος, επί όνων και επί πόλων ιών υποζυγίου έγινε η... Δηλαδή, τη χρήση δύο ζώων, ενώ σε όλες τις άλλες ευαγγελικές αναφορές γίνεται λόγος για ένα ζώο. Αυτό δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Εγώ θέλω να επιμείνουμε ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το κείμενο του Ζαχαρία.
0: Θα σταθούμε λοιπόν σε αυτό, όπως είπατε, κύριε καθηγητά. Αν συμφωνείτε κι εσείς, να ακούσουμε λίγη μουσική προηγουμένως, πριν μας κάνετε την ανάλυση αυτή.
1: Ναι, ναι.

0: το γνωμότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πέτρο Βασιλιάδη, μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, και σχολιάζουμε αυτή την είσοδο, την θριαμβευτική του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, επιβεβικός επιόνου. Βλέπουμε τον συμβολισμό και πώς αυτό περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές. Κύριε Βασιλιάδη, θα μας λέγατε πώς αυτό προεικονίζεται, πώς αυτή η είσοδος δηλαδή του Χριστού.
1: Να πούμε ακριβώς αυτήν την διαφορά, την προσθήκη, την ευαισθητική προσθήκη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο οποίος, όπου παρουσιάζεται ο Ιησούς, να γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια, άρα υπάρχει και αυτή η αναζήτηση, θα λέγαμε, αυτών των ζώων ή του ζώου από κάποιον. Οι κάτοικοι της Υπαίθρου γνώριζαν πολύ συχνά ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα ζώα τους είτε μαζί με τους ίδιους είτε χωρίς τους ιδιοκτήτες τους. Ήταν μια συνήθεια κυρίως βασιλική. Ο βασιλιάς επέβαλε κάτι, επομένως και η διήγηση, έτσι όπως παρουσιάζεται στα συνοπτικά Ευαγγέλια, είναι σαν να κατά κάποιο τρόπο απαιτεί ή δείχνει ότι χρειάζεται ως βασιλεύς, έτσι, χρειάζεται αυτά τα πράγματα, και για να αποφύγει τα πιθανά ερωτήματα τα οποία περιγράφονται, ο Κύριος αυτόν γράφει, δηλαδή αυτός ο οποίος είναι εξουσιαστής των πάντων, ο βασιλεύς, ο Θεός, ο Ιησούς, τα χρειάζεται. Αυτή είναι η πρώτη, είναι μια πολύ, θα λέγαμε, έντονα αποτυπωμένη και στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα στο πρώτο βασιλειόν, το πρώτο Σαμουήλ, όπως είναι στην, θα λέγαμε, την παράδοση την εβραϊκή. Στο 10ο κεφάλαιο προτείνεται στον Σαούλ να αναζητήσει τα γαϊδούρια του πατέρα του ως το πιθανό υπόβαθρο. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε, το πιθανό υπόβαθρο αυτής της αναζήτησης των ζώων στη διήγηση του κατά Ματθαίον ή του ενός ζώου από τους άλλους συνοπτικούς. Αλλά το κυριότερο είναι η ερμηνεία η οποία δίνεται, η καθαρά μεσιανική δηλαδή, η οποία προστίθεται στις διηγήσεις, στην διήγηση την αρχική του κατά Μάρκου, την οποία, όπως είπα, ακολουθεί πιστά το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αλλά το κατά Ματθαίον απευθυνόμενο, θα λέγαμε, κυρίως στους Ιουδιοχριστιανούς, ήθελε να δείξει και την σχέση των όσων διαδραματίστηκαν στην επιγείς παρουσία του Ιησού με τις προφητείες. Γράφει λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικό για να το καταλάβουμε, στο 5ο κεφάλαιο του 21ου κεφαλαίου συγγραφέας του κατά Ματθαίον, «Είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ, πραείς και επιβεβικός επιώνων και επιπόλων ιών υποζυγίου». Τώρα αυτή είναι η αναφορά, γίνεται γενικότερα στην προφητεία. Αυτή η προφητεία, έτσι όπως την παρουσιάζει ο Ματθαίος, είναι ένας συνδυασμός δύο κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, του Ισαΐα, δεύτερο Ισαΐα ή το Ισαΐα, στο τέλος, το 62ο κεφάλαιο, οι τέσσερις πρώτες λέξεις, «Είπατε τη θυγατρή Σιών». Αυτά δεν υπάρχουν στο Ζαχαρία, το οποίο είναι το κυριότερο χωρίο, θα λέγαμε, το μεσιανικό. «Χαίρε, σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσε, θύγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται εσύ, δίκαιος και σώζον αυτός πραείς και επιβεβικός επί υποζύγιον». Βλέπετε ότι χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση, η προφητική, σε συνδυασμό Ισαΐα και Ζαχαρία, για να δείξει τον χαρακτήρα αυτής της, θα λέγαμε, θριαμβευτικής εισόδου.
0: Και παρουσιάζεται αυτό με κάθε λεπτομέρεια και από τους τέσσερις ευαγγελιστές, και δίνονται, κύριε καθηγητά, όλα εκείνα τα στοιχεία που εμάς σήμερα μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς ο Χριστός φανερώνεται βασιλεύς και θριαμβευτής κατά την είσοδό του. Για πρώτη φορά εμφανίζεται στο λαό Μεσσίας.
1: Εδώ όχι για πρώτη φορά. Αυτή είναι η κυριότερη και βασικότερη, θα λέγαμε, έκφραση της μεσιανικότητάς του, και επαναλαβαίνω, όχι από τους τέσσερις ευαγγελιστές. Επιμένω ότι αυτή η ερμηνεία, η αναφορά στην προφητεία, Ζαχαρία κυρίως, προέρχεται από την, θα λέγαμε, ερμηνευτική γραφίδα του συγγραφέα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ο τρόπος, βέβαια, έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έγινε και μία παρεξήγηση από την αρχή της προσπάθειας της ερμηνείας για να δούνε πώς εξηγείται η αναφορά σε δύο ζώα. Ο Ζαχαρίας δεν έχει πρόθεση να κάνει λόγο για Μεσσία που θα έρθει καθιστός πάνω σε δύο ζώα ταυτόχρονα. Αλλά στην μετέπειτα, θα λέγαμε, εικαστική τέχνη παρουσιάζεται και αυτή η εκδοχή. Εδώ έχει μεγάλη σημασία να αναφερθούμε, ερμηνεία δηλαδή της προφητικής αυτής εκπλήρωσης μέσα στην πράξη αυτή της εισόδου, της θριαμβευτικής του, αν ήταν δηλαδή ταπεινός ή αν ήταν θριαμβευτής. Έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι ένας από τους, θα λέγαμε, αυθεντικότερους ερμηνευτές που προσπαθεί να στηριχτεί στην ουσία και αποφεύγει όσο γίνεται αλληγορικές ερμηνείες, οι οποίες βέβαια στην συνέχεια καθιερώθηκαν, αλλά ευτυχώς υπάρχει, θα λέγαμε, η παρακαταθήκη του Ιερού Χρυσοστόμου και μας επαναφέρει στην, θα λέγαμε, στην σωστή διάσταση, και θα εξηγήσω γιατί είναι η σωστή διάσταση αυτή, χωρίς, θα λέγαμε, υπερβολικές, συμβολικές, οι οποίες βέβαια βοηθούν μερικές φορές ποιμαντικά το έργο της Εκκλησίας, αλλά δεν θα πρέπει να ξεφεύγουμε από τον ιστορικό χαρακτήρα του Θείου Δράματος, έτσι. Τι γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος στο υπόμνημά του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο? Τι ούν η προφητεία, ποια είναι αυτή η προφητεία, τι θέλει να πει δηλαδή? Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται, και τι λέει, πράος και επιβεβικός επί υποζύγιων και πόλων νέων. Να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Δεν πηγαίνει στην, θα λέγαμε, στην θριαμβευτική, στην, λέγαμε, αναμονή από, κυρίως από τους Εβραίους, της επαναφοράς της βασιλείας της, του Δαβίδ. Θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό και πώς, θα λέγαμε, η βασιλική αναμονή αντικαταστάθηκε από αυτήν την παθητική, από το πάθος. Δεν έρχεται ως, θα λέγαμε, ως βασιλιάς, αλλά για να πάθει και να σώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Λοιπόν, ουχή άρματα ελάβνων, προσέξτε, δεν παίρνει ως βασιλιάς, λέει, έρχεται, εσύ. Τι σημαίνει βασιλιάς, αλλά επιμένει στο πράος και επιβεβικός επί υποζύγιων και πόλων νέων. Ουχή άρματα ελάβνων, δεν πηγαίνει, δεν έχει πάνω σε άρματα ως η λυπή βασιλής. Ου φόρους απαιτών, οι βασιλείς απαιτούσαν φόρους, ούτε αυτό το κάνει. Ου και δορυφόρους περιάγων, δεν φέρνει μαζί του όλη την πομπή, την βασιλική κτλ. Αλλά πολλήν την επιοίκιαν επιδεικνύμενος. Για τον Ιερό Χρυσόστομο, ο πόλος τον οποίο κάθισε ο Ιησούς συμβολίζει τώρα την Εκκλησία. Ενώ νωρίτερα όλα τα ζώα, όπως είπα, συμβόλιζαν, ήταν ακάθαρτα. Αν θυμίσουμε βέβαια και την περίφημη αυτή, το περίφημο όραμα του Αποστόλου Πέτρου, όταν άνοιξε και λέει, φάε ο Θεός να θύσεις, να θυσιάσεις. Και εγώ, λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, εγώ ποτέ δεν χρησιμοποιούσα κοινά σύμφωνα με την παράδοσή μας. Αυτά τα οποία καθάρισε ο Θεός, εσύ μην τα κάνεις κοινά και ακάθαρτα. Άρα σημαίνει ότι ενώ προηγουμένως ήταν όλα κάθαρτα, τώρα κάθεται και συμβολίζει την Εκκλησία, που είναι, θα λέγαμε, κάτι καθαρό. Από τη στιγμή όμως που ο Χριστός ανέβηκε πάνω τους, στο υποζύγιο, στον πόλο, πόλο Όνου, αυτά καθαρίστηκαν. Εδώ θέλω να κάνω μία, θα λέγαμε, αναφορά, την ανέφερα προηγουμένως, για τον τρόπο με τον οποίο μέσα στα Ευαγγέλια περιγράφεται αυτή η διπλή αναμονή του Μεσσία. Αν ήταν δηλαδή βασιλιάς, κρατεός και τα λοιπά, που θα απελευθέρωνε από τους Ρωμαίους και τα λοιπά, αυτή ήταν η άποψη και η προσδοκία των ζηλωτών, όπως γνωρίζουμε. Ή θα ερχόταν ταπεινός, θα πήγαινε μέχρι το Σταυρό, θανάτου δε Σταυρού, έτσι. Υπήκος γενόμενος μέχρι θανάτου, και μάλιστα του πιο ατιμωτικού θανάτου, του Σταυρού. Η πρώτη ομολογία την οποία έχουμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Εδώ βλέπουμε ότι ενώ ο κόσμος λέει «Ιε Δαβίδ», άρα είσαι βέβαια από τη γενιά του Δαβίδ, αλλά περιμένουμε και την Δαβιδική Βασιλεία, ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί, στα αυθεντικά του λόγια, χρησιμοποιεί μόνο τον όρο «Υιός ανθρώπου». Ή αργότερα η Εκκλησία «Πες Θεού», δηλαδή δούλος του Γιαχβέ. Άλλη ορολογία χριστολογική, η οποία δείχνει ακριβώς αυτόν τον παθητό χαρακτήρα της μεσιανικότητας, όχι τον θριαβευτικό. Και βλέπουμε στην Βαϊοφόρο, αυτά τα δύο εμπλέκονται με έναν θαυμάσιο τρόπο, ώστε αυτό το οποίο υπερέχει, με την αναφορά, όπως είπαμε, στην προφητεία του Ζαχαρία, αυτό που προέχει είναι η πραήτητα, η επιοίκεια, το ταπεινό φρόνημα. Είναι... Μα όλα αυτά είναι βασιλεύς, αλλά είναι βασιλεύς ο οποίος οδεύει προς το πάθος, δεν οδεύει προς, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολύ χαρακτηριστικά, δεν φέρνει άρματα, στρατούς και τα λοιπά, ούτε επιβάλλει φόρους. Είναι... Αναφορά βέβαια στην Pax Romana, η οποία έφερε μία ειρήνη, αλλά ήταν ειρήνη με τις λεγιώνες, με το ξύφος, και όχι με αυτό το οποίο η Εκκλησία στη συνέχεια προσδιορίσε ως χαρακτηριστικό ιδεώδες, και με αυτόν τον τρόπο κατακυρίευσε την κρατεά Ρώμη και ουσιαστικά την έκανε χριστιανική από μία εντελώς αντιχριστιανική, με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο φυσικά, και μετά από μια αυτοκρατορία η οποία ήταν εχθρική απέναντι στην Εκκλησία. Είναι... Έχει μεγάλη σημασία επομένως αυτή η αναφορά στην πραήτητα και στην επιοίκεια, είναι... την οποία αναφέρει φυσικά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.
0: Είναι δηλαδή, κυρία καθηγητά,
1: στην προφητεία του Ζαχαρία.
0: Είναι δηλαδή, κυρία καθηγητά, καταλυτική αυτή η εικόνα την οποία και μας περιγράψατε. Όμως, αν θέλετε, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, θα ακούσουμε μουσική, το σήμα του σταθμού και την ώρα, και σε λίγο συνεχίζουμε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Επιβεβικός επί όνου. Αυτό εξετάζουμε, αυτή την εικόνα, την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, αγαπητοί ακροατές, με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον κύριο Πέτρο Βασιλιάδη. Και μας δώσατε αυτή την καταλυτική εικόνα, κύριε καθηγητά, και είχατε ξεκινήσει να μας μιλάτε για τον τρόπο που ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει αυτή την εικόνα και τον τρόπο που την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.
2: Ναι, είναι, θα λέγαμε, η πιο χαρακτηριστική αναφορά την οποία έχουμε και ερμηνεία, αλλά δεν είναι η μοναδική, έτσι. Βλέπουμε ότι οι πρώτοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς προσπαθούσαν με σαφήνεια να αναφερθούν σε όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες μας παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια σε αυτή τη διήγηση. Παραδείγματος χάρη, το πρόβλημα της παρουσίας των δύο ζώων προσπαθεί να το λύσει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ενώ παρατηρεί την διαφορετική εκδοχή της διήγησης στον Μάρκο και στον Λουκά. Και καταφεύγει σε μια πολύ χαρακτηριστική, θα λέγαμε, ερμηνεία για την αναφορά στο θηλυκό γαϊδουράκι. Να σας την αναφέρω, γιατί και αυτή έχει σημασία. Όλη η παράδοση η ερμηνευτική θα πρέπει συνολικά, έτσι, και συνεκδοχικά να εξετάζεται, γιατί μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία βέβαια επιβεβαιώνονται σήμερα από την βιβλική έρευνα, την επιστημονική, θα λέγαμε, του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα. «Ότι δε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ο μεν Ματθαίος όνων και πόλων αγισχένε το Κυρίο, λέγει, Λουκάς δε και Μάρκος ενός μόνου υποζυγίου απεμνημόνευσαν», και το εξηγεί, «ου μάχης το ηρημένο», δεν έγινε λόγος γιατί, για να έχουν την έννοια της μάχης, την πολεμική δηλαδή, κυρίως την θριαμβευτική, έτσι, «ου μάχης το ηρημένο, του γάρ πόλου αγωμένου κατά το κελευσθέν υπό των μαθητών εφύλατο», ανέβηκε πάνω, λέει ο Χριστός, «και Ιώνος το αυτής τέκνο ακολουθούσασα ως φιλόστοργος μήτυρ». Και αυτός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κάνει αυτή την, θα λέγαμε, ερμηνεία. Επομένως η αναφορά και στην Εκκλησία, μάλλον οι εικόνες συμβολικά που ερμηνεύονται με αναφορά στον ειρηνικό χαρακτήρα της Εκκλησίας και όχι στον, θα λέγαμε, τον πολεμικό. Μην ξεχνάμε ότι είναι άρχον ειρήνης ο Χριστός, και αυτό αναφέρεται σε όλη την, θα λέγαμε, ημινολογία της Εκκλησίας, έτσι, ειρήνη και δικαιοσύνη, έτσι, και ο δίκαιος, δίκαιος και ειρηνικός, αυτά τα δύο, ειρήνη και δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν από το ψαλμικό χωρίο, που είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μεσιανικής εποχής. Όχι, θα λέγαμε, όπως ας πούμε εθνικιστικά το εξελάμβανε ο Ιουδαϊκός όχλος και πολλοί προύχοντες εκείνης της εποχής, ότι ανέμεναν την αποκατάσταση της Δαβιτικής Βασιλείας. Η Δαβιτική Βασιλεία και, θα λέγαμε, η έκφρασή της ως δυναμικής παρουσίας δεν έχουν ρόλο και χώρο μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Να πω και ένα, θα λέγαμε, παράδειγμα το οποίο διασώζεται μέσα στην παράδοση. Δεν θα αναφερθώ στις παραδόσεις στη Δύση, γιατί η εθερία, η εγκαιρία, όταν επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα, ανέφερε και κατέγραψε, και αυτό μεταφέρθηκε βέβαια στην Δύση, τον τρόπο με τον οποίο γιορτάστηκαν ακριβώς οι βαϊοφόρους στα Ιεροσόλυμα. Από το όρος του Ελαιών, ο Πατριάρχης επέβαινε πάνω σε ένα γαϊδουράκι και κατευθυνόταν στο ναό της Αναστάσεως. Και όλοι φυσικά κρατούσαν ένα κλάδος βαΐων, όπως αναφέρει και η Ευαγγελική Διήγηση, και έλεγαν Οσανά. Αυτός ήταν, θα λέγαμε, ο ύμνος τον οποίον ανέφερε ο λαός κατά την... Τώρα αυτό μεταφέρθηκε με διαφορετικούς τρόπους, αλλά υπάρχει και μία, θα λέγαμε, πολύ σημαντική αναφορά στη δική μας την παράδοση, κάτι που συνέβαινε στη Ρωσία. Έχει σημασία για να δούμε την κατάληξη αυτής της παραδόσεως. Όπως ξέρετε, ο ρωσικός, ουκρανικός και ο ρωσικός γενικότερα ορθόδοξος κόσμος έλαβε, θα λέγαμε, τον χριστιανισμό και την ορθόδοξη πίστη από την Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα.
2: Στη Ρωσία λοιπόν τον 16ο αιώνα μαρτυρείται ένα τελετουργικό της Κυριακής των Βαΐων, το οποίο θα έλεγα προσπαθούσε να αποτελέσει μια αναπαράσταση της εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Προσέξτε όμως τις διαφορές και έχει μεγάλη σημασία. Και όπως εξελίχθηκαν αυτές οι διαφορές. Έχουμε γνωστές αναπαραστάσεις που καταγράφονται στο διάστημα του 15ου και 16ου και 17ου αιώνα. Αν και αρχικά βέβαια το διάστημα αυτό ξεκίνησε πριν από την μοσχοβίτικη ρωσική αυτοκρατορία στο Νόβγορωτ. Ο Μητροπολίτης λοιπόν της Μόσχας, δηλαδή ο μετέπειτα Πατριάρχης, αναπαριστούσε τον Ιησού πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Αλλά στο τελετουργικό χρησιμοποιούνταν και ένα άλογο. Βλέπετε αυτές οι δύο παραστάσεις που έχουμε από το Ματθαίο, ότι υπάρχουν δύο ζώα κτλ. Χρησιμοποιούνταν λοιπόν και ένα άλογο, το οποίο όμως οδηγούσε πεζός ο τσάρος της Ρωσίας, κρατώντας με το ένα χέρι το άλογο και με το άλλο τα κλαδιά φίνικα, κλάδος βαΐων, έτσι. Και αυτό το έχουμε σε μία εικόνα η οποία διασώζεται. Η πρώτη πομπή πραγματοποιήθηκε επί του περίφημου Ιβάν του Τρομερού από τον Μητροπολίτη Μακάριο. Η πομπή ξεκινούσε από Κρεμλίνο και κατέληγε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, ο οποίος ονομάστηκε αργότερα Ιερουσαλήμ και έχει γίνει και ένα μοναστήρι, το οποίο λέγεται Νέα Ιερουσαλήμ. Τώρα ο Πατριάρχης Νίκων αργότερα, τον 17ο αιώνα, άλλαξε την πορεία. Ήτανε, ο Νίκων ήταν ο μεταρρυθμιστής, τον οποίο δεν με ελληνική, θα λέγαμε, παιδεία, την οποία μεταρρύθμιση του, η οποία μεταρρύθμιση ήταν προς το αυθεντικό ελληνικό πρωτότυπο κείμενο, τόσο στα λειτουργικά όσο και σε άλλα στοιχεία. Την άλλαξε αυτή λοιπόν την πορεία με αντίθεση, δηλαδή ξεκινούσε από την Νέα Ιερουσαλήμ, από το μέρος εκείνο το μοναστήρι, το οποίο είναι έξω από την Ρώμη, και κατέληγε στο Κρεμλίνο, στην Μόσχα. Προσέξτε, αυτό μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα το βλέπουμε και σε άλλες τελετουργικές πομπές, σε άλλες ρωσικές πόλεις. Αυτό όμως που έγινε στο τέλος του 17ου αιώνα και οφείλεται στον Πέτρο τον Πρώτο, τον Μέγα, ήταν ότι καταργήθηκε αυτή. Για ποιο λόγο καταργήθηκε? Και έκτοτε βλέπουμε την Ρωσική Εκκλησία να είναι ουσιαστικά δεμένη περισσότερο με το, θα λέγαμε, το κοσμικό καθεστώς, με την αυτοκρατορία ή με τις όποιες εκφράσεις της. Δεν μπορούσε να φανταστεί ένας αυτοκράτορας ο οποίος ήθελε υπόδουλη την Εκκλησία ότι θα ακολουθεί ο τσάρος, πεζός μάλιστα, και όχι αυτοκρατορικά έφυπος, τον Πατριάρχη. Ενώ ήταν καθαρά στην αρχή μία εκκλησιαστική πράξη, την οποία η πιστή βασιλής μέχρι τότε, βρισκόμαστε στην εποχή όπου υπάρχει η αντίδραση πλέον και έχει πλέον καταργηθεί η οποιαδήποτε σχέση και η οποιαδήποτε θα λέγαμε κανονική παράδοση με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, και αυτή δυστυχώς συνεχίζεται με μικρές αυξομοιώσεις σε όλη την πορεία μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ήθελα να πω με αυτήν την έστω την μοναδική παράδοση η οποία υπάρχει μέσα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γιατί υπάρχει και μία άλλη που έχουμε βέβαια ένα φιαλίδιο το οποίο σώζεται από τον 4ο αιώνα και τα λοιπά και ήταν προφανώς από τα Ιεροσόλυμα, όπου στην μία πλευρά απεικονίζεται ένα γαϊδουράκι και πάνω είναι ο Σταυρός και στην άλλη ο κόσμος, η υδρόγειος με επάνω το Σταυρό. Πάλι βλέπετε αυτό θα λέγαμε το νέο ιδεώδες το οποίο επικρατεί και το οποίο σιγά σιγά εξελίσσεται με διαφορετικό τρόπο. Να επανέλθουμε όμως και στην αρχική μας ερμηνεία της Βαϊοφόρου.
1: Και έτσι, κρατάμε,
2: γιατί αυτό έχει σημασία.
1: Και κρατήσαμε,
2: τι βλέπουμε
1: κύριε...
2: μέσα στην λατρεία μας.
1: Τι βλέπουμε κύριε καθηγητά.
2: Το σανά όλα τα... τα τροπάρια τα οποία έχουμε που αναφέρονται ο επιπόλου όνου καθιστήνε καταδεξάμενος, προσέξτε, δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός, η κατάληξη, έτσι, που βλέπουμε και τα προκείμενα εκ στόματος νηπίων και φυλαζόντων κατηρτήσω ένων θαυμαστών Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Και βλέπετε, να θυμίσω και κάτι, στην μεν παράδοση την ανατολική, την δική μας, αναγιγνώσκεται την Κυριακή των Βαΐων το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αντίθετα στη δυτική παράδοση, μέχρι, θα λέγαμε αρκετούς αιώνες, αφέρθηκε βέβαια στις αρχές του Δεκεμβρίου αυτή η Ευαγγελική παράδοση, μέχρι τότε την εορτή των Βαΐων ακολουθούσαν το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, δηλαδή το Ευαγγέλιο το οποίο διαβαζόταν στον κόσμο σε αυτή την μεγάλη γιορτή της Βαϊοφόρου. Στην Ανατολή ήταν το κατά Ιωάννην, στην Δύση ήταν το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έτσι για να μην... Όσα θυμάμαι να τα αναφέρω για να αποκτήσει και ο ακροατής μια γενικότερη εικόνα αυτής της παράδοσης η οποία διασώζεται μέσα στην λατρεία, γιατί η εκκλησία ουσιαστικά δεν είναι κάτι το οποίο δεν σχετίζεται με το σωτηριώδες έργο του Χριστού. Αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός επί της γης το ακολουθεί η εκκλησία για την σωτηρία του κόσμου. Και μάλιστα όχι μόνο του κόσμου σήμερα και όλης της κτιστής δημιουργίας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η, θα λέγαμε, η σφαιρική, θα λέγαμε, αναφορά την οποία μπορούσα να σας κάνω ως βιβλικός θεολόγος.
1: Πολύ ωραία.
2: Απέναντι σε αυτή την...
1: θα κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Έτσι θα έχουμε μερικά λεπτά στη διάθεσή μας για να συνοψίσετε κύριε καθηγητά και πολύ σας ευχαριστούμε και πάλι.

0: Επιβεβικός επί όνου για την είσοδο του Χριστού στο Ιεροσόλυμα μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον κύριο Πέτρο Βασιλιάδη, ο οποίος μας μίλησε για τους συμβολισμούς αυτής της εικόνας και για τον τρόπο που και οι τέσσερις Ευαγγελιστές γράφουν για την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Κύριε καθηγητά, μας είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να κρατήσουμε έτσι κάποιες πολύ συγκεκριμένες λέξεις που δίνουν όλο το μεγαλείο της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα: ταπεινός, πράος, άρχον ειρήνης, δίκαιος, καταδεξάμενος, για τη σωτηρία μας αυτή την είσοδο και αυτό το σταυρικό πάθος. Έτσι λοιπόν, μιλώντας για αυτή την σκηνή και για τον Χριστό που εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα επί όνου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι Ιόνος είναι και ο τύπος της Εκκλησίας?
1: Ακριβώς αυτό ερμηνεύει, μάλλον αυτό υπονοεί και η εξηγητική παράδοση της Εκκλησίας, προσπαθώντας να μεταφέρει τη σημασία ακριβώς αυτού του ειρηνικού και δίκαιου κόσμου, τον οποίον ήρθε να εγκαταστήσει ως Μεσσίας και όχι ως κατακτητής ή ως μεγάλος βασιλιάς διάδοχος του Δαβίδ, ο Ιησούς στην επιγή παρουσία του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο, πέραν των όσων πολύ χαρακτηριστικά συνοψίσατε, και εγώ έτσι θα το συνόψιζα αυτά τα οποία είπατε, ήταν πραγματικά μια σύνοψη αυτών τα οποία προσπαθήσαμε να αναλύσουμε εδώ. Να θυμίσω απλώς ότι αυτή η προφητεία στην οποία ανατρέχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, η προφητεία του Ζαχαρία, έχει και την αναφορά της στην ευλογία του Ιακώβ στον Ιούδα, δηλαδή στον Ισραήλ, στον λαό του Θεού, στον περιούσιο λαό του Θεού, που έχει έχει πολύ σημασία να την διαβάσω αυτή την αναφορά, το 49ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Σταμπέλη, από μετάφραση για να το καταλάβουμε, σταμπέλη δένει το πουλάρι του, το γαϊδουράκι του στο κλίμα, πλένει μες το κρασί τα ρούχα του, στο αίμα των σταφυλιών την φορεσιά του. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η προσδοκία της εξέλιξης του περιούσιου λαού του Θεού σε λαό ειρηνικό και δίκαιο και τα λοιπά, μεσιανικά προσδοκά πλέον τους τελευταίους αιώνες ο λαός του Θεού, και αναφέρονται αυτά όλα στις προφητείες και κυρίως επαναλαμβάνω σε αυτή την προφητεία την οποία πολύ σύντομα αναφερθήκαμε, του Ισαΐα στην αρχή, αλλά και κυρίως του Ζαχαρία, που όλα αυτά συνδέονται με μία με έναν κόσμο τον οποίον έρχεται να εγκαθιδρύσει μια καινούργια βασιλεία που έχει να εγκαθιδρύσει ο Χριστός και στη συνέχεια η Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπουμε και την, θα λέγαμε, τη συμβολική πλέον αναφορά του υποζυγίου ως της Εκκλησίας. Αυτόν τον κόσμο ειρήνης, δικαιοσύνης, αγάπης, πραΐτητας, τους όρους τους οποίους βλέπετε να χρησιμοποιούνται. Να θυμίσω όμως και μέσα στην λειτουργική μας παράδοση, η βαϊοφόρος συνδέεται περισσότερο με, και είναι ένα, θα λέγαμε, λειτουργικός κύκλος ενιαίος, με την Ανάσταση του Λαζάρου.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγηρες των Λάζαρων Χριστέ ο Θεός. Να θυμίσω, αυτό ακριβώς συνεχίζεται, αυτός ο αναστάσιμος χαρακτήρας, ο οποίος όμως περνάει μέσα από το πάθος, συνεχίζεται και στην εορτή των Βαΐων, της Βαϊοφόρου. Επομένως, είναι μεν θριαμβευτικός, αναστάσιμος δηλαδή, θρίαμβος επί του θανάτου καταπάτησε τον διάβολον και κατήργησε τον διάβολον, ο οποίος είχε εξουσία στους ανθρώπους και ήταν δούλη του διαβόλου όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς την αναμονή της Αναστάσεως, κατά το πρότυπο της Αναστάσεως του Χριστού, που ήταν ο αραβόν της Αναστάσεως όλου του ανθρωπίνου γένους, έτσι. Αυτή ακριβώς περιγράφεται με έναν θαυμάσιο τρόπο μέσω της, του κύκλου πλέον, του εβδομαδιαίου κύκλου της Μεγάλης Εβδομάδος, ο οποίος περνάει μέσα από, από το Σταυρό, από το πάθος, από την πραΐτητα που αναφέρει προφητεία του Ζαχαρία, και ολοκληρώνεται με έναν θρίαμβο, όχι όμως, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι ως βασιλέας με άρματα και φόρους
0: και στρατό,
1: παρατρεχάμενους και τα λοιπά, αλλά με ταπείνωση, με πραΐτητα. Αυτό είναι, θα λέγαμε, και το νόημα και ο συμβολισμός των οποίων και η Εκκλησία στην λατρεία της και στην εικαστική της τέχνη, αλλά και στα βιβλικά κείμενα παρατηρούμε στην δίηγηση αυτή της Βαϊοφόρου.
0: Πολύ θα θέλαμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ να ευχαριστήσω πρόσκληση και να ευχηθώ, θα λέγαμε, αυτό το χαρακτήρα της πραΐτητας να τον έχουν και οι πιστοί μας, να τον έχει και η Εκκλησία στο όραμα το οποίο επαγγέλλεται, της μετατροπής του κόσμου σε βασιλεία του Θεού, ως εν ουρανό και επί της γης, ειρήνης, δικαιοσύνης και θυσίας.
0: Το ευχόμαστε ολόψυχα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε και πάλι. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Πέτρος Βασιλιάδης.

Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγάλη της όδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να δεις αναβαλόμενος όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέδινος εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών υπτερίγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα για τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών και γύρι από την ασφάλεια ναυτής που πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άμβησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως οφεύξονται ο φωνής δροντίσου τη ηλιάσουση, αναβαίνουν συνόλοι και δεδέουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έδω που παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάν σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρβού τον έδωσ ορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέρω φόρτων της κτίνες στη φρόη τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρθων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίν εκπρόσωπο εν ελαίω και άρθρος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου η κέρδη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία να σέψω συντερόδιου η κατοικία η γη και αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάπης πέταγα τα φυγή της λαγωής. Επίησε σε λίμνης κυρούς ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού, έθου σκότωρος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύθηται έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετών και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έφτασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώ σου δούνε την τροφήν αυτών εις έφτυρο δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο τα αραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστρεφείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτου η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εμφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απλόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί τον Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε εμεί υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση να αυτού έθου σκότως και γένει τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη, οικούν των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφοίευ των καρπών της γης.

0: ελευθεριστεί νέοι μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε δεήσον.
0: Τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

0: σας το δυσμενή συμπλεκόμενος και τούτον όλες σας Φαραώς άλλων ρύθρισον αιμάτων σου δυθύσας πανστρατή αξιάγαστε και νύνη και τελε δωρηθήνε εσύχες ημών την ειρήνη και το μέγα έλεο.
1: Ότι πατέρα και θέλει ο σπασμό κοιμάστε, η αλήθεια του κυρίου θέλει στον αιώνα. Όπλων άπλος μάχης των σταυρών, μάχαρεν της άβελος, ως τυρεώνται και φθόρακα, της την ενδέδισε. Και της εναντής, όφης φοβερότατος, τροπούμενος τα του όντως πατέμπα.

Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδόντες φως εσφαιρινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιώσε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσείς.

Ιησούς φιλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσπα συνέντησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένων, συμπρεπιείμνων, η δόξα πρέπει,

0: και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ω Κύριε.
0: Σπανεγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμον Θεό.

αυτόν επέταξε να φύγει ένα που δεν εξαρτάται από ένα μέντε με ένα σούπερ μέντε έλειο και τη σύνδεση των σωτηρίων που διαφύλαξαν τον παντή καιρό και καθώ μπορούσε να σπέρα και πλουσού αν έχει παντό εκού. Το πάση την κίνηση είναι διαβολική και διαλυσμών ματαιών και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και ο

0: Φώσο που κάνει ψηνεθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάση του τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, έλεγεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσεν ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: Μη τυρυπάρχουσα τη ζωή και τε πρεσβείε θεσέ λυτρωμένη εκ θανάτου τα ψυχά σιγών.
1: Λέισον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεό σου δε μεθάσου πάχουσον και λέισον.
2: Κυριαλέησον.
1: Έτι δε μεθά υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ερωνήμου.
2: Κυριελέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσης Χριστό ημών Αδελφότητο.
2: Κυριελέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτή.
2: Κυριελέησον.
1: Ετι δόμεθα υπέ των μακαρίων και δήμων πιτώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εφάδε ευσεβώς κειμένων και άπαντα που ορθοδόξω. Έτι δόμεθα υπέ των διακονούντων και διακονισάντων, των λέοντων και λέησάντων, ετι Αγία Μονή Ταύτη, και υπέ του περαισθώ των αδελφών ημών, των απεδοχομένων, των παρασουμένων και πλούσιων
2: έλεος.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός το Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμιδο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
2: Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώζον ημάς.
4: Την Μαρτέρα των Χερουβίμ και εν δοξοπέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιάφθορος των λόγων τεκούσαν και νόντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε ο Θεός, ειδήσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της παιδείας Παναχράντου και Παναμόμ, Αγίας αυτού μικρός δυνάμει, την ημίκη ζωπίου σταυρού προστασίας του Παναγίου των Δαξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασόνη Πουρανίου δυνάμεων ασωμάτων και εσείς του Τιμίου και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Ανήκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάτυρος Ανδρέου, του Στρατιλάδου και το Σύναχτο Αχλησάν των Μαρτύρων, όν και τη μνήμη επιτελούν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει μας αρθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
5: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Αυτοβιογραφία. 1. Τον καιρό που γεννήθηκα, κείνα τα χρόνια, μου είχε ο Θεός φυλάξει τα δέντρα. Ήταν αστέρια στον ουρανό, τα χρώματα φρέσκα γύρω φέρναν τους λόφους ή καθόντουσαν στα νερά. Το πρωί και το βράδυ κλαδωνόταν στους θάμνους και τις πέτρες το φως. Ένας ήλιος ωραίος φορούσε στεφάνια στις κορφές των βουνών, στα πουλιά, στα τριαντάφυλλα, στα έντομα, στις σταγόνες. Και στο μέτωπο της μητέρας μου, που τη νύχτα τα αστέρια θαρρείς και γινόντουσαν σπουργίτια, που φτέριζαν στις θέσεις τους έτοιμα να χυθούν στην ποδιά της, που μύριζε φρέσκο μαύρο ψωμί. Εγώ βάδιζα πίσω της, τραβούσαμε οι δυο μας, δεν ξέρω για πού, δεν θυμάμαι ακριβώς πως τη λέγαν τη χώρα. Ειρήνη, αγάπη, κι είχα αφήσει στη διάθεση του απείρου του ώμους μου. Χαμηλώνοντας ξαφνικά τα σπουργίτια, τους φώτιζαν...

Ήταν τότε λοιπόν που τα πρόφτασα όλα. Μπροστά μου ο Ταΐγετος στεκόταν ανέπαφος. Πρόλαβα, βρήκα χορτάρι και κάθισα. Άκουσα αηδόνια και άκουσα αρνιά να βελάζουν την άνοιξη. Μέσα μου χόρευαν μικρές πεταλούδες. Μπορεί η ψυχή μου, ίσως ο Θεός, να φυλάκισε μέσα μου νυφάδες από όλα τα επουράνια του χρώματα. Ήταν ο κόσμος τούτος τόσο όμορφος που μπέρδευε εύκολα κανείς τα φαινόμενα. Τα χρώματα ανάβλιζαν άλλα διάφορα χρώματα κι άλλους μικρότερους ήλιους. Ο ήλιος και οι πέτρες του ακόμη μοιάζαν το βράδυ με χυμένο κρασί. Μέθαγες, έκλαιγες, μπορούσες να πεις τους άλλους που θα έρχονταν αύριο στη γης: μη μου σκοτώσετε τούτες τις πέτρες.

Τον καιρό που γεννήθηκα, εκείνα τα χρόνια, δεν πλανιότανε ούτε υποψία κακής φωτιάς στον ορίζοντα. Το στερέωμα ήταν καταστόλιστο πάνω μου. Όταν σηκώθηκα, βρέφος ακόμη, πρώτη φορά και στάθηκα όρθιος, έγινε κιόλας ο γάμος μου με το σύμπαν. Ανάψαν παντού γαλάζια κεριά, μια ολόκληρη, ανάερη, κινούμενη θάλασσα που οι φλόγες τους σάλευαν σαν αγριολούλουδα. Με τα πρώτα μου βήματα ένιωσα κιόλας φλεγόμενος, ως να με χτύπησε ο δίσκος του ήλιου στο μέτωπο, γιώμισα κλαδιά από φωτιά. «Αν μπορέσεις να υπάρξεις με αυτόν τον καιρό», μονολόγησα, «τότε θα κάνεις το χώμα σου κήπο». Και πάλι, «τόσο φως είναι δύσκολο», είπα, ενώ μέσα μου χάλαγε ο κόσμος καθώς τον παράδεισο. Μια ανθισμένη μηλιά με κατάκλυζε ολόκληρο. Γκρέμιζαν τ' άσπρο φως της τα ειδόνια. «Να οι δρόμοι, τα σπίτια, οι πόλεις, οι γης, να ο κόσμος», ψιθύρισα. «Δεν υπάρχει ο κλήρος σου». Κουβαλούσαν οι άνθρωποι πέτρες μικρές και πέτρες μεγάλες. Έβλεπα και άκουα το κύμα που χόρευε, φυσούσε. Με πήρε ο κυκλώνας στο ρεύμα του.

μες στο στήθος μου, ωστόσο, τα κλαδιά της φωτιάς καταπίνανε το σκοτάδι και μεγάλωναν περισσότερο. Ανοιγόκλιναν, πάλευαν να βγουν, να αγκαλιάσουν πέρα από κάθε του όριο τον κόσμο. Να πλεχτούνε σε στέφανο γύρω από το άπειρο. Σημώνοντας έπειτα το δέντρο του κόσμου, ήρθα κι εγώ κοντά σε ένα φίλο του, μάγουλο με μάγουλο, όπως όλα τα πλάσματα, να ρίξουμε ρίζες στο χώμα κι εμείς, να γίνουμε κλίματα στη γη των πατέρων. Διπλωνόταν στα τζάμια μας ο άγριος καιρός. Τα βιβλία κουνιόντουσαν σαν να ήταν το σπίτι καράβι στη θάλασσα. Σκύβοντας, μου πλαινε τα πόδια η γυναίκα, τα πόδια του ξένου της, τα πόδια του μόνου της μέσα στο σπίτι. Τα ασίγαστα χέρια της προσπαθούσαν να πιάσουν τον αδελφό του νερού που κινιόταν αδιάκοπα, που έστω κι έτσι συνέχιζε την πορεία του αδιάκοπα στον σύμπαντα κόσμο, κλεισμένος στο σπίτι, εχμάλωτος του ψωμιού. Κρεμόνταν σαν γλώνη τσακισμένη τα χέρια μου. Γέρναν οι ώμοι μου. Έγραφα αδιάκοπα. Ζούσα από το μέσα μου έλεος. Τα κλαδιά της φωτιάς σαλεύοντας μέσα μου ρίχναν τετράγωνες πεδιάδες φωτός μέσα στο σκοτάδι.

σπούδασα στον ουρανό, δούλεψα στη γη. Είχα μια σκηνή μέσα μου που την έστεινα όπως στείνει ο Θεός στις κορφές το λυκόφως. Κι η βροχή δε με μουσκεψε πέφτοντας πάνω μου και δε με έδειρε ο άνεμος. Κι οι κεραυνοί σχηματίζοντας πάνω τις λούκια γλιστρούσανε κάτω και φεύγανε μόνο που με φώτιζαν και έγραφα. Εμοραγούσα καθώς το αρνί το σφαγμένο απάνω στο τραπέζι που έραβε ή σιδέρωνε η γυναίκα μου. Μα τα ρούχα δε μάτωναν. Ήμουνα μέσα μου ένα πουλί με φτερά κόκκινα. Έκαμα δυο παιδιά που μου χαμογελάσαν με τα παλά τους βρεφικά πρόσωπα, όπως κι όλα τα άλλα του κόσμου. Το νερό, τα ζώα, τα άνθη, τα αστέρια που με έβλεπαν σαν αδελφών πλασμένων. Κατομοίωση και εικόνα δική τους. Δεν καταλάβαινα, σαν να μην ήταν τα δυο παιδιά μου, αλλά να είχα τα παιδιά όλων των φιλών στην αγκαλιά μου και έτρεχα να τα κρύψω από τον καιρό. Κοιτώντας τον ήλιο και ακούγοντας τη θύελα έπειτα, ήθελα πλατιτέρα των έναστρων ανταρκτίδων του σύμπαντος να φωνάξω. Μη μου τα σκοτώνετε.

Άλλα έγιναν πριν, άλλα έπειτα. Στρατεύτηκα στην πατρίδα. Οι σφαίρες σχημάτισαν πάνω μου τόξα στα πεδία των μαχών. Αλλά εγώ προχωρούσα. Φύτευα κρίνους στο μέσα μου χώμα, στο χώμα που δίναν τα χέρια οι αντίπαλοι. Ήμουν ο συγγενής των νεκρών, που κουβάλαγε μέσα στην καρδιά του τα σπίτια τους και ό,τι αγαπούσανε σε τούτο τον κόσμο. Τα εργαλεία, τα γήπεδα, τις αλέες, τα βιβλία τους, τα παιδιά τους. Και ανάφερα μόνο στον αναποκάλυπτο, άγνωστο ακόμη Θεό, στον ίδιο τον άνθρωπο. Μάζεψα μέσα μου όλα τα γύρω στοιχεία. Έφτιαξα εκεί έναν δεύτερο κόσμο και δεν μου λείψε η συμπαράσταση. Είχα μέσα μου μπόλικο ψωμί και νερό. Δεν εμπόδιζε η έρημος. Χιλιάδες πληγές περιβάλλαν το σώμα μου σαν ένας μανδύας. Ωστόσο, κανένα μαρτύριο δεν μπόρεσε να σβήσει τη χάρη. Το μεγαλύτερο απ' όλα δεν τάγγιζε τίποτα. Το ότι γεννήθηκα.

Είχα τη δύναμη και αν μου λείπαν τα πόδια θα στεκόμουν ορθώς, και αν τσακίζονταν όλα τα πλευρά μου δεν θα γερνά. Έτσι όταν έγινε φόβος και νύχτα και αναστράφηκαν τα νερά και προδόθηκε το σκάφος αρχάγγελος, και όταν θόλωσαν γύρω μου τα ποτάμια και χάθηκαν τα περάσματα, πάλι δεν παραιτήθηκα. Τα κλαδιά της φωτιάς σαλεύανε αδιάκοπα ενάντια στο ρεύμα.

δύο. Κύματα αόρατα, ανάκουστα, ένιωσα να με κατασκεπάζουν και το βλέμμα μου αγγίξανε χρώματα δεσμευμένα και έμεινα σε κορφές, πετρωμένος από κατάπληξη και άνοιξα πάλι τα χέρια μου προς τα πάνω και τ' άνιωσα να βυθίζονται μεγαλωμένα, φτασμένα ως τα κρέα σημεία του σύμπαντος και ανάμεσά τους κρεμόντουσαν κλίματα καρποφόρα και κόμπι λευκών λουλουδιών με βόμβους περίεργους. «Κύριε», φώναξα, «κύριε, μη μου κλείνεις την πόρτα. Ο ήλιος είναι η πόρτα που ανοιγοκλίνει. Μπήκα, βγήκα χιλιάδες φορές. Το πικρό μου ψωμί είναι όμορφο, βρεγμένο από το φως. Το μαρτύριο κήπος, το θαύμα του νερού με διαπέρασε. Σάστησα μπρος το ποτάμι και μπρος την πηγή και μπρος το ποτήρι και μπρος τη σταγόνα που κρατούσα στη χούφτα μου και ένιωθα βάρος πολύ ως να κράταγα ένα μέρος του σύμπαντος. Είδα τη ρίζα, αυτό το σπαθί, να τρυπάει την πέτρα και σκέφτηκα όλα τα δέντρα ρομφαίες μπηγμένες ανάστροφα μέσα στη γη. Και πλησίασα τη φωτιά και την κοίταξα και είπα να την έκανα φόρεμα, να γίνω η βάτος. Η ποίηση είναι η βάτος, το ασμήλευτο άγαλμα, το άλλο μου σώμα, να ζω χωρίς τέλος σε τούτο τον κόσμο. Να μην χάσουν ποτέ τα χέρια μου την αφή, να ψάβουνε το νερό, το λουλούδι, το φως, τη φωνή του πουλιού, να μην φύγω από το σπίτι μου. Στο βάθος, ανάμεσα σε δύο γαλαξίες, να ψάχνω το δρόμο και ανάμεσα σε δύο θαλασσιές σχισματιές του στερεώματος, γεμάτος αγάπη, δίχως ραβδί, να προσέρχομαι πάντοτε οικείος του σύμπαντος με ένα χαμόγελο που δεν θα ενοχλεί, με μια παρουσία που δεν θα εμποδίζει, να πηγαίνω και να έρχομαι. Κύριε, πώς να σε είπω, αγάπη ή φωτιά διαιρεμένη σε χρώματα, πώς να σε είπω, αν μπορούσα θα το έκανα. Θα φύλαγα όλων των ανθρώπων τα χέρια. Θα φύλαγα όλα τα φύλλα των δέντρων και όλα τα λέπια των ψαριών, τις σταγόνες του νερού και τα ζώα όλα στο μέτωπο, ως και τα φίδια. Έτσι μονάχα θα μπορούσα να υπώ πως πλησίασα και άγγιξα, πως βρήκα και φίλησα το χέρι σου, Κύριε. Έτσι μονάχα θα ήμουν αβέβαιος πως είπα καλημέρα και μ' άκουσες. Πως άκουσες, Κύριε, το τρελό σου πουλί που βρίσκει παράθυρα, βρίσκει μικρές χαραμάδες και μπαίνει όλες τις ώρες μέσα στο σπίτι σου και παίζει μαζί σου. Πως άκουσες τον ποιητή του παγκόσμιου πάμφο του δέντρου σου που του φώτισε τα τετράδια και έγινε πάνω τους ό,τι γίνεται και στο σύμπαν. Φυτρώσαν λουλούδια και πετάξαν πουλιά και κυλήσαν νερά. Διασταυρώθηκαν άστρα και εναλλάχτηκαν χρώματα και έγιναν όλα όσα γίνονται πάνω στη θάλασσα και όσα στο βουνό και στο σύννεφο που ροδίζει, όσα γίνονται σε ένα κύτταρο μέσα και μέσα σε ένα μόριο που είναι γεμάτο από χάρτες τετράφυλλους τόσο πλατιούς που μπορούν να ξεδιπλώνονται επάπειρο. Πάρε τα χέρια μου, δέστα με μια λευκή σου αστραπή, κράτησέ τα μετέωρα, κρέμασέ τα λαμπρά, αμετακίνητα, ένα περιστέρι στο σύμπαν, στη θέση τους πάντοτε. Αν επέζησα μετά το μαχαίρι, αν επέζησα μετά τη φωτιά και μετά τους ανέμους, τους γεμάτους καρφιά, καθώς δέντρο στο διάσελο που κεραυνοί καταφάγαν τις φλούδες του, ακούγοντας που μούγκριζε ο φάραγγας κατεβάζοντας το σκοτάδι, αν παλέψαν με την καταιγίδα τα μάτια μου λάμψη προς λάμψη, αν επέζησα ήταν για αυτή τη φωνή
που βγαίνει από τον κόσμο, που ανεβαίνει από τον θείο πυρήνα του και έχει ματωμένη τη ρίζα της. Μη μου σκοτώσετε το νερό, μη μου σκοτώσετε τα δέντρα, μη μου ξεσκίσετε αυτές τις θείες σελίδες που τις γράψανε τα ασύλληπτο φως και ο ασύλληπτος χρόνος και όπου σταθώ με περιβάλλουν. Μη μου σκοτώσετε της γης το ποίημα. Μαζί με όλα τα πλάσματα, λέπια, φτερά, φύλλα, χρώματα, χέρια, σας αναπέμπω αυτό το μέγα ρήμα που ανεβάζει τυλιγμένο με ψήγματα ήλιου ο υπόγειος ποταμός της καρδιάς. Επιστρατέψτε

σωτηρίας. Σας παρακαλούμε, αφήστε μας τα πράγματα. Μη μας τα καίτε. Αφήστε τα έντομα να βρίσκουνε τα άνθη τους. Μην αγγίζετε. Αφήστε αυτόν τον όμορφο κόσμο να διαιωνίζεται, ανακυλώντας το αύριο μες τις πηγές του, όπως τον καιρό που γεννήθηκα, ως να αναδύεται κάθε πρωί για πρώτη φορά μέσα από τις ρόδινες γάζες της γένας του. Σβήστε στον ήλιο την κακή φωτιά. Μη μας σκοτώνετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εθνική επιτυχία η προώρη αποπληρωμή του χρέους, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δημιουργούμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, κάνοντας πράξη ένα αίτημα δεκαετιών των κατοίκων. Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να σημαίνει απομόνωση, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής. Σε εξέλιξη έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα ονάσια σχολεία. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξεράγει σε σταθμό λεωφορείου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζιας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, για τα αγιάσματα και τις πηγές που υπάρχουν στην πατρίδα μας, γενικότερα στον ελληνικό χώρο θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλά αγιάσματα, πάρα πολλές πηγές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά μας και στην Κρήτη, ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη, ονομαστά αγιάσματα και πηγές που πραγματικά αποτελούν κάτι το ξεχωριστό τόσο για την πατρίδα μας όσο και για την Ορθοδοξία. Πάρα πολλά λοιπόν είναι όλα αυτά τα αγιάσματα σε πολλές περιοχές, σε πάρα πολλές μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε πάρα πολλές ενορίες, εκεί όπου μπορεί κανείς να βρει μια πηγή με αγιασμένο νερό, συνήθως βρίσκει και μία εκκλησία, ένα παρεκκλήσιο, ένα μικρό εκκλησάκι ή ακόμη και ένα μοναστήρι. Και είναι αυτοί οι τόποι πραγματικά αγιασμένοι και αποτελούν και πόλο έλξης για πάρα πολλούς ανθρώπους, και για Έλληνες αλλά και για τουρίστες και για ξένους που μας έρχονται από το εξωτερικό, και πράγματι είναι άξια αναφοράς και μπορεί κανείς εκεί να θαυμάσει τόσο την φύση όσο και την Θεία Χάρη. Και θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στην συνείδηση των χριστιανών τα νερά που αναβλύζουν πλάι σε ιερούς ναούς ιεροποιούνται, θεωρούνται αγιασμένα και γι' αυτό το λόγο οι πηγές τους θεωρούνται αγιάσματα. Τις περισσότερες φορές βέβαια τα αγιάσματα βρίσκονται στην φύση και σε χώρους όπου οργιάζει, θα λέγαμε, η φύση, και δημιουργεί και αυτήν την ατμόσφαιρα που προκαλεί δέος πάρα πολλές φορές, και είναι όμως παρατάφτα και ένας προορισμός για όλους μας, όσοι δηλαδή μπορούν να τα επισκεφθούν, όπως είπαμε πριν, σε πάρα πολλές περιοχές, σε πάρα πολλά χωριά, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας έχουμε πάρα πολλά αγιάσματα και πηγές οι οποίες έχουν καταγραφεί κιόλας μέσα από ειδικές έρευνες που έχουν γίνει, και είναι σημαντικό κανείς να γνωρίζει που βρίσκονται. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, θα ακούσουμε λίγο μουσική και θα επιστρέψουμε για να αναφερθούμε με περισσότερη λεπτομέρεια στα αγιάσματα που μπορεί κανείς να βρει στο Άγιον Όρος.

Είπαμε λοιπόν ότι θα μιλήσουμε στην σημερινή εκπομπή για τα αγιάσματα του Αγίου Όρους. Θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα και με περισσότερες λεπτομέρειες και αναφορές και για συγκεκριμένα αγιάσματα στις επόμενες εκπομπές, στις επόμενες ημέρες, που είναι πραγματικά πολύ σημαντικά και φανερώνουν και την ιστορία του Αγίου Όρους και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα. Θα ξεκινήσουμε όμως κάνοντας μία ιστορική έτσι αναφορά στην Χερσόνησο του Αγίου Όρους. Η Χερσόνησος λοιπόν του Αγίου Όρους, ο βορειοανατολικός δάκτυλος της γιγαντιαίας μυθικής παλάμης της Χαλκιδικής, που εισέρχεται σε βάθος 60 και πλέον χιλιόμετρων στο Αιγαίο Πέλαγος, κατέχει έκταση 332,5 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η κατάσταση εδαφολογικά χαρακτηρίζεται ανώμαλη. Λοφοσειρές που αρχίζουν από τη Μεγάλη Βίγλα, παραλλήλως κατευθυνόμενες προς τον νότιο άκρο, παρατάσσονται για να στηρίξουν στην απόλυξή τους τον μυθικό πέτρινο γίγαντα Άθο, ύψους 2.035 μέτρων. Η γη είναι κατάφυτη, χωρίς να είναι ιδιαίτερα λιπαρή. Γίνεται όμως τέτοια στους κήπους των σκηνωμάτων, όπου αιώνες μοναστικού μόχθου δημιούργησαν γη καρπερή από φυσικό λίπασμα, φυλόχωμα μεταφερμένο από το δάσος. Η Χερσόνησος, πριν καθιερωθεί σε μοναχοπολιτεία, αποτελούσε τον τόπο όπου κατοικούσαν φύλλα δίγλωσσα, χαλκιδικών ένι βραχή, το δε πλείστον πελασγικών. Οι κοινότητές τους δεν ήταν παρά μικρά πολίσματα, ολιγάνθρωπα και περιορισμένης ιστορικής σημασίας, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης και ο Στράβων. Ορισμένες πόλεις εντός των ορίων της Χερσονήσου μας είναι γνωστές. Δίον, Ολόφυξος, Ακρόθων, Θήσος, Κλεονέ, σύμφωνα με όσα μας λέει ο Ηρόδοτος. Εκτός μάλιστα της Χερσονήσου βρίσκονται οι πόλεις Πάνορμος, Στρατονίκη, Άκανθος, Σίγκος, Απολωνία, Στάγυρα, Αμφίπολης, Γαλιψός, Όλυνθος, Άσα, Πύλωρος και πολλές άλλες. Ο Άθος συνέδεσε την ιστορία και με δύο καταποντισμούς στόλων. Ο πρώτος συνέβη το 492 π.Χ., όταν ο στρατηγός των Περσών Μαρδόνιος εκστρατεύει κατά των Αθηνών και της Ερέτριας. Στους βράχους του Νυμφαίου βυθίζονται τα 300 του πλοία μαζί με 20.000 οπλίτες. Το 411 π.Χ. βυθίζονται 50 σπαρτιάτικα πλοία με ναύαρχο τον Επικλέα. Ο επικισμός του Άθο είναι αρχαιότατος και χάνεται στην αχλή της πρωτοϊστορίας. Ως πρώτη έπικη αναφέρονται πελασγοί από τη Λίμνο, σύμφωνα με το Στράβωνα. Μετά τη λήξη του Τροϊκού πολέμου, το 1184 π.Χ., μεγάλες περιοχές κοντά στην Τρία μέχρι και την Χαλκιδική βρίσκονται έρημες και ακατοίκητες. Τότε δύο δυναμικές πόλεις της Εύβοιας, η Ερέτρια και η Χαλκής, αλλά και η Άνδρος, πολίζουν τη Χαλκιδική, φυσικά και τον Άθο, σύμφωνα πάντοτε με τις ιστορικές πηγές, κυρίως από τον Θουκυδίδη και τον Στράβωνα. Το επίτευγμα που πρέπει να αναφερθεί από την αρχαιότητα είναι το ότι κατά το 481 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της διόρυγας του Άθο από τον Ξέρξη που διήρκεσε 3 χρόνια. Στη μυθολογία ο Άθος κατέχει μέρος σημαντικό αφού ήταν αφιερωμένος στο Δία. Την κορυφή του πατούσαν μόνο οι θεοί στο διάβα τους από τόπο σε τόπο σύμφωνα με τον Όμηρο. Ή έπεμπαν φρικτορίες λαμπρών σέλας επί μεγάλων κοσμοϊστορικών γεγονότων όπως η πτώση της Τρίας. Κατά το μεγάλο κοσμοϊστορικό και κοσμοχαρμόσυνο γεγονός του Ευαγγελισμού των Εθνών, ο Άθος δέχθηκε πάλι λαμπρών σέλας για να το καταπέμψει εν το δέοντι καιρό. Ο Απόστολος Παύλος και η λυπήθετη συνοδοί του περνούν πλάι του διοδεύοντες Αμφίπολην και Απολωνίαν. Εκχριστιανίζεται ταχύτατα
ο Άθος με τον Ισλαμικό επεκτατισμό από τον 7ο αιώνα, τα πολίσματά του δεχόμενα συχνές επιδρομές βάρβαρων φύλων, ερημώνονται επί έναν ίσως και δύο αιώνες ως προάγγελος της εισόδου σε μια νέα κλίση. Ο πρώτος οικιστής, ο οποίος και εγγενιάζει τη νέα κλίση του Άθο, είναι ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης. Ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης ασκήτευσε εδώ επί 53 χρόνια χωρίς να συναντήσει άνθρωπο. Μετά την κοίμησή του, το μυροβλίζον σκήνος του, αλλά και η φήμη των ασκητικών παλεσμάτων του, ελκύουν τους πρώτους μιμητές, προερχόμενους μάλλον από την Παλαιστινιακή γη, ξεριζωμένοι από τις μοναστικές τους εστίες λόγω της Ισλαμικής προέλασης. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται και από τη χρήση ονομασιών Παλαιστινιακών μονών στον Άθο. Όλοι αυτοί αποτέλεσαν και την πρώτη ζήμη της αγιορείτικης μονοχοπολιτείας, γι' αυτό και επειδή είχαν ιστορία εικονόφιλης δράσης, συμμετείχαν στην 7η Οικουμενική Σύνοδο το 843. Κατά τον 9ο αιώνα, πολλοί επιφανείς ασκητές με τα ασκητικά τους παλέσματα εμπεδώνουν την ονομασία του Άθο. Κατά το 859 έως 860 βρίσκεται να ασκητεύει εδώ ο Άγιος Ευθύμιος μαζί με τον Ιωσήφ. Δύο μαθητές του Αγίου, ο Ιωάννης ο Κολοβός και ο Όσιος Βασίλειος, ιδρύουν τις πρώτες μονές στον Άθο. Ο πρώτος στην ομώνυμη μονή κοντά στην Ιερισσό και ο δεύτερος άλλη ομώνυμη μονή στον Αρσανά της Μονής Χιλανδαρίου. Ένας άλλος, σύγχρονός τους, ο Άγιος Βασίλειος Εξαμορίου, ιδρύει μονίδριο στα ριζά του Άθωνα. Το 883 εκδίδεται και το πρώτο αυτοκρατορικό χρυσόβουλο από τον Βασίλειο τον Πρώτο του Μακεδόνα, με το οποίο και ευνοείται η απρόσκοπτη ανάπτυξη του Αγίου Όρους σε μοναχοπολιτεία, με το αίτημα οι εδώ ασκούμενοι να εύχονται υπέρ της γαλινότητος και υπέρ παντός του των χριστιανών συστήματος. Το δεύτερο χρυσόβουλο εκδίδεται το 908 και το τρίτο το 934, όπου δείχνεται το αυτοκρατορικό ενδιαφέρον υπέρ του Αγίου Όρους. Από εδώ διαπιστώνεται πως το πνευματικό κέντρο του Αγίου Όρους, με διοικητικές αρμοδιότητες, μεταφέρθηκε από τον ζυγό στις καριές και πως το πρωτάτο ως καθέδρα των γερόντων αποτελεί το σύμβολο της πνευματικής εξουσίας και της παναγιωρητικής ενότητας. Στο διάστημα 942-944, με ειδικό επίσημο έγγραφο, διευθετείται και η οριοθέτηση μεταξύ των Αθωνιτών και των Ιερισιωτών, με φυσικό σύνορο τον ζυγό, όπως και σήμερα. Τον 10ο αιώνα, το Άγιον Όρος επιβάλλεται ως πανορθόδοξη και οικουμενική μοναστική πολιτεία από την παρουσία του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 930 και πέθανε στη Μεγίστη Λαύρα που αυτός ίδρυσε το 997. Το 961 ο Αθανάσιος, καλεσμένος στην Κρήτη από τον Ανδρείο Στρατηγό και μετέπειτα Αυτοκράτορα Νικηφόρο τον Φωκά, συντελεί στην ανακατάληψη της νήσου από τους Σαρακινούς οι οποίοι την κατήχαν. Η εκστρατεία εκείνη, μεγάλη σημασία για τη Μεσόγειο, στέφεται από επιτυχία διευχών του Αγίου. Οι πειρατικοί θησαυροί στα 1500 σπήλαια της Κρήτης περνούν στην κατοχή των νικητών. Ο Νικηφόρος παραχωρεί με ευγνωμοσύνη στον δάσκαλό του, που συντέλεσε στην κατάληψη, μέρος εκείνου του θησαυρού για να ιδρυθεί η Λαύρα. Η ανέγερση της Λαύρας εισάγει επαναστατική εποχή για τα αγιορείτικα πράγματα, επειδή τα συντηρητικά στοιχεία του Άθο την αντιμετωπίζουν ως επικίνδυνη καινοτομία που ανέτρεπε τον ήδη διαμορφωμένο θεσμό του ερημιτισμού στον Άθο. Δημιουργείται λοιπόν κλίμα διχοστασίας και οι φιλονικίες φτάνουν μέχρι τον αυτοκράτορα Ιωάννη τον Τσιμισκή, ο οποίος και στέλνει εδώ τον ηγούμενο της μονής του Δίου Ευθύμιο. Ο Ευθύμιος επαναφέρει την Εφταξία, εκδίδοντας και το πρώτο τυπικό.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στην αναφορά μας στην ιστορία του Αγίου Όρους, καθώς αργότερα θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στα αγιάσματα που βρίσκονται εκεί και είναι πάρα πολλά. Έχουν τη δική τους αξία βεβαίως και τη δική τους σημασία, όπως έχει ακριβώς και η ιστορία του Αγίου Όρους, καθώς έχουμε ξεκινήσει να αναφερόμαστε σε αυτήν ήδη από τα αρχαία χρόνια. Προηγουμένως κάναμε αναφορά στον Άγιο Αθανάσιο και στον Νικηφόρο Φωκά. Θα έχουμε την ευκαιρία στην αυριανή εκπομπή να πούμε περισσότερα πράγματα για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, αλλά και για το αγίασμά του. Και συνεχίζοντας την αναφορά μας στην ιστορία, κάνοντας αυτή την ιστορική αναδρομή δηλαδή στο Άγιον Όρος, βρισκόμαστε ήδη στον 11ο αιώνα, που φαίνεται ότι είναι ξεχωριστός, όπως θα δούμε. Ο 11ος αιώνας αρχίζει με το μεσουράνημα του Αγίου Όρους, το οποίο αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη μοναστηριούπολη της Οικουμένης, με πρωτολογική και εσχατολογική εμβέλεια. Εδώ αλληλοπεριχωρούνται όλοι οι τρόποι μοναστικής άσκησης, από τον ακραίο ερημητισμό μέχρι και τον ιδιόρυθμο. Οι μεγάλες μονές αυτή την περίοδο είναι ήδη στερεωμένες. Μέγιστη Λαύρα, Βατοπεδίου, Ιβύρων, Ξηροποτάμου, Ζωγράφου, Δοχιαρίου, Φιλοθέου, Εσφυγμένου, Ρωσικού, Αμαλφινών. Λειτουργούν και τα μονίδρια, περίπου 180 μονίδρια, κελιά και καλύβες, ενώ ο αριθμός των μοναχών ξεπερνά τους 3.000. Οι μεγάλες μονές είναι αυτοδιοικούμενες και ανεξάρτητες από τη βολή του πρώτου και καλούνται βασιλικέ, μέγιστε, πρώτε, ενώ οι άλλες χαρακτηρίζονται ως ελάσο, δεύτερε, τα υπό των πρώτων μοναστήρια. Το 1045 συντάσσεται το δεύτερο τυπικό. Είδαμε ότι ο ηγούμενος της μονής Στουδίου Ευθύμιος συνέταξε το πρώτο τυπικό το 972. Στον 11ο αιώνα πάντοτε βρισκόμαστε και συγκεκριμένα στο 1045, όταν, όπως είπαμε, συντάσσεται το δεύτερο τυπικό με σκοπό την επαναφορά όσων αθετήθηκαν. Τα υπογράφει ο Κωνσταντίνος ο Ένατος, ο μονομάχος. Ο πρώτος αναγνωρίζεται ως ο πρόεδρος, ο προκαθεζόμενος των συνάξεων, ενώ παράλληλα με τη σύναξη των γερόντων λειτουργεί η μικρή σύναξη διάρκειας, η επιστασία δηλαδή. Αλλά οι λαμπρές μέρες που το Άγιον Όρος απλωνόταν υπέρλαμπρο φαίνεται ότι φτάνουν στο τέλος τους. Η αγιορείτικη κοινότητα κινδυνεύει στη θέμελα με τη βέβυλη κυριαρχία επί μεγάλου μέρους της Βυζαντινής επικράτειας μαζί και του Άθο από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας το 1204. Βρισκόμαστε στον 13ο αιώνα. Τώρα το Άγιον Όρος με γράμμα του Πάπα Ινοκεντίου του Τρίτου υπάγεται πολιτικά στο κράτος της Θεσσαλονίκης υπό τον Βονιφάτιο ντε Μοντιστεράτη και εκκλησιαστικά υπό τον επίσκοπο εντός εισαγωγικών Σαμάριας Σεβάστιας, συμβατικής παπικής επισκοπής στην Θράκη. Από αυτό το σημείο και μετά η τυραννία, οι απαγωγές, οι ταπεινώσεις, οι φόνοι θα είναι τρόπο ζωής. Τα μοναστήρια αθρώων απέσβη καθάπαξ ρεύσαντα των ενικούντων δίκην ιερίων απ' ανθρώπος ανηρημένων. Το 1222 ο δεσπότης Υπήρου Θεόδωρος Δούκας ανακαταλαμβάνει τη Μακεδονία και το όρος βρίσκεται πάλι ελεύθερο. Το 1261 με την ανακατάληψη της πόλης το όρος ανανεώνει τους δεσμούς του με το Πατριαρχείο. Η κατάσταση όμως θα παραμείνει ρευστή, επιτινόμενη από τις συχνές εφόδους των Βουλγάρων, των Σικελών, των Φράγκων και των Τούρκων. Ενώ ήταν ακόμη νοπή στους Έλληνες η ζωφερή μνήμη της Λατινοκρατίας, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο 8ος αρχίζει τις προσπάθειες για την ένωση της Ορθοδοξίας με τον παπισμό, που οι εκπρόσωποι του τελευταίου εννοούσαν ως υποταγή και απορρόφηση. Η ένωση εκείνη συντελείται το 1277. Οι Αγιορείτες με σεβασμό αλλά και σταθερότητα μηνύουν του Αυτοκράτορα και της Συνόδου να ανανύψουν, όμως ο Μιχαήλ εξ τόσων γάρ παροξισμένος ειν λογισμής αγρίης διεκβαχευθείς, ώστε κατεδίκαται σε ποινή την κάθε κίνηση. Το Άγιον Όρος κόβει το μνημόσυνο του Αυτοκράτορα και αυτός στέλνει εδώ στρατεύματα για να εκδικηθούν. Μονές πυρπολήθηκαν, καθώς και το Πρωτάτο. Μετά το θάνατο του Μιχαήλ, Αυτοκράτορας ανακηρύσσεται ο γιος του, Ανδρόνικος ο Δεύτερος, ο οποίος έριξε το βάρος στην ανασυγκρότηση και την επούλωση των πληγών, εκδίδοντας ειδικά για το Άγιο Όρος πάνω από 100 χρυσόβουλα. Κατά το διάστημα 1307 με 1308, ένα κύμα καταλάνικων συμμοριών με επικεφαλής έναν Εβραίο, τον Αρνάλντο ντε Βιλανόβα, κατακλείζει τον Άθο, φέρνοντας την καταστροφή. Με την προέλαση των Σέρβων και την επίσκεψη του κράλη Στέφανο Ντουσάν το 1347 με 1348, Σέρβοι αρχιερείς ζητούν να υπαγάγουν τον Άθο υπό το Πατριαρχείο των Σέρβων. Οι Αγιορείτες, διενεργειών του Πατριάρχη Φιλόθεου Κόκκινου, μετέρχονται ελιγμό, δηλώνοντας εξάρτηση από τον Έλληνα επίσκοπο Ιερισσού για λίγα χρόνια. Να πούμε ότι εκδίδεται και το τρίτο τυπικό στο τέλος του 14ου αιώνα, το 1393. Μέχρι σε αυτού του σημείου, ένα ιστορικό πανόραμα της παρουσίας και της δραστηριότητας του Άθο δίνει την εικόνα ότι ο Άθος μεταποιείται σε ασκητικό κέντρο και αποκτά ταυτότητα τον 9ο αιώνα. Υποστασιώνεται με νόμους και τυπικά τον 10ο αιώνα, συγκροτείται κτηριακά και απλώνεται ανάλογα με την φήμη του τον 10ο αιώνα, δοκιμάζει από την άλλη πλευρά την έξαρση και την ύφεση σε δυναμικές μορφές τον 12ο αιώνα και υπερβαίνει τις επικίνδυνες καμπές της ιστορίας με σύνεση και βούληση κατά τον 13ο αιώνα. Όμως, ο αιώνας όπου το Άγιον Όρος θα διαμβεύσει δυναμικά για πρώτη φορά στη θεολογία, την τέχνη, τον μυστικισμό, θα είναι ο 14ος αιώνας, ο αιώνας του ησυχασμού. Ο ησυχασμός δεν είναι απλώς ένα κίνημα. Είναι άσκηση και βίωση της ορθοδόξου πνευματικότητας. Είναι μέθεξη του κεκριμένου μυστηρίου. Είναι θεολογική ανάταση και βυθισμός σε απρόσιτες διανοίξεις του δόγματος. Μόνο εδώ συνέτρεξαν η αριστοκρατικότητα της πνευματικής κοινωνίας με την ταπεινοφροσύνη του ησυχαστικού βίου. Εδώ ο θεολόγος κοινωνεί με ένα συγκροτημένο και συνεπές σύστημα. Ο μυστικός με έναν αυθεντικό και αλάθητο κανόνα πνευματικής ζωής. Ο καλλιτέχνης με μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Το 1380 το Άγιον Όρος κυριεύεται για μια 25ετία από το δισεβές και θεομισές και παμίαρον γένος των Οθωμανών. Και το 1403 ο γενναίος βασιλιάς Μανουήλ ο Δεύτερος ο Παλαιολόγος ανακαταλαμβάνει τη Μακεδονία μέχρι τα Τέμπη, αναγκάζοντας τους Τούρκους με ειδικό όρο της 29ης Σεπτεμβρίου του 1404 να μην εισέρχονται στο όρος ούτε να ενοχλούν τους μοναχούς. Οι πιστοί του Αλλάχ δεν ληστεύουν μόνο τις περιουσίες, δεν καταλύουν μόνο τα κτίσματα εκ θεμελίων, δεν πυρπολούν τις καλλιέργειες, αλλά αγρεύουν και τους ανθρώπους ως εχμαλό τους.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η Είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος και μιλάμε για το Άγιον Όρος. Κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και μια αναφορά στα ιστορικά γεγονότα που έχουν να κάνουν με το Άγιον Όρος. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από την αρχαιότητα και βρισκόμαστε στον 14ο αιώνα. Και θα έχουμε σε λίγο την ευκαιρία να αναφερθούμε και στα αγιάσματα του Άγιου Όρους, αφού βέβαια πρώτα αναφερθούμε στην ιστορία του, που είναι και αυτή εξαιρετικά σημαντική και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα και ευκολότερα την σημασία των αγιασμάτων. Βρισκόμαστε στον 15ο αιώνα, το 1424 συγκεκριμένα. Το Άγιον Όρος παραδίδεται στο Σουλτάνο Μουρά τον Δεύτερο, αφού απέσπασε την υπόσχεσή του ότι θα γίνουν σεβαστά τα θέσμια του Άθο. Τώρα οι αγιορείτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν όλη την επίνειά τους, αλλά και χρήμα πολύ, για να τηρήσουν τον Άθο ακέραιο, που στέναζε από τα υπέρογκα χαράτσια, τις αυθαιρεσίες των κρατικών οργάνων, τον στρατονισμό οπλιτών, τις πειρατικές και ληστρικές εφόδους. Τις κρίσιμες εκείνες ώρες αναδέχονται την προστασία του Άθο οι ομόπιστοι ηγεμόνες του Βορρά, της Ουγγροβλαχίας, της Μολδαβίας, της Γεωργίας και της Ρωσίας. Από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα το σκοτάδι πυκνώνει, αφού η τυραννία συστηματοποιείται. Το 1568 ο Σουλτάνος Ελίμο Δεύτερος προβαίνει στη δίμευση των αγιορητικών κτημάτων, μαζί και όλης της ακίνητης περιουσίας τους. Οι μονές, για να τα αποκτήσουν πάλι, καταφεύγουν σε Εβραίους τουρκογλύφους, με συνέπεια να κινδυνεύουν να περιέλθουν στην κατοχή εκείνων. Η απειλή ήταν μεγάλη και ορατή. Ο Άγιος Διονύσιος, τέκνο του Αγίου Όρους, που ασκήτευε στο Θεσσαλικό Όλυμπο, μέγει τους αγιορείτες για αυτή τους την αφροσύνη. Είχατε πολλά πολύτιμα αντικείμενα και δεν τα επωλήσατε, αμέ τα εδώσατε εις τους Εβραίους, τους εχθρούς του Θεού, και τα εκέρδισαν μόνον δια των τόκων. Τους παρηγορεί συγχρόνως ότι υπάρχουν πολλοί Άγιοι στο Όρος. Ο αριθμός των μοναχών κατά την περίοδο εκείνη υπερβαίνει τις 6.000. Το 16ο αιώνα επίσης, το 1574 συγκεκριμένα, εκδίδεται και το 5ο τυπικό. Ο Ελληνισμός και το Άγιον Όρος ομοίως προετοιμάζονται για την αποτείναξη του ζυγού. Οι προετοιμασίες πάντοτε αθόρυβες γίνονται σε όλα τα επίπεδα. Οι νεομάρτυρες, ψυχές έμπλιστες φλόγας και πάθους, είναι εκείνοι που σφραγίζουν με το αίμα τους την πίστη και την ελληνικότητά τους, ενώ οπλίζουν με δύναμη και πάθος τις ψυχές των υποδούλων. Χιλιάδες είναι νεομάρτυρες και ένας στους δύο είναι αγιορείτης. Ακολουθούν οι δυνάμοι μάρτυρες, οι αλήπτες νεομαρτύρων, οι λόγοι, οι εθναπόστολοι, οι οπλουργοί, οι αρματολοί, οι δάσκαλοι, οι φιλικοί, οι προφήτες. Από τους τελευταίους θα πρέπει να αναφερθεί ο Πατροκοσμάς, που σαν Άτλαντας κράτησε στους ώμους του τον Ελληνισμό. Επί 19 χρόνια οργώνει τα Βαλκάνια, κυρίως την Ελλάδα. Εμψυχώνει και εμπνέει τον περίτρομο Ραγιά, θυμίζοντάς του την ευγενή καταγωγή του και την υπεροχή του έναντι των Τούρκων και των Εβραίων, όπου οι πρώτοι τον ταπεινώνουν ανελέητα και οι δεύτεροι τον καταδολιεύονται με σατανικότητα. Το μήνυμα της Επανάστασης βρίσκει τον Άθο να δονείται από πάθος. Ο ξεσηκωμός ήταν καθολικός, χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Οι αγιορείτες που συμμετείχαν σε αυτήν ορίζονται από χίλιοι έως υπερδισχύλιοι. Όμως τα πυρομαχικά τέλειωσαν και αρχίζει η αναστροφή, ανατριχιαστική στην περιγραφή της. Ο Άθος θα αργήσει να ελευθερωθεί. Στις 2 Νοεμβρίου του 1912 απελευθερώνεται με τη δυναμική παρουσία της ναυαρχίδας Αβέροφ και ναύαρχο τον θρυλικό Παύλο Κουντουριώτη. Η άνοδος που άρχισε από την αρχή του αιώνα έφτασε στο αποκόρυφο το 1917. Μοναχοί που φτάνουν τις 10.000, έμποροι και τεχνίτες 500 με 600, καταστήματα και εργαστήρια τουλάχιστον 120 και επίσης 3 ναυτιλιακές εταιρείες. Το 1924 ψηφίζεται ο καταστατικός χάρτης με τον οποίο καθορίζονται οι σχέσεις Αγίου Όρους και ελληνικού κράτους. Το 1963 γιορτάζεται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και χάρη η επέτειος της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους, το τελευταίο μεγάλο και λαμπρό γεγονός στην πολύπλανκτη ιστορία του Άθωνος.

Να έρθουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να δούμε και να αναφέρουμε και μερικά στοιχεία για τις Καριές, που είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, αφού κάναμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το πρώτο μισάωρο, μία αναφορά εκτεταμένη και με λεπτομέρειες στην ιστορία της Χερσονήσου του Αγίου Όρους. Οι Καριές, λοιπόν, είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Στην ιστορία τους υπήρξαν μια ξεχωριστή μορφή μοναστικής κοινότητας. Ο ηγούμενος της Λαύρας των Καριών, η επιλεγωμένη και Μέση, κατήχε τον τίτλο του πρώτου της Συνάξεως των Γερόντων. Στις Καριές θα πρέπει να πούμε ότι είναι εγκατεστημένη η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και η Ιερά Επιστασία, καθώς και τα αντιπροσωπεία των 20 μονών. Επίσης υπάρχουν μια σειρά από υπηρεσίες, όπως ο πολιτικός διοικητής, η αστυνομική διοίκηση, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΤΕ και το κοινοτικό ιατρείο. Στο χώρο των Καριών βρίσκεται και η γνωστή εκκλησιαστική σχολή Αθωνιάδα. Μια σημαντική όψη της ζωής των Καριών αποτελεί η ιστορία της αγοράς και των εργαστηρίων τους. Η αγορά των Καριών αποκαλούνταν το Παρίσι της Χαλκιδικής. Ήδη από τον 10ο αιώνα οι Καριές ήταν αγορά με σπουδαία κίνηση. Αρκετές φορές η κίνηση αυτή αναστάτωνε τον Ιερό Τόπο και το ζήτημα για την επίλυσή του απαιτούσε την παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επί Τουρκοκρατίας έχουμε μαρτυρίες για τη διακίνηση πολλών αγαθών. Επίσης, ο 19ος αιώνας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χρυσή εποχή ανάπτυξης και διατήρησης καταστημάτων και χώρων εμπορίας ποικίλων προϊόντων τόσο από μοναχούς όσο και από λαϊκούς. Η αταξία που επήλθε οδήγησε σε περιοριστικές αποφάσεις της Ιεράς Κοινότητας και του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που όμως έμειναν ανεφάρμοστες. Η παραδοσιακή υπαίθρια εβδομαδιαία αγορά και η ετήσια εμποροπανήγυρη του 15 Αυγούστου σταδιακά ξέφτησαν και έσβησαν. Οπωσδήποτε το σημαντικότερο κτίσμα μέσα στις Καριές είναι ο ναός του Πρωτάτου, τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι και ο αρχαιότερος του Αγίου Όρους. Ο ρυθμός του ναού είναι βασιλική τρίκλητος άνευ Τρούλου με μεταγενέστερη προσθήκη εγκάρσιου κλήτους. Η αρχιτεκτονική του ιστορία εκτείνεται από τον 10ο αιώνα έως και τα μέσα του 20ου, όταν και έλαβε χώρα η τελευταία ανακαίνισή του. Πρόσωπα σαν τον μάγιστρο Λέοντα, αδελφό του Νικηφόρου Φωκά, και τον Ιωάννη Ήβυρα ευεργέτησαν και κόσμησαν με πολλά κοιμήλια το Πρωτάτο. Ο ναός του Πρωτάτου, μετά από την πυρκαγιά του 1290, αγιογραφήθηκε από τον πρωτομάστορα της Μακεδονικής Σχολής, Μανουήλ Πανσέλινο, στις αρχές του 14ου αιώνα. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας έγιναν κάποια συμπληρωματικά έργα, ενώ το 1781 ανεγέρθηκε το κοδωνοστάσιο πάνω σε παλαιότερα θεμέλια. Με την πάροδο των χρόνων, το κτίσμα άρχισε να εμφανίζει επικίνδυνες φθορές που υποχρέωναν την ανακαίνισή του. Αυτό το έργο, της ανακαίνησης δηλαδή, ξεκίνησε το 1955, γεγονός που διέσωσε τις περίφημες τοιχογραφίες του ναού, αλλά δημιούργησε και κάποια προβλήματα. Γνωστά στον ορθόδοξο χώρο κοιμήλια που κοσμούν το Πρωτάτο είναι η εικόνα της Θεοτόκου άξιον εστίν και του Χριστού αντιφωνητού. Είδαμε λοιπόν και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις Καριές και με τον ναό του Πρωτάτου, το αρχαιότερο κτίσμα λοιπόν στο Άγιον Όρος, όπως είδαμε, με την δική του ιστορία, με την δική του πολύ σημαντική αξία. Και να έρθουμε τώρα σιγά σιγά, αγαπητοί ακροατές, να δούμε μερικά από τα αγιάσματα του Αγίου Όρους, ξεκινώντας από το αγίασμα του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Στα βορειοανατολικά λοιπόν του Ιερού Κελιού του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, μερικές δεκάδες μέτρα δίπλα στο μονοπάτι, στα αριστερά πριν το άλλο Ιερό Κελί του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, βρίσκεται η κρίνη του αγιάσματος του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ ήταν η πηγούλα από την οποία προμηθευόταν το νερό του ο Όσιος Πέτρος, τον καιρό που ζούσε στο Σπήλαιο. Κάποια χρονιά, όταν ζούσε ο Όσιος, σύμφωνα με το βίο του,
Το νερό αυτό στέρεψε, ίσως από αναμβρία. Ο διάβολος, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία που ο διακαής του πόθος ήταν να διώξει τον Όσιο από τον τόπο της ασκήσεώς του, του εμφανίστηκε ως συγγενικό του πρόσωπο, ως άνθρωπος, και του είπε ότι είναι θέλημα του Θεού να φύγει από το μέρος αυτό, να πάει έξω στον κόσμο, να ωφελήσει ψυχές με το κήρυγμά του, και σημείο ότι πρέπει να φύγει είναι και η στέρευση της πηγής. Με την προσευχή του όμως, ο Όσιος τον εξεδίωξε. Η πηγή του αγιάσματος έχει στερέψει εδώ και πολλά χρόνια. Οι λόγοι είναι άγνωστοι. Μόνο τους χειμερινούς μήνες βγάζει λίγο νερό και στις αρχές της άνοιξης στερεύει. Στις μέρες μας σώζεται μόνο η κρίνη του αγιάσματος και αυτή είναι ημισαθρωμένη. Ένα άλλο σημαντικό αγίασμα στο Άγιον Όρος είναι αυτό της Πορταϊτήσης. Κοντά στη Μονή των Ιβύρων, περίπου 200 μέτρα νότιο-ανατολικά στην Ακροθαλασσιά, υπάρχει το αγίασμα της Παναγίας της λεγόμενης Πορταϊτήσης. Στο σημείο που βρίσκεται το αγίασμα, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση, έβγαλε από την θάλασσα τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας ο Όσιος Γαβριήλ ο Ήβυρας, η οποία ρίφθηκε στην θάλασσα, σύμφωνα πάντοτε με την ίδια παράδοση, από κάποια ευλαβή γυναίκα από την Κωνσταντινούπολη, όταν ήθελε να την διασώσει από τους εικονομάχους. Η εικόνα θαυματουργικά ήρθε μέσω της θάλασσας σε αυτόν τον τόπο, όπου μετά την εξαγωγή της από τα θαλάσσια ύδατα, μεταφέρθηκε στη Μονή των Ιβύρων, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα, σε ειδικό προσκυνητάριο μέσα στο ομώνυμο παρεκκλήσιο της Πορταϊτήσης. Πρέπει να πούμε ότι το αγίασμα βρίσκεται στεγασμένο με παλαιό στέγαστρο. Σε αυτό υπάρχει και η εικόνα της Πορταϊτήσης, ένα αντίτυπο, και καντήλι που ανάβει προς τιμήν της. Στο ανατολικό τοίχο του στεγάστρου υπάρχει πλάκα πέτρινη με σταυρό χαραγμένο, επίσης και γράμματα δυσανάγνωστα εξαιτίας της φθοράς και του κονιάματος. Έξω από το στεγασμένο αγίασμα προς το μέρος της θάλασσας υπάρχει κτισμένο μικρό προστατευτικό τείχος και πέτρινο προσκυνητάρι, στο οποίο κάθε τρίτη της διακινησίμου εβδομάδας του Πάσχα τοποθετείται η θαυματουργός εικόνα της Πορταϊτήσης κατά την ετήσια λιτάνευσή της στην περιοχή. Στο τετυχισμένο αυτό προσκυνητάρι υπάρχει μεγάλη μαρμάρινη πλάκα με χαραγμένο τον Τίμιο Σταυρό και τη χρονολογία 1886. Ένα άλλο αγίασμα είναι αυτό της Γλυκοφιλούσης. Μιλάμε πάντοτε για τα αγιάσματα του Αγίου Όρους, αγαπητοί ακροατές. Μεταξύ του Μιλοποτάμου και του Πύργου της Μονής Καρακάλου βρίσκεται ο αρσανάς της Μονής Φιλοθέου. Στα δεξιά του αρσανά, σε ελάχιστη απόσταση, βρίσκεται το αγίασμα της Παναγίας Γλυκοφιλούσης. Σύμφωνα με την παράδοση, σε αυτό το μέρος έφτασε η εικόνα της Παναγίας από την Κωνσταντινούπολη με τρόπο θαυμαστό, όταν την έριξε στη θάλασσα κατά την περίοδο της οικονομαχίας για να τη σώσει η κάτοχός της Πατρικία Βικτωρία, η σύζυγος Σιμεών Πατρικίου επί αυτοκράτορα Θεοφύλου, σύμφωνα με άλλους επιλέοντος του Δευτέρου του Ισαύρου. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε η άφιξη της εικόνας στον τότε ηγούμενο της Μονής Φιλοθέου. Από εδώ, αφού την παρέλαβαν ο ηγούμενος και οι πατέρες της Μονής Φιλοθέου, την ανέβασαν με εκκλησιαστική πομπή στη Μονή και την τοποθέτησαν στο Καθολικό. Σήμερα βρίσκεται στο αριστερό μαρμάρινο προσκυνητάριο του Καθολικού, φέρουσα χρυσόχρον κάλυμα, και είναι διακοσμημένη με πολύτιμα αφιερώματα. Είναι παλαιοβυζαντινής τεχνοτροπίας και μία από τις σεβασμιότερες εικόνες του Όρους. Σύμφωνα με την παράδοση, στην Ακροθαλασσιά όπου βγήκε η εικόνα, πήδηξε εκ του βράχου αυτό το αγίασμα, το αγίασμα δηλαδή της Παναγίας Γλυκοφιλούσης. Σήμερα το αγίασμα της Γλυκοφιλούσης βρίσκεται στεγασμένο με σχεδόν τετράγωνο και ωραιότατο θολωτό στέγαστρο. Στην νότια πλευρά του στεγάστρου βρίσκεται μεγάλη ψηφιδωτή εικόνα που παριστάνει την άφιξη της εικόνας της Γλυκοφιλούσης, όπου κάτω από την εικόνα γράφονται τα εξής.
η έλευση εκ Κωνσταντινουπόλεως της θαυματουργού εικόνος της Λυκοφυλούσης. Στα βόρεια του στεγάστρου του Αγιάσματος υπάρχει προστατευτικό από τα κύματα της θάλασσας, τείχος και προσκυνητάρι πέτρινο, στο οποίο τις παλαιότερες εποχές τοποθετούσαν την εικόνα της Λυκοφυλούσης κατά την ετήσια λιτάνευσή της που γινόταν τις ημέρες του Πάσχα. Κατά την παράδοση, το αγίασμα της Λυκοφυλούσης θεράπευσε παραλίτους και έδωσε τεκνογωνία σε στήρες γυναίκες.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο

0: Ήγουν εν δυσαρκή και τον Νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
1: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός,
0: ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
9: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίσης χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων Νέων Μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
9: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εθνική επιτυχία, η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Δημιουργούμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, κάνοντας πράξη ένα αίτημα δεκαετιών των κατοίκων. Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να σημαίνει απομόνωση, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής. Σε εξέλιξη έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα ονάσια σχολεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε χάρτη που αναφέρει τα στενά του Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι πρόσφατα, αυτή η σειρά εκπομπών που είχε σταματήσει τον Ιούνιο του 2011 συνεχιζόταν με επαναλήψεις εκπομπών της περασμένης χρονιάς. Τώρα ξεκινάμε ξανά μια συνέχεια, θα έλεγα, εκείνων των εκπομπών της περασμένης χρονιάς, αλλά είχαμε μείνει, αν θυμόσαστε, στην εξέταση της Θείας Λειτουργίας, αλλά επειδή έχει περάσει πολύς χρόνος, θα ξεκινήσουμε να προσεγγίζουμε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας από την αρχή και μάλιστα με έναν άλλο τρόπο, πιο λεπτομεριακά, με μια επίσκεψη και στις λέξεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι μια νέα σειρά εκπομπών περί Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι η εικόνα της Εκκλησίας, στο βιβλίο του Μυσταγωγία. Και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός υπάρχει και συνάγει εις εν όλη τη δημιουργία, τα δημιουργήματα και τους ανθρώπους, έτσι και η Εκκλησία υπάρχει και συνάγει εις εν τα μέλη της. Η δε Θεία Λειτουργία είναι αυτή που φανερώνει ακριβώς αυτή τη σύναξη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Δεν πάμε ούτε για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας, ούτε για να συγκροτήσουμε κοινότητα, κάτι που θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε και με άλλους τρόπους, αλλά πάμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτή η φύση θεραπεύεται μόνον αν απαρτήσουμε σώμα Χριστού. Δηλαδή ως μέλη ο καθένας να γίνουμε σώμα Χριστού και να κοινωνήσουμε με Αυτόν, να γίνουμε κοινωνία με τον Χριστό. Το κτιστόν από τη φύση του οδεύει πάντοτε προς τη φθορά, προς τον θάνατο. Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να σταματήσεις, ούτε να αναστείλεις, ούτε να καθυστερήσεις τη φθορά και τον θάνατο ή, αν θέλετε, τη μεταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία όμως εμφανίστηκε μια πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή αυτή η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2.000 χρόνια πριν από τον Χριστό. Αναφέρομαι στη συνάντηση βέβαια του Θεού με τον Αβραάμ, ως μια εξαγγελία σε ομάδα ανθρώπων, στους ιούς Αβραάμ. Με τη σάρκωση όμως του λόγου, αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε δηλαδή? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτήν την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή το κτιστόν από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη εκτός του κτιστού, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη, ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, δηλαδή μια δύναμη ετέρα της κτιστότητας, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και αλλιώς. Το αλλιώς αυτό εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στον θάνατο. Ότι μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνως. Για να γίνει αυτό, πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με δύναμη εκτός της δημιουργίας, δηλαδή με τη θεότητα. Έθεσα λοιπόν τη ρίζα της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν, πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, ας παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα
να δούμε τι πάμε να κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Θα χρησιμοποιήσω το εγχειρίδιο που λέγεται Θεία Λειτουργία ή απλώς το λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, στη λειτουργική γλώσσα, φυλάδα, και θα πηγαίνω στίχο-στίχο σύμφωνα με τη φυλάδα. Ανοίγουμε λοιπόν και λέμε «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογίαν παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως και προσκυνεί σας τρεις λέγει «Ευλόγησον δέσποτα». Ο ιερεύς εκφώνος υψών άμα το Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού εκφωνεί. Αυτή η εκφώνηση είναι γνωστή βέβαια, θα την πούμε, αλλά θέλω πριν την πούμε αυτή την εκφώνηση να σας πω ότι ο ιερέας που θα εκφωνήσει την πρώτη πρόταση της Θείας Λειτουργίας έχει δύο σημειολογικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι φοράει την ιερατική του ένδυση. Ναι, μεν είναι ένας από μας, της κοινότητας μέλος είναι, αλλά συγχρόνως με τη χειροτονία του έχει αποδεχθεί να γίνει το όργανο της Θείας Χάριτος. Φοράει λοιπόν την ιερατική του στολή, ένα ένδυμα ή μία ένδυση αν θέλετε που δεν θα τη φορέσει πουθενά αλλού άνθρωπος, για να δείξει ότι κάτι διαφορετικό στείνεται τώρα. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Αυτό το διαφορετικό που στείνεται τώρα και που θα αρχίσει με την εκφώνηση που θα πούμε σε λίγο έχει να κάνει με το Ιερόν Ευαγγέλιον. Τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο? Οπτικά ξέρουμε τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο, το βλέπουμε μέσα στις εκκλησίες. Αλλά δεν είναι το φαινόμενο, είναι το νοούμενο που υπάρχει στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Το Ιερόν Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Κυρίου. Είναι το χαρμόσυνο άγγελμα δια των πολλών λόγων και δια των πολλών πράξεων του Κυρίου, το χαρμόσυνο άγγελμα ότι ο θάνατος πατήθηκε, ο θάνατος καταργήθηκε, η ζωή είναι παρούσα. Ο ιερεύς εκφώνος υψών άμα το Ευαγγέλιο και ποιών τύπων σταυρού με το Ευαγγέλιο, ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η διατύπωση βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά τον λαό του βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον. Έκτοτε η έννοια της βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Αυτή τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από τη σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά η ιερατική και η κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη ο Ιησούς το ανοίγει
σε μια προοπτική ατελεύθη του χρόνου και απέραντου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται. Γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Φέρει τη φύση μας. Αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε μεγάλο ναό.

Γιατί όμως δεν αρκούμαστε να μιλήσουμε για Βασιλεία του Θεού ή Βασιλεία των Ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτήν την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον λογικό και φιλοσοφικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος. Και η πρόταση του ιερέα καταλήγει: «Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες, θα έλεγα, φορές στην κοινή μας λατρεία, αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για φράση ανατροπής, γιατί μας εισάγει σε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, το νυν του χρόνου, αλλά διορθώνεται ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικό χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, του ΑΗ, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε, όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Γράφει η φυλάδα, ο λαός: «Αμήν». Αυτό το «αμήν» σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή βέβαια και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση. Γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού: το όνομα Ιησούς και η λέξη «αμήν». Τώρα, μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από το Θεό να οικονομήσει τις ανάγκες μας. Τι θα πει να οικονομήσει τις ανάγκες μας?
Τις ανάγκες μας καλούμαστε να τις οικονομήσουμε μόνοι μας. Στην αυγή της ιστορίας διαβάζουμε στο ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής «Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον καθιστά διαχειριστή της δημιουργίας». Ένα έργο στο οποίο αποτυγχάνει ο άνθρωπος. Θα έπρεπε μόνοι μας να διαχειριστούμε τη δημιουργία. Μόνοι μας επομένως να διαχειριστούμε και τις ανάγκες μας. Μπορούμε. Είμαστε αδύναμοι. Ζητάμε λοιπόν την πρόνοια του Θεού. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Να προνοήσει ο Θεός. Τι σημαίνει να προνοήσει ο Θεός? Σημαίνει να είναι παρόν στις εμπερίστατες καταστάσεις μας. Είτε για υγεία πρόκειται, είτε για βιωτικές ανάγκες πρόκειται, είτε για πνευματικές πολύ περισσότερο ανάγκες. Και μάλιστα θα δείτε ότι όταν ξεκινάμε αυτά τα αιτήματα, ξεκινάμε πρώτα από αυτές τις τρίτες, τις πνευματικές ανάγκες. Να αποκτήσουμε την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη, και μετά να αποκτήσουμε όλα τα άλλα.

0: Έχουμε λοιπόν αυτή τη, το μέρος της Θείας Λειτουργίας που συνηθίσαμε να το ονομάζουμε τα ειρηνικά. Είναι εκφωνήσεις, εάν υπάρχει διάκος από τον διάκονο, εάν δεν υπάρχει διάκος από τον πρεσβύτερο, εκφωνήσεις με συγκεκριμένα αιτήματα. Ο διάκονος, μας λέει η φυλάδα, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα ο προφήτης η Εζεκίλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει δύο φορές το κήρυγμά του αυτή την αναφορά του προφήτη Εζεκίλ και θα υπογραμμίσει ότι μας φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημίν, αλλά μια άλλη ειρήνη, την ειρήνη που εκείνος φέρνει. Θα μου πείτε ότι σε αυτά τα αιτήματα που τα λέμε ειρηνικά δεν φαίνεται να αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αφού πολλά από αυτά αφορούν γενικές βιωτικές μέρημνες. Και όμως όλα τα αιτήματα ακουμπούν, βασίζονται πάνω σε αυτήν την άνωθεν ειρήνη. Τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της εκκλησίας και η οποία στρατευόμενη εκκλησία οδεύει προς την θριαβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της αγιότητας. Σε κάθε αίτημα που εκφωνεί ο διάκονος, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι όταν βλέπουμε στη λειτουργική φυλάδα διάκονος, να έχουμε στο νου μας ότι πρόκειται για το λαό. Ο διάκονος είναι ο εκπρόσωπος του λαού, διάκονος και ψάλτες. Όταν λοιπόν ο διάκονος λέει αυτά τα αιτήματα, εμείς συμπληρώνουμε σε κάθε αίτημα «Κύριε ελέησον». Γιατί «Κύριε ελέησον»? Δεν υπάρχει αίτημα που να μπορούμε να το ζητήσουμε από τον ουράνιο πατέρα ως καθαρή την καρδία. Στο κήρυγμά του ο Ιησούς Χριστός μιλάει πολύ συχνά για αυτήν την καθαρή καρδιά. Η καθαρή καρδιά μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει και θα γίνει, θα δοθεί από τον ουράνιο πατέρα. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει καθαρή καρδιά? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει περάσει το γεφύρι από την ασθένεια στην υγεία? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι Άγιος? Το ξέρουμε. Γι' αυτό ζητάμε από τον ουράνιο πατέρα όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά τα ζητάμε από έναν ουράνιο πατέρα που καταρχήν είναι ελεήμων. Στη θεοφάνεια του όρου Σινά, τη δεύτερη φορά που θα δώσει το όνομά του στο Μωυσή, την πρώτη φορά το δίνει στο Χορίβ, τη δεύτερη στο όρο Σινά, θα το συμπληρώσει με τη φράση «Κύριος φιλέσπλαχνος και πολυέλεος». Είναι ελεήμων ο Κύριος. Ως ελεήμωνα τον Κύριο, τον προσκαλούμε να μας δώσει τη δυνατότητα να του ζητήσουμε αυτά που έχουμε ανάγκη. Σε κάθε αίτημα λοιπόν ακολουθεί το «Κύριε ελέησον». Η πρώτη λοιπόν φράση του διακόνου υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή η άνωθεν ειρήνη για την οποία μίλησα προηγουμένως έχει ένα σκοπό. Τη θέλουμε την άνωθεν ειρήνη για να σωθούμε. Και είπα κάποια στιγμή στην αρχή της εκπομπής ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε να βελτιωθούμε ως χαρακτήρες. Πηγαίνουμε για να σωθούμε ως φύσεις. Η φύση μας να σωθεί. Δηλαδή πηγαίνουμε για να αλλάξουμε τον ίδιο τον τρόπο της υπάρξεώς μας. Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία για να σώσουμε, δηλαδή να κάνουμε σώα, την ύπαρξή μας, την ψυχή μας. Το δεύτερο αίτημα είναι για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Τρία θέματα καταθέτουμε ως λαός. Την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Η φράση είναι αρχαία. Υπάρχει ήδη στο δεύτερο αιώνα σε λειτουργικά φυλάδια που παραπέμπουν σε λειτουργική πράξη και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν γράφεται αυτή η πράξη, αλλά ακόμα και στα αποστολικά χρόνια, οι μαθητές του Χριστού έχουν να αντιμετωπίσουν την αμάχη του κόσμου. Έχουν να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα του κόσμου. Διαβάζουμε στα αγιολογικά μας κείμενα το πόσο υπέφεραν οι Άγιοι μάρτυρές μας από αυτήν την αμάχη και από αυτόν τον εγωισμό. Το ένα λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει μία ειρήνη στον κόσμο. Ξέρουμε ότι όταν απουσιάζει η ειρήνη, οι άνθρωποι του κόσμου ταλαιπωρούνται, υποφέρουν, πάσχουν. Αλλά επίσης ζητάμε μία ευστάθεια στις εκκλησίες του Θεού, ευσταθία στον Αγίων του Θεού Εκκλησίων. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου παραδίδεται ότι διαμορφώθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα. Το 400 ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και φέρνει τη λειτουργική παράδοση που υπήρχε στην Αντιόχεια, είπα, τέλη 4ου αιώνα. Το πρώτο υπέρ του ειρήνης του σύμπαντος κόσμου αναφέρεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την Εκκλησία ή εκτός της Εκκλησίας. Το δεύτερο αναφέρεται στις εσωτερικές διαμάχες της Εκκλησίας. Είμαστε σε μια εποχή των αιρέσεων και μάλιστα των μεγάλων αιρέσεων. Η ευστάθεια της Εκκλησίας εξαρτάται από το πόσο ο Θεός θα είναι παρόν μέσα στο λαό Του. Γι' αυτό ζητάμε την παρουσία του Θεού για να μην διαιρούμεθα. Γι' αυτό αμέσως μετά, επειδή αυτή η διαίρεση πονάει και αυτή η διαίρεση είναι μια κατάσταση οδύνης, γι' αυτό αμέσως μετά ζητάμε την ένωση των πάντων. Λίγο επιτρέψτε μου να σταθώ εδώ. Και της των πάντων ενώσεως. Είναι μια φράση που την έχουμε κάνει καραμέλα όταν διαλεγόμαστε κυρίως με ετερόδοξους. Ετερόδοξο ονομάζουμε τους χριστιανούς, αυτούς που φέρουν το όνομα χριστιανοί και είναι διασκορπισμένοι μέσα στην οικουμένη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η εκφώνηση υπέρ της των πάντων ενώσεως γίνεται σήμερα. Δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο αυτή η εκφώνηση που είχε τον 4ο αιώνα όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε οι ομάδες ήταν μικρές. Μικρές αιρετικές ομάδες και μία μέρημα της Εκκλησίας ήταν να επιστρέψουν αυτές οι ομάδες στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτός ήταν και ο αγώνας της. Σήμερα το πράγμα είναι διαφορετικό όμως. Σήμερα, κυρίως μετά τον 11ο αιώνα, μιλάμε για άλλες ομολογίες πίστεως, τη Ρωμοκαθολική, τις πολλές προντεσταντικές εκδοχές της πίστεως κλπ. Όταν λοιπόν λέμε υπέρ της των πάντων ενώσεως, τι εννοούμε? Είναι μία ευχή. Δεν είναι μία καραμέλα με την οποία θα υποστηρίξουμε έναν οποιοδήποτε ανερμάτιστο διάλογο με όλους τους όσο ονομάζονται χριστιανοί. Διάλογος ναι, αλλά διάλογος που έχει έρμα. Πάμε τώρα στο επόμενο αίτημα, το οποίο περιορίζεται ακόμα περισσότερο. Μιλήσαμε για μια οικουμένη ουσιαστικά προηγουμένως. Τώρα περιοριζόμαστε στην κοινότητα, στην εκκλησιαστική μας κοινότητα. Αν θέλετε, στην ενορία μας, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δε ηθόμεν. Η ενορία τι είναι? Η ενορία είναι μια κοινότητα εν της ορίης, μέσα στα όρια μιας πόλεως, μιας μικρής ή μιας μεγαλύτερης πόλεως. Όταν γραφόντουσαν αυτά τα κείμενα, πάλι κάνω αυτήν την αναφορά, οι μεγάλες πόλεις είχαν μερικές χιλιάδες κατοίκους. Δεν είναι οι πόλεις των εκατομμυρίων που υπάρχουν σήμερα, οι μεγάλου πόλεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα ποιμαντικής της Εκκλησίας. Ωστόσο, μένουμε σε αυτή την ενορία. Η ενορία που είναι σχεδόν η πνευματική μας γειτονιά. Σήμερα στις μεγάλες ιδίως πόλεις η γειτονιά δεν λειτουργεί. Το ξέρουμε όλοι μας. Λειτουργεί όμως μια πνευματική γειτονιά. Έχει μεγάλη σημασία να γνωριζόμαστε όσοι συνάζονται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Να γνωριζόμαστε δεν σημαίνει να ανταλλάσσουμε οπωσδήποτε κουβέντες, αλλά να γνωριζόμαστε, δηλαδή η παρουσία του άλλου να είναι χαρά για μένα. Η παρουσία η δικιά μου να είναι χαρά για τους άλλους. Αντιλαμβάνομαι την έννοια της ενορίας από το ότι εάν μια Κυριακή κάτι μου τύχει και δεν πάω στην εκκλησία, κάποιοι θα ανησυχήσουν και θα ρωτήσουν τι συμβαίνει, γιατί δεν ήρθες. Αυτό είναι το σώμα της Θείας Ευχαριστίας, η ενορία μας. Λοιπόν, για αυτό το συναγμένο λαό γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι ζητάμε την ευλογία του Θεού και προϋποθέτουμε, να πω αν μου επιτρέπετε η φράση, με έναν υπόγειο παπαδιαμάντιο σαρκασμό, ότι έχουμε προσέλθει με ευλάβεια και φόβου Θεού, με πίστη, ευλάβεια και φόβου Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι το ζητούμενο. Ωστόσο, η Εκκλησία δεν μας βλέπει για αυτό που είμαστε, αλλά για αυτό που θα γίνουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που επιδιώκουμε. Δηλαδή, καταθέτει η Εκκλησία την πρόθεσή μας. Θέλουμε να είμαστε μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού. Και αυτή την εικόνα μας την ανάγει ως μια εικόνα ουσιώδη της υπάρξεώς μας. Όπως είπα, σε κάθε τέτοιο αίτημα ζητάμε το έλεος του Κυρίου. Γιατί δεν μπορούμε από μόνοι μας ένα τέτοιο αίτημα να το διαχειριστούμε εάν δεν παραδοθούμε σε αυτόν τον ελεήμονα Κύριο. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ανοίγουμε τώρα το αίτημά μας. Το αίτημα ήταν το προηγούμενο για την ενορία, για την κοινότητα, που την ευχαριστιακή κοινότητα γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι. Τώρα είναι για όλες τις ευχαριστιακές κοινότητες, για όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς. Και ακολουθεί το αίτημα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δε ηθόμεν. Όταν αναφερόμαστε στον Αρχιεπίσκοπο, στον Επίσκοπο δηλαδή, αναφερόμαστε επωνύμως. Λέμε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, τάδε, συγκεκριμένα. Αυτή η αναφορά δεν είναι τιμητική, είναι λειτουργική, είναι περισσότερο και από λειτουργική, είναι μια καθαρά θεολογική αναφορά. Θέλω να εξηγήσω στο σημείο αυτό ότι κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επειδή υπάρχει ο επίσκοπος. και ο επίσκοπος υπάρχει επειδή υπάρχει ο Χριστός. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι στείνεται στο όνομα του Χριστού. Αυτός που εκπροσωπεί τον Χριστό είναι ο επίσκοπος. Ωστόσο, ο επίσκοπος δεν μπορεί να είναι σε όλες τις ενορίες. Στέλνει τους αντιπροσώπους του. Γι' αυτό και δηλώνουμε το όνομα στο οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Γιατί το δηλώνουμε? Για να δείξουμε ότι είμαστε σε κοινωνία με τον επίσκοπο της ευχαριστιακής κοινότητας. Έχουμε μια κοινωνία με τον επίσκοπο που έρχεται από τα βάθη της Εκκλησίας, από τη γενιά των Αποστόλων. Έχει τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή και συγχρόνως, όπως μας έχει υπογραμμίσει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, υπάρχει ανάμεσά μας εις τόπον και τύπον Χριστού. Τα άλλα αιτήματα τώρα δεν είναι αρχαία. Είναι νεότερα αιτήματα, είναι αιτήματα που προήλθαν από τις ιστορικές εξελίξεις του χριστιανικού λαού, όπως παραδείγματος χάρη υπέρ του ευσεβού ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Έχουμε βέβαια μία αναφορά του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να υποτασσόμαστε στις υπερέχουσες εξουσίες για να υπάρχει ειρήνη μέσα στον τόπο που ζούμε, μέσα στην πατρίδα μας. Υπάρχει αυτή η αναφορά. Αλλά εμείς λίγο περισσότερο προχωράμε και ονομάζουμε το στρατό μας Φιλόχριστο. Θα έλεγα όχι γιατί είναι, ας το πούμε καθαρά, αλλά γιατί θα μπορούσε να είναι. Να λοιπόν αυτή η εσχατολογική διάσταση των ευχών μας. Λαμβάνουμε την αλήθεια των πραγμάτων εκ του μέλλοντος, εξ αυτού που θα θέλαμε να είναι, δηλαδή η Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Το αίτημα υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου Δεϊθώμεν έχει να κάνει ακριβώς ασφαλώς με τις ιστορικές διαδρομές του γένους των χριστιανών, όταν η αυτοκρατορία γίνεται εντελώς χριστιανική, η χριστιανική αυτοκρατορία της Ανατολής, και όταν έχει ανάγκη μια βοήθεια, μια θεία βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους πολλούς εχθρούς που την υπονομεύουν στα εξωτερικά της σύνορα. Και γνωρίζουμε από την ιστορία πόσες φορές η ευσέβεια των ανθρώπων γλίτωσε αυτήν την αυτοκρατορία από πολλούς εχθρούς και πόσες άλλες δεν κατάφερε να τη γλιτώσει, ερμηνεύοντας αυτήν την αδυναμία ως θέλημα Θεού. Τώρα το αίτημα το επόμενο που εκφωνεί ο διάκονος ή ο πρεσβύτερος, βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, είναι για την πόλη μας. Αυτή την πόλη, αυτή τη χώρα, αυτούς τους ανθρώπους που οικούν, κατοικούν σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα και κατοικούν εν πίστη. Αυτή η πόλη και αυτή η χώρα. Σε μια επιστολή που είναι των αρχών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, αποδιδόταν παλαιότερα στον Άγιο Ιουστίνο, σήμερα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συγγραφέας, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο αποδέκτης. Είναι μια επιστολή προς τον Διόγνητο, η περίφημη προς Διόγνητον επιστολή. Εκεί κατατίθεται ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των χριστιανών μέσα στην ιστορία. Οι χριστιανοί οικούν σε πατρίδες, είναι κάτοικοι πατρίδων, ζούνε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, συμπεριφέρονται όπως οι άλλοι άνθρωποι, έχουν τα ήθη και τα έθιμα πολλών ανθρώπων που υπάρχουν γύρω τους και που δεν είναι χριστιανοί, παντρεύονται, γεννούν τα παιδιά τους, τα ανατρέφουνε, και ενώ ζούνε σε πατρίδα, η πατρίδα τους είναι αλλού. Αυτό είναι το σημαντικό αυτού του κειμένου. Η πατρίδα μας βρίσκεται αλλού. Και το αλλού βέβαια όλοι το καταλαβαίνετε ποιο είναι. Είναι η πατρίδα που ονομάζεται Βασιλεία του Θεού. εκεί αποβλέπουν. Όταν λοιπόν ζητάμε από το Θεό να προστατέψει την πόλη μας, την ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε προς την άλλη πόλη. Όταν ζητάμε να προστατέψει την πατρίδα μας, το ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε ειρηνικά προς μια άλλη πατρίδα. Τα αιτήματα γίνονται τώρα πιο εξειδικευμένα. Έχουν να κάνουν με τις βιωτικές ανάγκες των ανθρώπων. Δηλαδή με την καλλιέργεια. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα αιτήματα γραφτήκανε σε μια εποχή αγροτικής κοινωνίας. Οι καιροί έπαιζαν σημασία για το αν θα μπορέσει ο άνθρωπος να οικονομήσει τα προστοζήν, να οικονομήσει δηλαδή τον τρόπο της ζωής του. Τα νερά, η εφορία των καρπών της γης, υπερευκρασίας λοιπόν αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Και όλα αυτά για να μπορέσουμε απρόσκοπτα να ασχοληθούμε με την πνευματική μας πορεία, με τη σωτηρία μας. Αυτά όλα, όταν δεν λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο αρμονικό, παράγουν πειρασμούς. Θυμόσαστε ότι στην Κυριακή προσευχή ζητάμε από το Θεό να μην μας βάλει σε πειρασμούς, γιατί αισθανόμαστε αδύναμοι. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τους αντέξουμε τους πειρασμούς. Και ακόμα περισσότερο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε καταστάσεις εμπερίστατες. Αυτοί που πλέουν, αυτοί που έχουν να κάνουν μεγάλες οδηπορίες, αυτοί που είναι άρρωστοι, αυτοί που είναι κουρασμένοι από τη ζωή, οι εχμάλωτοι. Για όλους αυτούς ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια του Κυρίου. Κοιτάξτε, οι πλέοντες, οι οδηπορούντες, οι νοσούντες, οι κάμνοντες και οι εχμάλωτοι δεν είναι παρόντες στη σύναξη, είναι απόντες. Δηλαδή ζητάμε το έλεος του Θεού, το έλεος για τη σωτηρία των ανθρώπων που είναι απόντες. Είναι δικοί μας, αλλά οι καταστάσεις της ζωής τους έχουν μακριά μας. Πιο πνευματικό τώρα είναι το επόμενο αίτημα υπέρ του Ρησίνεϊ μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Να απαλλαγούμε από θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. Ξέρουμε ότι η θλίψη, η οργή, ο κίνδυνος και η ανάγκη παράγουν καταστάσεις επικίνδυνες. Ιδιαίτερα η οργή είναι ένα στοιχείο που μπορεί να παρασύρει την ψυχή του ανθρώπου σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η θλίψη, ο κίνδυνος, η ανάγκη. Πάλι παραπέμπω στη φράση της Κυριακής προσευχής «Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν». Για να καταλήξει λοιπόν όλος αυτός ο κατάλογος των αιτημάτων στη φράση αντιλαβού «Πάρε μας». «Πάρε μας Κύριε επάνω σου, ελέησον και διαφύλαξον ημάς». Ο Θεός μπορεί να γίνει ο διαφυλακτής της υπάρξεώς μας, εάν του παραδοθούμε.

Λοιπόν, όπως λέγαμε, το αντιλαβού σημαίνει πάρε μας κοντά σου. Έχε μας κοντά σου. Κατανόησε μας. Κατανόησε τις ανάγκες μας αυτές. Σώσε μας. Ελέησε μας. Και διαφύλαξε μας δωρεάν. Δεν έχουμε να σου δώσουμε τίποτα. Δωρεάν δώστα μας όλα. Τη συχάρητη, αυτό σημαίνει. Δωρεάν. Δεν είναι λάθος να πούμε με τη χάρη σου, η οποία χάρη του είναι μια, η χάρη του είναι μια δύναμη που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν, δηλαδή αναανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει. Είναι η δωρεά του Θεού προς εμάς. Αυτό όμως που έχουμε να του δώσουμε είναι πολύ σπουδαίο, για αυτό περιμένουμε αυτήν τη δωρεά. Έχουμε να του δώσουμε δικούς μας ανθρώπους, που προήλθαν από τη δική μας φύση, την ανθρώπινη φύση. Πάνω απ' όλα, μια γυναίκα. Έχουμε να του δώσουμε την Παναγία. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του. Έχουμε να του δώσουμε τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από μας. Γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεολογία του Χριστού που έχει ο Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δίκαιους Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά έφτασαν στο Χριστό. Υπάρχουν μέσα άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να του δώσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα. Παραδίδω. Να παραδώσουμε όλη τη ζωή μας στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα «Όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε» αργότερα, θα το αναλύσουμε αυτό το σημείο. Επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, προχωράμε να ενωθούμε μαζί Του. Τα ειρηνικά λοιπόν έχουν δύο επαναλήψεις, αλλά εν επικεφαλίδι τρόπον τι να επαναλήψεις. Είναι σαν να επαναλαμβάνονται τα 9 αιτήματα των ειρηνικών άλλες 2 φορές, χωρίς να εκφωνούνται. Εκφωνείται μόνο η απόλυξη, η κατάληξη, το λεγόμενο αντιλαβού. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη σύ χάριτη. Δεν τα λέμε 3 φορές, αλλά λέμε την απόλυξή τους. Ανάμεσα σε αυτές τις επαναλήψεις υπάρχουν τα λεγόμενα αντίφωνα. Αρχαία μελωδικά μέρη της Θείας Λειτουργίας και ονομάζονται αντίφωνα γιατί ψάλλονται κατά αντιφωνία από τους 2 χορούς. Τα αντίφωνα είναι 3 ομάδες ύμνων. Ας πούμε ότι έχουμε μια ομάδα 3 αντιφώνων από εδώ και έπειτα. Τα 3 αυτά αντίφωνα είναι ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με το λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό ότι θα μας κάνει παιδιά του. Σε αυτές τις 3 σύντομες ευχές που παρεμβάλλονται των 3 αντιφώνων, η απόλυξη λέγεται εκφώνος από τον ιερέα. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Κανονικά με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, τις Κυριακές και τις Γιορτές των Μεγάλων Αγίων, υπάρχουν εδώ μέσα ψαλτικά μέρη. Συγκεκριμένα είναι 2 ψαλμοί, ο ψαλμός 102 και ο ψαλμός 145,
Ο 102 ξεκινάει με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον». Ο 145 ξεκινάει με το «Εν η ψυχή μου τον Κύριον», τον οποίο ψάλουν οι δύο χωροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλον μοιράζονται τους στίχους. Βέβαια σήμερα στις εκκλησίες μας, στις θείες λειτουργίες που παρακολουθούμε, δεν ψέλνονται όλοι οι ψαλμοί, αλλά τουλάχιστον 6 στίχοι, 4 ή 6 στίχοι. Και το τρίτο στάσιμο, γιατί ουσιαστικά έχουμε 3 στάσιμα, ψάλλονται οι μακαρισμοί από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, σε 8 ήχους. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν 3 σύντομες αναφορές που ουσιαστικά παραπέμπουν στη σχέση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας, γι' αυτό και συνέχεια επικαλούμαστε της Παναγίας Αχράντου υπερευλογισμένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Επίσης επικαλούμαστε και πάντων των Αγίων, για να συνδεθούμε ακριβώς με τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τις ευχές που παρεμβάλλονται μεταξύ των τριών αντιφώνων. Ενώ ο διάκονος λέει τα παραπάνω, ο ιερεύς αναγινός και μυστικός την ευχήν του πρώτου αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποίησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια οίκαι σου ένας των αιώνων, η τελευταία φράση λέγεται εκφώνος. Δηλαδή, με την πρώτη μυστική ευχή ο ιερέας μας βάζει σε μία βασιλεία ουσιαστικά, σε έναν τόπο είναι το πιο σωστό, όπου επικρατεί η δόξα του Θεού. Ποια δόξα? Η ακατάληπτη δόξα. Τι γνωρίζουμε από το Θεό? Από το έλεος του, το αμέτρητο έλεος του. Τι γνωρίζουμε από την φιλανθρωπία του, την άφατη αυτή που δεν μπορεί να εκφραστεί? Γνωρίζουμε μόνο όλα αυτά ως παρουσία του, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο είναι απέραντο αυτό το έλεος του και αυτή η φιλανθρωπία του και αυτή η δόξα του. Γι' αυτό αποβλέπουμε μόνο στην ευσπλαχνία του και στην επίβλεψή του εφημάς. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες εκφράσεις που ασφαλώς αποτυπώνουν στάσεις ζωής, τη θέμεθα κάτω από την παρουσία του Κυρίου. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Παραδιδόμαστε. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, το κατάλληλο ρήμα. Παραδιδόμαστε στην παρουσία του Κυρίου.

Η μυστική ευχή του δευτέρου αντιφώνου, που τελειώνει με την εκφώνηση ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, έχει ως εξής: Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Θα υπογραμμίσω, γιατί είναι πολύ βαθύ το κείμενο για να το αναλύσω, θα υπογραμμίσω, ενώ είναι βαθύ και δεν μπορώ να το αναλύσω στον χρόνο που έχω, θα υπογραμμίσω όμως τη λέξη κληρονομία. Είμαστε η κληρονομία του Κυρίου, η κληρονομία του ουρανίου Πατρός. Γιατί είμαστε η κληρονομία του ουρανίου Πατρός? Γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Υιού του. Όταν ξεκινάει η πρώτη υπόσχεση στη συνάντησή του με τον Αβραάμ, εκεί έχουμε την παρουσία αυτής της λέξης, κληρονομία. Αργότερα ο Θεός σε όλες τις εμφανίσεις του, κυρίως τις δύο εμφανίσεις στο Μωυσή, στην πρώτη στο Χορίβ που τον καλεί να ελευθερώσει το λαό και στη δεύτερη στο Σινά που συνάπτει τη Μεγάλη Διαθήκη μαζί του, καταθέτει ακριβώς το περιεχόμενο μιας κληρονομίας ενός λαού του Θεού. Αποδεχόμαστε ότι είμαστε αυτή η κληρονομία του και ως κληρονομία του ελπίζομαι σε Αυτόν. Αυτή είναι η μυστική ευχή του δευτέρου αντιφώνου. Και λίγο γρήγορα ομολογώ, γιατί τρέχει ο χρόνος,

χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εκφωνεί τώρα, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, σε κάθε σύναξη, ευχαριστιακή, πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις που είναι συναγμένοι πραγματικά στο όνομα του Κυρίου. Σε κάθε σύναξη ενδεχομένως όλο το πλήρωμα να είναι συναγμένο εις το όνομα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές οι δύο και οι τρεις δίκαιοι σώζουν όλον το λαό. Αυτό γίνεται από τα αρχαία χρόνια. Θυμηθείτε το διάλογο του Αβραάμ με το Θεό για τη σημασία που έχουν οι δίκαιοι ως προς τη σωτηρία του κόσμου. Επειδή λοιπόν υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις, οι περισσότεροι έστω, όλοι αν θέλετε όσοι είμαστε συναγμένοι σε μια Θεία Λειτουργία που έχουμε μαζευτεί με πρόθεση να παραδοθούμε στον Κύριο, μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα μας χαρίσει το πλήρωμα των αιτημάτων μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συμφέρον.

0: Αναζητώντας τον.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Είμαι θα και πάλι μαζί με την χάρη του Θεού προκειμένου να συνεχίσουμε τη διήγηση αυτή από την επίσκεψή μας στους Αγίους Τόπους. Είναι η τρίτη κατά σειρά ομιλία μας αυτή και μας βρίσκει κάπου εκεί στο ναό του Σολομώντος, στο τέμενος λεγόμενο του Ομάρ. Εντός των τυχών της πόλεως βλέπουμε αυτό το τέμενος του Ομάρ, μουσουλμανικό βέβαια, όπου άλλοτε βρίσκεται ο ναός του Σολομώντος. Το τέμενος του Ομάρ, θέλω να γνωρίζετε, βρίσκεται εις το μέσον περίπου μιας μεγάλης περιοχής 150 στρεμμάτων. Είναι οκτάγωνον και έχει ανά μία πύλη στα τέσσερα σημεία του οριζόντος. Είναι πλουσίως διακεκοσμημένον και προκαλεί τον θαυμασμό του επισκέπτου σαν έργον τέχνης. Ο τρούλος του είναι πελώριος και ολόχρυσος. Κάτωθεν αυτού υπάρχει βράχος που οι Εβραίοι πιστεύουν ότι είναι το αλώνι του Ορνά, το οποίο ηγόρασε ο Δαβίδ παρά των Ιβουσαίων και επί του οποίου κατήλθε πύρε εξ ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα που προσέφερον οι Ισραηλίτες εις τον Θεόν. Γύρω στα 100 μέτρα περίπου από το Ομάρ, εις το νότιο μέρος, βλέπουμε άλλο οικοδόμημα.

είναι τα Άγια των Αγίων. Ο Αυτοκράτοριος Νιανός είχε κτίσει ναόν της Παπαντής εκεί, αλλά δυστυχώς τώρα το έχουν οι Μωαμεθανοί. Το μέρος αυτό είναι αλήθεια, μας προκάλεσε βαθιτά την ευλάβεια, γιατί επαναφέραμε στη μνήμη μας πολλά γεγονότα της Αγίας Οικογενείας. Στα Άγια των Αγίων εισήχθη, όπως ξέρουμε, η Θεοτόκος όταν ήταν ακόμη 3 ετών, ως τριετίους αδάμαλης. Εκεί επίσης ο Κύριος 12 ετής ευρέφη από την Παναγία Μητέρα του και τον Άγιον Ιωσήφ να διδάσει τους γραμματείς και φαρισαίους, πάλι όπως ξέρουμε. Εκεί επίσης με το φραγγέλιο έδιωξε τους αγοροπολιτάς ο Χριστός μας αργότερα. Μέσα στα Άγια των Αγίων υπάρχει επίσης τμήμα από την πλάκα που πατούσε ο Κύριος όταν 12 ετής ευρέθη διδάσκων εις των ναών. Εις των περίβολων δε υπάρχουν αρκετά θυσιαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις θυσίες των ζώων, το γερό εκείνο και ένας μεγάλος νυπτήρ. Προχωρώντας προς νότον από τον τάφο του Ζαχαρίου ή στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, συναντούμε την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όπου ο Κύριος έστειλε τον εκκλινετή τυφλόν και όταν ενύφθη ανέβλεψε, όπως μας λέγει το Ευαγγέλιο. Ακόμη υπάρχει νερό εις το μέρος αυτό. Πλησίον δε της κολυμβήθρας υπάρχει ύψωμα στρογγυλό, όπου ο τάφος του Ισαΐου και το σημείο που κατά τη διαταγή του βασιλέως Μανασί επριονίστη. Πιο κάτω ενώνονται οι κοιλάδες Ιωσαφάτ και Ενόμ, όπου και το φρέαρ του Ιώβ, το οποίο έχει ακόμη νερό άφθονο και γλυκύτατο. Απέναντι ακριβώς, λίγα λεπτά με τα πόδια, και να ο αγρός του Κεραμαίος, όπου και ο Ιούδας απεγχωνίστη. Επάνω βλέπουμε την Ιερά Μονή του Αγίου Ονουφρίου με το ασκητήριό του και πολλούς τάφους των πρώτων Πατριαρχών των Ιεροσολύμων, καθώς και πολλά Άγια Λείψανα στους υπογείους τάφους. Λέγεται δε ότι το χώμα του μέρους αυτού είναι θαυματουργό. Μόλις το ρίξε πάνω, σάλιο το σώμα νεκρού λιώνει αμέσως. Η Αγία Ελένη, που το γνώριζε αυτό φαίνεται, φόρτωσε πλοία ολόκληρα 250 των αρθμών με χώμα από αυτό και το έστειλε εις την Ρώμη. 20 λεπτά από το μουσουλμανικό τέμενος και τα Άγια των Αγίων εις την απέναντι πλευρά των τυχών, άλλες εκπλήξεις μας περιμένουν. Εκεί βρίσκουμε το λεγόμενο Υπερώον, όπου έγινε ο μυστικός δείπνος, όπου ενεφανίστη ο Κύριος το βράδυ της Αναστάσεώς του αποουσιάζοντος του Θωμά, και μετά 8 ημέρες ενεφανίστηκε πάλι παρόντος του Θωμά. Είναι το Υπερώον όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων και το Άγιο Πνεύμα υπό μορφήν πυρήνων γλωσσών εκατέβη και έλουσε τους Αποστόλους, μετατρεποντάς τους από αδυνάτους και φυγοπόνους εις παντοδυνάμους και μάρτυρας. Πώς να μη λυθούν, αγαπητοί, τα γονατά μας όταν σκεπτόμεθα πού ευρισκόμεθα? Επίσης εκεί είναι και το μέρος που εκοιμήθη η Θεοτόκος. Ήταν το σπίτι δηλαδή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που την είχε παραλάβει μετά την σταύρωση του Υιού της στα ίδια. Πιο κάτω συναντούμε το σημείο που ο Απόστολος Πέτρος ειρνήθη, όπως ξέρετε, και εξήλθε και έκλαυσε πικρός μετά την άρνηση. Επίσης εκεί κοντά ευρίσκεται η πρώτη επίσημος εκκλησία, η Αγία λεγόμενη Σιών. Προς ανατολά της Ιερουσαλήμ κείται το όρος των ελαιών. Ψυχικά σκυρτήματα αισθάνεται κανείς όταν το βλέπει και ξέρει δύο πράγματα για αυτά. Γιατί πολλά θυμάται από τη ζωή του Κυρίου που είναι συνδεδεμένα με το ελαιόν. Εις το μέσον της μεσαίας κορυφής, μιας από τις τρεις που έχει, ανελήφθη ο Κύριος. Εις το σημείο αυτό η Αγία Ελένη είχε κτίσει ναό, αλλά κατεστράφει υπό τον Περσών. Ανοικοδομήθηκε πάλιν, αλλά και πάλιν κατεστράφει.
ως συνέβη και με όλα τα προσκυνήματα. Και τελικά έμεινε ένα οκτάγωνο οικοδόμημα διαμέτρου 7-8 μέτρων, το οποίο κατέχουν σήμερα δυστυχώς οι μουσουλμάνοι, και οι δικοί μας επιτρέπεται να λειτουργήσουν εκεί της Αναλήψεως και του Λαζάρου. Εις το δάπεδον του οκταγώνου αυτού υπάρχει μια πλάκα τελείως απλή, εις την οποία υπάρχει το αποτύπωμα του δεξιού ποδός του Κυρίου. Δεν χρειάζεται να μας το βεβαιώσει κανείς το γνήσιο της παραδόσεως αυτής, γιατί το άρωμα που αισθανόμεθα σβήνει κάθε αμφιβολία. Νοτίως της Αναλήψεως συναντούμε το μέρος που εισκύτευσε η Αγία Πελαγία, όπου και ο τάφος της. Η βόρειος κορυφή του όρους του Ελαιών, θέλω να ξέρετε, η οποία ονομάζεται Μικρή Γαλιλαία, λόγω του ότι επί της εποχής του Κυρίου υπήρχε ξενών που έμεναν οι εξ Γαλιλαίας ερχόμενοι, είναι το μέρος που το πρώτο εμφανίστηκε ο Κύριος εις τους Αποστόλους. Το σημείο αυτό υπάρχει εντός του Ιερού Ναού που κατέχουν Ορθόδοξοι. Πέριξ του ναού υπάρχει πελωρία έκστασης και σε κάποιο σημείο βλέπουμε κάτι σαν κιόσκι, θα λέγαμε, που μας προκαλεί την περιέργεια. Δεν αργήσαμε όμως να αντιμετωπίσουμε νέαν έκπληξη. Είναι το σημείο που ο Κύριος ζήτησε και έφαγε ψάρι ψητό και μέλι, για να μην θεωρηθεί φάντασμα μετά την Αναστασή του. Δύο πέτρινες κολόνες 50-60 εκατοστών ύψους που υπάρχουν ακόμη υπόλοιπα της τραπέζης μας βεβαιώνουν αυτά που μαθαίνουμε με το άρωμά τους. 500 περίπου μέτρα πιο εκεί είναι μια εκκλησία προς τιμή της Θεοτόκου. Εις τον τόπον αυτών η δέσποινα του κόσμου, η Κυρία των Αγγέλων, συνήθιζε να προσεύχεται, και εκεί κάποια μέρα ενεφανίστηκε Άγγελος Κυρίου και την ειδοποίησε ότι επρόκειτο σε λίγες μέρες να κοιμηθεί. Απ' έξω η εκκλησία αυτή φέρει λόγια τέτοια που αναμνήσκεται κανείς αυτής υποθέσεως, ακόμη αναφέρεται και ενάτη οδή το μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου από το Θεό το σωτήρι μου. Ό,τι και αν κανείς περιγράψει για αυτήν τοποθεσία, δεν θα δυνηθεί να περιγράψει ούτε το 1/100 εκείνων που ακριβώς συμβαίνουν εκεί επάνω και ακόμη που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν φτάσει εκεί, και αναμιμηθεί ότι η Κυρία των Αγγέλων, επαναλαμβάνω, προσευχομένη εκεί, εδέχτη το μήνυμα της μεταστάσεώς της. Φεύγοντας από εκεί και πολύ κοντά πλέον στην εκκλησία αυτήν, υπάρχει μια ιερά μονή ρωσική πολύ επιβλητική. Είναι το μέρος που ευρέθη το τρίτον, γιατί υπάρχουν τρεις ευρέσεις, η τιμία κεφαλή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Οι μοναχές με τη σοβαρότητά τους και τη συμπαθεστάτη όψη τους σε κάνουν να νομίζεις ότι ευρίσκεσαι σε αγγελικό περιβάλλον. Εξερχόμενοι αγαπητοί των Ιερουσαλήμων από το δυτικό μέρος, ευρίσκουμε τη Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Για το σημείο αυτό η παράδοση αναφέρει τα εξής. Όταν ο Λότ ημάρτησε με τις θυγατέρες του και ήρθε εις επίγνωση, είχε τύψεις και γι' αυτό επήγε να συμβουλευτεί το θείο του Αβραάμ. Όταν εκείνος τον ήκουσε, του έβαλε σοβαρόν κανόνα. Τον ετιμώρησε ούτως υπήν, στέλνοντάς τον από τη Χεβρώνα εις Ιερουσαλήμ, η πόλη τότε ονομάζεται Σαλήμ Ιερουσαλήμ, να φυτέψει τρία ξύλα ξηρά. Τα τρία ραβδιά που του άφησαν οι τρεις άγγελοι, η Αγία Τριάς όπως τα λέγαμε, όταν τους φιλοξένησε κάτω από τη δρή της Μαυρής, και να τα ποτίζει μέχρι να βλαστήσουν. Υπήκουσε ο Λότ και πήγε και τα εφύτευσε και τα τρία μαζί. Προσπαθούσε να τα ποτίζει μεταφέροντας καθημερινώς νερό από πολύ μακριά, αλλά ο διάβολος του το έχινε καθοδόν και δεν έφτανε ποτέ στον προορισμό του.
Αυτός επέμενε ώσπου κάποτε μετά από πολλά χρόνια και πάμπολα βάσανα έφτασε επιτέλους και πότισε τα ξύλα και αυτά βλάστησαν. Μεγάλωσαν γενόμενα ένα δέντρο από τρία είδη: πεύκος, κυπάρισος και κέδρος. Αυτό είναι το δείγμα ότι τον εσυγχώρησε ο Θεός. Όταν ο Σολομών έκτιζε το ναό, οι εργάτες έκοψαν και αυτό το δέντρο να το χρησιμοποιήσουν κάπου στο ναό. Μέτρησαν το μέρος που ήθελαν να του βάλουν, μέτρησαν και το ξύλο και το έκοψαν καταλήλως. Όταν όμως πήγαν και το αποθέτησαν, δεν έκανε το ξύλο. Το μετρούν πάλι, ήταν εντάξει το ξύλο. Όμως δεν έκανε, όταν το τοποθετούσαν, δεν έκανε. Τι παράξενο, σκέφτηκαν. Και έκαναν νέες προσπάθειες. Είχαν όμως τα ίδια αποτελέσματα. Γι' αυτό το θεώρησαν ένα ξύλο κατεραμένο και το επέταξαν. Διεδόθη όμως το συμβάν και όλοι γνώριζαν αυτό το παράξενο ξύλο και το περιφρονούσαν, ακόμη και οι μετέπειτα γενναίες. Αυτό παραδόξως έμενε χωρίς να σαπίζει. Όταν ήλθε η ώρα να σταυρωθεί ο Κύριος, διάλεξαν αυτό το ξύλο το περιφρονημένο, γιατί αυτό νόμιζαν ότι τέριαζε σε έναν τέτοιον άνθρωπο, και τον σταύρωσαν επάνω σε αυτό. Και έχουμε εμείς το τίμιο σταυρών, ποτισμένον τώρα με το θεανθρώπινο αίμα του Ιησού μας. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι υπάρχει το μέρος που ήταν φυτευμένο το δέντρο αυτό, κάτω από την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας. Οι αγιογραφίες της μαρτυρούν την ιστορία του δέντρου. Στις ηχογραφίες Εράσμονης του Ημίου Σταυρού διακρίνουμε ακόμη και τις εικόνες των φιλοσόφων Πλάτωνος και Σοκράτους. Έβαλαν και αυτούς εκεί, διότι εκείνοι προείπαν για τον ερχομό του Κυρίου μας στη γη, όπως ξέρετε. Νοτίος δε της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού και μεταξύ αυτής και της Ελλάδος των Γιγάντων υπάρχει το Καταμόνας, μια άλλη Ιερά Μονή. Η ονομασία της Μονής αυτής μας πληροφορεί το γεγονός: ο Κύριος προσήφιε το Καταμόνας, όπως αναφέρει η Γραφή. Είχε διαλέξει το μέρος επειδή είχε ησυχία. Είχε ακόμη και τον τάφο ενός συμπαθούς του προσώπου του Αγίου Σημεών, αυτού που τον πήρε εις την αγκαλιά του όταν τον Κύριό μας 40 ημερών βρέφος τον επήγε η Παναγία Μητέρα του εις την Εκκλησία της Παπαντής εις τα Άγια των Αγίων. Όμως χαρά για μας και εμείς προσκυνήσαμε τον τάφο του Αγίου και του είπαμε να μεσητεύει και για μας προς τον Κύριο και να μας αξιώσει και εμείς να βρεθούμε ποτέ σε θέση να πούμε το «νιν απολύεις τον δούλου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου». Τώρα να μεταφερθούμε κάπου έξω, να πάμε στη Γαλιλαία, να πάμε στο Θαβόρ, να πάμε στη Γενισαρέτ, να πάμε στη Ναζαρέτ. Τα προσκυνήματα, αγαπητοί μου, δεν ευρίσκονται μόνο στα Ιεροσόλυμα και γύρω της πόλεως, αλλά πάρα πολλά υπάρχουν σε άλλα μέρη της χώρας αυτής. Γι' αυτό με τα δύο μέρες με ένα πούλμαν φύγαμε πρωί για να επισκεφτούμε το Θαβόρ, τον Ιορδάνη και άλλα. Πετούσαμε πραγματικά από θείο ενθουσιασμό, μα είχαμε και αγωνία περιμένοντας νέες εκπλήξεις που δεν μας περίμεναν εις τον τόπο του προορισμού μας μόνον, αλλά άρχισαν από τα πρώτα χιλιόμετρα έξω της πόλεως. Ο οδηγός, κατά θείαν συγκυρία του πούλμαν, μας συστήθηκε ότι ήταν Άραβς, Παλαιστίνιος, Ορθόδοξος Χριστιανός. Εξ των υστέρων όμως διαπιστώσαμε ότι αυτόν μας τον έστειλε ο Κύριος. Σε όλα τα ταξίδια έξω της πόλεως είχαμε αυτόν και συνεχώς μας ενημέρωνε για κάθε τι, σε κάθε σημείο που βρισκόμαστε. Δεν προφτάσαμε να βγούμε από τα τείχη της πόλεως καλά-καλά και ο οδηγός άρχισε: «Να, αυτό είναι το σπήλαιο που εκοιμήθη ο Βαρούχ 70 έτη. Εκεί είναι ο τάφος». Οδεύοντας προς την Σαμάριαν,
από το όρος των ελαιών, μας δείχνει το μέρος που αρχιερεύς Ιαδούς υπεδέχτη τον Μέγαν Αλέξανδρον. Προχωρώντας, αφήνουμε δεξιά στο βάθος το μέρος όπου έχει το Ιγαβάλ, πατρίς του Σαούλ. Σε λίγο ο λόφος Γαβαών, όπου ο Ιησούς του Ναβί είπε το στήτο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάλαγγα Ελών, προκειμένου να νικήσει τον βασιλέα Ιεροσολύμων Άνιδο Ζεβέκ. Εκεί επίσης ο Σολομών ζήτησε σοφία από τον Κύριο. Σε λίγο φτάνουμε εις τη Ρωμάδα, όπου ο ναός του Αγίου Γεώργιου. Ο ιερεύς εκεί μας είπε ότι οι μουσουλμάνοι σέβονται και φοβούνται τον Άγιο Γεώργιο και δεν πειράζουν του ναούς του. Γι' αυτό οι περισσότερες εκκλησίες στην Παλαιστίνη φαίνονται ότι είναι προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου, ενώ βασικά ανήκουν σε διαφόρους Αγίους. Μετά τη Ραμάλα βρισκόμαστε στο χωριό Πύρε, την αρχαία Βιρόφ, όπου ανεκάλυψαν η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ ότι έλειπε ο Ιησούς επιστρέφοντας από τα Ιεροσόλυμα όταν αυτός ήτο 12 ετής, όπως διαβάζουμε στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Παλαιά υπήρχε Βυζαντινή εκκλησία εκεί, αλλά τώρα στα ερείπια της επάνω έχτισαν τζαμί. Σε λίγα λεπτά να η Βεθήλ, όπου εκοιμήθη ο Ιακώβ φεύγων της Μεσοποταμία, φοβούμενος στην οργή του Ισάφ, και είδε την κλίμακα όπου έφτανε στον ουρανό. Εκεί ο Αμός επροφήτευσε, εκεί ο Σαμουήλ έκρινε τον λαόν κατέτος, εκεί ο Αβραάμ εχωρίστη του Λότ. Να και η παλαιά Σιλόμ, όπου εγεννήθη ο Σαμουήλ ο προφήτης. Εκεί ο Ιησούς του Ναβί άφησε την κυβωτών της Διαθήκης και έμεινε 328 έτη. Εκεί ο Γεροηλή επληροφορήθη τον θάνατον των αιών του Οφνή και Φινεές και εκ της ειδήσεως έπεσε και εφωνέθη. Εμπρός μας τα όρη Γεβάλ και Γαριζίν, όπου διαφωνούσαν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας, εις ποιον εκ των δύο πρέπει να προστινούν τον Θεόν. Εις το Γαριζίν ανεβίβασε ο Ιησούς του Ναβί τας φυλάς Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, Ισάχαρ και Ιωσήφ και Βενιαμίν, δια να απαγγείλουν τας υπέρ των τηρητών του νόμου ευχάς. Εις δε το Γεβάλ ανεβίβασε τας λοιπάς φυλάς Ρουβίμ, Γάδ, Ασίρ, Ζαβουλών, Δαν, Νεφθαλήμ, δια να απαγγείλουν τας κατάρας κατά των παραβατών του νόμου. Σε λίγο φτάνουμε εις την αρχαία Σιχέμ, σημερινή Νεάπολη, κτισμένη από τον Μέγα Αλέξανδρο. Κατεβαίνουμε κάποια στιγμή από τα πούλμαν και μπαίνουμε σε ένα μοναστήρι. Εις το περίβολο βλέπουμε τους στίχους μιας εκκλησίας που κτίζεται από τις αρχές του αιώνος, δυστυχώς λόγω των φοβερών διδασκολιών, και που νομίζει κανείς ότι είναι ερείπια. Εις το μέσον υπάρχουν δύο στενά παραλληλεπίπεδα κουβούκλια ύψους 2 μέτρων περίπου, εις τα απόσταση 3-4 μέτρων το ένα από το άλλο. Εις το καθένα υπάρχει μια στενή σκάλα που κατεβαίνοντας βλέπουμε να καταλήγουν σε ένα μικρό υπόγειο ναό, αλλά εκείνο που μας εξέπληξε ήταν ένα πηγάδι με στενό στόμιο, το φρέαρ του Ιακώβ πληροφορούμεθα. Σε αυτό ακριβώς το μέρος ο Κύριος μίλησε με τη Σαμαρίτιδα, τη σημερινή Αγία Φωτεινή, και το νερό είναι αγίασμα. Τι να σκεφτούμε την ώρα εκείνη που ευρισκόμεθα. Πατούσαμε το μέρος που πάτησε ο Κύριος κάποτε. Πίναμε από το νερό που έπιε αυτός. Στα αυτιά μας ηχούσαν τα λόγια του. Πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλι. Όταν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, που μη διψίσει στον αιώνα. Είπα και φώνησον τον άντρα σου. Καλώς είπας ότι άντρα ουκ έχω, 5 γάρ άντρας έσχες και νίνον έχει σου και σου ανήρ. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας. Αυτόν εν πνεύμα και αληθεία δι προσκύν. Εγώ είμαι ο λαλόνς. Όλα αυτά ήρθανε σαν αστραπή στα αυτιά μας, σαν να τα ακούγαμε. Τα αυτιά της ψυχής μας άκουγαν τα λόγια του και τα μάτια μας έβλεπαν τον Κύριο,
μακαρία εκείνη η γυναίκα που συνομίλουν. Τι κι αν δεν τους βλέπαμε με τα σαρκικά μάτια, δεν νιώθαμε κανένα κενό. Θέλω να ξέρετε ότι στο μέρος αυτό τελευταίως οι Εβραίοι κατεκρεούργησαν έναν αρχιμαντρίτη δικό μας, τον πατέρα Φιλούμενο. Είναι λυπηρά αυτά τα πράγματα για τις ημέρες μας, αλλά αυτά αποδεικνύει ότι ευρισκόμεθα σε αμαρτίες και δεν θα αξιωθούμε να δούμε τα πράγματα όπως θα έπρεπε για την Ορθοδοξία και για τον Ελληνισμό. Εν πάση περιπτώσει, προχωρούμε. Ξεκινούμε για νέες συγκινήσεις. Ο Αντώνης, πάλι ο οδηγός, έχει κάτι να μας δείξει. Να, ο τάφος του Ιωσήφ του Παγκάλου. Και τώρα, για χάρη σας, μια παράκληση του προγράμματος, λέει, βγαίνοντας από την Νεάπολη και μπαίνει σε ένα χωματόδρομο. Προχωρήσαμε γύρω στα 500 έως 700 μέτρα και μας δείχνει ένα πηγάδι. Είναι ο λάκκος που έβαλαν τον Ιωσήφ τα αδέλφια του και μετά τον πούλησαν εις τους Μαδιανίτας εμπόρους. Να, από την κοιλάδα αυτή ήρχοντο οι έμποροι. Θεέ μου, Θεέ μου, μα τι είναι αυτά που βλέπουμε? Εμείς τα είχαμε θάψει αυτά τα πράγματα πίσω εις την εποχή που αναφέρει η Γραφή. Και εσύ τα διατηρείς ακόμη και μας χαρίζεις την παρουσία τους. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μου, πολύ. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μου, σε ευχαριστούμε. Με αυτά τα ερείπια τι να είναι άραγε, σκεπτόμεθα προχωρώντας λίγο πιο πέρα, αλλά μας προλαμβάνει η πληροφορία. Εδώ είναι ρωμαϊκά κτίρια, εδώ η παλαιά Σεβάστια και αρχαιότερα Σαμάρια. Εκεί το ανάκτορο του Ηρώδου. Να, εκεί έγινε ο κατηραμένος χορός στα γενέθλια και επάρθει η απόφαση να αποκεφαλιστεί ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Πιο κάτω, στο κέντρο του σημερινού χωριού, να και ο τάφος του Αγίου. Κοντά του, η τάφη των προφητών Έλισε και Αβδιού. Μουσουλμάνοι δυστυχώς τα έχουν τα μέρη αυτά για την αναξιότητά μας. Τι θλιβερό. Φεύγοντας από τη Σαμάρια, αγαπητοί, προς τη Ναζαρέτ, βλέπουμε το χωρίο Τζενίν, την αρχαία Γυναία που ο Κύριος εθεράπευσε τους 10 λεπρούς. Σε λίγο η κοιλάς η Ισραήλ με το χωρίο Ζαρίν, αρχαία πόλης η Ισραήλ, όπου ο Αχάβ είχε το ανακτορό του και εκ του παραθύρου του οποίου εκρημνίστη η Εζάβελ. Λίγα μέτρα πιο κάτω, σε μια καταπράσινη πεδιάδα, μας δείχνει πάλι ο Αντώνης κάτι. Ένα μεγάλο κτήμα που δεν φυτρώνει ούτε ρίγανη, που λέμε. Τι είναι αυτό, διερωτώμεθα? Είναι το κτήμα που η βασίλισσα η Εζάβελ παράνομα πήρε από την Αβουθέ. Και ο προφήτης Ηλίας το κατηράστη να μην φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό είναι τόσο έρημο. Πολλοί επιχείρησαν να το καλλιεργήσουν, μα εις μάτιν. Πάλι η σκέψη μας πέταξε στην εποχή της παράνομης Ιεζάβελ, που τόσο κυνήγησε τον προφήτη Ηλία, όπως ξέρετε, τον άνθρωπο που έδαινε και έλυνε τα χέρια του Θεού. Να τα αποτελέσματα της κακίας της. Παραμένουν ακόμη 3.000 χρόνια περίπου και ο προφήτης Ηλίας ακόμη ζει. Δεν γνώρισε θάνατο. Τι κάνει η αγάπη προς τον Κύριο? Μετά το χωρίο Ζαρίν ευρίσκομαι την πηγή Άραβ, όπου ο Γεδεών κατ' εντολή του Θεού έφερε το λαόν και με σάλπεγγας και ιδρίας κατετρόπωσαν τους Μαδιανίτας. Σε λίγο υπάρχει το χωρίο Σουνάν, αρχαία Σώμανα, που ο προφήτης Ελισέος ανέστη τον ιόν της Χίρας που τον φιλοξένησε. Να και το χωρίο Ναΐν, όπου ο Κύριος ανέστησε το μονάκριβο ιόν της Χίρας. Θα μείνουμε εδώ και σήμερα για να προχωρήσουμε στην άλλη, στο Θαβόρ και επέκεινα. Η χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου και του Φρικτού Γολγοθά και της Γεστημανής ας είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Και πάλι χαίρετε, αδελφοί εν Κύριο.
Αγαπητοί Χριστό ακροατέ, χαίρετε Κυρίου. Και πάλι επέτρεψε ο αγαθός Θεός να βρεθούμε μαζί, προκειμένου να πούμε ακόμη λίγα λόγια αναφορικώς με τους Αγίους Τόπους. Ενθυμίστε όσοι είμαστε μαζί στο τρίτο μέρος, ότι στο τέλος αυτού είπαμε ότι συνέχεια μας θα είναι τώρα πλέον γύρω από το Θαβόρ και τα υπόλοιπα. Είναι το τέταρτο μέρος αυτό σήμερα και ευχόμεθα ο Άγιος Θεός να μας βοηθήσει. Απέναντί μας, συνεχίζοντας από το χωρίο Ναΐν, αντικρίζουμε ένα ωραιότατο βουναλάκι. Θαβόρ, φωνάζει ο οδηγός. Είπαμε, ομολογώ, πότε να φτάσουμε. Ανεβήκαμε στην κορυφή. Ο ιερομόναχος, ένας νέος δραστήριος άνθρωπος, μας καλοδέχτηκε. Εμείς βλέπαμε με τα μάτια της ψυχής μας τον Κύριο ολοφώτινο, όπως τον διαβάζουμε στου Λουκά. Του μαθητάς του μπρούμητα εμπρός του και τον Μωσή και τον Ηλία εκατέρωθεν του. Ναι, τον νιώθαμε. Θέλω να το πιστέψετε αυτό το πράγμα. Δεν μας εμπόδιζε η απόσταση του χρόνου. Μόνο που εκείνοι ανέβηκαν με τα πόδια και εμείς με τα αυτοκίνητο. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν σκέφτεται ο άνθρωπος λογικά τέτοιες στιγμές, αγαπητοί μου, γιατί δεν μπορεί να ανακατεύει παρελθόν και παρόν. Επί του όρου Σταβόρ, θέλω να ξέρετε επίσης, κείται το σπήλαιον του Μελχισεδέκ, βασιλέως Σαλήμ, όπου συνειδήθη με τον Αβραάμ και επί θυσιαστηρίου εξετέλεσε θυσία με άρτων και ίνων, η οποία ανυρπάγει στον ουρανό. Διαβάσετε, εάν θέλετε, στη Γένεση στο 14ο περί Μελχισεδέκ και θα δείτε εκεί ότι ήταν ένας καθαρός τύπος του Χριστού μας, ότι το απάτορ, ότι το αμήτωρ, ότι το αγενολόγητος, όπως ωραιότατα και επιγραμματικότατα μας αναφέρει προς Εβραίους ο Παύλος. Σε λίγο κατεβαίνοντας από εκεί, άλλη χαρά, ο Ιορδάνης. Πεταχτήκαμε, τολμώ να πω, από τις θέσεις μας, μόλις ακούσαμε. Τα αγιασμένα νερά του, σκούρα από το βάθος τα έχει. Κυλούν αλλού ορμητικά, αλλού ήσυχα. Κατεβαίνουμε γρήγορα-γρήγορα να πάρουμε από την ευλογία που του άφησε ασφαλώς ο Κύριός μας. Οι στον Ιορδάνη πηγαίνουν και διαβάζουν αγιασμό. Γιατί όμως, πως το νερό του δεν είναι αγιασμός? Από όποιο σημείο να πάρεις, δεν χαλάει ποτέ. Όπως και όλα τα αγιασμένα νερά. Γιατί λοιπόν διαβάζουν το αγιασμένο νερό του Ιορδάνου, ήθελα να ξέρω, τι περισσότερο προσφέρουν? Τέλος πάντων, δεν επεμβαίνουμε. Πήραμε νερό σε μπουκαλάκια. Ήπιαμε. Δροσιστήκαμε. Ενύφθημε και μεταδερθήκαμε νοερά στη στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου και είδαμε με τα πνευματικά μας μάτια τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο συνεσταλμένον να υπακούει και να βαπτίζει τον Κύριο και τον Ιορδάνη να στρέφει στα οπίσω. Βέβαια δεν ήταν το σημείο αυτό που ακριβώς βαπτίστη ο Κύριος, γιατί αυτό ευρίσκεται κοντά στην νεκρά θάλασσα, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε από αυτό. Εν πάση περιπτώσει προχωρούμε πιο κάτω, να και το αγαπημένο μέρος του Κυρίου μας, η λίμνη της Γενισαρέτ ή Τιβεριάδος ή Γαλιλαίας όπως λέγεται. Εδώ ο Κύριος ηλίεψε, εψάρεψε δηλαδή. Τι εψάρεψε? Τους ψαράδες μαθητάς. Εδώ κατ' επανάληψη εδίδασε τους όχλους. Να και το όρος των μακαρισμών. Στις πλαγιές του εκάθισαν 5.000 άντρες εκτός γυναικών και παιδίων και τους εχόρτασε με 5 άρτους και 2 ίχθυς.
Εις τη λίμνη αυτήν, αγαπητοί μου, περπάτησε ο Κύριος επάνω, που τότε μάλιστα ήταν και φουρτουνιασμένη. Και μόλις τον είδε ο Πέτρος, έπεσε και αυτό στα νερά και περπατούσε όσο διατηρούσε την πίστη του και τα μάτια του προς τον Ιησού. Πόσα λόγια δεν βούιζαν στα αυτιά μας, πόσα θαύματα δεν αναλογιστήκαμε εκείνες τις ώρες, δεν μπορώ να σας τα πω. Απέναντι η χώρα των Γεργεσινών με τους δύο δαιμονιζομένους που απέμπεψε ο Ιησούς τα δαιμόνια εις τους χείρους. Αριστερά, εις την άκρη της λίμνης, ερείπια της Καπερναού. Όλα μαζεμένα έχει. Θυμηθήκαμε τον εκατόνταρχο που παρακάλεσε τον Κύριο να θεραπεύσει το παιδί του και τα λόγια του που είπε «Ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγο και η αθίσταται ο πες μου». Ύψωσε πίστεως και ταπεινώσεως. Πού τέτοιο πράγμα σήμερα. Να και ο τελώνης προβάλλει στο βάθος του νοός μας ο Ματθαίος σε κάποιο μέρος που τον καλεί ο Κύριος, ακολούθημη, και μετά στο σπίτι του που πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και βρήκαν πρόφαση να τον κατηγορήσουν οι Φαρισαίοι ότι με τα αμαρτωλών και τελωνών εσύ ο διδάσκαλος ημών. Στην Καπερναούμ, θέλω να ξέρετε, υπάρχει ιερός ναός εκεί που κατέβασαν τον παραλυτικό από τη στέγη του σπιτιού μέσα εις το οποίο εδίδαξεν ο Κύριος. Ακόμη κάπου εκεί στην παραλία έκανε ο Κύριος την τρίτη εμφάνισή του εις μαθητάς του. Εψάρευαν εκείνοι και τον είδαν έξω εις την ξηρά το πρωί. Τον εγνώρισαν και έσπευσαν να βουγούν. Τους ερώτησαν αν είχαν πιάσει ψάρια και όταν του είπαν όχι, τους είπε να ρίξουν τα δίχτυα δεξιά. Υπήκουσαν και τα δίχτυα τους γέμισαν αμέσως. Αυτός όμως είχε ετοιμάσει φαγητό. Ψάρι ψημένο σε κάρβουνα είχε και ψωμί. Διαβάστε στον Ιωάννη στο 21ο να δείτε. Ζαλισμένοι και τρομαγμένοι από τη χαρά τους που τον είχαν μαζί τους, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Στα αυτιά μας τώρα εμάς ηχούν τα λόγια του Κυρίου προς τον Πέτρο. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Σίμων Ιωνά, φιλείς με? Εκεί ελέγχθησαν αυτά τα λόγια, αγαπητοί. Πηγαίνοντας προς το όρο των μακαρισμών, συναντούμε κάτι ερείπια και ένα εκκλησάκι, τα Μάγδαλα εδώ, το χωριό της Μαρίας, φωνάζει ο οδηγός, το χωριό της Αγίας Μαρίας Μαγδαλής. Εδώ ζούσε η κόρη αυτή με τα 7 δαιμόνια, όπου όταν ο Κύριος τε θεράπευσε, δεν έφυγε πλέον από κοντά του, εκ της ευγνωμοσύνης της προς αυτόν. Πολύ αδίκως, αγαπητοί μου, και προσέξετε το αυτό, κατηγορείται η Αγία αυτή. Αμαρτωλή λέγεται ότι ήταν. Τι κακό κάνει η αμάθεια. Το κλεισάκι αυτό είναι προς τιμήν της. Δεν υπήρξε ποτέ αμαρτωλή η Αγία Μαγδαληνή. Δαιμονισμένη ναι, ασθενής ναι, ξεξέβαλε τα 7 δαιμόνια ναι, αλλά όχι αμαρτωλή όμως. Εν πάση περιπτώσει, στη Γαλιλαία επίσης υπάρχει και ιερά μονή της Αγίας Μαγδαληνής που την κατέχουν Ρώσοι Ορθόδοξοι. Είναι εις την πόλη της Τιβεριάδος, μια ωραιοστάτη μητρόπολη, υπάρχει ιερά μονή των Αγίων Αποστόλων, η οποία βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Μερικά χιλιόμετρα πιο εκεί φτάνουμε πλέον στην Κανά, στο χωριό του Ναθαναήλ. Νομίζαμε ότι θα τον δούμε πάλι κάτω από κανένα δέντρο, όπως τον είδε και ο Κύριος μας που είπε «Προτού Φίλιππος φωνήσε, είδον σε υπό τη σηκήν». Στα αυτιά μας πάλι ηχούσαν τα λόγια της Παναγίας μας «Ίνον ουκ έχουσι». Ό,τι αν λέγει μην πείσατε, και τα λόγια του Κυρίου μας που είπε «Τι εμή και συγγίνε ουπού η ώρα μου, γεμίσατε τα σεδρία σε ως άνω» κλπ. Όλα αυτά περνούν σαν κινηματογραφική ταινία από το νου μας. Σκεπτόμαστε έπειτα την νίκη της Παναγίας μας
που με τη μεσητεία της και την πρεσβεία της του άλλαξε τον ρουν των θαυμάτων του. Γιατί ο Χριστός μας είπε ότι δεν είχε υπόψη του να αρχίσει από την Κανά της Γαλιλαίας το δημόσιο βίο του, τα θαύματά του. Όμως η Παναγία μας ενίκησε στην περίπτωση αυτή και από αυτό βγάζουμε εμείς πόση παρησία έχει η Παναγία μας στο Χριστό μας. Σκεπτόμαστε λοιπόν για την ικανοποίηση της Παναγίας μας που ο Υιός της τους έβγαλε από την αδιέξοδο και τους οικοδεσπότας και τους καλεσμένους που σημασία δεν έδωσαν στο θαύμα. Σκεπτόμενοι όλος όμως αυτά, ανακαλύψαμε και κάτι ακόμη. Το θαύμα αυτό δεν ήταν το πρώτο που έκανε ο Κύριος μας, όπως σας είπα. Αν δεν είχε ξανακάνει θαύματα, πού στη Θεοτόκος του ζήτησε κάτι τέτοιο. Άρα είχε γνωρίσει ποιος ήταν, μόνο που ο κόσμος δεν ήξερε. Επίσης, θαυμάσαμε την αγάπη του και την υπακοή του προς τη μητέρα του. Δεν είχε αποφασίσει, όπως είπα, για θαύμα, αλλά προς χάριν της δεν έκανε το θέλημά του. Κατεβαίνουμε από το πούλμαν και πηγαίνουμε στην εκκλησία. Έκπληξης μας περίμενε πάλι. Δύο από τις λίθινες ιδρύες της τότε υπάρχουν ακόμη. Τότε πλέον νομίσαμε ότι την ώρα εκείνη γινόταν το τραπέζι του γάμου και βλέπαμε τις κινήσεις όλων των παρευρισκομένων και του Κυρίου μας και της μητέρας του. Μετά και από αυτήν την έκπληξη που φροντίζαμε κάπως να την ταξινομήσουμε μέσα μας, ξεκινήσαμε και πάλι προς Ναζαρέτ και σε 8-10 χιλιόμετρα μπαίνουμε στην πόλη. Περιμέναμε να δούμε χωριουδάκι, μα αυτή είναι ολόκληρη πόλη. Έχει 165.000 κατοίκους. Στο μυαλό μας κυριαρχούν σκέψεις από τη ζωή της Αγίας Οικογενείας εκεί. Διότι θέλω να ξέρετε, αγαπητοί μου ακροατέ, ότι η Ναζαρέτ, αν θέλουμε να ταξινομήσουμε τα πράγματα, είναι η πρώτη ευλογημένη πόλη στην γη. Διότι σε αυτή πρωτοπάτησε ο Θεός από αγάπη προς τον άνθρωπο που ήρθε στον άνθρωπο. Έπειτα έλαβαν χώραν τα γεγονότα της γεννήσεως της Βηθλεέμ, της Σταυρώσεως, της Αναστάσεως, της Ιεροσόλυμα, που δεν υστερούν και αυτά σε δόξα και σε μεγαλείο και σε ευλογία. Αλλά αν θα θελήσουμε να πούμε πού, εν πάση περιπτώσει, πρωτοεφάνει το έλεος και η αγάπη του Θεού, θα βρούμε ότι αυτό έγινε στη Ναζαρέ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ταξινομούμε μέσα μας εκεί που πρέπει. Ο Μύστορ Ιωσήφ με το ξυλουργείο του, η Θεοτόκος στο σπίτι γεμάτη εκπλήξεις από το παιδί της, πίστευε ότι κάτι θείο υπάρχει μέσα του, αφού τόσο παράξενα τον συνέλαβε και τον γέννησε. Μα και το ότι ήταν Θεός, δύσκολο να το χωρέσει ο ανθρώπινο νους της, Ο Κύριος υποτασσόμενος στη μητέρα του και στον προστάτη του Ιωσήφ, που ο κόσμος θεωρούσε ως πατέρα του. Τον βλέπουμε στο εργαστήριο του Ιωσήφ, στο σπίτι κοντά στην αγαπημένη μητέρα του και στη συναγωγή τακτικότατα. Νεαρός, ψηλός, καστανός, όπως μας λένε ιστορικοί, όλο σοβαρότητα, με μια ξεχωριστή λάμψη, θλιμμένος για αυτά που έβλεπε στους άλλους ανθρώπους, γλυκομήλυτος στους πάντας και αγαπητός από όλους, ειδικά από τους ασθενείς, τους φτωχούς, τους αδυνάτους, τα μικρά παιδιά που δεν είχαν ποτέ ευκαιρία να τους βοηθήσει. 30 περίπου χρόνια έζησε εκεί, αγαπητοί μου, μα αντί αυτό να κάνει τους Εβραίους να καταλάβουν ποιος είναι, τον μίσησαν ακόμη περισσότερο. Κατεβήκαμε, εν πάση περιπτώσει, από τα πούλμαν και μπαίνουμε σε μια εκκλησία. Κεραυνός μας ήρθε, αγαπητοί πάλι. Ναι, κεραυνός. Στο εσωτερικό της κατεβαίνουμε 4, 5, ίσως και 10 σκαλιά και να, ευρισκόμεθα στην ιδία ακριβώς συναγωγή που ο Κύριος εσύχναζε. Πού να σταθούμε? Το κάθε εκατοστό του τόπου το είχε ο ίδιος πατήσει. Αλλά τι νερό είναι αυτό εδώ μέσα? Ναι, έκπληξες.
Ήταν πριν ακόμη συλληφθεί ο Κύριος στη Γηλία της μητρός του, εδώ μέσα στη συναγωγή, και ερχόταν η Παναγία κόρη και έπαιρνε για το σπίτι νερό, το σπίτι του Ιωσήφ που την επροστάτευε κι αυτή. Εδώ μας εξήγησε ο ιερέας, εις την πηγήν αυτήν έγινε ένα συνταρακτικό γεγονός. Εδώ παρουσιάστηκε ο άγγελος Γαβρίλ και έφερε την αγγελία από το Θεό για την ενανθρώπιση του Υιού του. Είναι ο τόπος του Ευαγγελισμού, το σημείο που η αγνή κόρη, η Παρθένος Μαρία, συνέλαβε το μονογενή Υιόν του Θεού. Θεέ μου και πάλι, πώς μας ανέχεσαι και πατούμε το μέρος αυτό. Το σώμα παραλύει, αγαπητοί σχεδόν, και ο νους εωρείται λίγο στο παρόν και πολύ περισσότερο στην εποχή του Κυρίου. Πιο κάτω υπάρχει η συναγωγή αυτή που ο Κύριος ανάμεσα εις τους γραμματείς και φαρισαίους εδιάβαζε το βιβλίο του Ισαΐου, το σημείο που μιλούσε για αυτόν, και εκείνοι ελέγχθησαν και θέλησαν να τον εξοντώσουν, βγάζοντάς τον έξω από την πόλη και θέλοντάς τον να τον ρίξουν από ένα πανύψηλο βράχο, που το είδαμε κι αυτό. Μα αυτός έφυγε μέσω αυτών χωρίς να το αντιληφθούν. Αν θέλει κανείς να διαβάσει αυτή τη σκηνή, θα ανοίξει το Λουκά, στίχος 16, και θα βρει αυτή τη σκηνή. Είναι ένα Ευαγγέλιο, ένα κομμάτι παρμένο από τον Ισαΐα, από το 61ο κεφάλαιο, και το οποίο η Αγία μας Εκκλησία, θέλω να γνωρίζετε, το διαβάζει στην πρωτοχρονιά της, όχι του Αγίου Βασιλείου, γιατί η πρωτοχρονιά του Αγίου Βασιλείου δεν είναι πρωτοχρονιά της Εκκλησίας. Η πρωτοχρονιά της Εκκλησίας είναι την 1η Σεπτεμβρίου, την 1η του Ινδίκτου. Κοιτάξετε τη σύνοψή σας, το ρολόι σας, τη συνέκδημό σας, και θα δείτε ότι αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και όχι από την 1η Ιανουαρίου. Εν πάση περιπτώσει, προχωρώ. Σε λίγο δεξιά πιο πάνω, να και το σπίτι που έμενε η Αγία Οικογένεια. Εκκλησία το έχουν κάνει και το κατέχουν οι Λατίνοι. Βγαίνοντας πλέον έξω από την πόλη, βλέπουμε την πεδιάδα του Αρμαγεδόνος, που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, και ερείπια μια από τις τρεις πόλεις που έκτισε ο Σολομών. Ο οδηγός όλο και μας δείχνει, όλο και μας λέει. Μα πού να τα συγκρατήσει κανείς όλα? Νομίζει κανείς ότι όλη η γραφή είναι απλωμένη κάτω και περνά ανάμεσα από την κάθε λέξη της. Όπου και να πατήσεις, φοβάσαι, γιατί σε κάθε σημείο συνέβη και ένα γεγονός, μικρό ή μεγάλο. Παλαιά και εκείνη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Κίνδυνη διασκέδασης» που εκφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998.
2: Με τη χάρη του Θεού και το περιεχόμενο της σημερινής ομιλίας θα έχει ως κέντρο την οικογένεια και όχι γενικώς την οικογένεια, διότι είναι μεγάλο το θέμα της οικογενείας, ανεξάντλητο θα λέγαμε, αλλά θα αναφερθούμε ειδικότερα στα νέα μέλη της οικογενείας και όχι σε όλα τα θέματα της νεότητος, αλλά σε ένα το οποίο είναι από τα πλέον βασικά, στην διασκέδαση. Και μάλιστα στους πειρασμούς και στους κινδύνους που περικλείουν οι τόποι, οι τρόποι και τα μέσα της συγχρόνου διασκεδάσεως. Πρέπει να πούμε ότι και το πρόβλημα του ασώτου της σημερινής ευαγγελικής περικοπής ή το αυτό, η διασκέδαση. Ο άσωτος ευτύχησε να έχει τον καλύτερο πατέρα, το καλύτερο και πιο θεάρεστο σπίτι και τις περισσότερες παροχές. Και όμως αυτός ένιωθε μέσα στο σπίτι του φυλακισμένος και έβλεπε τον πατέρα του, αυτόν τον καλόν πατέρα, ως τύραννο. Είχαν στο σπίτι τους ευχάριστες στιγμές. Είχαν και τα τραπέζια τους και την ψυχαγωγία τους. Αλλά αυτός δεν αναζητούσε απλώς μόνον την ψυχαγωγία, αλλά ήθελε την διασκέδαση, δηλαδή να απολαύσει και να καταπιεί μέχρι τριγός το περιεχόμενο της διασκεδάσεως. Ήθελε να φτάσει στα άκρα και γι' αυτό ζητούσε και χρήμα και ελευθερία, διότι ζητούσε την διασκέδαση. Και βεβαίως γνωρίζουμε όλη την συνέχεια και την τραγική κατάληξη αυτού του παιδιού. Την θλίψη, την πείνα, την δυστυχία, την αθλειότητα και ευτυχώς που ο άσωτος είχε καλό πατέρα και δεν υπήρχαν τότε τα ναρκωτικά. Διότι εάν υπήρχαν τα ναρκωτικά, ήταν αναμφίβολο αν θα γύριζε πίσω. Θα ήθελε, αλλά δεν θα μπορούσε. Λίγοι, ελάχιστοι, η μειονότητα είναι εκείνη από τους εξαρτημένους, οι οποίοι σπάνε τα δεσμά και γυρίζουν πίσω στο πατρικό σπίτι υγιής και ελεύθερη. Διασκέδαση λοιπόν. Πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από την ψυχαγωγία. Είναι ανάγκη του ανθρώπου. Θέλει να ξεδώσει. Και ο Κύριος μας επήγε σε ευχάριστες στιγμές. Παρευρέθη σε γάμο.

0: επήγαινε στην φιλική του οικογένεια του Λαζάρου να περάσει κάποιες στιγμές, οικογενειακές, ζεστές στιγμές, θαλπορείς στιγμές. Είχε πει μάλιστα και εις τους μαθητάς του, «Υπάγεται εις έρημον τόπον και αναπάβεσθε ο λίγον». Η ψυχαγωγία, η ανάπαυση, αυτή η άνεση, η ψυχική που θέλει ο άνθρωπος να ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα και την βία και το άγχος του προγράμματος και από την μέρημνα της ζωής. Είναι γνωστό και το περιστατικό του μεγάλου Αντωνίου. Αυτός, ο συνεπής, ο ακριβής ασκητής, εχρειάζεται με τους συνασκητάς του και τους μαθητάς του και κάποια ευχάριστη ώρα, κάποια στιγμή όπου δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση του πνευματικού προγράμματος, ώστε οι δυνάμεις της ψυχής κάπως να νιώσουν μια ανακούφιση, μια άνεση. Λένε οι θεολόγοι και οι πατέρες μας ότι και στον Παράδεισο των σκοπών της ψυχαγωγίας εξυπηρετούσαν τα πουλιά και τα μιμητικά ζώα. Έδιναν και αυτά μια ευχάριστη νότα στους πρωτοπλάστους, οι οποίοι βεβαίως τις περισσότερες στιγμές επικοινωνούσαν με τον Θεό, συζητούσαν, επικοινωνούσαν με τον πνευματικό και ουράνιο κόσμο, έβλεπαν το βάθος της σοφίας του Θεού, είχαν όμως και τις στιγμές τις ευχάριστες, τις ανακουφιστικές, τις ψυχαγωγικές. Άλλο όμως ψυχαγωγία και άλλο διασκέδαση. Διασκέδαση σημαίνει και εκ του ρήματος σκεδάνιμη που προέρχεται η λέξη, σημαίνει όχι αγωγή της ψυχής, να οδηγήσω δηλαδή την ψυχή μου στο καλό, να της παράσχω μίαν, όπως είπαμε, ανακούφιση και ευχαρίστηση. Διασκέδαση σημαίνει διασκορπισμός, να διασκορπίσω κατά τρόπον άσωτον, όπως ο άσωτος, τα οικονομικά χαρίσματα, τα πνευματικά χαρίσματα, τα σωματικά χαρίσματα, να διασκορπιστεί ο νους μου, να εχμαλωτιστεί η ψυχή μου, οι αισθήσεις μου να βλέπουν δεξιά και αριστερά, να γίνω δηλαδή αγνώριστος. Και διασκέδαση δυστυχώς επεκράτησε αυτό να σημαίνει. Είναι χαρακτηριστικό το περιεχόμενο μερικών δηλώσεων από μαθητικά πάρτις ή χορούς. Γράφουν τα παιδιά. Θα γίνει εκεί και εκεί και θα ακολουθήσει ξέφρενο νεανικό γλέντι, δηλαδή χωρίς φρένο και χωρίς φρένας σοφροσύνη. Άλλος τίτλος, υπότιτλος μάλλον. Θα κάνουμε εκείνο εκείνο και ό,τι προκύψει, δηλαδή και ό,τι ήθελεν προτείνει ο διάβολος ή το κρασί, τις ώρες που δεν θα μιλάει πλέον το λογικό, αλλά θα ομιλεί και θα συμβουλεύει το πνεύμα του ίνου. Κι άλλο, ψυχαγωγία δίχως σύνορα, δηλαδή ψυχαγωγία δίχως όρια και φραγμούς και αναστολές. Όλα ίσωμα, να γίνουν όλα, να ισοπεδωθούν όλα. Και ένας Μητροπολίτης της Κρήτης έγραψε ένα ωραιότατο άρθρο, σύντομο, αλλά με πολύ έτσι βάθος, και το οποίο αναδημοσίευσαν και άλλα περιοδικά και το επέγραψε. Τα Σαββατόβραδα σκοτώνουν. Αυτή η διασκέδαση, λέει, που γίνεται το Σάββατο το βράδυ, σκοτώνει όχι μόνο την χαρά, σκοτώνει και την ζωή. Και γράφει, το βράδυ του Σαββάτου πήγαν να γλεντήσουν σε κάποιο μπαρ. Λίγες ώρες αργότερα, άγνωστο πώς, η Μη Δέλτα, μια μαθήτρια, έπεσε σε κόμμα. Και σημειώνει, δεκάδες και εκατοντάδες οι σκοτωμένοι και τραυματισμένοι, από μηχανάκια, αυτοκίνητα, πιωτά και ναρκωτικά, από ξενύχτια, γλεντοκόπια, μεθύσια και λάθη. Ένας ακήρυκτος, αδυσόπιτος πόλεμος που θερίζει τον ελληνισμό. Αυτή είναι η έννοια και αυτό είναι το περιεχόμενο της διασκεδάσεως. Δεν είναι μια ψυχαγωγία που θα πάει ο άλλος με την οικογένειά του να απολαύσει την φύση, να μην τεντώσει πάνω από τις δυνάμεις του τον εαυτό του, αλλά να μείνει στα πλαίσια τα φυσιολογικά, τα θεάρεστα, τα πνευματικά, χωρίς να ξεδώσει μεν σωματικά, αλλά να αδειάσει και πνευματικά. Και η διασκέδαση αυτή η σημερινή, γράφει σύγχρονος, άλλος σύγχρονος κηρυκός, αυτή η πληθωρική, προσέξτε τις λέξεις, άμετρη, διασκεδαστική εξωστρέφεια, όλο προς τα έξω, είναι σήμερα πολύ επικίνδυνη. Επικίνδυνη σωματικά, μέσα στις αναστατώσεις, στις συμπλοκές, στα ξεφαντώματα, στον στροβιλισμό των παθών, γίνονται τραυματισμοί, περιπέτειες και διακινούνται ναρκωτικά. Στα στέκια της διασκέδασης δεν δίνουν μόνο τα ποτά βόμβες, αλλά ρίχνουν και πραγματικές βόμβες για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και όποιον πάρει ο χάρος. Είναι, λέει, επικίνδυνη αυτή η διασκέδαση σωματικά. Είναι επικίνδυνη όμως και ψυχικά. Γιατί? Δημιουργούνται παραπατήματα, παραστρατήματα και αμαρτίες. Δηλητηριάζεται ο άνθρωπος από την κοσμική νοοτροπία, χάνει την πνευματικότητα, χάνει και την αγνότητα. Και τι είναι, λέει, η σύγχρονη διασκέδαση? Είναι ένας ανεμοστρόβιλος που παρασύρει στο διάβα του τα πάντα. Και τι άλλο, και ένας λίβας που κατακαίει και ερημώνει και μαραίνει τις νεανικές ψυχές. Τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα διαβάζουμε και τα ζούμε. Βέβαια, παρόλο που κάνουμε τις διαπιστώσεις, μερικοί δεν έχουν συλλάβει αυτόν τον κίνδυνο. Λένε ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της πατρίδος μας είναι η εθνική οικονομία. Έχει πολύ ελαττωθεί ο εθνικός μας πλούτος. Ξεχνούν όμως ότι ο πραγματικός εθνικός πλούτος της Ελλάδος είναι η νεότητα. Και αυτή τη στιγμή η νεότης δέχεται ένα ανελαίητο μαστίγωμα. Βρίσκεται δεμένη πάνω στον πάσαλο της διασκεδάσεως και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η τηλεόραση, όλα αυτά τα στέκια της διασκεδάσεως κρατάν στο χέρι από ένα μαστίγιο και δέρουν ανηλαιώς την νεότητα, η οποία έχει χάσει τον προσανατολισμό της και δεν μπορεί άλλο, είναι ζαλισμένη. Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θα πιούμε, τι θα γλεντήσουμε. Και αυτός ο κίνδυνος, θα δούμε, αδερφοί, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι ο εθνικός μας πλούτος η νεότητα που κινδυνεύει. Γιατί κινδυνεύει? Διότι αυτός ο κόσμος που έχει οικοδομηθεί σήμερα είναι ένας κόσμος σκολιός, στραβός, διεστραμμένος, διεφθαρμένος και γι' αυτό είναι και επικίνδυνος. Σήμερα δεν μπορείς να πεις ελεύθερα στον νέο άνθρωπο να πάει, ακίνδυνα να διασκεδάσει. Κρατιέται η αναπνοή σου και δαγκώνεσαι μέσα και λες, πού θα τον στείλω, θα του δώσω χρήματα, πού θα πάει, τι θα βρει εκεί, πού θα μπλέξει, τι θα κολλήσει, από ποιον θα εξαρτηθεί, με ποιον θα συσχετιστεί. Παντού παραμονεύει ο κίνδυνος. Γιατί? Είναι ο κόσμος διεστραμμένος. Έχει αποθρασινθεί το κακό. Έχει γίνει επικίνδυνη η ζωή και πιο επικίνδυνη ακόμα η διασκέδαση. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Τα παραδείγματα τα οποία στη συνέχεια θα ακουστούν θα μιλήσουν από μόνα τους. Μα είναι έτσι τα πράγματα, είναι τόσο επικίνδυνα, τόσο σοβαρά. Βεβαίως, η ιστορία του ασώτου, αγαπητοί αδελφοί, επαναλαμβάνεται. Ο άσωτος επήγε κατόπιν οθήσεως των λογισμών ή κάποιων φίλων. Είπαμε, έβλεπε συνεχώς έξω. Ήθελε να πάει ελεύθερα, ανεξάρτητα, εις χώραν μακράν, να μην τον βλέπει το μάτι του πατέρα. Να μην είναι μέσα στο σπίτι. Το σπίτι, η οικογένεια είναι φωλιά και ασφάλεια. Ήθελε να πάει, και αυτό επαναλαμβάνεται. Πολλά παιδιά θέλουν να ξεφύγουν από τον έλεγχο και από το βλέμμα του γονιού. Γιατί? Τους ελέγχει μέσα τους. Ξέρουν ότι αυτό που είναι, αυτό που πάνε να κάνουν είναι άσχημο. Αλλά επειδή ο πειρασμός, η περιέργεια, ο μιμητισμός, αυτό είναι η διασκέδαση, πειρασμός εκ του διαβόλου, περιέργεια από μέσα μας, μιμητισμός έξωθεν, τους σωθεί, θέλουν να φύγουν από το σπίτι. Πάνε για ανεξαρτησία και τι βρίσκουν? Την χειρότερη εχμαλωσία, την αθλειότητα. Δεν κάνει λάθος ο Θεός. Όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει θλίψη, υπάρχει στενοχωρία. Η αμαρτία δεν γεννά ευχαρίστηση. Μπορεί να γεννά ένα ανώσιο γέλιο. Δεν δημιουργεί η αμαρτία πραγματική χαρά. Πήγε αυτός εκεί, όσο είχε την τσέπη γεμάτη, είχε και φίλους. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες της αμαρτίας. Όταν άδειασε το πορτοφόλι και ευρέθη μόνος, τότε διεπίστωσε αυτήν την αηδία και το κενό εκείνης, πόσο μάλλον σήμερα της σημερινής διασκεδάσεως. Αλλά για να δούμε τι συμβαίνει στη σημερινή διασκέδαση. Στην σημερινή νεανική διασκέδαση περιλαμβάνει πραγματικά κινδύνους? Μήπως υπερβάλλουμε? Μήπως όλα αυτά γίνονται κάπου μακριά, στη Δύση, στην Αμερική, και δεν εγγίζουν τα ελληνικά δεδομένα? Μήπως εδώ τα παιδιά είναι εν ασφαλεία ή έστω καλά στην Αθήνα, εδώ στην επαρχία? Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε τα παιδιά και μπορεί οι γονείς να υποφέρουν. Αλλά να μην λέμε ότι επειδή δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και να τα περιορίσουμε, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Η διασκέδαση σήμερα επιγραμματικά είναι σκοτάδι. Και πνευματικό και υλικό σκοτάδι. Είναι αμαρτία σε όλες τις φάσεις. Είναι η σημερινή διασκέδαση ακάθαρτη γλώσσα, ακάθαρτο λεξιλόγιο. Είναι βρώμικα ανέκδοτα. Είναι αισχρές πράξεις. Είναι μέθη. Είναι τσιγάρο ενεργητικό ή παθητικό μέσα σε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι ναρκωτικά. Είναι εκοφαντική, κυρίως ξένη μουσική. Είναι επικίνδυνο, είναι κίνδυνος σωματικός, εξάντληση, ζάλι, αρρώστια, υπόκοσμος. Είναι επιγραμματικά η σημερινή διασκέδαση. Ούτε ο τρόπος της διασκεδάσεως σωστός, ούτε ο τόπος κατάλληλος, ούτε τα μέσα θεάρεστα, ούτε τα αποτελέσματα ευχάριστα. Και όταν ετοιμάζονται χωροί, μασκέ, πάρτι, διάφορα όπως λένε, αυτό ξέρετε πως μεταφράζεται? Ηθική και πνευματική πτώχευση. Γυρίζουν τα παιδιά ράκι, έχουν μία λέξη την οποία, η οποία αυτή τα παιδιά τη βρήκαν και εκφράζει το περιεχόμενο. από την σύγχρονη διασκέδαση τα παιδιά γυρίζουν λιώμα, δηλαδή σαν νερουλό ζυμάρι. Το νευρικό του σύστημα, επιτρέψτε την έκφραση, σμπαράλια. Αισθηματικά εχμαλωτισμένα, διάφορα. Πνιγμένα από τον καπνό, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Γυρίζουν ψυχικά και σωματικά ερείπια. Και μετά είναι η θεωρία των αλεπούδων που έκουψαν την ουρά τους. Καφιόνται. Ξέρεις, μέθησα. Ξέρεις εκείνο. Και υπάρχουν και μερικά χριστιανικά παιδιά τα οποία ζηλεύουν. Λέει, εμείς, ναι, τι να ζηλέψουν. Σε στιγμές ειλικρινίας και εξομολογήσεως αυτά τα παιδιά που έζησαν αυτή την διασκέδαση χύνουν πικρά δάκρυα μετανοίας. Κρατήστε σας παρακαλώ τις επικίνδυνες λέξεις καπνός, αλκοόλ και ναρκωτικά. Και για να δούμε τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε τις καφετέριες. Καφέ, λέει, προσφέρουν. Επικίνδυνο ο καφές? Φαίνεται αθώον. Ο τόπος αθώος? Εξαρτάται. Ο Κώστας περίμενε έναν συμμαθητή του για τις αυριανές ασκήσεις και πήγε στην καινούρια καφετέρια, η οποία ιδρύθηκε δίπλα στο σχολείο. Κάθισε, έβγαλε το κομπιουτεράκι να λύσει τις ασκήσεις. Τον πλησίασε ένας λίγο μεγαλύτερος. «Εσύ, μπράβο», λέει, «είσαι ατσίδας στις μηχανές. Αν δεν σου κάνει κόπο, δείξε και σε μένα, θα μου χρειαστεί». «Πώς σε λένε?» «Κώστα». «Έλα, μπράβο, Κώστα, και εγώ θα σε πληρώσω». Μέχρι να πει «δεν θέλω», γύρισε ο άλλος με τον δίσκο. Τόστ, κρουασάν, ένα γεμάτο κύπελο ψηλό με καλαμάκι. Αστραπιαία κινήθηκε το χέρι του πάνω από το ποτήρι. «Μα δεν χρειάζεται», λέει ο Κώστας. «Α, δεν μ' αρέσει να υποχρεώνομαι. Σύ θα μου δείξεις το μάθημα». «Ποιο μάθημα?» «Και εγώ θα σε ανταμείψω». Είπαν κάτι εκεί. «Είσαι σπουδαίος», λέει. «Ασφαλώς παίρνεις δυναμωτικά». «Τι δυναμωτικά?» «Έλα, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Κάτι που να τονώνει την διανοητικότητά σου. Κοίταξε, θα γίνομαι φίλη. Ό,τι θέλεις από μένα εδώ θα με βρίσκεις. Κατάλαβες?» Έφυγε. Γύρισε στο σπίτι του. Νάταν, λέει, η βροχή. Νάταν η διανοητική κούραση. Ένιωθε το κεφάλι του βαρύ, ζαλισμένος. Εννοείται, αδελφοί. Εννοείται τι ακριβώς συνέβη. Και εφημερίδα λέγει, παρά την απαγόρευση, 22 μπαρ βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα σχολεία. Οι καρέκλες της καφετέριας ακομπούν στον τοίχο του σχολείου. Σε κάθε νέο σχολικό συγκρότημα, οι άνθρωποι της νύχτας, του σκοταδιού του πνευματικού, ιδρύουν στο άψις βίσε, με τα πιο ευτελή υλικά, με τους πιο παράνομους αλλά και γρήγορους τρόπους ιδρύουν τέτοια κέντρα. Πού θα πάνε τα παιδιά για διάλειμμα, πού θα πάνε μετά το σχολείο, αν είναι απογευματινά πού θα πάνε πρώτο σχολείο και αν είναι απογευματινά πού θα πάνε το βράδυ, να βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή. Άλλο σχολείο, σχολείο του διαβόλου. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Δεύτερον, σταμάτησε έξω από μια καφετερία. «Περίμενε εδώ», μου είπε ο άλλος. Αυτά είναι δημοσιεύματα και γεγονότα. προχώρησε στο δρομάκι. Από το μαγαζί βγήκε ένας καλοντημένος νεαρός. Αυτοί είναι καλοντημένοι. Οι επικίνδυνοι μετασχηματίζονται, μασκαρεύονται, είναι καλοντημένοι. Και τον ακολούθησε. Ο Νίκος γύρισε μετά από ένα τέταρτο. Την είδες τη φάση, μου είπε. Ήταν δημοσιογράφος ο άλλος. Αυτός, συγχωρήστε μου, αυτός ο αλήτης, είπε, είναι έμπορος. Βασικά διοχετεύει κοκαίνη. Έτσι είναι τα πράγματα. Στην αρχή ξεκινάνε με κεράσματα και αφού σε δέσουν χειροπόδαρα, σου παίρνουνε και την τελευταία δεκάρα. Σε ένα χρόνο οι πελάτες του θα είναι όλοι τρελοί. Και έγραψε και ένα χριστιανικό περιοδικό. Ένα φαινόμενο σπάνιο πριν μερικές δεκαετίες. Διαδίδεται ανησυχητικά στις μέρες μας. Η καπνή, τα τσιγάρα εξουδετερώνουν το λιγοστό μέσα στην καφετέρια και στον μπαρ οξυγόνο. Η εκοφαντική μουσική ξεσπάει ξαφνικά, τα ποτήρια πηγαίνουν, έρχονται άδεια και γεμάτα. Και άπλυτα, άπλυτα, έλεγε σερβιτόρος, είναι παρόν. Ρίχνουν οι σερβιτόροι μέσα, αυτοί που φτιάχνουν τα κοκτέιλς. Πρέπει όταν πάει κάποιος εξ ανάγκης να ζητήσει σφραγιστό μπουκάλι. Τα παιδιά δεν το προσέχουν. Πίνουν δυνατά ποτά. Όχι μόνο στο μπαρ, από εκεί ξεκίνησε, αλλά και στο σχολείο. Φέρουν μαζί τους ουίσκι. Η βότκα κρεμαστεί στον ώμο με τα βιβλία. Για το διάλειμμα, εδώ, υπάρχει το διπλανό μπαράκι, ανοιχτό από νωρίς το μεσημέρι. Ή το περίπτερο με τις παγωμένες μπύρες στο ψυγείο. Μαθητές στα όρια του αλκοολισμού και όχι μόνο. Οι καφετέριες δεν είναι τόσο αθώες. Αλλά και λογικά να το πάρει κανείς. Γιατί να πληρώσεις 700 δραχμές για μια κουταλιά ζάχαρη και μια κουταλιά καφέ. Φτιάστο στο σπίτι σου με ελάχιστο κόστος, στην οικογένειά σου, με τον πατέρα ή τη μητέρα, να είναι μια ευχάριστη στιγμή. Είναι όμως μόνο οι καφετέριες και τα μπάρα αυτά τα κέντρα? Όχι μόνο. Από αλλού ξεκίνησαν αυτά. Η Ελβίνα, είπαμε, αυτά είναι γεγονότα. Πήγαινε τακτικά στα πάρτι των συμμαθητών τους. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Για την ιστορία, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να πούμε ότι η ιστορία με τα κέντρα αυτά της διασκεδάσεως ξεκίνησε από τα πάρτι. Τα πάρτι είναι ένα προτεσταντικό γεγονός, μια εορτή που κάνει κάποιος στα γενέθλιά του. Εμείς δεν έχουμε πάρτις. Εμείς έχουμε ονομαστική εορτή. Γιορτάζει ο Άγιος, θα πάει το παιδί στην εκκλησία, αν μπορεί, θα εξομολογηθεί, θα κοινωνήσει, θα φτιάσει πρόσφορο η μητέρα του. Ήρθαν όμως αυτά σιγά σιγά, όπως και η χθεσινή ανύπαρκτη εορτή. Θα φτιάξει, ήρθαν τα πάρτι σιγά σιγά και γύρονταν στα σπίτια, αυτό που λέμε τώρα. Από τα σπίτια το πάρτι μετεφέρθη να γίνει πιο μαζικό σε έναν χώρο. Και έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να φτιάξουν δισκοθήκες, δισκοτέκ που λένε, μπαρ κλπ. Η Ελβίνα λοιπόν πήγαινε τακτικά στα πάρτι των συμμαθητών της. Σε ένα από αυτά ήπιε κάποιο πορτοκαλί ποτό και χόρεψε στο μισοσκόταδο. Κάποια στιγμή διαπίστωσε πως μερικοί συμμαθητές της μπαινόβγαιναν σε κάποιο δωμάτιο. Ζήτησε να πάει και εκείνη, την εμπόδισαν, αλλά όταν επέμενε την άφησαν. Εκεί ένας νεαρός που τον έβλεπε για πρώτη φορά κρατούσε μια πίπα και την πρόσφερε να καπνίσουν όσοι ήθελαν, αφού υπόσχονταν πως δεν θα το πουν σε κανένα. Κάπνισε και η Ελβίνα, το επανέλαβε και άλλες φορές. Άρχισε μετά να αγοράζει. Στα 16 της ήταν εξαρτημένη, δούλη του πάθους και άρρωστη από πνευμονία. Το πάρτι. Λείπουν οι γονείς. Τις περισσότερες φορές οι γονείς λείπουν. Και λείπουν όχι επειδή το ζητούν σόνι και καλά τα παιδιά, αλλά από μια κακή νοοτροπία να τα αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους. Γιατί τι πειράζει ο γονιός? Το μάτι του γονιού. Είναι ασφάλεια, είναι έλεγχος. Ο Κώστας το περισσενό καλοκαίρι δούλευε σε ένα Λούνα Πάρκ. Μερικοί από τους μεγαλυτέρους του κάπνιζαν. Τον κέρασαν. Στο τέλος κόλλησε και αυτός. Τώρα βρίσκεται στην φυλακή. Η Ρούλα και οι φίλες της σήμερα είναι μαθήτριες σε ένα λύκειο. Μεγάλης τάξεως μαθήτριες. Κάθε μέρα έξω από το σχολείο υπήρχαν μερικοί νεαροί. Ας επιτραπεί μέσα στον ιερό αυτό χώρο να πούμε ακριβώς τα πράγματα όπως γίνονται. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Δεν θέλω να κάνω τους λόγους μου σεμνούς, αλλά τους ακροατάς μου δια των λόγων μου σεμνούς». Πήγαιναν μερικοί νεαροί. Η Ρούλα μπλέχτηκε. Αυτός όμως ήταν μεταπολιτής ναρκωτικών. Χρησιμοποίησε το γνωστό κόλπο του αισθήματος για να κάνει τη δουλειά του. Σήμερα η 17χρονη Ρούλα κάνει την ίδια δουλειά. Μεταπολεί και αυτή για να αγοράσει την δόση της. Δεν είναι κέντρον διασκεδάσεως ψυχαγωγίας. Είναι κέντρον θανάτου. Δεν αυξάνει τη χαρά η σημερινή διασκέδαση. Σκοτώνει τη χαρά, την ψυχή, την νεότητα. Και τώρα λέει, είναι ακριβά τα ναρκωτικά. Ένα γραμμάριο ηρωίνης 25.000. Θέλει λέει 60.000 τη βδομάδα. 60.000 άτομα παίρνουν ηρωίνη, γύρω στις 100.000 είναι οι εξαρτημένοι σήμερα και 1.800.000 Έλληνες έχουν δοκιμάσει στη ζωή τους. 100 δις ο τζίρος από την διακίνηση των ναρκωτικών. Σήμερα δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά τόσο αυτά που είναι ακριβά. Είναι ακριβά, βλέπουμε και εδώ στη Λαμία που κυκλοφορούν μερικοί και ζητιανεύουν. Και δεν ζητιανεύουν μόνο, και άλλα πράγματα. Είναι και τα φτηνά. Τώρα που έπεσαν τα ανατολικά καθεστώτα, χημικοί από τις χώρες αυτές, για να δεν έβρισκαν δουλειά εκεί στην πατρίδα τους, για να εξοικονομήσουν τα προς του ζήν, εφεύραν ένα χάπι. Αυτό το χάπι εμφανίστηκε την 1η Ιουλίου του 1985. Το εβάπτισε ο ρωσικής καταγωγής χημικός Αλεξάνδερ Σουλγκίν. Το βάπτισε έκσταση. Έκσταση σημαίνει «βγαίνω από τον εαυτό μου». Άρχισε από την Δύση, πέρασε στον Ατλαντικό. 10 χρόνια μετά, το δημοσίευμα είναι το 95, τώρα είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα. Έχει σημαδέψει αυτό το χάπι, 3.000 κάνει. Φτηνό. Αν θέλεις για τα άλλα λέει τόσα χρήματα, αυτό μπορείς να το βρεις. Και λέει έχει προκαλέσει θανάτους, όχι τόσο πολλούς, αλλά είναι θανατηφόρο. Έρχεται στις αποσκευές των τουριστών και υπάρχει μέσα στα κέντρα διασκεδάσεως. Λέει, έλα τώρα μωρέ, έτσι όπως σας το λέω, είναι η ανταπόκριση. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε όποιο κλαμπ πας στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Κηφισιά, θα μπεις μέσα και θα δεις τη γωνιά το πηγαδάκι. Θα έρθει ο άλλος και θα σου δώσει 3.000, 4.000 την ταμπλέτα. Και μετά θα σου πει, θες και κάτι άλλο? Και αυτό λέει το χάπι τι δημιουργεί? Στην αρχή λέει δημιουργεί μια εφορία, μια έξαψη. Θέλεις να χορεύεις ασταμάτητα, ώρες. Και μετά γίνεται αφυδάτωση λέει του οργανισμού και θέλεις νερό. Και σε αυτή την φάση μετά μπορεί ο άνθρωπος να πεθάνει. Συνέβησαν θάνατοι, λέει δε ένας, δεν μπορούσα την άλλη μέρα να ξυπνήσω τον φίλο μου. Σαν μολύβι ήτανε. Έκανε λέει πόσες μέρες να συνέλθει. χάπια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα. Μα δεν είναι εκκλησία αυτά τα κέντρα, δεν ακούγεται λόγος Θεού, δεν εκπέμπεται και δεν ψάλλεται βυζαντινή μουσική, δεν υπάρχουν αγγελικά πρόσωπα. Έχουν χρόνια να πατήσουν στην εκκλησία οι μαγαζάτορες. Είναι πονηροί. Αυτοί δεν δοκιμάζουν τίποτα. Αλλά χάριν του ανώμου κέρδους θυσιάζουν τα παιδιά του Κοσμάκη. Και όταν τους έπιασαν, καλά λέει, δεν ντρέπεστε λέει. Δεν λυπάστε τα παιδιά του Κοσμάκη που θα πεθάνουν. Λέει, θα πεθάνουν και θα πεθάνουν μια μέρα, τους πεθάνουν τώρα. Έτσι είναι. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, όπου υπάρχει μουσική του Θεού πνευματική, ελκύονται οι άγγελοι. Όπου υπάρχει δαιμονική μουσική, με λόγια αντίθετα του Ευαγγελίου, από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, από ανθρώπους που δεν τους έχει φωτίσει το φως του Χριστού, περιμένουμε καλό, δαίμονες έρχονται λέει. Και λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, σε αυτούς τους χορούς υπάρχει ο διάβολος, όπου χορός και όρχησης και γλέντι, εκεί διάβολος. Έχουμε στην εκκλησία πνευματικούς χορούς, έχουμε πνευματικά πανηγύρια, στα κοσμικά πανηγύρια υπάρχει το πνεύμα του κόσμου, της φθοράς, του θανάτου. Έγινε και μια έρευνα από μια εφημερίδα μεταξύ 400 νέων αγοριών, φοιτητών, μαθητών και σπουδαστών και κοριτσιών. Ειδικότερα λέει η ανωτέρω έρευνα απέδειξε ότι η καφετέρια ως τόπος διασκέδασης και διάθεσης του ελεύθερου χρόνου συγκεντρώνει την πλειοψηφία των προτιμήσεων. Αποτελεί για τους μαθητές 60% αλλά και τις μαθήτριες τον κυριότερο τόπο όπου περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Βιβλίο ή μπαρ βίο, έλεγε, γράφει το σχόλιο. Βιβλίο τα παιδιά προτιμούνε ή ζωή στην καφετέρια και στο μπαρ. Τι καταλάβαμε αδερφοί? Είναι απλά τα πράγματα? Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι? Δεν πρέπει και στην σύγχρονη διασκέδαση, δεν είναι υπερβολικά, δεν πρέπει και στη σύγχρονη διασκέδαση να βάλουμε μια ταμπέλα που βάζουν στα φορτία του ηλεκτρισμού, κίνδυνος θάνατος, προσοχή, κίνδυνος θάνατος. Δεν ισχύει και για τη σημερινή διασκέδαση με αυτούς τους πειρασμούς και αυτούς τους κινδύνους. Δεν ισχύει αυτό που λένε στο στρατό για τις νάρκες. Πρόσεξε, μια φορά την πατάς, δεν την ξαναπατάς. Και αυτά που ακούσαμε δεν είναι ειδήσεις. Είναι ομολογίες παιδιών. Οι αστυνομικοί, οι δικαστές, οι γιατροί, οι πνευματικοί, οι υπάλληλοι, οι σερβιτόροι, οι πορτιέριδες βλέπουν και ξέρουν πολύ περισσότερα. Πότε κι εμείς θα καταλάβουμε σαν οικογένεια να πούμε όχι στο σύγχρονο τρόπο διασκεδάσεως? Πρέπει δηλαδή κανείς να πιει όλη τη θάλασσα για να καταλάβει ότι το νερό είναι αλμυρό? Πρέπει δηλαδή να θρηνήσουμε θύματα στο σπίτι μας για να χρειαστεί να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί? Έλεγε μια κυρία, τρία φέρετρα περιμένει αυτή η οικογένεια. Δεν είναι μακριά. Αυτό που βλέπουμε σήμερα πίσω από το βουνό, μακριά, είναι πίσω από την πλάτη μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Η σημερινή διασκέδαση δεν είναι έλλειψη απλώς σοβαρότητος, προσέξτε, λεκτική βαρβαρότητα, προκλητικές φιγούρες, άπρεπες χειρονομίες, αθυροστομία, σπατάλη χρημάτων, άπλυτα ποτήρια εκοφαντική μουσική και κίνδυνος υγείας. Η σημερινή διασκέδαση είναι ο σύγχρονος μινόταυρος, ο οποίος τρώγει τα παιδιά της Ελλάδος. Και επειδή είμαστε και συναισθηματικός λαός, όπως και οι Ιταλοί, αυτοί οι μεσογειακοί λαοί έχουν μια πληθωρικότητα στην διασκέδαση και στο γλέντι. Πέφτομαι δυστυχώς, επιτρέψτε, με τα μούτρα σε αυτά τα πράγματα. Και αν ο άλλος δεν γευτεί όπως ο άσωτος, κάνε και λίγο κράτη, βρε παιδί μου. Κάνε και λίγο κράτη. Κάθε μέρα στις 11 θα βγαίνεις και θα γυρίζεις στις 6. Δεν υπάρχει εκκλησία, κάποια γιορτή, κάτι να σταματήσει. Τι θα κάνουμε? Το βάρος πέφτει και πάλι στην οικογένεια. Πολλά είναι τα επικίνδυνα στη σύγχρονη διασκέδαση. Αλλά είπαμε στην αρχή ότι αν ήταν τότε τα ναρκωτικά επί ασώτου δεν θα γύριζε. Σήμερα η διασκέδαση έχει πάρει αυτήν την απειλητική διάσταση. Μπορεί να σου έρθει το παιδί μεθυσμένο. Μπορεί να σου έρθει να μάθει το τσιγάρο. Μπορεί να σου έρθει μπλεγμένο. Μπορεί να χάσει όλα τα χρήματα. Ας πούμε λίγο το κακό. Αν σου έρθει όμως εξαρτημένο, όπως λένε μαστουρωμένο, φτιαγμένο, αν κατά λάθος, αν από αφέλεια ή αθωότητα, το ρυψοκινδυνεύεις. Βέβαια, η μειονότητα μπλέκει. Είναι αλήθεια, μην πανικοβληθούμε. Η μειονότητα μπλέκει. Αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να το ρυψοκινδυνεύσουμε. Ούτε μπορούμε να πούμε, θα τα αφήσουμε την λύση του προβλήματος στους άλλους. Η δημοκρατία μας είναι ένα καλό πολίτευμα, αλλά δύσκολο και καταντά συχνά ασυδοσία. Η δικαιοσύνη δείχνει ανεπίτρεπτη επιείκεια στους εμπόρους. Η αστυνομία πολλές φορές δεν επαρκεί, ίσως κάποια μέλη της να είναι και μπλεγμένα. Οι κοινωνικοί φορείς ευχές δίνουν. Το σχολείο τους κυνηγούν μέσα στο προάβλιο πολλές φορές. Οι πολιτικοί δεν σκέπτονται τις επόμενες γενναίες, αλλά τις επόμενες εκλογές. Η εκκλησία μπορεί, αλλά πρέπει η οικογένεια να οδηγήσει τα παιδιά στην εκκλησία. Τι θα κάνουμε? Κύριοι, έγραφε κάποιος, τα παιδιά μας πεθαίνουν γιατί μεγαλώνουν σε άθεα σπίτια και σε άθεα σχολεία. Είμαστε πρόθυμοι από αυτή την ώρα να γίνουμε άνθρωποι του Θεού? Είμαστε πρόθυμοι, αδελφοί, από αυτή την ώρα όλη η οικογένεια, μικρή και μεγάλη, όχι πήγαινε εσύ και εμείς οι μεγαλύτεροι άλλο δρόμο, όλη η οικογένεια μπορούμε να πάρουμε την απόφαση να γίνουμε άνθρωποι του Θεού με αρετές, με φόβο, με εκκλησιαστική ζωή? Αν απαντήσουμε ναι, είναι βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν τοξικομανείς. Αν απαντήσουμε όχι, καμιά πρόληψη, καμιά καταστολή δεν θα περιορίσει αυτόν τον θανάσιμο κίνδυνο. Τι περιμένουμε, λέει, για να απελπιστούμε? Τα ναρκωτικά είναι διάβολος. Οι έμποροι είναι πιο έξυπνοι, πιο πονηροί, πιο κακοί από όλους εμάς. Τον διάβολο των ναρκωτικών και τους εμπόρους του διαβόλου μόνο ο Χριστός και οι άνθρωποι μαζί με τον Χριστό μπορούν να τους νικήσουν. Εάν δεν συμμαχήσουμε με τον Χριστό, θα αισθανόμαστε πάντοτε αδύναμοι και στο σατανισμό και στα ναρκωτικά και στις οποιασδήποτε αρρώστιες. Ο Χριστός ήλθε να λύσει τα έργα του διαβόλου. Πιάνει στο χέρι του Χριστού. Η οικογένεια ανοίγει την πόρτα της στο Χριστό. Μπαίνει ο Χριστός στο σπίτι και στις καρδιές. Λατρεύει όλη η οικογένεια το Χριστό. Μικροί και μεγάλοι κάνουν αυτή την επανάσταση, τη στροφή. Τότε αυτή η επιστροφή στο Χριστό θα σώσει. Θα σώσει τα παιδιά να μην μπλέξουν. Και αν κάποιο μπλέξει, ο Χριστός θα κάνει αυτό το δύσκολο θαύμα. Αδύνατον παρανθρώπης, δυνατόν στο Θεό. Ήταν μια ζωντανή εκπομπή. Ο Λάμπρος, χαμογελαστός, θαρετός, όμορφος, είχε καταφέρει να ξεφύγει από την μάστιγα, από τα ναρκωτικά. Είχα φτάσει στο τελευταίο στάδιο, στην ηρωίνη. Δεν υπήρχε για μένα καμιά ελπίδα. Στα 22 μου χρόνια είχε τελειώσει για μένα η ζωή. Ώσπου μία μεγάλη Παρασκευή περνούσα τυχαία έξω από την εκκλησία. Μια όρατη δύναμη με έσπρωξε να μπω μέσα. Είδα τον Χριστό στο Σταυρό. Είδα τον κόσμο να προσκυνά και να προσεύχεται. Γονάτισα. Φώναξα. «Θεέ μου, αν υπάρχει, σώσε με». Αυτό ήταν. Μέσα μου έγινε κοσμοχαλασιά ολόκληρη. Δεν ξέρω πόση ώρα ήμουν εκεί γονατισμένος. Βγήκα έξω και είδα έναν καινούριο κόσμο. Είδα τα χαμομήλια πρωτάνθιστα, μοσχομύριστα, να μου λένε «Ζήσε». Ο Δημιουργός εσένα και μας δεν μας έπλασε για το θάνατο, αλλά για τη ζωή. Έκλεισα βαθιά μέσα μου το μήνυμα να μην μου φύγει και έτρεξα να βρω τον ιερέα, να βρω την Αγία Γραφή, τη λύτρωση. Δόξα το Θεό, τη βρήκα. Ούτε αποτοξίνωση, ούτε κέντρα, ούτε ηθάκες, ούτε τίποτα. Κάτι προσφέρουν κι αυτά. Γυρίζουν καμιά φορά μετά την αποτοξίνωση, όπως είναι έτσι καθαροί, παίρνουν μια δυνατή δόση και σβήνουν. Η λύση είναι μία: μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Η οικογένεια η χριστιανική πρέπει να μαζευτεί στο σπίτι της, να βάλει κέντρον στο μέσον τον Χριστό γύρω γύρω και στο μέσον ο Κύριος, να μειώσει τις παροχές, τα έξοδα, τα ξενύχτια, τα γλέντια, να γίνει λίγο πιο αυστηρή και πιο συζητήσιμη με τα παιδιά της. Και να μην έχουμε και αυτήν την υποκρισία μερικές φορές. Κυκλοφορούν στο σπίτι τα τσιγάρα, τα ποτά, τα ηρεμιστικά και λέμε στα παιδιά «Κοίταξε, δεν θέλω να γίνεις πρεζάκιας, δεν θέλω να γίνεις, δεν θέλω να γίνεις ανήθικος, δεν θέλω να γίνεις τόνα τ' άλλο». Ναι, δείξε με την καλή σου συμπεριφορά πατέρα και μάνα ότι αυτό που λες στο παιδί, τουλάχιστον αγωνίζεσαι και εσύ να το εφαρμόσεις. Κι αν συμβεί κάτι, κι αν συμβεί, γρήγορα, «Έλα εδώ παιδί μου, είμαι μάνα σου, τι σου συμβαίνει, γιατί, παρασύρθηκες, έχεις κάποιο πρόβλημα, κάποιο παράπονο, κάτι δεν κάναμε καλά να το διορθώσουμε, φταίξαμε, δεν είμαστε αλάθητοι». Συζήτηση. Να πας και στον πνευματικό. Δεν λένε στους γονείς, λένε όμως στον πνευματικό. Να του δώσουμε και μια απασχόληση και να συμφωνήσει ο πατέρας και η μάνα, αυτή τη σαρακοστή για το παιδί μας θα ανιστέψουμε, θα κρατήσουμε για το παιδί μας και ο Θεός θα σώσει. Ποιος θα χρηστεύσει το εμπόριο του θανάτου? Η οικογένεια. Γι' αυτό και οι σκοτεινές δυνάμεις φρόντισαν να συκοφαντήσουν την οικογένεια και να την πουν μαντρή και φρόντισαν να τονώσουν με τα πιο ελκυστικά θέλγητρα τη διασκέδαση. για να διώξουν τους νέους από την οικογένεια. Αλλά όμως τα αποτελέσματα ήταν θλιβερά. Ευνοϊκά για την τσέπη τους, θλιβερά για τη χριστιανική οικογένεια. Υπάρχει όμως ελπής. Και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Στον γάμο της Κανά, αδελφοί, εκλήθη ο Ιησούς και η μητέρα του. Όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα της ελλείψεως του ίνου, έσπευσαν στη μητέρα, στην Παναγία μας. Και η μητέρα παρεκάλεσε τον Υιό της, τον Χριστό. Και λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε όμως διότι είχαν καλέσει την Παναγία και τον Χριστό. Απόψε που θα κοιμηθούν τα παιδιά, ας καθίσουν οι γονείς μόνοι τους, δικαιούνται μια ώρα μόνοι τους και να συζητήσουν και να πούν: εμείς βρε γυναίκα, βρε άντρα, καλέσαμε τον Χριστό στην οικογένειά μας, καλέσαμε την Παναγία, μήπως αρχίσαμε λάθος, μήπως συνεχίζουμε λάθος. Ο Χριστός είναι απ' έξω και έστηκε και κρούει την θύρα. Εάν ακούσουμε τις φωνής του και ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας και μπει μέσα ο Χριστός και μπει μέσα η Παναγία και τους υποδεχθούμε με δάκρυα μετανοίας, με εξομολόγηση, με μυστηριακή ζωή, τότε θα γίνει και σε μας το θαύμα με το κρασί. Οι λίθινες ιδρύες του σπιτιού μας θα γεμίσουν από εκλεκτό κρασί. Θα μας δώσει τα υλικά αγαθά. Αλλά και οι πετρωμένες καρδιές των παιδιών θα γεμίσουν από χαρά και εφροσύνη. Και η λίθινη ψυχή μας πολλές φορές θα δεχθεί μέσα της το κρασί, τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας. Θα ακούσουμε την φωνή του Χριστού, αδελφοί. Θα ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας και του σπιτιού μας. Τότε χαρά και εφροσύνη, σωτηρία μικρών και μεγάλων. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Κίνδυνη διασκέδασης», που εκφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998.

0: εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγαπάς τον Θεό.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνηκε, η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα ανθρωπών ερχόμενων εις τον κόσμο. Αυτή δε εστίν η κρίσης. Ότι το φως ελήλυθεν και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Ευαγγέλιο του Ηγαπημένου Μαθητή. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημα τούτης εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Φαίνεται λοιπόν οι άνθρωποι να προτιμούν το σκοτάδι παρά το φως στις μέρες μας. Ευχόμαστε σήμερα να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη διάνοιά μας την σκοτισμένη, να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στον λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να το διώχνει μακριά αυτό το σκοτάδι που κουβαλά μαζί του και απελπισία.

και απόγνωση. Οι ήρωες αυτής εδώ της εκπομπής, το φως της γνώσης και του ενθέου βίου τους, ας ευχηθούμε να φωτίσει όλους εμάς που τούτη εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουρανία ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού.

Επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους, κυρίως τον προσευχητικό, τον τόσο ενισχυτικό. Λαμβάνουμε συνεχώς αυτά τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε θερμά, ιδιαίτερος τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, τους νυχτερινούς ακροατές. Αυτοί είναι οι μπροσταρίδες μας. Από αυτούς παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε φως και την υπομονή τους. Τους αγκαλιάζουμε και τους στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας. Όπου και αν τους συναντάμε, τούτην εδώ την ώρα. Επικοινωνείτε και με την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία στο entofoti@yahoo.gr, είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Επισκέπτεστε και το ομότιτλο της εκπομπής, διαδικτυακό τόπο, το ιστολόγιο μας. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια που έχουν ανοίξει, τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν εδώ και χρόνια σε εβδομαδιαία τακτική βάση. Στέλνουμε τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν συνεχώς και μοχθούν, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα μας και όπου γης, μέσω του διαδικτύου. Θα βρείτε επίσης στο ιστολόγιο μας πολλές εκπομπές των τελευταίων αρκετών ετών, 6-7 έτη. Υπάρχει όλο το αρχείο, το ηχητικό και πολλές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι μαζί με τα λόγια των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων ενσώματι, τα οποία περιστοιχίζουν ό,τι βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας καταγράφεται στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας.

Αγαπάς τον Θεό, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ δεν αγαπώ τον Θεό. Θα αστειεύεσαι βέβαια. Δεν με ξέρεις καλά. Δεν με έχεις ζήσει. Δεν έχω κάτσει ποτέ στο τραπέζι και να μην κάνω το σταυρό μου. Τα κομποσχήνια στο χέρι μου. Τα βλέπεις. Δεν έχεις παρατηρήσει που κάθε τόσο τα φιλώ. Τον έχω μέσα μου τον Θεό. Αγαπάς τον Θεό. Εγώ δεν αγαπώ τον Θεό. Με έχεις δει ποτέ να λείπω Κυριακή από την εκκλησία. Μαζί με τον παπά φτάνω. Και στα διακονήματα. Πρώτος. Να σκουπίσω, να γυαλίσω. Γι' αυτό δεν με εγκαταλείπει ποτέ η Παναΐτσα. Αγαπάς τον Θεό. Εγώ δεν αγαπώ τον Θεό. Τα βλέπεις τα καινούρια τα καντήλια στο τέμπλο. 8 εκεί και 4 στα προσκυνητάρια. Ξέρεις πόσο στήχησαν. Μεταξύ μας. Διακοπές δεν πήγα φέτος. Το τάμα έγινε. Όχι σαν κάτι άλλους. Μόνο σταυρούς και μετάνοιες. Εδώ φαίνεται. Εδώ φαίνεται αν αγαπάς τον Θεό.

τρεις διαφορετικές απαντήσεις, τρεις διαφορετικές αποκρίσεις σε έναν έλεγχο, μια ερώτηση. Μήπως δεν αγαπάς τον Θεό? Δεν την κάνουμε εμείς αυτήν την ερώτηση. Αλίμον. Συνήθως την υποβάλλει ένα ευλογημένο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, τούτη την ερώτηση. Η σωτήρια συνείδηση που ελέγχει και σοφρονεί όταν την αφήνουμε να επιτελέσει τον θεόσδοτο ρόλο της. Όταν δεν την περιορίζουμε, δεν την κοιμίζουμε αυτάρεσκα και ανθρωπάρεσκα. Σε όλους μας έχει υποβάλει αυτήν την ερώτηση. Πάλιν και πολλάκις. Και δεν θα πάψει ως την ίστατη πνοή μας. Η συνείδησή μας να μας ρωτά. Αγαπάς τον Θεό? Είναι εντολή του Θεού, του σωτήρα μας Χριστού, αυτή η αγάπη. Ένας νομικός κάποτε, πειράζοντας τον Κύριο, τον ρώτησε για το ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή μέσα στον νόμο. Στο Κατά Ματθαίον συναντάμε αυτόν τον διάλογο. Και έλαβε απάντηση εκείνος. Θυμάστε, θα αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό σου, εξ όλης καρδίας, ψυχής και διανοίας. Η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αγαπάς τον Θεό? Εγώ δεν αγαπώ τον Θεό. Γεμάτο το σπίτι μου. Γεμάτο το σπίτι μου με εικονίσματα. Λιβανίζω συνεχώς. Καντιλάκι ακίνητο. Χωρίς σταματημό ο σταθμός της Μητροπόλεως. Δάκρυα να δεις. Είναι άραγε η αγάπη αυτή, εκείνη που ζητά ο Κύριος. Όλα αυτά που κάποιοι απάντησαν, που εμείς απαντήσαμε. Ναι, εμείς έχουμε δώσει αυτές τις απαντήσεις. Με λόγια ή με τη διάνοια μας. Είναι άραγε η αγάπη που ζητά ο Κύριος όλα τούτα? Μήπως απλά είναι ένας γλυκασμός της ψυχής? Ευλογημένα όλα και Άγια. Μα για να ξαναπάμε στο Ευαγγέλιο του Φωτός. Στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Γνωρίζουμε, αδελφοί μου, πως όλες οι ερωτήσεις έχουν τις απαντήσεις τους αν προστρέξουμε στον Λόγο του Θεού. Στον νόμο Του, τον Αγιασμένο. Δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα, που να άφησε αναπάντητο ο Κύριος μας. Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Αυτή είναι η αληθινή και ειλικρινή αγάπη. Όποιος εγκολπώνεται και φυλάει τις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου, μόνο αυτός με αγαπά. Λέει λίγους στίχους μόλις παραπάνω. Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Σε αυτόν που αληθινά με αγαπά λοιπόν, τηρώντας τις εντολές μου, σε αυτόν θα του φανερωθώ. Ό,τι βραβείο, τι βραβείο έχει αυτή η αγάπη, τι ατίμητο δώρο. Αν αγαπάς τον Θεό, αγαπάς τον κάθε αδελφό σου όμως. Να μια δικλίδα αγάπης, ένα κριτήριο, τον κάθε αδελφό σου. Είναι τόσο δύσκολη η αληθινή αγάπη. Μα δεν αξίζει. Δεν αξίζει όταν το βραβείο της είναι η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας.
απόδειξη αγάπης, η τήρηση όλων των εντολών του Κυρίου, όπως μας τις παρέδωσε. Ούτε σουλουπωμένες, ούτε στρογγυλεμένες, ούτε προσαρμοσμένες στο σήμερα και στο εγώ μας. Πάσαν δικαιοσύνην θα τηρήσουμε. Αλλιώς δεν τον αγαπάμε. Και αν δεν τα καταφέρνουμε, και αν δεν τα καταφέρνουμε, ωκεανός η μακροθυμία του. Και πάλι, και πάλι, και ξανά θα μας συγχωρέσει. Στο Άγιο Πετραχύλι αν προστρέξουμε. Με ειλικρινή μετάνοια και όχι την αυτοδικαίωση που απλόχερα μας προσφέρει η συναισθηματική αγάπη, η αγαπολογία που όλα τα επιτρέπει, εθελοτυφλώντας και αγνοώντας τα ευαγγελικά προστάγματα. Μια πρώτη καλή απάντηση στο ερώτημα που έθεσε ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, λοιπόν, είναι ότι τελικά δεν σ' αγαπώ αληθινά, Θεέ μου. Βοήθαμε όμως, βοήθαμε να το κατορθώσω. Βοήθησέ με.

Διάλογο στο εξομολογητήριο ένα Σάββατο μιας Σαρακοστής. Προσεύχομαι Πάτερ στον Θεό, μα εκείνος απόκριση δεν δίνει. Νύχτες ολάκερες και μέρες μια λέξη του δεν πήρα. Κι όμως σου μιλάει συνέχεια. Και τι μου λέει? Σ' αγαπώ παιδί μου. Σ' αγαπώ παιδί μου. Προσπάθησε να τον ακούσεις. Θα προσπαθήσω παππούλη μου. Προσπάθησε να του απαντήσεις. Αυτό περιμένει από σένα. Μα πώς, δεν σου είπα. Συνέχεια του μιλώ και είναι σαν να του απαντώ και εγώ σε αγαπώ. Λάθος απάντηση παιδί μου. Λάθος η αγάπη. Άλλο περιμένει να ακούσει από εσένα. Άλλη απόκριση. Άλλη από το ότι και εγώ τον αγαπώ. Ναι. Από εσένα και από όλους μας περιμένει να ακούσει. Εγώ Κύριε δεν σε αγαπώ. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πονάω. Δεν σε θέλω δίπλα μου συνέχεια. Θέλω να έρχεσαι όποτε σε καλώ εγώ. Βοήθαμε Κύριε να σε αγαπήσω έστω και για μια στιγμή αληθινά. Να σε πιστέψω όσο κρατά ένα ελέησον. Να σε πονέσω όσο βαστά ένα δάκρυ. Αυτό περιμένει παιδί μου να ακούσει. Του τα έχεις πει ποτέ όλα τούτα? Ποτέ Πάτερ μου. Ποτέ μου ο άθλιος. Ξέρεις, μόλις το έκανες για πρώτη σου φορά. Γονάτισε παιδί μου να σου διαβάσω την ευχή. Μακρόθυμος ο Κύριος και πολυέλεος.

Το έχουμε ξαναδιαβάσει στην εκπομπή αυτό το εντός εισαγωγικών ντοκουμέντο, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας. Σίγουρα αληθινό. Είναι οι στιγμές της αληθινής, ειλικρινούς προσευχής, ελάχιστες μέσα στη ζωή μας. Να μιλάς στον Θεό και να σε ακούει. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας κάθε αληθινά προσευχομένου. Να υπάρξει έστω και για ελάχιστα μέσα στη ζωή του μια στιγμή αυτιασίδωτης κατάνοιξης. Ταπεινής δεήσεως. Εκείνη η στιγμή. Κρατά όσο το μισάνοιγμα μιας γνώριμης παλιάς πόρτας που τρίζει όπως καμιά άλλη. Αν θελήσεις να την διαβείς μπροστά σε τέμπλο γλυκόφωτο θα σταθείς και θα κλάψεις και θα γαλινέψεις και θα θυμηθείς την αχνή ξεχασμένη σου αγιότητα και την αμαρτωλότητά σου που συννεφιάζει την ψυχή. Εγώ, Κύριε, δεν σε αγαπώ. Βοήθημη, βοήθημη τη απιστία. Ο Θεός μας οικονομεί όμως, ως μακρόθυμος και πολυέλεος. Μας στέλνει στο πλάι μας πνευματικούς ιχνηλάτες και οδηγούς, κατευθύνοντας τα διαβήματά μας του πλούτου και των δωρεών του το ανεξιχνίαστο, στον μυστηρίων του τα αποκεκριμένα. Είναι κάποιοι από αυτούς τους οδηγούς οι οποίοι κάμπτουν τα γόνατα και διαπνεύματος Αγίου, χτυπούν την πόρτα του Θεού, όπως γράφει και ο ποιητής. Και εκείνος αμέσως τους απαντά. Παρησία και αγιότητα. Καθαρές καρδιές, θαραλέα τολμηρές μπροστά στον δεσπότη των πάντων. Μεσιτεύουν, ζητούν και λαμβάνουν άμεσα την απάντηση. Όλα προς το συμφέρον των αιτήσεων και των ψυχών. Διαπρίσιες προσευχές, ερωτήσεις, πατρικές και φιλόστοργες απαντήσεις, όπως εκείνες που έδινε εκείνο το απομεσήμερο παραμονές Ανάστασης, εκείνος ο ευλογημένος πνευματικός, κοντά στο τέμπλο, στη γνώριμη του θέση.

δεν αγαπώ τον Θεό. Αν αγαπούσα πραγματικά τον Θεό, θα είχα συνεχώς τη σκέψη μου εστραμμένη προς Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος. Κάθε σκέψη για τον Θεό θα μου έδινε χαρά και αγαλίαση. Αντιθέτως όμως, πολύ συχνότερα και πολύ ευκολότερα, σκέφτομαι διάφορα γήινα πράγματα, ενώ η απασχόληση της σκέψεώς μου με τον Θεό καταντά εργασία επίπονη και ξερή. Εάν αγαπούσα τον Θεό, η συνομιλία μου με Αυτόν δια της προσευχής θα ήταν η τροφή και η τρυφή μου και θα με οδηγούσε σε αδιάσπαστη επικοινωνία με Αυτόν. Όμως, όλος αντιθέτως, όχι μόνο δεν βρίσκω ευχαρίστηση στην προσευχή μου, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να καταβάλω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Αγωνίζομαι κατά της απροθυμίας. Νικέμαι από την αμαρτωλότητά μου και είμαι πάντα πρόθυμος να καταπατώ με κάθε ανόητη σκέψη και πράγμα, ακόμη και κατά την ώρα της προσευχής. Γεγονότα που, όπως είναι φυσικό, μικραίνουν την προσευχή και απομακρύνουν την σκέψη από αυτήν. Ο καιρός μου χρησιμοποιείται σε μάταιες απασχολήσεις όταν δεν απασχολούμαι με τον Θεό, όταν θέτω τον εαυτό μου κάτω από την παρουσία Του. Τότε κάθε ώρα μου φαίνεται πως είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά κάποιο πρόσωπο, το σκέφτεται όλη την ημέρα χωρίς διακοπή. Διατηρεί συνεχώς την εικόνα του μέσα στην καρδιά του. Φροντίζει γι' αυτό και σε καμιά περίπτωση το αγαπημένο του πρόσωπο δεν φεύγει από τη σκέψη του. Εγώ όμως ολόκληρη την ημέρα είναι ζήτημα αν ξεχωρίζω έστω και μια ώρα για να βυθιστώ σε εντρίφηση και θεία μελέτη, για να ζωογονήσω την καρδιά μου με την αγάπη μου προς Αυτόν. Ενώ με ευκολία και ευχαρίστηση ξοδεύω τις ώρες του ημερονυκτίου σαν μια θερμή προσφορά και θυσία στα είδωλα των διαφόρων παθών. Όλο ένα συζητώ για τυποτένια πράγματα και γεγονότα τα οποία μολύνουν το πνεύμα και αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Στις σκέψεις μου για τον Θεό είμαι ξηρός, απρόθυμος και αμελής. Και όταν ακόμη χωρίς να το θέλω συμβαίνει ώστε άλλοι να με παρακινήσουν σε πνευματική συζήτηση, κοιτάζω να μετατρέψω το θέμα σε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο στις επιθυμίες μου. Είμαι τρομερά περίεργος για κάθε μοντέρνο, για τα πολιτικά και για χίλια δυο άλλα πράγματα. Πολύ συχνά ζητώ την ικανοποίηση στην αγάπη προς τις κοσμικές γνώσεις, στην επιστήμη, στην τέχνη και θέλω όλο και περισσότερα αγαθά να αποκτήσω. Η μελέτη του νόμου του Θεού, η γνώση αυτού και της θρησκείας δεν μου κάνουν πολύ εντύπωση. Ούτε ικανοποιούν την πνευματική πείνα της ψυχής μου. Όλα αυτά τα παραδέχομαι ότι είναι όχι μόνο ανούσια απασχόλησης για έναν χριστιανό, αλλά επιπλέον και ανωφελή. Εάν η αγάπη προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, όπως ο Χριστός είπε «Η αγαπάτε με τα σεντολάστα σε μας τηρήσατε», εγώ όχι μόνο δεν τηρώ τις εντολές Του, αλλά ούτε καμιά προσπάθεια καταβάλω να κατορθώσω την τήρησή Τους. Έτσι είναι απόλυτη αλήθεια, την οποία εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Επάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέει «Η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και τον Χριστό έγκυται στο γεγονός ότι δεν τηρεί τα σεντολάς του».

Ένα απόσπασμα από το αριστουργηματικό βιβλίο «Οι περιπέτειες» ενός προσκυνητή. Άλλη μια απάντηση στο ερώτημα που έθεσε η σημερινή μας εκπομπή, το «Αγαπάς τον Θεό». Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μας μιλά για την αληθινή αγάπη του Θεού στο παρακάτω κείμενο. Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του Θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας, αυτός ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας αναφέρετος ο έρωτας του Χριστού. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλο άνθρωπο. Είναι μια πνευματική τρέλα, αλλά εν Χριστώ. Σε μεθάει σαν το κρασί το ανώθευτο. Αυτό το κρασί το πνευματικό. Όπως λέει ο Δαβίδ, «Ελείπανα σεν ελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου μεθύσκον με ως ικράτιστον». Ο πνευματικός ίνος είναι άκρατος, ανώθευτος, πολύ δυνατός και όταν τον πίνεις, σε μεθάει. Αυτή η Θεία Μέθη είναι δώρο του Θεού που δίνεται στους καθαρούς στη καρδία. Όσο μπορείτε να νηστεύετε, όσες μετάνοιες μπορείτε να κάνετε, όσες αγρυπνίες θέλετε να απολαμβάνετε, αλλά να είστε χαρούμενοι, να έχετε τη χαρά του Χριστού. Είναι η χαρά που διαρκεί αιώνια, που έχει αιώνια ευφροσύνη. Είναι η χαρά του Κυρίου μας που δίνει την ασφαλή γαλήνη, την γαλήνη ατερπνότητα και την πάντερπνη ευδαιμονία. Η χαρά η πασίχαρη που ξεπερνά κάθε χαρά. Ο Χριστός θέλει και ευχαριστείτε να σκορπάει τη χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι είναι η χαρά η μόνη πεπληρωμένη. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό. Πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει Αγία. Να επιδοθεί στον Θείο έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά η αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός. Να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του Χριστού. Μέσα σε αυτή τη χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Πώς το λέει ο Δαβίδ? «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον». Αυτά η ψυχή μας θέλει να αποκτήσει. Αν προετοιμαστούμε ανάλογα, η χάρη θα μας τα δώσει. Δεν είναι δύσκολο. Αν αποσπάσουμε τη χάρη, όλα είναι εύκολα. Χαρούμενα και ευλογία Θεού. Η Θεία Χάρης διαρκώς κρούει την πόρτα της ψυχής μας και περιμένει να ανοίξουμε για να έλθει στη διψώσαν καρδία μας και να την πληρώσει. Το πλήρωμα, το γέμισμα είναι ο Χριστός, η Παναγία μας, η Αγία Τριάς. Τι ωραία πράγμα. Άμα αγαπάεις, ζεις στην ομόνοια και δεν ξέρεις ότι βρίσκεσαι στην ομόνοια. Ούτε στα αυτοκίνητα βλέπεις, ούτε κόσμο βλέπεις, ούτε τίποτε. Είσαι μέσα σου με το πρόσωπο που αγαπάεις. Το ζεις. Το ευχαριστιέσαι, σε εμπνέει. Δεν είναι αληθινά αυτά. Σκεφτείτε αυτό το πρόσωπο που αγαπάτε να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός στο νου σου, ο Χριστός στην καρδιά σου, ο Χριστός όλο σου το είναι, ο Χριστός παντού. Ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς.
η πηγή του φωτός, του αληθινού. Ο Χριστός είναι το παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τους άλλους, αυτός ζει τη ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος. Είναι κόλαση, δεν είναι ζωή. Αυτή είναι η κόλαση. Η μη αγάπη. Ζωή είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Ή θα είσαι στη ζωή ή στο θάνατο. Από εσένα εξαρτάται να διαλέξεις. Ένας να είναι ο στόχος μας. Η αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα. Η ένωση με τον Χριστό και με την Εκκλησία είναι ο επιγής παράδεισος. Η αγάπη στον Χριστό είναι και αγάπη στον πλησίον, σ' όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους. Θέλει όλοι να σωθούν, όλοι να γευτούν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Ενώ το επιθυμούμε, ενώ το θέλουμε, ενώ είμαστε άξιοι, η Θεία Χάρις έρχεται μέσω του αδελφού. Όταν αγαπάμε τον αδελφό, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα αγαπάμε τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς. Άρα όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας. Από το Βίος και Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου, θαυμάσιο αυτό βιβλίο, αυτήν την πνευματική βακτηρία κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού.

σε ένα άρθρο από το περιοδικό Εφημέριος πριν από 60 περίπου χρόνια, το οποίο είχε φυλάξει στο αρχείο του αείμνηστος γέροντας πατήρ Αρσένιος Κομπούγιας του ησυχαστηρίου Παναγία Ιγοργοϊπίκο στην Αύπακτο, έχει καταγραφεί το εξής σημαντικό γεγονός. Ένας ιερέας ζηλωτής με πλούσια δράση είδε κάποτε ένα όνειρο. Καθόμουνα στην πολυθρόνα μου κουρασμένος και εξαντλημένος από την εργασία. Το σώμα μου πονούσε από τη μεγάλη κόπωση. Πολλοί στην ενορία μου ζητούσαν τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Και πολλοί τον είχαν βρει. Η ενορία μου προόδευε από κάθε άποψη. Η ψυχή μου πλημμύριζε από χαρά, ελπίδα και θάρρος. Τα κηρύγματά μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Πολλοί προσήρχοντος στην εξομολόγηση. Η εκκλησία μου ήταν πάντοτε ασφυκτικά γεμάτη. Είχα κατορθώσει να κινητοποιήσω ολόκληρη την ενορία. Ικανοποιημένος από όλα, εργαζόμουν κάθε μέρα μέχρι σε εξαντλήσεως, ενώ σκεπτόμουν όλα αυτά χωρίς να το καταλάβω με πήρε ο ύπνος. Τότε συνέβη το εξής που θα σας περιγράψω. Ένας ξένος μπήκε στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Το πρόσωπό του ήταν γλυκό και είχε μεγάλη πνευματικότητα. Ήταν καλά ντυμένος και κρατούσε στο χέρι του μερικά όργανα χημικού εργαστηρίου. Η όλη του εμφάνιση προκαλούσε παράξενη εντύπωση. Ο ξένος με πλησίασε και ενώ μου άπλωνε το χέρι του για να με χαιρετήσει, με ρώτησε «Πώς πάει ο ζήλος σου?». Η ερώτηση αυτή μου προξένησε μεγάλη χαρά, γιατί ήμουν πολύ ικανοποιημένος με το ζήλο μου. Και δεν είχα καμία αμφιβολία πως και αυτός ο ξένος θα ήταν πολύ χαρούμενος αν τον γνώριζε. Τότε, όπως θυμάμαι από το όνειρό μου, για να του δείξω πόση αξία έχει ο ζήλος μου, σαν να έβγαλα από το στήθος μου μια συμπαγή μάζα που ακτινοβολούσε σαν χρυσάφι. Του την έβαλα στο χέρι και του λέω «Αυτός είναι ο ζήλος μου». Εκείνος την πήρε και τη ζύγισε προσεκτικά πάνω στη ζυγαριά του. «Ζυγίζει 50 κιλά», μου λέει σοβαρά. Εγώ μόλις που μπορούσα να συγκρατήσω τη χαρά μου για το βάρος αυτό, εκείνος όμως με σοβαρότητα σημείωσε το βάρος σε ένα χαρτί και συνέχισε την εξέτασή του. Έσπασε τη μάζα εκείνη σε κομμάτια και την έβαλε μέσα σε ένα χημικό τηγάνι πάνω στη φωτιά. Όταν η μάζα έλειωσε και καθαρίστηκε, την έβγαλε από τη φωτιά. Ξεχώρισε τα διάφορα στοιχεία και όταν αυτά κρύωσαν σχηματίστηκαν διάφορα κομμάτια. Τάγγιζε με ένα σφυράκι και ζύγιζε το βάρος κάθε κομματιού πάνω στο χαρτί. Όταν τελείωσε μου έριξε μια ματιά γεμάτη από συμπόνια και μου λέει «Εύχομαι να σε λυπηθεί ο Θεός και να σωθείς». Και αμέσως εγκατέλειψε το δωμάτιο. Στο χαρτί που μου άφησε στο τραπέζι ήταν γραμμένα τα εξής. Ανάλυσης του ζήλου του ιερέως Χ. Συνολικών βάρος 50 κιλά. Η προσεκτική ανάλυση παρουσιάζει τα εξής στοιχεία. Φανατισμός 5 κιλά. Προσωπική φιλοδοξία 15 κιλά. Φιλοχρηματία 12 κιλά. Τάση προς επιβολή και κυριαρχία πάνω στις ψυχές 8 κιλά. Επίδειξης 10 κιλά παρά 20 γραμμάρια. Αγάπη προς τον Θεό 10 γραμμάρια. Αγάπη προς τους ανθρώπους 10 γραμμάρια. Σύνολον 50 κιλά. Παράξενη συμπεριφορά του ξένου και η ματιά με την οποία με αποχαιρέτησε μου μετέδωσαν κάποια ανησυχία, μα όταν είδα το αποτέλεσμα της εξετάσεώς του ένιωσα τα γόνατά μου να λυγίζουν. Θέλησα στην αρχή να αμφισβητήσω την ορθότητα των αριθμών, μα εκείνη τη στιγμή άκουσα έναν αναστεναγμό του ξένου που είχε φτάσει στην εξώπορτα. Ηρέμησα και άρχισα να σκέπτομαι πιο ψύχρεμα, μα καθώς σκεπτόμουν σκοτίνιασε μπροστά μου. Δεν μπορούσα να διαβάσω το χαρτί που κρατούσα στα χέρια μου. Αγωνία και φόβος με κατέλαβαν. Στα χείλη μου ήρθε η κραυγή. «Κύριε, σώσον με». Έριξα πάλι μια ματιά στο χαρτί. Ξαφνικά μεταμορφώθηκε αυτό σε έναν ολοκάθαρο καθρέφτη που καθρέφτιζε την καρδιά μου. Ένιωσα και ανεγνώρισα την κατάστασή μου. Με δάκρυα στα μάτια παρακαλούσα τον Κύριο να με ελευθερώσει από το εγώ μου. Τέλος ξύπνησα με μια κραυγή αγωνίας. Στα περασμένα χρόνια παρακαλούσα τον Θεό να με σώσει από διαφόρους κινδύνους. Από την ημέρα εκείνη άρχισα να παρακαλώ τον Θεό να με ελευθερώσει από το δικό μου εγώ.
Για πολύ καιρό ένιωθα ταραγμένος. Τέλος, ύστερα από επίπονες και επίμονες προσευχές, ένιωσα το φως του Κυρίου να πλημμυρίζει την καρδιά μου και να καίει τα αγκάθια του εγωκεντρισμού μου. Όταν ο Κύριος με καλέσει κοντά του, θα τον ευχαριστήσω ολόθερμα για την αποκάλυψη εκείνης της ημέρας, γιατί μου φανέρωσε τότε τον αληθινό εαυτό μου και οδήγησε τα πόδια μου στον πιο στενό, αλλά και πιο όμορφο δρόμο. Από τότε, κάθε μέρα ανανέωνα τις αποφάσεις μου. Εκείνη η επίσκεψη που μου έκανε εκείνος που ετάζει καρδίες και νεφρούς, με έκανε άλλον άνθρωπο και ωφέλησε πολύ την εργασία μου. Από τις ανεκτήμητης αξίας καταγραφές του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου να έχουμε όλη την ευχή του. Κάθε ευλογία που του δίνεται την μοιράζει ανεξαίρετα σε όλους μας και ωφελεί τόσο τις ψυχές μας όλα αυτά τα χρόνια, πατήρ Στέφανος. Ευχαριστούμε τον Θεό μας που μας τον χάρισε.

και άλλα πολλά έμψυχα δώρα. Πρέπει να μας κάνουν συνεχώς να ευχαριστούμε τον ουρανό. Ο πατήρ Σάββας ο Αγιορείτης μας μιλά για την αγάπη του Θεού. Για την αγάπη προς τον Θεό. Αγαπώ τον Θεό σημαίνει αρνούμε το θέλημά μου. Κάθε στιγμή και αναζητώ το δικό του. Αρνούμε τη φιλαυτία μου και τα πάθη μου και τηρώ τις εντολές του. Αρνούμε την καλοπέραση που τρέφει τα πάθη και κάνω άσκηση. Νηστεύω, κακοπαθώ. Για χάρη, για την αγάπη του Κυρίου. Αρνούμε τον εγωισμό, την ίηση, την υπερηφάνεια που συνιστούν το εύκρατο κλίμα όλων των αμαρτιών και των παθών. Εγκολπώνομαι την ταπείνωση, την ταπεινοφροσύνη στους λογισμούς, την ευτέλεια σε όλες μου τις κτήσεις, την έσχατη θέση κάθε στιγμή, την ατιμία και την περιφρόνηση του κόσμου για χάρη του Χριστού. Προσεύχομαι αδιάλειπτα και δίνω κάθε σκέψη μου σε αυτόν τον λατρευτό της καρδιάς μου. Ζητώ να βασιλεύει αυτός σε όλη μου την ύπαρξη. Επιθυμώ ο Κύριος να κυβερνά τα συναισθήματα, το θυμό, τις επιθυμίες και τα διανοήματά μου, το σώμα μου και την ψυχή μου. Προσπαθώ κάθε μου βλέμμα να είναι για αυτόν, κάθε μου άκουσμα, κάθε μου λόγος, κάθε μου κίνηση, κάθε μου ενέργεια, κάθε κίνηση της ψυχής μου να είναι όλα για τον Κύριο και μόνο για αυτόν. Προσπαθώ να έχω ενεργό το Άγιο Πνεύμα μέσα μου, διότι μόνο δι' αυτού θα μπορέσω να κατορθώσω και να ζήσω όλα όσα ανέφερα προηγουμένως. Η αγάπη προς τον Θεό δεν είναι απλώς μια αρετή. Δεν είναι ένα ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά ένα θεανθρώπινο επίτευγμα. Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Θείας Χάρης με την ανθρώπινη θέληση. Όταν λέμε αγάπη, μας διδάσκει ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, δεν είναι οι αρετές που θα αποκτήσουμε, αλλά η αγαπώσα καρδία προς τον Χριστό και τους άλλους. Το κάθε τι εκεί να το στρέφουμε. Βλέπουμε μια μητέρα να έχει το παιδάκι της αγκαλιά, να το φυλάει και να λαχταράει η ψυχούλα της. Βλέπουμε να λάμπει το πρόσωπό της που κρατάει το αγγελούδι της. Όλα αυτά ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει. Του κάνουν εντύπωση και με δίψα, λέει. Να είχα κι εγώ αυτή τη λαχτάρα στον Θεό μου, στον Χριστό μου, στην Παναγία μου, στους Αγίους μας. Να, έτσι πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό, τον Θεό. Το επιθυμείς, το θέλεις και το αποκτάς με τη χάρη του Θεού.

Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, «Η αγάπη προς τον Θεό αντιστέκεται στην κακή επιθυμία, διότι πείθει τον νου να εγκρατεύεται προς τις ειδονές. Η αγάπη προς τον πλησίον αντιστέκεται στο θυμό, διότι κάνει τον άνθρωπο να καταφρονεί τη δόξα και τα χρήματα». Και αυτά είναι τα δύο δινάρια που έδωσε ο Σωτήρας στον Πανδοχέ για να φροντίσει για εσένα.

Και ο Άγιος Μάξιμος μας οδηγεί σε εκείνη την παραβολή του Σπλαχνικού Σαμαρίτη. Του μακαριστού πατρός Άντωνι Μπλουμ. Η πρώτη εντολή είναι ότι θα πρέπει να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας τη δύναμη, με ολόκληρη την ύπαρξή μας και των πλησίων μας ως τον εαυτό μας. Το να αγαπάμε σημαίνει να προτιμούμε όλα όσα είναι αγαπητά στο αγαπόμενο πρόσωπο, από αυτά που είναι αγαπητά σε εμάς. Το να αγαπάμε το Θεό σημαίνει ότι θα πρέπει να ζήσουμε και να είμαστε αληθινά έτσι ώστε Αυτός να μπορεί να είναι ευχαριστημένος από αυτό που είμαστε. Ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτα ξένο σε Αυτόν, στις ζωές μας. Και τότε έρχεται η δεύτερη εντολή την οποία δεν κατανοούσε ο νομικός. Ότι θα πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Να ξανααγαπήσουμε τον πλησίον μας ξεχνώντας τον εαυτό μας. Πολύ συχνά νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι χριστιανοί αν αισθανόμαστε μια ζεστασιά στην καρδιά μας. Τότε νομίζουμε ότι αγαπάμε το Θεό. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Η δοκιμασία αυτής της αγάπης είναι η μοιρασιά της μοναδικής αγάπης του Θεού με τον καθένα από τους συνανθρώπους μας. Θυμάμαι μια θλιβερή στιγμή στη ζωή όταν ο πατέρας μου με ρώτησε ποιο είναι το όνειρο της ζωής μου. Ήμουν νέος τότε. Συνεχίζει ο μακαριστός πατήρα Άντωνι Μπλουμ. Ήμουν νέος τότε και εγώ είπα να είμαι μόνο με το Θεό. Και εκείνος με κοίταξε λυπημένα και μου είπε «Δεν έχεις αρχίσει ακόμη να γίνεσαι χριστιανός. Επειδή αν αγαπάμε τον Θεό πρέπει να μοιραζόμαστε μαζί Του όλες τις φροντίδες Του για ολόκληρο τον κόσμο και για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά σε αυτόν τον κόσμο. Ας λάβουμε υπόψη μας λοιπόν σαν γνώμων αυτό το σύντομο γεγονός στη ζωή του Χριστού και στην παραβολή του Σπλαχνικού Σαμαρίτη. Δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποτέ πόσο πολύ αγαπάμε τον Χριστό. Είναι δύσκολο γιατί είναι τόσο εύκολο να ξεγελάσεις κάποιον. Ακόμα και όταν λέμε ότι αγαπάμε κάποιον, μπορεί να έρθει μια στιγμή εγωισμού, διαφωνίας, ένας καυγάς. Και μπορεί να τελειώσει τουλάχιστον για λίγο. Μια κοινή μας φιλία και η ζεστασιά. Υπάρχει ωστόσο ένα αντικειμενικό κριτήριο. Πώς συμπεριφέρεσαι στον πλησίον. Τι σημαίνει αυτός για σένα. Αν δεν σημαίνει τίποτα, αν είναι ένας περαστικός, αν είναι απλά κάποιος στον δρόμο σου. Ή αν είναι κάποιος που μπορεί να τραβήξει την προσοχή σου όταν εσύ είσαι σε καλή διάθεση, τότε δεν αρχίσαμε να αγαπάμε τον Θεό και τον κόσμο μαζί με Αυτόν. Ας το αναλογιστούμε λοιπόν. Ας κάνουμε στους εαυτούς μας σχετικές ερωτήσεις και ας διορθώσουμε τη ζωή μας. Αμήν.

Ένα ερώτημα έθεσε η σημερινή μας εκπομπή και δίνονται συνεχώς απαντήσεις. Υπάρχει ένα αγαπώ τον Θεό, μα στο τέλος του είμαστε εν αμφιβολία για το τι σημείο στίξης πρέπει να βάλουμε. Να βάλουμε ερωτηματικό ή θαυμαστικό. Ήταν μια μόνη γυναίκα. Αυτό το κείμενο το αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο και είναι ανωνύμου συγγραφέως. Ήταν μια μόνη γυναίκα. Ο άντρας της είχε πεθάνει χρόνια πριν. Το παιδί της στο εξωτερικό. Στην κρύα πολυκατοικία που έμενε, κανείς δεν της είχε δώσει σημασία. Η ίδια το προτιμούσε έτσι. Ναι, να είναι απαρατήρητη ήθελε. Ήρθαν και φέτος οι μέρες των γιορτών. Αλλά παρόλο που ήταν μόνη της, αυτή αισθανόταν μια ευτυχία. Το βλέμμα της απέπνεε μια γαλήνη, μια ηρεμία, μια γλυκιά αίσθηση πως όλα θα πάνε καλά. Σηκώθηκε από την κουνιστή καρέκλα, παλιό δώρο του συζύγου της. Άφησε στο πλάι το κομποσχήνι της. Τα χείλη της χαμογελαστά, όπως πάντα, συνέχιζαν να ψελίζουν «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ντύθηκε ζεστά, πήρε ένα ματσάκι χρήματα, οικονομίες 3 μηνών, και βγήκε από το σπίτι της. Κατευθύνθηκε στη στάση του λεωφορείου. Τι ευλογημένη στάση. Εκεί κάθε πρωί συνήθιζε να λέει τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Την μόνη κοντινότερη παρηγοριά της.

μπήκε στο μεγάλο ναό στο κέντρο της Μεγαλούπολης. Άφησε ένα μέρος από το ματσάκι με τα χρήματα υπέρ των φτωχών, αφού βεβαιώθηκε πως κανείς δεν την πρόσεξε. Ψέλισε δύο λόγια καρδιακά και έφυγε με σταθερό βήμα. Αγόρασε ένα φάκελο από το γωνιακό βιβλιοπωλείο και έβαλε μέσα λίγα χρήματα ακόμη και μια χριστουγεννιάτικη κάρτα με ευχές. Ο φάκελος 20 λεπτά αργότερα θα φινόταν διακριτικά κάτω από τη χαραμάδα της οικογένειας με τα πολλά προβλήματα. Το τελευταίο υπόλοιπο από το ματσάκι το προόριζε για ψώνια στη Λαϊκή. Ντομάτες, κρεμμύδια και άλλα λαχανικά. Λεφτά για κρεατικά, ούτε λόγος. Εδώ ο κόσμος βουλιάζει οικονομικά και εγώ θα τρώω σαν βασίλισσα. Μονολογούσε και έδιωχνε τους πειρασμούς. Όμως και αυτό το μικρό ποσό δεν θα πήγαινε για τα ψώνια. Γιατί προοριζόταν για έναν φτωχό ζητιάνο στην άκρη του δρόμου. Ήταν στα αλήθεια ζητιάνος ή επαγγελματίας ψεύτης. Ούτε που την ένοιαζε. Φτάνει να γέμιζε με χαρά τον άνθρωπο. Τον συνάνθρωπο. Ούτε κρίση, ούτε κατάκριση, ούτε σκέψη καλή. Μη γνώτο η δεξιά σου. Έφτασε στο σπίτι της κατάκοπη. Με το χαμόγελο ακόμα θρονιασμένο στα παγωμένα χείλη της. Αγαπούσε το Θεό. Και το συνάνθρωπό της και αυτό της αρκούσε. Ήταν ο λόγος για να προχωρά και για να ελπίζει. Να ελπίζει και να εύχεται.

είχε βρει αυτή η ευλογημένη ύπαρξη τον τρόπο για να μπει μέσα στο φως του Χριστού. Είχε επιδοθεί στο θείο έρωτα. Και τότε, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η χαρά θα είναι αναφέρετη. Και ο άνθρωπος θα ζει από εδώ τον παράδεισο αγαπώντας.

η ακλόνητη αλληλεπίδραση της αγάπης. Όταν αγαπάς τον κάθε πλησίον, αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς την Εκκλησία και αγαπάς με έναν τόσο όμορφο τρόπο και τον ίδιο τον εαυτό σου.

μια δικλίδα αγάπης αυτή, ένα κριτήριο και το βραβείο της η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Μια ακόμη δικλίδα η τήρηση όλων των εντολών του Κυρίου όπως ακριβώς μας τις παρέδωσε. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία διαφορετικά. Ούτε σουλουπωμένα, ούτε στρογγυλεμένα, ούτε προσαρμοσμένα στο σήμερα και στο εγώ μας, να το θυμόμαστε εκείνο το πάσαν δικαιοσύνη. Πάσαν δικαιοσύνη. Βγήκε από το στόμα του Χριστού μας όταν προσήλθε στον Ιορδάνη ποταμό για να τον βαπτίσει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Στις αντιρρήσεις εκείνου είπε αυτόν τον λόγο. Ας στηρίσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Αλλιώς δεν τον αγαπάμε. Ας προσπαθήσουμε. Και αν δεν τα καταφέρουμε, συγχώρεση να ζητήσουμε προστρέχοντας το Άγιο Πετραχύλι. Με ειλικρινή μετάνοια και όχι την αυτοδικαίωση που η αγαπολογία και η συναισθηματική αγάπη είναι πολύ της μόδας αυτά ακόμα και μέσα σε εκκλησιαστικούς λεγόμενους κύκλους. Ακόμα λοιπόν και αν η αγαπολογία και η συναισθηματική αγάπη απλόχερα μας προσφέρει την αυτοδικαίωση που όλα τα επιτρέπει, στο βωμό της αγάπης, ποιας αγάπης όμως, της τόσο διαστρεβλωμένης αγάπης, έδωσε μια πρώτη καλή απάντηση η σημερινή εκπομπή, θέλουμε να ελπίζουμε, στο ερώτημα που έθεσε ο τίτλος της. Αγαπάς τον Θεό? Δεν σε αγαπώ αληθινά, Θεέ μου. Υπάρχουν βέβαια και οι ευλογημένες εξαιρέσεις που αυτό θα απαντήσουν, αλλά η βιωτή τους έχει ένα θαυμαστικό εκεί στο τέλος. Για τους υπόλοιπους όλους εμάς, ας έχει ερωτηματικό εκείνο το αγαπώ τον Θεό και ας δώσουμε την απάντηση ότι δεν σ' αγαπώ αληθινά Θεέ μου, μα βοήθησέ με να το κατορθώσω.

Χριστός μας διαπρεσβειώνει τις υπεραγίες μητέρας του και μητέρας μας. Να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

καθαρθήνε δι πρώτον ή τα καθάρε. Σοφιστήνε και ή τα σοφίσε. Γενές το φως και φωτίσε. Εγγύσε Θεό και προς αγαγήν άλλους. Αγιαστήνε και αγιάσε. Τα λόγια είναι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και δείχνει και εκφράζει στην ολότητα, στο περίσσευμα, την ευθύνη, την εύθυνα που λέγει ο λογοτέχνης που έχουμε όλοι, ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμεθα άνθρωποι χωικοί, να ταπεινωθούμε, να προσπαθήσουμε πρωτίστως να δούμε τα δικά μας λάθη, τα δικά μας χάλια και μετά να πάμε να κάνουμε τους διδασκάλους ή τους άλλους. Πρωτίστως εγγύσε Θεό και προς αγαγήν άλλους, αγιαστήνε και ή τα αγιάσε. Πρώτα καθαρίσου και μετά, έλεγε αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Αν πρόκειται να δώσεις νερό εις τον πεινασμένο και εις τον διψασμένο, φαγητό και νερό για να φάγουν και να ξεδιψάσουν, δεν μπορεί αυτό το φαγητό να είναι ακάθαρτο και δεν μπορεί αυτό το νερό επίσης να είναι βρώμικο και αναμεμειγμένο με άλλες ακαθαρσίες. Πρέπει να είναι καθάριο. Επομένως θα πρέπει λοιπόν και εμείς να καθαρίσουμε αυτό το οποίο έχουμε να δώσουμε. Να το καθαρίσουμε καλά, καθάρια, ξάστερα, να δουλέψουμε με τον εαυτό μας και μετά να πάμε να τολμήσουμε να ευαγγελιστούμε τον Λόγον του Θεού εις τους λοιπούς ανθρώπους. Πρωτίστως όμως θα πρέπει με πολύ ταπείνωση, και το λέω αυτό διότι πολλές φορές πολύ εύκολα πιάνω τον εαυτό μου, φαντάζομαι και κάποιοι από εσάς, πολύ εύκολα να σηκώνουμε το δάχτυλο, να τεντώνουμε το δάχτυλο και να δείχνουμε απέναντί μας, δίπλα μας, να δείχνουμε την αμαρτία και να στυλιτεύουμε και να κατακρίνουμε. Πολύ προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. Είναι θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση. Ξέρετε, αυτά δεν έρχονται και παραλληλίζονται με τη σωτηρία μας, έχουν αμεσότατη σχέση, τέμνουν το δρόμο που οδηγεί προς τη σωτηρία, έχουν αμεσότατη σχέση. Το θέμα

θέμα της κατάκρισης, το θέμα της ταπεινώσεως, κατά πόσον είμαι θα θωρακισμένη να ξεκινήσω με αυτόν τον αγώνα, ώστε και άλλες ψυχούλες, και άλλες ψυχούλες να διδαχθούν όσα εμείς διδαχθήκαμε και ακούσαμε. Ήλιος γάρ, άνε φωτός, πώς αν λεχθεί ήλιος, ερωτά ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος εις τις κατηχήσεις του. Και άνθρωπος δίχατης του Παναγίου Πνεύματος με τουσίας, πώς αν κληθεί Άγιος, πώς. Και πώς λοιπόν ο άνθρωπος λαμβάνει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, με το χρίσμα και το Άγιο Βάπτισμα, η οποία όμως χάρις κατά τους πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αν εμείς δεν καλλιεργήσουμε την αρετή, παραμένει τρόπον την ανενεργός, μάλιστα. Παραμένει ανενεργός και καλούμεθα εμείς τότε, μέσα από την διαδικασία αυτή της φιλαλήθειας, της φιλάρετης ζωής, της πνευματικής ζωής, να μπούμε σε μια διαδικασία με πολύ ταπείνωση, το λέγω πάντοτε, να καλλιεργήσουμε αυτήν την διαδικασία, να αρέσουμε εις τον Άγιον Θεό, να αρέσουμε εις τον Άγιον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε να δουλέψει η μηχανή η πνευματική κατά τον Άγιο, Παΐσιον τον Εσνεπίδη. Θα πρέπει είτε το θέλουμε είτε όχι αυτή η μηχανή να δουλέψει πνευματικώς. Και για να αποδώσει αυτή η μηχανή θα πρέπει να υπάρχει ταπείνωση. Και μάλιστα πολύ ταπείνωση. Να ξεχυλίζει, όσο αγαπώ πολλές φορές και λέγω, να υπάρχει ωκεάνια. Ωκεάνια ταπείνωσης. Να έρχονται και να αρωματίζονται όλες οι ενέργειες του ανθρώπου. Να λαμβάνουν ευωδία, να ευωδιάζουν όλες οι ενέργειες. Όπου διέρχεται άνθρωπος ταπεινός, όλα ευωδιάζουν. Γίνονται ένα περιβόλι, ένας κήπος. Μυρυπνών ανθέων. Τέτοιος κήπος. Και όλοι τρέχουμε κοντά εις τον ταπεινών άνθρωπων. Έτσι δεν είναι. Αλλά πρέπει η χάρις να ενεργοποιηθεί, επειδή κοιμάται και φυσυχάζει, μέσα από την φιλάρετη ζωή μας. Το μεν τη κτήση έχομεν, το δε εκ προαιρέσεως κατορθούμεν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Και έρχεται μετά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και λέγει, ακούστε τι λέγει, ακούστε. Το μεν κατ' εικόνα πας άνθρωπος κέκτηται. Το μεν κατ' εικόνα πας άνθρωπος κέκτηται. Το δε καθομοίως ειν σπάνιοι και μόνοι ενάρετοι και άγιοι και την του Θεού αγαθότητα κατά το δυνατόν ανθρώπης μιμούμενοι. Λοιπόν, είναι λοιπόν εις την διαδικασία και εις την ευχέρεια όλων ημών να μπούμε εις αυτήν την διαδικασία. Θέλει κόπο. Θέλει ασφαλώς κόπο και θέλει να μπούμε στη διαδικασία κάθε μέρα, συνεχώς, να βλέπουμε εις τον εαυτό μας, να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι εύκολο πράγμα η πνευματική ζωή. Ασφαλώς και απαιτείται αγώνας και απαιτούνται θυσίες συνεχώς. Αλλά αυτό δεν είναι όμως και η ομορφιά. Η όλη ομορφιά εκεί δεν στηρίζεται. Εις το να αρέσεις εις τον Άγιον Θεόν και έτσι να λαμβάνεις αυτές τις θείες παρηγοριές, διότι λαμβάνεις αυτές τις θείες παρηγοριές. Και είναι πολλές αυτές οι παρηγοριές. Δεν είναι λίγες αυτές οι παρηγοριές. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι ο άνθρωπος που αγωνίζεται λαμβάνει αυτές τις θείες απαντήσεις πολύ γρήγορα. Και αυτές οι απαντήσεις οι ουράνιες έρχονται ως ανταπόδοση, αντιμισθία θα έλεγε κανείς. Και υπάρχει και εκπεφρασμένη εμπειρία της στην Αγία μας Εκκλησία. Αυτό το λέγουν οι πατέρες. Τι λέγουν? Εις τον άνθρωπον που αγρυπνά, που αρέσκεται κυρίως στην νυχτερινή γλυκύτητα της προσευχής, γιατί το βράδυ? Διότι το βράδυ απαιτείται περισσός κόπος σε σχέση με τα άλλα διαστήματα της ημέρας. Είναι προφανής ο λόγος. Διότι εκείνη την ώρα που το σώμα θέλει, έχει ανάγκη της ξεκούρασης, το να αγωνίζεται κάποιος υπέρ των μέτρων, δηλαδή να ασκεί βία εντός εισαγωγικών εις τον εαυτόν του, να παραμείνει ξύπνιος και να προσεύχεται στον Άγιον Θεό, αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα. Οι άνθρωποι λοιπόν που αγρυπνούν προσευχόμενοι
λαμβάνουν πολλές θείες παρηγορίες. Αυτό είναι εμπειρία πνευματική της Αγίας μας Εκκλησίας. Οι άνθρωποι που ξενυχτούν προσευχόμενοι λαμβάνουν πολλές θείες παρηγορίες και βάλτε μία τελεία εκεί, δεν είναι της παρούσης. Αλλά λαμβάνουν πολλές θείες παρηγορίες, αντιλαμβάνεστε. Μικρά αντίδωρα αγάπης και παρηγορίας που έρχεται η ψυχή και αποκτά γλυκύτητα, πραότητα, αοργησία, ανεξικακία, μακροθυμία. Αυτό που είπαμε πριν, γεμίζει και έρχεται και αγκαλιάζει την ταπείνωση. Ξέρετε, έχει σημασία διότι και από την ασφαλώς και από την νεότερη ιστορία, αλλά γενικότερα στο διάβα μέσα της ιστορίας μας, πολλές φορές λαμβάνουμε παραδείγματα από τους προγόνους μας που ομοιάζουν πολλές φορές στην ταπείνωση ή στην απλότητα, ακόμα και με αυτά των Αγίων, πολλών Αγίων της πίστεώς μας, και εξηγούμε ευθύς αμέσως τι εννοώ. Θέλω να αναφέρω ότι στις 27 Σεπτεμβρίου στα 1831, αναφέρομαι στον Ιωάννη, στον πρώτον κυβερνήτη της Ελλάδος, των μεγάλων, των τεράστιων Ιωάννη Καποδίστρια. Επήγε λοιπόν μία περιοδία στην Κορινθία, όταν ανέλαβε λοιπόν την διακυβέρνηση του ελληνικού νεοσύστατου κράτους, επήγε μία περιοδία στην Κόρινθον. Ποιος τον συνοδεύει, παρακαλώ? Ποιος άλλος? Ο μεγάλος, ο γέρος του Μοριά, αυτός ο τεράστιος και ανυπέρβλητος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τον συνοδεύει λοιπόν και ξαφνικά, πριν φτάσει ο Καποδίστριας με τον Κολοκοτρώνη εκεί στο συγκεντρωμένο πλήθος, το πλήθος αρχίζει και ξεσπάσει χειροκροτήματα, φωνάζει συνθήματα υπέρ του κυβερνήτου. Γιατί? Διότι είδε έναν άνθρωπο, δεν τον ήξερε ποιος ήταν κατά πρόσωπον τον Καποδίστρια, δεν τον είχε δει ποτέ του. Ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν την ελληνική ύπαιθρο, ευγήκε για να δει τους Έλληνες ο Καποδίστριας, να δει τους συμπατριώτες του. Και πριν φτάσει στο πλήθος άρχισε να φωνάζει και να επιφημεί αυτόν το πλήθος. Δεν ήταν όμως ο ίδιος αυτός που δεχότανε τις επιφημίες και τα χειροκροτήματα. Διότι πριν από τον Καποδίστρια υπήρχε κάποιος άλλος που είχε φανταχτερά ρούχα, φανταχτερή στολή. Ήταν μια βελούδινη φανταχτερή στολή που φορούσε τότε ο ταχυδρομικός διανομέας στην εποχή εκείνη. Και επειδή η στολή του έμοιαζε να είναι κάπως επίσημη, φανταχτερή δηλαδή, κάπως επίσημη του ταχυδρομικού διανομέα, ο κόσμος ενόμιζε ότι είναι αυτός ο Καποδίστριας, ο κυβερνήτης δηλαδή, με αυτά τα επίχρυσα που φορούσε τα στολίδια πάνω στην στολή του, και άρχισε να επιφημεί. Πού να ήξερε ότι ο κυβερνήτης ήταν εκείνος ο ταπεινός, εκείνος με το ασπρόμαυρα ρούχα που πάντοτε δεν τα απαχωριζόταν από πάνω του. Ενθυμίστε. Λοιπόν, και μετά αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι αυτός ο κυβερνήτης, αλλά είναι αυτός ο ταπεινός εκεί που ήταν δίπλα μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, αυτά είναι παραδείγματα που έρχονται και εκτός από τη χωρία των ιστοριών, από τα γεωλόγια, τα συναξάρια, τα μαρτυρολόγια. Είναι ιστορίες, γεγονότα, χαρακτηριστικά γεγονότα και από την νεότερη ελληνική ιστορία, αλλά και από την Βυζαντινή πολλές φορές και από την αρχαία ελληνική ιστορία, που μας διδάσκουν την απλότητα και την ταπείνωση στο μεγαλείο της ολόκληρο. Την ταπείνωση. Θέλω σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να αναφερθώ σε μια μεγάλη μορφή, η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή στο χριστεπώνυμο πλήρωμα. Είναι ένας Άγιος ο οποίος μας έρχεται από την Ρωσία. Ένας Άγιος ο οποίος έρχεται και μας διδάσκει, παρά το δρυμή ψύχος της περιοχής του, έρχεται και κομίζει πολύ πολύ ζεστασιά στις ψυχές μας. Πολύ ζεστασιά. Τη ζέση της πίστεως και της αγάπης. Εγεννήθη στα 1797 και εκοιμήθη στα 1879. Η διαγιο κατάταξής του έγινε στις 6 του Οκτώβρη στα 1977.
Είναι ο Άγιος Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά οσιακά την μνήμη του την 31η του μηνός Μαρτίου. Παρακαλώ λοιπόν από σήμερα να ενθυμίστε εκεί που τελειώνει ο Μάρτης και στην προσευχή σας θα έχετε όχι μόνο κάθε τέλη Μαρτίου αλλά και κάθε μέρα, παρακαλώ να τον θυμόσαστε, να του ζητάτε να πρεσβεύει ο Άγιος Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ, μία τόσο μεγάλη και αγαπητική μορφή που αλήθεια μετά από αυτά που θα πούμε σήμερα, αλήθεια αγαπητοί φίλοι, ερωτώ ρητορικώς, ποιος από εμάς θα μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε αυτή την ψυχούλα? Ποιος θα μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε αυτά τα πνευματικά αναστήματα και ποιος θα συγκρίνει την δική του φαυλότητα με αυτήν την οσιακή ζωή και πολιτεία? Ποιος από εμάς? Γι' αυτό λέγω πολλές φορές, αρκεί και μόνο να σκέπτεσαι τον εαυτό σου, αρκεί και μόνο για λίγο να σκεφτείς τον εαυτό σου, φτάνει να τον δεις καθάρια όμως και η ταπείνωση έρχεται. Τι να δω στον εαυτό μου, τι να πρωτοδώ στον εαυτό μου? Από παντού με έχουν περικυκλώσει εκ νεότητός μου πολλά πολεμή με πάθη. Από παντού λοιπόν ο εχθρός με περικυκλώνει. Τι να δω? Φτάνει όμως να δω με ειλικρινέστατη διάθεση και αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία. Θα δω ειλικρινώς, θα δω. Και για να δω ειλικρινώς πρέπει να ενεργεί η Θεία Χάρις, η οποία είναι όχι απομακρυσμένη, αλλά είναι ενδεχομένως σε κάποιους από εμάς κοιμισμένη, θα λέγαμε, για να το πω απλά. Κοιμάται. Κοιμάται είναι κάτι της αμαρτίας που εμείς καλλιεργούμε και έχουμε αγκαλιάσει. Για να ενεργοποιηθεί η χάρις και να δω πραγματικά τον εαυτό μου και τα χάλια μου, θα πρέπει να μπω στην διαδικασία, αυτό που διαβάσαμε πριν, σιγά σιγά να αρχίσω να καλλιεργώ το καθομοίωση. Και ως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, όσο περισσότερο καλλιεργώ το καθομοίωση, τόσο περισσότερο θα λάμπει το κατ' εικόνα. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι μας τι είναι, λάμπουν και θυμίζουν προπτωτικές καταστάσεις, πρώτης πτώσεως, δηλαδή παραδείσιες καταστάσεις. Ένας Ιεραπόστολος ήταν ο Άγιος Ινοκέντιος, ένας Ιεραπόστολος που παντρεύτηκε, άλλα ήταν τα όνειρά του, κάθε μέρα άλλαζαν, θα λέγαμε. Ήταν ένα παιδί από μια φτωχή οικογένεια. Σήμερα είναι φωτιστής της Αλάσκας και μέγας Ιεραπόστολος. Ο πατέρας του ήταν νεοκόρος. Πολύ φτωχή οικογένεια και ο μικρός Ινοκέντιος σε μικρή ηλικία, μόλις 5 ετών, έμεινε ορφανός από τον πατέρα. Μετά από λίγο και η μητέρα του, και παρά τις θεολογικές του σπουδές, προτίμησε να γίνει Ιεραπόστολος. Μίλησα για την ωκεάνια ταπείνωση, διότι στον Άγιον Ινοκέντιον παρουσιάζεται αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα και φαινόμενο. Είχε λαμπρότατες επιδόσεις στο πανεπιστήμιο, στην θεολογική κυρίως και όχι μόνο σχολή. Και όλοι του έλεγαν να μείνει και να αναλάβει μία θέση διδασκαλίας, αλλά εκείνος δεν αναπαυόταν σε αυτό. Αναπαυόταν στην καλλιέργεια του Θείου Λόγου. Αναπαυόταν στην Ιεραποστολή προς καθέναν αδελφόν. Αλλά είπαμε όμως στην αρχή, και αυτό το διάβασα και έχει σημασία, δεν το διάβασα τυχαίως. Στην αρχή γι' αυτό διαβάσαμε τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, «Καθαρθήνε δι πρώτον ήτα καθάρε, σοφιστήνε και ήτα σοφίσε, γενέστε φως και φωτίσε». Θέλεις να φωτίσεις και να κάνεις ιεραποστολή, πρώτα θα ταπεινωθείς, θα καθαρίσεις τον εαυτόν σου. Δεν γίνεται να πας να κάνεις ιεραποστολή και μέσα στην καρδιά σου να φιλορροούν και να κυριαρχούν μέσα εκεί τα φίδια και τα πάθη. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να δώσεις ακόμα και ποτήρι με καθαρό νερό όταν το ποτήρι που χρησιμοποιείς είναι βρώμικο και ακάθαρτο.
Πρέπει να καθαρίσεις τον εαυτό σου, να ενεργοποιηθεί η Θεία Χάρις που κοιμάται μέσα σου από το χρίσμα και το Άγιο Βάπτισμα που έλαβες. Αν κοιμάται, σε μένα κοιμάται, σας δεν ξέρω. Και εφόσον λοιπόν ενεργοποιηθεί αυτή η Θεία Χάρις, τότε να μπει στη διαδικασία σιγά σιγά να καλλιεργήσεις το καθομοίωσιν και όπως είπαμε σχήμα αλληλένδετον και αντιστρόφως ανάλογα. Όσο περισσότερο καλλιεργείται το καθομοίωσιν, τόσο ακόμα περισσότερο θα λαμπρύνεται, και θα φωτίζεται το κατ' εικόνα. Σχήμα αλληλένδετον. Παρά λοιπόν τις, είναι αλήθεια, λαμπρότατες θεολογικές του σπουδές, ο Άγιος Ινοκέντιος επροτίμησε να γίνει ιεραπόστολος. Στα 1821 νυμφεύθηκε και χειροτονήθηκε ιερέας, νέος σχετικά στην ηλικία, και για ένα διάστημα, για λίγα χρόνια, όχι πολύ, για 2-3 χρόνια, διακόνησε για λίγο στην ενορία του Ευαγγελισμού στο Ιρκούτσκο, ως ιερέας εκεί. Λίγο αργότερα, στα 1840, περίπου μετά από 15-17 χρόνια, εκοιμήθη η σύζυγός του. Ήδη όμως, από τα 1823, ο Άγιος Ινοκέντιος είχε αφήσει εκεί το Ιρκούτσκο, την ενορία του, την ενορία της Ευαγγελιστρίας, και είχε μεταβεί στην Αλάσκα για Ιεραποστολή. Ο πρώτος Ιεραπόστολος στην Αλάσκα ήταν αυτός. Μετά επήγαν άλλοι. Ο πρώτος ήταν αυτός που επάτησε στην Αλάσκα και δίδαξε σε αυτούς τους ανθρώπους που όχι απλά δεν είχαν ακούσει ξανά για Χριστό, η ζωή τους ήταν τέτοια που εμάς μας θυμίζει αυτές τις περιοχές και τους εντός εισαγωγικών ανθρώπους, τους ακαλλιέργητους όπως εμείς τους χαρακτηρίζουμε ρατσιστικά, εκεί μέσα στα δάση του Αμαζονίου. Ό,τι λοιπόν εμείς μέχρι τώρα ξέραμε για αυτούς εντός εισαγωγικών όπως τους χαρακτηρίζουμε ρατσιστικά τους ανθρώπους του Αμαζονίου και μέσα στα δάση, τους απολύτης τους όπως λέμε εμείς οι ταλέποροι, έτσι αυτά συνήντησε και σε άλλες ακόμα δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης. Συνάντησε ο Άγιος Ινοκέντιος εκεί στην Αλάσκα όταν πρωτοπάτησε να κάνει ιεραποστολή στα 1823. Εάν σήμερα είναι δύσκολο, επικίνδυνο, πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς στην Αλάσκα και να κάνει ιεραποστολή σήμερα, φανταστείτε πώς ήταν στα 1823 που επήγε ο Άγιος Ινοκέντιος, με τα μέσα ταξιδίου της εποχής, με τα μέσα εγκατάστασης που ευρήκε εκεί, με τον τρόπο που εκλήθη να επικοινωνήσει την διάλεκτο και τη γλώσσα με αυτούς τους ανθρώπους, και βάλτε αυτό τον κατάλογο να αυξάνει. Πού έμεινε, πώς στρεφόταν, πώς συνεννοείται με τους ανθρώπους εκεί, πώς κατάρθωσε σιγά σιγά να τους κερδίσει, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι φυλές εκεί στην Αλάσκα, επειδή είχαν μια δική τους νοοτροπία, έναν δικό τους τρόπο ζωής, ενδεχομένως και δικαιολογημένα στο αρχικό επίπεδο και στάδιο καταλαβίστικο σε εμάς, δεν μπορούσαν να αποδεχθούν κάποιον από εμάς να πάει να τους διδάξει Χριστόν και Ευαγγέλιο. Πώς θα κατόρθωσε ο Άγιος Ινοκέντιος, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, που όπως είπαμε μπορεί να κοιμάται αλλά έρχεται μετά, ενεργοποιείται και κατοικεί πού, ή στις ψυχές μέσα που έχουν ταπείνωση, ωκεάνια ταπείνωση. Για τον Άγιο Ινοκέντιο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συζητούμε, θα πούμε ευθύς αμέσως περισσότερα μετά το σύντομο διάλειμμά μας.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Παιδαγωγία εν Χριστώ» συζητούμε, αγαπητοί φίλοι, για τον Άγιο Ινοκέντιο το Βενιαμίνοφ 1797-1879, ο οποίος άφησε ένα λαμπρό μέλλον στην θεολογική σχολή εκεί στην Μόσχα και έφυγε και πήγε στην Αλάσκα για ιεραποστολή και χρημάτισε φωτιστής της Αλάσκας και πρώτος μετά επίσκοπός της. Στα 1823 μεταβαίνει, όπως είπαμε, στην περιοχή για ιεραποστολή. Έμεινε εκεί 15 χρόνια. Αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα 15 χρόνια είναι χρόνια που ενδεχομένως κανείς από μας δεν θα μάθει ποτέ πόσο έκλαψε, πόσο προσευχήθηκε, πόσο γονάτισε, πόσο ξενύχτησε, πόσο πολλές φορές ήταν έτοιμος να τα παρατήσει, ανθρωπίνος. Αλλά αφήνει ο Άγιος Θεός, αφήνει η Κυρία Θεοτόκος. Αλλά ανθρωπίνος, πόσες φορές θα ελίγησε αυτή η ψυχούλα ο Άγιος Ινοκέντιος. Εκεί μέσα, εις αυτούς τους ανθρώπους και στις φυλές που πώς να τον αποδεχθούν, που ήταν ξένος για αυτούς. Ακόμα και στον τρόπο του βαδίσματος ήταν ξένος, ακόμα και στον τρόπο που έτρωγε, στον τρόπο, φανταστείτε, όλη η ζωή του ήταν διαφορετική εντελώς, όχι μόνο η γλώσσα, η ζωή του, ακόμα και το περπάτημά του ήταν διαφορετικό. Έμεινε εκεί 15 χρόνια. Ποιο ήταν το έργο του? Ίδρυσε ναούς, σχολεία, ιδρύματα, μετέφρασε βιβλία και ασφαλώς τη Θεία Λειτουργία, την Αγία Γραφή και άλλα πνευματικά εγχειρίδια και λειτουργικά εις τη γλώσσα εκεί των ανθρώπων και καλύτερη, ώστε να κατορθώσει την, όσο γίνεται ανθρωπίνως, την καλύτερη κατανόηση των κειμένων από την πλευρά τους. Δεν άφηνε σπίτι για σπίτι που να μην το επισκεφθεί. Τι σπίτι? Κάποια υποτυπώδη σπίτια την εποχή εκείνη, κάτι σαν καλύβες ήσαν την εποχή εκείνη. Λοιπόν, δεν άφηνε, λέγει, καλύβη για καλύβη που να μην την επισκεφθεί και να κάνει κατά κάποιο τρόπο ένα μικρό κατηχητικό μάθημα κάθε μέρα και σε άλλη καλύβη, κάθε μέρα και σε άλλο σπίτι. Με τις δύσκολες συνθήκες υγιεινής της εποχής, της επικοινωνίας, της αποδοχής, των διαπροσωπικών σχέσεων, ποιών σχέσεων διαπροσωπικών. Αντιλαμβάνεστε, οι περισσότεροι στην αρχή τον έβλεπαν ως εχθρό. Ήσαν επιφυλακτικοί και κάποιοι σκέπτονται ακόμη και να τον δολοφονήσουν, λέγει, όταν πρωτοπήγε. Και αυτή η ψυχούλα έμεινε εκεί. Δεν προτίμησε τα θεολογικά έδρανα εις το πανεπιστήμιο της περιοχής του. Πριν φτάσει στην Αλάσκα για ιεραποστολή, δεν τα προτίμησε. Δεν προτίμησε, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο και την ασφάλεια της θέσεως του πρεσβυτέρου, της στην ενοριακή ζωή που και ενορία που εγκαταβίωνε και διακονούσε. Όχι. Προτίμησε όμως την Ιεραποστολή και πού, παρακαλώ, έχει σημασία που το τονίζω. Δεν ήταν απλή Ιεραποστολή σε μία άλλη χώρα. Ήταν στην Αλάσκα η Ιεραποστολή. Δηλαδή ήταν στα δυσκολότερα σημεία που μπορούσε κανείς να φανταστεί. Εκεί πήγε και έκανε η Ιεραποστολή. Και μετά από 15 χρόνια, μετά από αυτήν την αδιάλειπτη διακονία με ναούς, με σχολεία, ιδρύματα που ίδρυσε, έμεινε μόνος με την, όσον αφορά την συζυγία, εκοιμήθη η πρεσβυτέρα του και μετά λίγο αργότερα, αφού εκοιμήθη η πρεσβυτέρα του, έλαβε το φύκιο του αρχιμανδρίτου και μετά έγινε ο πρώτος επίσκοπος της Καμτσάτκας 1868 με τα 1879, έγινε και Μητροπολίτης Μόσχας. Κοιμήθηκε το Μεγάλο Σάββατο, λίγο πριν την Ανάσταση του Χριστού μας. Έτσι, ήσυχα, πολύ ταπεινά. Η δίαγιο κατάταξή του έλαβε χώρα στις 6 του Οκτώβρη στα 1977. Είναι ο Άγιος Ινοκέντιος, ο φωτιστής της Αλάσκας και πρώτος επίσκοπος της Καμτσάτκας.
Εκοιμήθη στα 1879 και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την οσιακή και αεραποστολική μνήμη του και δράση του κάθε χρόνο στις 31 Μαρτίου. Παρακαλώ να θυμόσαστε στις προσευχές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτήν την μεγάλη μορφή τον Άγιο Ινοκέντιο. Να ζητάτε τις πρεσβείες του. Να ζητάτε να μας δίδει και να πρεσβεύει στον Άγιον Θεό να μας χαρίζει ο Κύριος ταπείνωση και πίστη. Πολλές φορές εμείς σε μια μικρή πιθανή δυσκολία δυσανασχετούμε. Βλέπουμε έναν σταυρό και φαντάζεται ότι είναι τόσο δύσκολος που λέμε «Κύριε, εγώ πώς θα το κάνω». Τότε λοιπόν να φέρνουμε στο νου μας αυτά τα παραδείγματα τα ιεραποστολικά ως ο Άγιος Ινοκέντιος που άφησαν τα πάντα και πήγαν στην άλλη άκρη. Εκεί μέσα εις το δρυμύτατο ψύχος να ευαγγελιστούν ψυχές για την αγάπη του Χριστού μας. Να έχουμε κατά νου και να φέρνουμε αυτές τις ψυχές, τις οσιακές, ως ο Άγιος Ινοκέντιος, αγαπητοί ακροατές, να παίρνει δύναμη η ψυχή μας, το φρόνημά μας να μεταποιείται πάντοτε με τη χάρη της Αγίας μας Εκκλησίας σε ανδρείο φρόνημα, σε ηρωικό και γενναίο, σε ανδροπρεπές φρόνημα, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που σημαίνει μέσα στην εκκλησιαστική ορολογία θαραλέο φρόνημα, δυνατό φρόνημα και γενναίο φρόνημα εν Χριστώ πάντοτε, εν Χριστώ πάντοτε. Και έτσι να παίρνουμε δύναμη απέναντι στον αγώνα, ο οποίος ως γνωρίζετε αγώνας είναι αγώνας μετά των δαιμόνων, μετά του κόσμου και μετά του εαυτού μας. Έχει σημασία ότι ο θεοσεβίας τρόπος, λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, εκ δύον τούτων συνέστησε δογμάτων ευσεβών και πράξεων αγαθών. Ακούστε το ξανά. Δογμάτων ευσεβών και πράξεων αγαθών. Και ούτε τα δόγματα χωρίς έργων αγαθών ευπρόσδεκτα το Θεό, ούτε τα μη μετευσεβών δογμάτων έργα τελούμενα προσδέχεται. Θέλει και τα δύο ο Άγιος Θεός. Θέλει και τα δόγματα να είναι ευσεβή, αλλά θέλει και οι πράξεις να είναι αγαθές. Θέλει και οι πράξεις να είναι αγαθές. Δεν λοιπόν σώζει ο τόπος ή το αξίωμα. Ο τρόπος της ζωής μας μας σώζει. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και τα τσακάλια στην έρημο ζουν, αλλά τσακάλια μένουν. Λοιπόν, ο τρόπος της ζωής μας, της βιωτής μας, φτάνει να είναι οσιακός, να πολιτευόμεθα εν Χριστώ και να έχουμε αυτόν τον ιεραποστολικό ζήλο, πρωτίστως όμως την ψυχή μας που διψά να ακούσει και να γευθεί Χριστόν, και μετά σαφέστατα και ευλογία είναι να δίδουμε αυτήν την ευλογία που η Αγία μας Εκκλησία κομίζει σε όλους μας. Εμείς λοιπόν να την μεταλαμπαδεύουμε ταπεινά, όχι διδασκαλικά αλλά αδελφικά, εις καθέναν αδελφών μας που έχει την ακόρεστη αυτή δίψα να ξεδιψάσει στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να έχουμε πάντοτε, να έχουμε κατά νου αυτό που ο Άγιος Παΐσιος ο Εσνεπίδης έλεγε, ότι όσο πνευματικότερος είναι ο άνθρωπος, τόσο λιγότερα δικαιώματα ζητάει από αυτήν την ζωή. Τόσο λιγότερα δικαιώματα ανάλογα με την πνευματικότητά σου. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου το μοναδικό δικαίωμα που διακαώς ζητά και επιζητά και εξητά η ψυχή μας να είναι αυτό. Να είναι να κορέσουμε τη δίψα της ψυχής μας με το είδωρ, το θείο είδωρ, το ουράνιο είδωρ, με το νερό του Χριστού μας, όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης, που είναι το ουράνιο είδωρ, με αυτό το αθάνατο νερό να ξεδιψάσει η ψυχή μας και μέσα από την αγάπη η οποία θα έχει διάκριση και ταπείνωση πάντοτε, αυτή είναι η αγάπη η Ορθόδοξος, η αληθινή, είναι πάντοτε νυμφευμένη με διάκριση κατάνθρωπων και με ταπείνωση.
αγάπη άνευ ταπείνωσης και διακρίσεως δεν είναι αγάπη. Είναι άνευ επιγνώσεως και είναι ζηλωτισμός. Εύχομαι λοιπόν αγάπη με τα διακρίσεως και με τα ταπεινώσεως να έρχεται να στολίζει τις ψυχές όλων σας και διευχών σας και τη δική μου νομαξιός ο Άγιος Θεός και όλοι από κοινού να πορευόμεθα στη ζωή μας με τέτοια παραδείγματα όπως ο Άγιος Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ, την οσιακή, την οσιακότατη ζωή και Αγία Δράση Ιεραποστολική του η Αγία μας Εκκλησία τιμά εκάστην 31η μηνός Μαρτίου, να τον θυμόσαστε στις προσευχές σας από σήμερα. Για όσους δεν ξέραμε τη ζωή του, σήμερα τη μάθαμε. Να θυμόσαστε τον Άγιο Ινοκέντιο στις προσευχές σας, να ζητάτε τις πρεσβείες του, να μας αξιώσει ο Άγιος Θεός να γίνουμε και εμείς ταπεινοί άνθρωποι, άνθρωποι της αγάπης, άνθρωποι της Ιεραποστολής. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.